0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά το Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 11. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Ακόμα μια πληγή θα φέρω πάνω στο Φαραώ και πάνω στη γη της Αιγύπτου. Ύστερα από αυτά θα σας εξαποστείλει από εδώ. Εξαποστέλλοντάς σας βέβαια και θα σας διώξει από εδώ ολοκληρωτικά. Μίλησε τώρα στα αυτιά του λαού και ας ζητήσει κάθε άνδρας από το γείτονά του και κάθε γυναίκα από τη γειτόνισά της σκεύη ασημένια και σκεύη χρυσά». Και ο Κύριος έδωσε χάρη στο λαό μπροστά στους Αιγυπτίους. Ακόμη και ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ήταν μέγας σε υπερβολικό βαθμό στη γη της Αιγύπτου, μπροστά στους υπηρέτες του Φαραώ και μπροστά στο λαό. Και ο Μωυσής είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος. Γύρω στα μεσάνυχτα εγώ θα βγω στο μέσο της Αιγύπτου. Και κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου θα πεθάνει. Από το πρωτότοκο του Φαραώ που κάθεται πάνω στο θρόνο του, μέχρι το πρωτότοκο της δούλης που δουλεύει στο μήλο, και κάθε πρωτότοκο των χτηνών. Και σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου θα υπάρξει μεγάλη κραυγή, τέτοια που δεν έγινε ποτέ ούτε θα γίνει τέτοια ύστερα από αυτά. Σε όλους όμως τους γιους Ισραήλ, σκύλος δεν θα κουνήσει τη γλώσσα του, από άνθρωπο μέχρι χτήνος. Για να γνωρίσετε ότι ο Κύριος έκανε διάκριση ανάμεσα στους Αιγυπτίους και τον Ισραήλ. Και όλοι αυτοί οι δούλοι σου θα κατέβουν σε μένα και θα προσπέσουν μπροστά μου λέγοντας: «Βγες έξω, εσύ και ολόκληρος ο λαός που σε ακολουθεί». Και ύστερα από αυτά θα βγω έξω. Και βγήκε ο Μωυσής από το Φαραώ με μεγάλο θυμό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δεν θα σας εισακούσει ο Φαραώ για να πληθύνουν τα θαυμάσια μου στη γη της Αιγύπτου». Και ο Μωυσής και ο Αρών έκαναν όλα τα θαυμάσια αυτά μπροστά στο Φαραώ. Και ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ από τη γη του. Έξοδος, 12ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών στη γη της Αιγύπτου λέγοντας: «Ο μήνας αυτός θα είναι σε εσάς αρχή μηνών. Θα είναι σε εσάς ο πρώτος από τους μήνες του χρόνου. Να μιλήσετε σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ λέγοντας: τη 10η μέρα αυτού του μήνα ας πάρουν για τον εαυτό τους καθένας ένα αρνί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους, ένα αρνί για κάθε οικογένεια. Αν όμως εκείνη που είναι στην οικογένεια είναι λιγοστή για το αρνί, αυτός και ο γείτονάς του, που είναι πλησιέστερος στο σπίτι του, ας το πάρουν σύμφωνα με τον αριθμό των ψυχών. Καθένας θα συγκαταριθμείται για το αρνί, ανάλογα με όσο του χρειάζεται να φάει. Και το αρνί σας θα είναι τέλειο, αρσενικό, χρονιάρικο. Από τα πρόβατα ή από τις κατσίκες θα το πάρετε. Και θα το διαφυλάτετε μέχρι την 14η μέρα του ίδιου μήνα. Και τότε ολόκληρο το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θα το σφάξει προς την εσπέρα. Και θα πάρουν από το αίμα και θα βάλουν πάνω στους δύο παραστάτες και πάνω στο ανώφλι της θύρας των σπιτιών, όπου θα το φάνε. Και θα φάνε το κρέας εκείνη τη νύχτα ψητό στη φωτιά. Με άζημα και με χόρτα πικρά θα το φάνε. Μη φάτε από αυτό ομό ούτε βραστό σε νερό, αλλά ψητό σε φωτιά. Το κεφάλι του μαζί με τα πόδια του και μαζί με τα εντόστια του. Και μην αφήσετε υπόλοιπο από αυτό μέχρι το πρωί. Και ό,τι περισσεύσει από αυτό μέχρι το πρωί, κάψτε το στη φωτιά. Και θα το φάτε ως εξής: ζωσμένη τη σοσφία σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας και τη ράβδο σας στο χέρι σας. Και θα το φάτε με βιασύνη. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Επειδή αυτή τη νύχτα θα περάσω μέσα από τη γη της Αιγύπτου και θα κτυπήσω κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου, από άνθρωπο μέχρι χτήνος. Και θα κάνω κρίσεις ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Εγώ ο Κύριος. Και το αίμα θα είναι σε εσάς για σημείο επάνω στα σπίτια σας, στα οποία κατοικείτε. Και όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω και η πληγή δεν θα είναι σε εσάς για να σας εξλοθρεύσει όταν κτυπήσω τη γη της Αιγύπτου. Και η ημέρα αυτή θα είναι σε εσάς σε ενθύμηση. Και θα γιορτάσετε αυτή τη γιορτή στον Κύριο στις γενναίες σας, ως ένα παντοτινό νόμο θα τη γιορτάζετε. Θα τρώτε άζημα 7 ημέρες. Από την πρώτη μέρα θα σηκώσετε το προζύμι από τα σπίτια σας. Επειδή όποιος φάει ένζημα από την πρώτη μέχρι την 7η μέρα, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από τον Ισραήλ. Και κατά την πρώτη μέρα θα είναι Άγια Σύναξη. Και κατά την 7η μέρα θα είναι Άγια Σύναξη σε εσάς. Καμιά εργασία δεν θα γίνεται σε αυτές, εκτός από εκείνο που χρειάζεται σε κάθε άνθρωπο για να φάει. Μόνο αυτό θα κάνετε. Θα φυλάξετε λοιπόν τη γιορτή των Αζήμων, επειδή αυτή την ίδια μέρα θα βγάλω τα τάγματά σας από τη γη της Αιγύπτου. Γι' αυτό, ως ένα παντοτινό νόμο, θα φυλάτετε αυτή την ημέρα στις γενναίες σας. Αρχίζοντας από την 14η μέρα του μήνα, από την Εσπέρα, θα τρώτε άζημα μέχρι την 21η μέρα του μήνα, την Εσπέρα. Για 7 ημέρες δεν θα βρίσκεται προζύμι στα σπίτια σας. Επειδή όποιος φάει ένζημα, εκείνη η ψυχή θα εξολοθρευτεί από τη συναγωγή του Ισραήλ, είτε ξένος είναι είτε αυτόχθονας. Κανένα ένζημο δεν θα φάτε. Σε όλες τις κατοικίες σας άζημα θα τρώτε. Τότε ο Μωυσής κάλεσε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και τους είπε: «Διαλέξτε και πάρτε για τον εαυτό σας ένα αρνί σύμφωνα με τις οικογένειές σας και θυσιάστε το Πάσχα. Έπειτα, πάρτε μια δέσμη από ίσωπο και βουτήξτε την στο αίμα που θα είναι σε μια λεκάνη. Και από το αίμα που θα είναι μέσα στη λεκάνη, χτυπήστε το ανώφλι και τους δύο παραστάτες των θυρών. Και κανένας από εσάς δεν θα βγει έξω από τη θύρα του σπιτιού του μέχρι το πρωί. Επειδή ο Κύριος θα περάσει για να χτυπήσει τους Αιγυπτίους. Και όταν δει το αίμα πάνω στο ανώφλι και πάνω στους δύο παραστάτες, ο Κύριος θα παρατρέξει τη θύρα και δεν θα αφήσει τον εξολοθρευτή να μπει μέσα στα σπίτια σας για να χτυπήσει. Και θα φυλάξετε αυτό το πράγμα ως νόμο στον εαυτό σου και στους γιους σου μέχρι τον αιώνα. Και όταν μπείτε μέσα στη γη που ο Κύριος θα σας δώσει, όπως είπε, θα φυλάξετε αυτή τη λατρεία. Και όταν σας λένε οι γη σας, τι σημαίνει σε εσάς αυτή η λατρεία, θα αποκρίνεστε. Αυτό είναι η θυσία του Πάσχα στον Κύριο, επειδή παρέτρεξε τα σπίτια των γιών Ισραήλ στην Αίγυπτο όταν χτύπησε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα σπίτια μας». Τότε ο λαός, σκύβοντας, προσκύνησε. Και όταν αναχώρησαν οι γη Ισραήλ, έκαναν όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή και στον Ααρών. Έτσι έκαναν. Και γύρω στα μεσάνυχτα, ο Κύριος χτύπησε κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου. Από το πρωτότοκο του Φαραώ που κάθεται πάνω στο θρόνο του, μέχρι το πρωτότοκο του Εχμαλώτου που είναι στη φυλακή. Και όλα τα πρωτότοκα των χτηνών. Και ο Φαραώ σηκώθηκε τη νύχτα, αυτός και όλοι οι υπηρέτες του και όλοι οι Αιγύπτιοι. Και μεγάλη κραυγή έγινε στην Αίγυπτο, επειδή δεν υπήρχε σπίτι στο οποίο δεν υπήρχε και ένας νεκρός. Και κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών μέσα στη νύχτα και είπε: «Σηκωθείτε, βγείτε μέσα από το λαό μου και εσείς και η γη του Ισραήλ. Και πηγαίνετε να λατρεύσετε τον Κύριο, καθώς είπατε. Και πάρτε τα κοπάδια σας και τις αγέλες σας, καθώς είπατε. Και φύγετε. Ευλογήστε όμως και μένα». Και οι Αιγύπτιοι βίαζαν το λαό για να τον βγάλουν γρήγορα έξω από τον τόπο, επειδή είπαν: «Όλοι εμείς πεθαίνουμε». Και ο λαός σήκωσε το ζυμάρι του, πριν φουσκώσει, έχοντας ο καθένας τη σκάφη του πάνω στους ώμους του, τυλιγμένη στα φορέματά του. Και οι γη του Ισραήλ έκαναν σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή και ζήτησαν από τους Αιγυπτίους ασημένια σκεύη και χρυσά σκεύη και ενδύματα. Και ο Κύριος έδωσε στο λαό χάρη μπροστά στους Αιγυπτίους και δάνησαν σε αυτούς όσα τους ζήτησαν. Και γύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Και οι γη Ισραήλ αναχώρησαν από τη Ραμεσή προς την Σοκόθ, πεζοί, 600.000 άνδρες περίπου, χωρίς τα παιδιά. Μαζί τους ανέβηκε και ένα μεγάλο σύμμιχτο πλήθος ανθρώπων και κοπάδια και αγέλες, πολλά κτίνη σε υπερβολικό βαθμό. Και από τη ζύμη που έφεραν από την Αίγυπτο έψησαν άζημα ψωμιά στη στάχτη, επειδή δεν υπήρχε προζύμι και επειδή εκδιώχθηκαν από την Αίγυπτο και δεν μπόρεσαν να καθυστερήσουν ούτε και προετοίμασαν εφόδιο για τον εαυτό τους. Και ο καιρός της παρικίας των γιών Ισραήλ που παρήκησαν στην Αίγυπτο ήταν 430 χρόνια. Και μετά τα 430 χρόνια, την ίδια εκείνη μέρα, βγήκαν όλα τα τάγματα του Κυρίου από τη γη της Αιγύπτου. Αυτή είναι η νύχτα που πρέπει να φυλάγεται στον Κύριο, επειδή τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Αυτή είναι η νύχτα εκείνη του Κυρίου που πρέπει να φυλάγεται από όλους τους γιους Ισραήλ, στις γενναίες τους. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και τον Ααρών: «Αυτός είναι ο νόμος του Πάσχα. Κανένας αλλογενής δεν θα φάει από αυτό. Και κάθε δούλος αγορασμένος με αργύρια, αφού περιτιμηθεί, τότε θα φάει από αυτό. Και ο ξένος και ο μισθωτός δεν θα φάνε από αυτό. Μέσα στο ίδιο το σπίτι θα φαγωθεί. Από το κρέας δεν θα φέρετε έξω από το σπίτι. Και κόκαλο δεν θα σπάσετε από αυτό. Ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ θα το κάνει. Και αν κάποιος ξένος που παρικεί μαζί σου θέλει να κάνει το Πάσχα στον Κύριο, ας περιτιμηθούν όλα τα αρσενικά του και τότε ας πλησιάσει για να το κάνει. και θα είναι όπως ο αυτόχθονας της γης, επειδή κανένας απερίτμητος δεν θα φάει από αυτό. Ο ίδιος νόμος θα είναι για τον αυτόχθονα και για το ξένο που παρικεί μεταξύ σας. Και όλοι οι γη του Ισραήλ έκαναν όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή και στον Αρών, έτσι έκαναν. Και εκείνη την ίδια μέρα έβγαλε ο Κύριος τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Ψαλμός 62. Στον αρχιμουσικό για τον Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Στον Θεό βέβαια αναπαύεται η ψυχή μου. Απ' αυτόν πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός μονάχα είναι πέτρα μου και σωτηρία μου. Προπύργιό μου. Δεν θα σαλευτώ πολύ. Μέχρι πότε θα επιβουλεύεστε ενάντια σε άνθρωπο? Εσείς όλοι θα φωνευτείτε. Είστε σαν τείχος που γέρνει και σαν φραγμός ετοιμόροπος. Δεν συμβουλεύονται παρά να το ρίξουν από το ύψος του. Αγαπούν το ψέμα. Με το στόμα τους μεν ευλογούν, με την καρδιά τους όμως καταρρώνται. Αλλά εσύ, ω ψυχή μου, στο Θεό αναπαύου, επειδή επ' αυτόν κρέμεται η ελπίδα μου. Αυτός μονάχα είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιό μου. Δεν θα σαλευτώ. Στο Θεό είναι η σωτηρία μου και η δόξα μου. Η πέτρα της δύναμής μου, το καταφύγιό μου, είναι στο Θεό. Ελπίζετε σε Αυτόν σε κάθε στιγμή. Ανοίγετε, λαοί, μπροστά Του τις καρδιές σας. Ο Θεός είναι καταφύγιο σε μας.

Ψαλμός του Δαβίδ όταν βρισκόταν στην έρημο του Ιούδα. «Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου. Σε ζητάω από το πρωί. Σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρκα μου, μέσα σε γη έρημη, ξερή και άνυδρη. Για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδα στο αγιαστήριο. Επειδή το έλεος σου είναι μεγαλύτερο από τη ζωή, τα χείλη μου θα σε επαινούν. Έτσι θα σε ευλογώ στη ζωή μου και στο όνομά σου θα υψώνω τα χέρια μου. Σαν από πάχος και με δούλη θα χορτάσει η ψυχή μου και με χείλη αγαλίασης θα υμνεί το στόμα μου, όταν στο κρεβάτι μου σε θυμάμαι. Σε σένα μελετώ στις φυλακές της νύχτας. Επειδή στάθηκες βοήθειά μου, γι' αυτό κάτω από τη σκιά των πτερήγων σου θα χαίρω. Η ψυχή μου προσκολήθηκε πίσω από εσένα. Το δεξί σου χέρι με υποστηρίζει. Και εκείνοι που ζητούν την ψυχή μου για να την εξολοθρεύσουν θα μπουν στα κατώτατα μέρη της γης. Θα πέσουν με ρομφαία, θα είναι μερίδα σε αλεπούδες. Και ο βασιλιάς θα εφρανθεί στο Θεό. Θα δοξαστεί κάθε ένας που ορκίζεται σε αυτόν, επειδή το στόμα εκείνων που μιλούν ψέματα θα κλειστεί». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα, αλίμονο όμως σε εκείνον που τα προκαλεί. Είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να ριχτεί στη θάλασσα, παρά να κλονίσει την πίστη ενός από αυτούς εδώ τους μικρούς. Προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Αν ο αδερφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Αν σου κάνει κακό πολλές φορές την ημέρα και έρθει άλλες τόσες και σου πει «μετανοώ», να τον συγχωρέσεις». Οι Απόστολοι είπαν στον Κύριο: «Δώσε μας κι άλλη πίστη». Και εκείνος τους είπε: «Αν είχατε πίστη σαν κόκκο συναπιού, θα λέγατε σε αυτή την μουριά: ξεριζώσου και φυτέψου στη θάλασσα, και εκείνη θα σας υπάκουε. Ποιος από σας, όταν ο δούλος του, που τον έχει για να οργώνει τα χωράφια ή να βόσκει τα πρόβατα, έρθει στο σπίτι από το χωράφι, θα του πει: «Έλα αμέσως και κάθισε να φας»? Δεν θα του πει μάλλον: «Ετοίμασε να δειπνήσω, ζώσου την ποδιά και υπηρέτησέ με ώσπου να φάω και να πιω, και μετά θα φας και θα πιεις και εσύ»? Πρέπει μήπως να χρωστάει χάρη στο δούλο που έκανε αυτό που το διέταξε? Όχι. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός, να λέτε: «Είμαστε απλοί δούλοι. Κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε». Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε μέσα από τη Σαμάρια και την Γαλιλαία. Καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν 10 λεπροί άντρες που στάθηκαν μακριά του και του φώναζαν δυνατά: «Ιησού Αφέντη, ελέησέ μας». Βλέποντας τους, εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς». Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Και ένας από αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε και με δυνατή φωνή δόξαζε το Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαρίστησε. Αυτός ήταν Σαμαρίτης. Ο Ιησούς τότε είπε: «Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι?» «Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό παρά μόνο αυτός ο αλλοεθνής?» Του είπε τότε: «Σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστη σου σε έσωσε». Όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, τους απάντησε: «Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Δεν θα πούνε: «Να, εδώ είναι» ή «εκεί», γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι κιόλας ανάμεσά σας. Είπε τότε στους μαθητές: «Θα έρθει καιρός που θα θελήσετε να δείτε μία από τις μέρες του Υιού του Ανθρώπου και δεν θα τη δείτε. Θα σας πούν: «Να, εκεί είναι» ή «Να, εδώ είναι», αλλά μην πάτε και μην τους ακολουθήσετε. Γιατί η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου θα είναι τόσο φανερή όπως η αστραπή που αστράφτει από τη μια μεριά του ορίζοντα και λάμπει ως την άλλη. Ο Υιός του Ανθρώπου όμως πρέπει πρώτα να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από αυτή τη γενιά. Όπως έγινε στις μέρες του Νόε, έτσι θα γίνει και με τον ερχομό του Υιού του Ανθρώπου. Τότε έτρωγαν και έπιναν, άντρες και γυναίκες παντρεύονταν ως την ημέρα που ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό. Ύστερα ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Το ίδιο έγινε και στις μέρες του Λότ. Έτρωγαν και έπιναν, αγόραζαν και πολλούσαν, φύτευαν και έχτιζαν. Την ημέρα όμως που βγήκε ο Λότ από τα Σόδωμα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους. Τα ίδια θα συμβούν και την ημέρα που θα φανερωθεί

0: ο Υιός του ανθρώπου. Την ημέρα εκείνη όποιος θα βρίσκεται στο λιακωτό και τα πράγματά του θα είναι στο σπίτι, να μην κατεβεί να τα πάρει. Και όποιος είναι στο χωράφι, να μην γυρίσει πίσω. Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Όποιος θελήσει να διασώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος τη χάσει θα τη διατηρήσει. Σας διαβεβαιώνω πως εκείνη τη νύχτα, από τους δύο που θα κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Από τις δύο γυναίκες που θα λέθουν μαζί, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Τότε τον ρώτησαν «Πού, Κύριε?» και εκείνος τους είπε «Η παροιμία λέει, όπου το σώμα, εκεί και η αετή». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Τους έλεγε και μια παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην παραμελούν την προσευχή. Τους είπε «Σε κάποια πόλη ήταν ένας δικαστής που ούτε το Θεό φοβόταν, ούτε άνθρωπο υπολόγιζε. Σε αυτή την πόλη κατοικούσε μια χείρα που ερχόταν στο δικαστή και του έλεγε «Δώσε μου το δίκαιο μου από αυτόν που με κατατρέχει». Εκείνος για πολύ καιρό αρνιόταν, αλλά ύστερα είπε στον εαυτό του «Αν και δεν φοβάμαι το Θεό, ούτε λογαριάζω άνθρωπο, όμως επειδή η χείρα αυτή μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δικαιό της, μήπως έτσι που έρχεται συχνά στο τέλος με αρρωστήσει». Και ο Κύριος πρόσθεσε «Ακούστε τι λέει ο άδικος δικαστής. Θα αναβάλει λοιπόν ο Θεός να αποδώσει το δίκαιο στους εκλεκτούς που τον κράζουν μέρα και νύχτα? Σας βεβαιώνω ότι θα τους αποδώσει το δίκαιο τους πολύ γρήγορα. Όταν όμως έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει τάχα ανθρώπους να τον περιμένουν με εμπιστοσύνη». Σε μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, είπε την παρακάτω παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε και έκανε την εξής προσευχή σε σχέση με τον εαυτό του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους άρπαγας, άδικος, μοιχός ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνη. Εγώ νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα και δίνω στο ναό το δέκατο από όλα τα εισοδήματά μου». Ο τελώνης αντίθετα στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». Σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το σπίτι του συμφιλειωμένος με το Θεό, ενώ ο άλλος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί. Έφεραν τότε στον Ιησού και τα μικρά παιδιά για να τα ευλογήσει. Όταν τα είδαν οι μαθητές, τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως τα κάλεσε κοντά του και είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα και μην τα εμποδίζετε, γιατί ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας διαβεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν». Κάποιος άρχοντας τον ρώτησε «Καλέ μου δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του απάντησε «Γιατί με αποκαλείς καλόν? Κανένας δεν είναι καλός παρά μόνο ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές, μη μιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και εκείνος του είπε «Όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς του είπε «Σου λείπει ένα ακόμη. Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσ' τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις τ' άκουσε αυτά πολύ στενοχωρέθηκε γιατί ήταν πολύ πλούσιος. Όταν ο Ιησούς τον είδε πολύ στενοχωρημένο είπε «Πόσο δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί είναι ευκολότερο να περάσει μέσα από βελονότρυπα καμήλα παρά να μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Όσοι τον άκουσαν είπαν «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Και εκείνος τους απάντησε «Αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά». Τότε ο Πέτρος του λέει «Να, εμείς εδώ αφήσαμε τα υπάρχοντά μας και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς του είπε «Σας διαβεβαιώνω πως όποιος άφησε σπίτι, ή γυναίκα, ή αδέρφια, ή γονείς, ή παιδιά, για χάρη του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού, θα κερδίσει στα χρόνια που ζούμε τώρα πολύ περισσότερα και στο μελλοντικό κόσμο την αιώνια ζωή». Πήρε κοντά του τους 12 μαθητές και τους είπε «Να, ανεβαίνουμε στην Ιερουσαλήμ και όλα όσα έγραψαν οι προφήτες για τον Υιό του Ανθρώπου θα εκπληρωθούν. Δηλαδή θα παραδοθεί στους εθνικούς, θα τον περιγελάσουν, θα τον βρίσουν και θα τον φτύσουν. Ύστερα θα τον μαστιγώσουν και θα τον σκοτώσουν, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Αυτοί όμως τίποτε από αυτά δεν κατάλαβαν. Αυτά τα λόγια του Ιησού τους ήταν ενιγματικά και δεν εννοούσαν αυτά που έλεγε. Καθώς ο Ιησούς πλησίαζε στην Ιεριχώ, ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος και εκείνος φώναξε δυνατά «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Αυτοί που προπορεύονταν τον μάλωναν να σοπάσει. Αυτός όμως φώναζε ακόμη πιο δυνατά «Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Ο Ιησούς στάθηκε και έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του. Όταν αυτός πλησίασε τον ρώτησε «Τι θέλεις να σου κάνω». Και εκείνος αποκρίθηκε «Κύριε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Τότε ο Ιησούς του είπε «Απόκτησε το φως σου. Η πίστη σου σε έσωσε». Αμέσως βρήκε το φως του και ακολουθούσε τον Ιησού δοξάζοντας το Θεό. Όλος ο κόσμος όταν το είδε δοξολογούσε το Θεό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας για τις μέρες που μας εχάρισαν, τις πολύτιμες. Γιατί η μέρα μπαίνει, η μέρα βγαίνει. Αλλά αδερφοί, ξέρουμε ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και ο Κύριος μας έχει δώσει αυτόν τον χρόνο εδώ στη γη και πρέπει να εργαζόμαστε τον καιρό. Γιατί ξέρετε, αν αφήνουμε τον καιρό να περνάει έτσι χωρίς να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, απλά να ζούμε και να κάνουμε τα καθήκοντα της δουλειάς μας, είναι χάσιμο χρόνο κατά μια έννοια. Διότι περνά ο χρόνος ανεκμετάλλευτος. Να μην είμαστε όμως εκείνον τον δούλο που πήρε το ταλάντο του και το έκρυψε μέσα στη γη βαθιά και έκατσε. Και οι άλλοι δούλεψαν τα ταλάντα, αυτός δεν έκανε τίποτα και στο τέλος λέει: «Έλα Κύριε, σου το έφερα το ταλάντο». Και του λέει η δούλε: «Οκνηρέ, γιατί ήταν τεμπέλης». Αμήν. Ευλόγησε Κύριέ μας το λόγο σου απόψε, σκέπασε μας με το αίμα σου ακόμα μια φορά Χριστέ μας και δώσε μας Κύριέ μας κατά την ανάγκη του καθενός και της κάθε μιας. Αμήν Κύριέ μας. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για την πίστη και το λόγο του Θεού, τα ρήματα του Θεού. Γιατί η πίστη απαιτεί δράση, θέλει να κάνουμε κάτι. Είναι ο ακροατής του λόγου που ακούει και λέμε ωραία, αυτά που ακούω από τον Κύριο είναι ωραία, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε και δράση. Η γνώση που προέρχεται από τις αισθήσεις θαυμάζει, παραδέχεται, αλλά δεν δρά. Το να ενεργείς με βάση τον λόγο είναι να αφήνεις τον Κύριο να ενεργεί μέσα σου. Γιατί ο λόγος είναι ζωντανός, είναι τα ρήματα, είναι εκεί τα λόγια του Θεού, αλλά είναι εκεί. Αν τα βλέπω και λέω καλά είναι τα λόγια αυτά, τα ακούω, είναι καλά, αλλά πρέπει να τα βάλω σε εφαρμογή. Και το να ενεργούμε με βάση τον λόγο είναι σαν να δίνουμε στον ίδιο τον Θεό, τον αόρατο Θεό, μια καλή ευκαιρία να δουλέψει μέσα στη ζωή μας. Το να δώσουμε στον λόγο τη θέση του σημαίνει ότι δίνουμε στον Ιησού Χριστό τη θέση του ως κυρίαρχος στη ζωή μας. Να είναι ο Κύριος μας, όπως τον ομολογούμε και το θέλουμε. Ματθαίος 7 από το 24. Γιατί το πρόβλημα της πίστης γίνεται απλό όταν γνωρίζουμε ότι ενεργεί σύμφωνα με όσα είπε ο Θεός. Είναι αυτή η γνωστή παραβολή με τον μωρό και τον σοφό. Καθένας λοιπόν που ακούει τούτους τους λόγους μου και τους εφαρμόζει, θα ομοιωθεί με φρόνιμο άνθρωπο, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του πάνω στον βράχο. Και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω στην οικία εκείνη, αλλά δεν έπεσε γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Βράχος, τι είναι ο βράχος? Ο βράχος είναι υπακούω στο λόγο. Γιατί λέμε είναι ο Κύριος, ναι, αλλά ο Κύριος είναι λίγο αόριστο. Έτσι έχτισα τη ζωή μου πάνω στον Χριστό, τι σημαίνει? Ο Χριστός είναι ο λόγος, είναι ο λόγος του, τα λόγια του, τα ρήματα του. Όποιος με αγαπά, τις εντολές μου φυλάτει. Το ένα φέρνει το άλλο. Αυτός που δεν τηρεί το λόγο, είναι σαν να μην χτίζει πάνω σε γερά θεμέλια. Γι' αυτό συνεχίζει στο 26. Και καθένας που ακούει τους λόγους μου τούτους και δεν τους εφαρμόζει, θα ομοιωθεί με άνθρωπο μωρό, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του πάνω στην άμμο. Βράχος, άμμο. Δηλαδή ο ακροατής, γι' αυτό λέει ο καθένας που ακούει, ο ακροατής πρέπει να γίνει εκτελεστής. Διαφορετικά, η κατασκευή που χτίζει, η ζωή του που χτίζει, θα καταστραφεί ολοκληρωτικά, γιατί δεν έχει βάση. Μα ακούω τον λόγο, είμαι και εγώ χριστιανός. Ο Ιησούς το δείχνει, μας έκανε να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικά το να ενεργούμε με βάση το λόγο. Ο σοφός είναι εκτελεστής του λόγου. Ο άλλος ακούει, αλλά δεν ενεργεί. Είναι ένας ακροατής. Είναι των αισθήσεων. Πώς νιώθω? Νιώθω ή δεν νιώθω? Όταν πηγαίνεις με τις αισθήσεις σου, πώς νιώθεις με τα συναισθήματα, για να βρεις το Θεό, ένιωσα ή δεν ένιωσα, δεν αισθάνομαι ή αισθάνομαι, είσαι ένας διανοητικός υποστηριχτής. Μπορεί να τρέφει τέτοιο άτομο ελπίδες. Δηλαδή, λέει, ναι, σωστά τα λες. Αμήν, έτσι είναι, δόξα τον Κύριο. Να έχεις καλές προθέσεις, αλλά δεν είσαι αυτός που πράττει, αν ακούεις μόνο. Ανταποκρίνεται στη λογική, αντί να ανταποκριθεί στο λόγο. Γι' αυτό λέμε ότι τέτοιου ατόμου η πνευματική του ζωή είναι χτισμένη πάνω στην άμμο. Χτισμένη. Όπως και ο άλλος, χτισμένη, αλλά από κάτω, αν το σηκώσεις, είναι άμμος. Αν έχει πίστη σε κάτι, αυτό είναι σε άνθρωπο. Αυτό που κάνει ο άνθρωπος, τα προγράμματα, η επιστήμη, τα έργα, οι οργανώσεις που να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, βασίζεσαι σε ανθρώπινα. Και όταν αυτά πέσουν, πέφτει και το σπίτι σου. Μπορείτε να καταλάβετε αν ένας άνθρωπος κτίζει στην άμμο ή στο βράχο, παρατηρώντας αν ασκείται ή όχι στο να ενεργεί με βάση τον λόγο. Ιάκωβος 1:22. Να γίνεστε όμως εκτελεστές του λόγου και όχι μόνο ακροατές, εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Γιατί αν είναι κάποιος ακροατής λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που παρατηρεί το πρόσωπο με το οποίο γεννήθηκε μέσα σε καθρέφτη. Γιατί παρατήρησε αυτό και απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε τι είδους ήταν. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω και είδε μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παράμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Ο αυταπατώμενος, που πιστεύει ότι η γνώση είναι το μόνο που χρειάζεται, θα αποτύχει. Ο Θεός τιμά τον εκτελεστή του λόγου, δηλαδή τον άνθρωπο που τον ασκεί, τον ζει, περπατά μέσα στον λόγο, που τον ενσωματώνει στη ζωή του. Λέει ο λόγος έτσι, έτσι θα δράσω, άσχετα αν γύρω σου τα φαινόμενα είναι διαφορετικά. Μπορεί να είναι μαζί, μπορεί να είναι ουδέτερα, μπορεί να είναι ενάντια. Εσύ ζεις με τον λόγο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εξαπατήσουμε τον εαυτό μας, γιατί μιλάμε τώρα για πιστούς και πιστούς και πιστούς. Δεν μιλάμε για έναν κοσμικό που δεν ενδιαφέρεται, που δεν γνωρίζει τον λόγο του Θεού. Γιατί να εξαπατήσουμε? Γι' αυτό λέει να γίνεστε εκτελεστές και όχι ακροατές, εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Γιατί ακούω τον λόγο, είμαι στην εκκλησία, ακούω κηρύγματα, ακούω τα πάντα, ύμνους, ψάλλω, προσεύχομαι, όλα καλά. Ποιο είναι το πρόβλημα μαζί μου σε σχέση με τον άλλο? Γιατί γνωρίζεις τον λόγο. Εκεί είναι ο κίνδυνος. Αφού γνωρίζω τον λόγο, όλα καλά είναι. Μπορεί να είσαι εξοικειωμένος και με το αρχαίο ελληνικό κείμενο και να ξέρεις και τα βιβλία με τη σειρά Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό και να λες πόσα βιβλία είναι και να έχεις αριθμούς και να ξέρεις και εδάφια απ' έξω. Αν δεν ζεις τον λόγο, αν δεν τον ασκείς, δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή όταν βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, Φιλιππισίους 4:19, στρέφεσαι αποφασιστικά στον Κύριο γιατί γνωρίζεις ότι ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο Του με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Μα έχω ανάγκη, αλλά δεν ξέρω πώς. Ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη. Δεν είναι εύκολο ένας ακροατής να το δεχτεί αυτό και να το κάνει κτήμα του, γιατί θα πει τώρα ο Θεός σιγά θα μου δώσει. Εντάξει, το λέει, το ξέρω ότι το λέει. Εγώ θα πάω να βρω μόνος μου να κάνω τη δουλειά μου, γιατί δεν παραμείνω από το Θεό. Πρέπει να ενεργήσεις το κομμάτι του πραγματικού πιστού. Δηλαδή, αντί να στραφείς στα φτωχά στοιχεία του κόσμου, θα στραφείς προς τον Πατέρα, τον ουράνιο. Θα μου πείτε τι, αν έχω ανάγκη λεφτά, θα πέσουν λεφτά από τον ουρανό να τα αρπάξω? Ξέρουμε πώς ο Θεός ενεργεί. Μπορεί να βάλει στην καρδιά άλλου ανθρώπου να σου φέρει, αλλά εσύ πήγες στον Πατέρα σου. Δεν πήγες να χτυπάς, να ενοχλείς τον κόσμο να σου δώσει γιατί έχεις ανάγκη. Γιατί έχεις πατέρα, δεν είσαι ορφανός, ορφανή. Λέμε για λεφτά, μπορεί να είναι το οτιδήποτε άλλο. Αν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο είναι άρρωστο, αντί να φοβηθείς, Ισαΐας 53:4, θυμάσαι το λόγο. Αυτός στην πραγματικότητα βάσταξε τις ασθένειές μας και επιφορτίστηκε τις λήψεις μας κλπ. Βάσταξε τις ασθένειες μας. Αν είναι να είμαι όλη μέρα άρρωστος και ασθενής, Τότε τι βάσταξε ο κύριος της ασθένειας μου, για ποιο λόγο να το κάνει? Αφού τις περνάω μόνος μου, δεν χρειάζεται, κύριε, να ταλαιπωρηθείς, τουλάχιστον για μένα, ας ταλαιπωρηθείς για τους άλλους. Αλλά λέει ότι αυτός, προφητικά τώρα, βάσταξε τις ασθένειές μας, επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας. Ούτε θλίψεις δεν θέλει να έχουμε. Μα δεν έχουμε. Δεν έχουμε ασθένειες. Ναι, γι' αυτό τις δίνεις στον πατέρα και σου λέει, πάρ' την, κύριε, τη θλίψη μου. Εσύ πλήρωσε για την ασθένειά μου, δεν χρειάζεται να πληρώσω κι εγώ. Να έρχονται και ας φεύγουν, να είναι περαστικές. Δεν λέμε κάποιου που είναι άρρωστος περαστικά. Να έρχεται και να φεύγει, να μην μένει εκεί να σε λιώνει και να σε σκοτώνει. Το ξέρουμε τώρα, ενεργούμε με βάση αυτό το λόγο. Δηλαδή, δεν φοβόμαστε, δεν ταραζόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι ο λόγος λέει ότι με τις πληγές του γιατρευόμαστε, θεραπευόμαστε. Και, αδερφοί, διαφορετικά, δεν θα είχαμε και τουπέ, δεν θα είχαμε θάρρος να πάμε μπροστά στο θρόνο και να πούμε, κύριε, θέλω τη θεραπεία, είτε για μένα είτε για άλλον άτομο. Διότι ο λόγος μας δίνει το δικαίωμα. Αν ήρθε κάποια συμφορά, κάποια κακή είδηση, ο αντίδικος έχει προκαλέσει πράγματα σε βάρος μας. Ισαΐας 54:17. Τι λέει ο λόγος? Κανέναν όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα ευωδωθεί. Δεν λέει δεν θα κατασκευαστεί κανέναν όπλο εναντίον σου, αλλά κανέναν όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα ευωδωθεί, δηλαδή δεν θα κάνει τη δουλειά του. Ας σου βάλω έναν κανόνι μπροστά σου για να σε χτυπήσει, να σε σκοτώσει, δεν θα μπορεί να πυροβολήσει, να εκπυρσοκορδίσει εκείνο το κανόνι. Δεν μπορεί να βγει το βλήμα να σε χτυπήσει, ενώ είναι εκεί. Κάθε γλώσσα που επρόκειτο να κινηθεί εναντίον σου θα την νικήσεις στην κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου και η δικαιοσύνη τους είναι από μένα, λέει ο Κύριος. Από πού είναι η δικαιοσύνη μας? Από τον Κύριο. Όταν έχεις τη δικαιοσύνη του Κυρίου, ποιος μπορεί να έρθει να σε κατηγορήσει? Γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε εμείς δίκαιοι ή δικαιότεροι από τους άλλους, αλλά λέει ο Κύριος, δική μου δικαιοσύνη. Άρα, αδερφοί, βλέπουμε ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Ακουμπώ το βάρος μου σε αυτόν. Οι προσδοκίες μου είναι σε αυτόν. Έχω το δικαίωμα. Ο ίδιος μου δίνει το δικαίωμα. Δεν καταφεύγουμε στη βοήθεια της γνώσης των αισθήσεων. Πράττουμε τον λόγο, ενεργούμε τον λόγο, εμπιστευόμαστε σιωπηρά τον λόγο και γνωρίζουμε ότι ο Θεός και ο θρόνος του είναι πίσω από κάθε λέξη. Γιατί δεν γράψουμε εμείς τον λόγο του Θεού έτσι όπως μας αρέσει να δημιουργήσουμε εμείς όμορφα λόγια? Είναι εκεί γραμμένα για τους πιστούς. Από ποιον? Όχι από τον συγγραφέα, δεν είναι ο Ισαΐας ή οποιοσδήποτε. Είναι το Πνεύμα του Θεού, ο ίδιος ο Θεός που λέει γράψε αυτά τα λόγια. Και φέρω αυτά τα λόγια να τα διαβάζουν όλες οι γενναίες που πιστεύουν σε μένα. Λέει ψέματα ο Θεός? Αυτό μας δίνει μια ήσυχη, ξεκούραστη πεποίθηση. Ότι εφόσον το λέει ο Κύριος, έτσι είναι. Λέει ο Κύριος, μείνετε μέσα στη δική μου αγάπη, τη δική μου αγάπη. Αμήν, Κύριε. Θυμάσαι ότι σε αγαπά και ότι γεννήθηκες από αυτό το νέο είδος αγάπης, όχι την αγάπη του κόσμου, γιατί έχει και ο κόσμος αγάπη. Τη συμφεροντολογική. Να σου δώσω, να μου δώσεις. Νιώθεις καλά, νιώθω καλά. Και ζούμε. Μπορείς να ζήσεις και αρκετόν καιρό. Όταν όμως είναι να δώσεις από αυτό που δεν είσαι υποχρεώς να δώσεις, να κάνεις το έξτρα βήμα που λέμε, εκεί θα φανεί ότι η αγάπη δεν είναι του Κυρίου, είναι η ανθρώπινη. 1 Ιωάννου 4:8. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι η φύση Του. Δεν είναι ότι ο Θεός, ξέρετε, είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος, είναι πανταχούπαρο, αλλά είναι αγάπη ο ίδιος ο Θεός. Και εμείς είμαστε μέτοχοι της φύσης Του. Είμαστε ένα κομμάτι από το Θεό, άρα είμαστε ένα κομμάτι από την αγάπη Του. Είμαστε όλων αγάπη. 2 Πέτρου 1:4. Μας έχουν δωρηθεί οι πολύτιμες και μέγιστες υποσχέσεις για να γίνετε μέσω αυτών κοινωνή θείας φύσεως. Να είμαστε κοινωνή, να έχουμε δηλαδή περαδώσε με τη θεία φύση, την Άγια Φύση, αφού αποφύγετε τη διαφθορά μέσα στον κόσμο με την επιθυμία. Έτσι, με μια ήσυχη πεποίθηση, ζεις την αγάπη, ασκείς την αγάπη. Γιατί και η αγάπη, αδερφοί, δεν είναι μόνο να την νιώθεις, είναι να την ασκήσεις, να τη δώσεις παρακάτω. Να είσαι δράστης της αγάπης, να μην είσαι μόνο ακροατής. Γιατί όλοι θέλουν να τους αγαπάνε, να παίρνουν αγάπη. Και ο κάθε άνθρωπος θέλει αγάπη, αλλά Μπορείς να δώσεις, έχεις να δώσεις, γιατί αν δεν μπορείς πρέπει να έχεις. Αν δεν έχεις, τι ουκάνει λάβεις εκ του μη έχοντος. Άμα δεν έχεις, αν δεν έχω χρήματα πώς θα ευδοκίσω τον άλλο. Ο άλλος μου λέει δώσ' μου αγάπη, αν δεν έχω. Δεν είσαι θαυμαστής της αγάπης, αλλά είσαι πραγματικά αυτός που πράττει. Εφόσον ζούμε στο βασίλειο της αγάπης, γιατί αυτό έφερε ο Κύριος. Ήρθε, ναι, μας έσωσε από τις αμαρτίες μας κλπ. Αλλά γενικά τι είναι, οι χριστιανοί όλοι, όταν κλείσετε μάτια σας, σκεφτείτε από όλες τις θρησκείες τους πραγματικούς χριστιανούς, τι βλέπετε. Να τσιρίζουμε στον κόσμο, να φωνάζουν για τις προφητείες που θα έρθει ο Αντίχριστος, ή η αγάπη που έχουμε μεταξύ.
2: Αυτό είναι
1: το κυριότερο. Ότι αυτή είναι του Χριστού. Όλα τα άλλα είναι γύρω-γύρω. Μιλάς αγάπη, περπατάς με αγάπη, ζεις την αγάπη. Ιωάννης 13:34. Έχουμε τις εντολές όλες του Παλαιάς Διαθήκης, όλες και λέει ο Κύριος, καινούρια εντολή σας δίνω. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όχι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δεν ήθελε να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, γιατί αν δούμε τις εντολές εκτός από το αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου κλπ. Οι άλλες εντολές που μην κλέψεις, μην κάνεις, είναι για την αγάπη του πλησίον, για να μην κάνεις κακό. Αλλά εδώ ο Κύριος μας το δίνει μαζεμένο σαν καινούργια εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Εντολή. Όχι αν σε αγαπούν αγάπα, προσπάθησε να αγαπάς, προσπάθησε να είσαι καλός με τους άλλους, εάν δεν σου κάνουν κακό να τους αγαπάς. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Καθώς αγάπησα εσάς, και ξέρουμε πόσο πολύ μας αγάπησε, αυτόν το μέτρο, καθώς αγάπησα εσάς, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Μα μπορώ εγώ να αγαπήσω τον άλλο όπως με αγάπησε ο Κύριος? Είναι δυνατόν? Το ζητάει όμως ο Κύριος σαν εντολή. Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο. Και επαναλαμβάνω, την αγάπη του. Το αντιμετωπίζουμε ξεκάθαρα και σίγουρα, το αποφασίζουμε στη ζωή μας ότι θα αγαπάμε τους ανθρώπους, όπως και να είναι ή έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν είναι όλοι αγαπητοί. Έτσι, έχει άτομα που δεν μας αρέσουν. Δεν είναι του γούστου μας η συμπεριφορά τους, ο τρόπος τους, η ομιλία τους, τα λάθη που κάνουν, οι χαρακτήρες τους. Δεν είναι όπως... Γιατί αν ήταν όλοι τέλειοι, να τους αγαπήσεις, γιατί να μην τους αγαπήσεις. Αν ήταν όλοι Ιησούς Χριστός, σαν χαρακτήρας εννοώ, δεν είναι δύσκολο να τους αγαπήσεις. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος με τα κουτσά του και τα στραβά του, όπως και εμείς, μπορεί να είμαστε καλοί τώρα, να μην είμαστε καλοί χθες ή να μην είμαστε καλοί μεθαύριο. Αυτό τώρα φέρει μια αναστάτωση μέσα για να μπορεί ο άλλος να σε αγαπάει. Γι' αυτό, τι σημαίνει αυτό να αγαπάτε? Να εξασκηθούμε. Είναι εξάσκηση το να αγαπήσεις. Πρέπει να βάλεις σε εφαρμογή την εντολή, τον λόγο. Γιατί λέμε τις εντολές. Δεν είναι μόνο πιστεύω αυτό που λέει. Το πιστεύω. Θα το πω πολλές φορές για να το δεχτώ μέσα μου, για να μην είμαι ακροατής και να είμαι εκτελεστής. Αγάπα τον πλησίον σου όπως αγάπησα εγώ, λέει ο Κύριος. Άντε, προχώρα και πήγαινε να αγάπησέ τον. Εντολή. Εξασκείς τον λόγο. Οι άνθρωποι μπορεί να μην σε καταλαβαίνουν, μπορεί να πιστεύουν ότι δεν είσαι σοφός, αλλά ζεις τη ζωή της αγάπης. Δεν είναι εύκολο να σου δώσει ο ένας το χαστούκι το ένα και να πεις «Αν θέλεις δώσ' μου και από την άλλη». Αλλά είναι εκεί που θα φανεί η αγάπη, όχι η εκδικητικότητα. Είναι εκεί που θα φανεί η πραγματική αγάπη και όχι το μίσος. Που είναι πιο εύκολο να βγει το μίσος όταν ο άλλος σου συμπεριφέρεται άσχημα. Παίρνεις τη θέση του Ιησού ενεργώντας όπως θα ενεργούσε ο Κύριος. Είσαι αυτός που αγαπά όπως αγάπησε ο Ιησούς και δεν εξαπατάς τον εαυτό σου. Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος να μην απατάτε τον εαυτό σας. Ιωάννης 8:12. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν μιλάμε για μια λάμπα, ούτε τον ήλιο, έτσι, το φως. Εκείνος που ακολουθεί εμένα, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, φως, σκοτάδι, πνευματικά, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτός δηλαδή που ακολουθεί, έτσι, λέει, εκείνος που ακολουθεί εμένα, αυτός που ακολουθεί είναι αυτός που ασκεί αυτά που διδάσκω, λέει ο Κύριος. Τι σημαίνει ακολουθώ, πού είναι τον Κύριο να τον ακολουθήσω, να περπατάω ο Κύριος και εγώ να πιένω από πίσω? Όπως το προβατάκι από πίσω, δεν είναι εικόνα αυτή. Αυτός που ακολουθεί εμένα σημαίνει να ασκεί αυτά που διδάσκω, αυτά που είπα Αφού όποιος με αγαπάει φυλάτει τις εντολές μου, όπως τα λέω, να τα κάνει. Αυτός που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Άρα θα αποδείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε φως, ουράνιο φως, πνευματικό. Αυτοί που περπατούν στην ανθρώπινη λογική, περπατούν στο σκοτάδι. Και δεν ξέρουν που πάνε, ενώ είναι λογική η πορεία της ζωής τους. Δεν είναι ότι κάνουν τρέλες, αλλά έχουν αυταπατηθεί. Οι μεγάλες διδασκαλίες είναι απλά δόγματα για αυτούς. Θα συμφωνήσουν ότι είναι αλήθεια, αλλά όταν τους ζητήσει να τα εφαρμόσουν, θα διαφωνήσουν. Ιωάννης 15:5. Αυτός που αγαπά όπως αγάπησε ο Κύριος, δεν θα παραπλανήσει κανέναν άλλο. Εγώ είμαι, λέει, η άμπελος. Βάζει την εικόνα του αμπελιού. Ξέρετε το κλίμα που βγάζει τα σταφύλια. Εσείς τα κλίματα. Όποιος μένει με μένα, εννοεί ενωμένος, και εγώ με αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ. Βλέπετε συνέχεια, αδερφοί. Γιατί όπως είπα, χριστιανοί είναι όλοι, αγαπούν τον Κύριο, καλός ο Κύριος, ο λόγος του μια χαρά. Όλο πάει συνέχεια στη ρίζα, ότι πρέπει να είσαι ενωμένος, πρέπει να ακολουθήσεις εντολές, πρέπει να είσαι εκτελεστής, όχι ακροατής. Δηλαδή από όλον τον κόσμο που είναι κοντά του, δεν βάζει τους άλλους που είναι μακριά, από αυτούς που είναι κοντά, σου λέει προσέχετε, γιατί αυτοί είναι τελικά κοντά μου, ένα μικρότερο γκρουπ. Οι άλλοι ήσασταν κι εσείς στην αυλή, αλλά ήσασταν ακροατές. Όποιος μένει με μένα, άρα εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, αλλά κάποια κλίματα δεν μένουν ενωμένα με μένα, λέει. Όποιος μένει ενωμένος με μένα, αυτός θα φέρει καρπόν πολύ. Άρα οι άλλοι δεν θα φέρουν καρπόν πολύ, παρόλο που είναι κλίματα και είναι άμπελος και είναι κοντά στον Κύριο και τον ακούνε και λένε τι ωραία που τα λέει. Τι είδους καρπός είναι ο καρπός που θα φέρει? Είναι καρπός αγάπης? Είναι καρπός πίστης? Είναι καρπός προσευχής? Είναι το είδος του καρπού που έφερε ο Ιησούς. Και συνεχίζει, γιατί χωρίς εμένα δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορώ να πάω μια πέτρα και την πετάξω. Εννοεί δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα πνευματικό του θελήματός μου. Μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα, και κακά και καλά. Αλλά αυτό που θέλει ο Κύριος δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Στο 6. Αν κάποιος δεν μένει με μένα, πετάχτηκε έξω σαν το κλίμα που ξεράθηκε, έμεινε η κλιμακίδα που λέμε, ξεράθηκε. Δεν έχει καρπό. Τι να το κάνεις? Και τα συνάζουν και τα ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Εικόνα της κόλασης. Αν μείνετε με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Μα πόσες φορές ζητήσαμε και δεν μας έγινε? Ωραία, μείναμε ενωμένοι μαζί του όπως έπρεπε? Και εγώ με αυτόν και αυτός με μένα, όπως μας είπε πιο πριν. Με αυτό δοξάστηκε ο πατέρας μου, με το να φέρετε καρπό πολύ και να γίνετε σε μένα μαθητές. Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου, αδερφοί. Δεν είναι ούτε δικά μου, ούτε του συγγραφέα εκείνου εδώ που τα έγραψε, του Ιωάννη. Ο Κύριος μιλάει. Αν μείνετε με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Δηλαδή αυτός που πράττει, μένει στο Χριστό και τα λόγια του ζουν μέσα του, στο μέτρο που τα ζει, που τα εφαρμόζει, που τα κάνει. Γιατί μπορεί να μένουν μέσα μου, αλλά δεν κουνώ το δαχτυλάκι μου, δεν κάνω τίποτα. Μην παρεξηγηθώ, μην με ειρωνευτούν, μην με κοροϊδεύσουν. Άσε, πιο ύστερα, μετά. Θα έρθω, θα το κάνω, αργότερα. Ο Κύριος σου λέει, στο μέτρο που τα κάνεις και τα ζεις, για σκεφτείτε τον Κύριο να έμενε στο σπιτάκι του με τους μαθητές του στην Ερμιά. Δεν πάμε τώρα, δεν πάμε σε άλλη πόλη, φτάνει. Μας φωνάζουν, μας κάνουν. Αργότερα, άστε να ξεκουραστούμε λίγο. Και να περνάνε οι μέρες και οι μήνες και να μην κάνει τίποτα. Για φανταστείτε τον Κύριο να έλεγε, πατέρα, δώσ' μου λίγη πίστη παραπάνω, δεν έχω πολύ πίστη. Δεν γίνεται. Το μέτρο ήταν στο φουλ. Όλες οι αποφάσεις του λαμβάνονταν από το λόγο. Και προσέξτε τι λέει εδώ στο 8ο εδάφιο. Με αυτό δοξάστηκε ο πατέρας μου, με το να φέρετε καρπό πολύ και να γίνετε σε μένα μαθητές. Δοξάζεται ο Θεός, ο ουράνιος μας ο πατέρας. Το να κάνουμε εμείς αυτό που θα θέλαμε, έτσι, να φέρουμε καρπό για τον Κύριο, είναι δόξα του Θεού. Άρα, είναι το θέλημα του Θεού. Ο καρπός που προέρχεται από την εφαρμογή του λόγου. Ο ακροατής μπορεί να δείξει πολλά άνθη υπόσχεσης, όπως λέμε θα, λουλούδια. Αλλά αυτός που θα φέρει όριμον καρπό είναι αυτός που ο λόγος ζει σε αυτόν και αυτός ζει στο λόγο. Λίγα θα έχεις να δώσεις όταν είσαι ακροατής, αλλά το βαρύν καρπό θα το φέρει αυτός που έδωσε τη ζωή του και ζει μέσα στο λόγο. Είναι το κλειδί που φέρει καρπούς, ένας που πραγματικά πράττει. Για παράδειγμα, η προσευχή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μιλάεις στο κενό, στον αέρα. Είσαι στην αίθουσα του θρόνου, στην παρουσία του Πατέρα. Εδώ το όνομα του Ιησού τιμάται πάντα. Λαμβάνει αυτόν που ζητά, εφόσον γίνεται με τους όρους του Θεού. Προσέξτε, αν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μένουν μέσα σας. Υπάρχουν όροι. Ιάκωβος 2:20. Γιατί ο Θεός ζει στο δικό του λόγο μέσα μας. Είναι μέσα μας ο Κύριος και ζει, αλλά θέλει να ζήσουμε με το λόγο του. Θέλεις, να το δούμε στο αρχαίο και στη δημοτική μετά. Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστης χωρίς των έργων αργεί εστίν. Θέλεις λοιπόν να γνωρίσεις ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι αδρανής. Αργεί, είναι αυτό σημαίνει, ναι. Είναι απλώς άδειες λέξεις, όμορφες, αλλά ποτέ δεν γίνονται πραγματικότητα. Αν δεν είσαι εκτελεστής του λόγου, δεν είσαι πιστός του λόγου. Μα γνωρίζω τόσα πολλά. Δεν έχεις τίποτε παραπάνω παρά μια ψυχική συνένεση, χωρίς δράση. Είναι θρησκεία με λέξεις. Πολλοί το έχουν αυτό. Είναι πιο εύκολο αυτό. Γιατί όταν φάρεις το λόγο σε εφαρμογή και λες θα γίνει, δεν θα γίνει, άσε καλύτερα. Είναι καλύτερα να μείνω στην ακρόαση του λόγου και να τα ξέρω. Χωρίς να πρέπει να βάλω το πόδι μου πάνω στο νερό. Θα βουλιάξω, δεν θα βουλιάξω, θα γίνω και ρεζίλη. Το νερό τώρα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ας μείνω καλύτερα έξω. Όταν είμαι έξω, είμαι πιο ασφαλής. Ναι, αλλά δεν δοκιμάζεις το λόγο. Δεν πράττεις το λόγο. Τον ξέρεις μόνο. Ο Ιησούς θα αποκαλούσε αυτό το είδος ότι είναι θεμελιωμένο στην άμμο. Ένα σπιτάκι από άμμο, φτιαγμένο στην αχτή. Τα χέρια το έφτιαξαν, το εργάστηκαν και από την επόμενη μπαλήρια καταστράφηκε. Και έμεινε εκεί ένα βουναλάκι. Τι κίνδυνος υπάρχει από τη θρησκεία των λέξεων όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη πράξη. 1 Ιωάννου 3:17. Αν κάποιος δεν είναι εκτελεστής του λόγου, είναι ένας μωρός οικοδόμος στην άμμο των αισθήσεων. Αισθήσεις, συναισθήματα. Όποιος όμως έχει τα πλούτη του κόσμου και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα του από αυτόν, πώς, ρωτάει έτσι, πώς η αγάπη του Θεού μένει μέσα του. Που μας λέει, πήγαινε, ο Κύριος ευλογήσει, ο Κύριος ευλογήσει. Παιδάκια, ας μην αγαπούμε με λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. Άρα, μπορούμε να αγαπούμε με λόγια, μπορούμε να αγαπούμε με τη γλώσσα, σ' αγαπώ, αλλά λέει, με έργα και αλήθεια. Αυτός τώρα που ήρθε και σου λέει «Δεν έχω να φάω, δεν έχω να ντυθώ», θα πρέπει να ανοίξεις τον ντουλάπι σου, να αφαιρέσεις από το δικό σου, από το δικαίωμά σου, που με τον ιδρώτα σου το απέκτησες, δεν το έκλεψες, και να του δώσεις άδικο, κατά μια έννοια, να βγάλεις τα δύο φορέματα που έχεις να δώσεις το ένα ή από τα τρία το ένα, τέλος πάντων να στερηθείς εσύ για να δώσεις τον άλλο. Και μπορεί να έρθει και άλλη μέρα κάποιος άλλος να θέλει πάλι. Εδώ σου λέει με έργα και αλήθεια, όχι με λόγια και με γλώσσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πώς λειτουργεί η αγάπη του Θεού σε έναν άνθρωπο που αγαπά μόνο με λόγια, κενά λόγια, άχρηστα λόγια? Μελετά τον λόγο, γνωρίζει τα πάντα για τον λόγο, ακούει, ξέρει, αλλά δεν ακούει σωστά. Γι' αυτόν έλεγε ο Κύριος, όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει. Τέτοια αυτιά θέλει ο Κύριος, για να μπαίνει μέσα ο λόγος και να κάνει τόπο, να πιάνει τόπο. Γι' αυτό πρέπει να πράξουμε αγάπη. Είμαστε προϊόν αγάπης, ιοί και θυγατέρες της αγάπης. Αλλά μπορεί να είσαι και στα λόγια. Η αγάπη μας έφερε σε ύπαρξη, αλλά πρέπει να αφήσουμε την αγάπη να κάνει τη δουλειά της μέσα μας. Πρέπει να αφήσουμε την αγάπη να ελευθερωθεί μέσα μας. Ο Κύριος θέλει να την φουντώσει, να τη βγάλει, να ξεχυλήσει. Αλλά εμείς λέμε, όχι τώρα, γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Κάτσε. Μη μας εκμεταλλευτεί ο Θεός, τα δώσουμε όλα για όλους. Εμείς τι θα έχουμε μετά? Εγώ? Τι, εντάξει ο Θεός, δεν λέω, είμαστε υπηρέτες του Θεού να βοηθήσουμε στο έργο. Πόσο να δώσω από αυτά? Να δώσω το κομματάκι που λέει ο λόγος. Τι, να δώσουμε παραπάνω? Γιατί? Οι άλλοι δίνουν. Δεν είσαι εκτελεστής του λόγου, είσαι συναισθηματίας. Τι κάνει ο ένας και ο άλλος? Η αγάπη αντέχει το φως. Γι' αυτό πρέπει να την αφήσουμε να οδηγήσει, να περπατήσουμε στο φως της αγάπης. 1 Ιωάννου 3:19. Και με αυτό θα γνωρίσουμε ότι είμαστε από την αλήθεια και μπροστά του θα καθησυχάσουμε την καρδιά μας σε ό,τι μας κατηγορεί η καρδιά μας. Επειδή μεγαλύτερος είναι ο Θεός από την καρδιά μας και γνωρίζει πάντα. Αγαπητοί, αν η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί, έχουμε παρησία προς το Θεό και ό,τι ζητούμε λαβαίνουμε από Αυτόν, επειδή τις εντολές Του τηρούμε και τα αρεστά κάνουμε μπροστά Του. Και αυτή είναι η εντολή Του, να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του Ιησού Χριστού και να αγαπούμε ο ένας τον άλλον καθώς μας έδωσε εντολή. Βλέπετε, είναι εντολή η αγάπη. Σε κανέναν δεν αρέσει να τον διατάζει να αγαπήσει. Η αγάπη είναι αυθόρμητη, έτσι βγαίνει από μόνη της. Έχεις το μωρό, σε λέει, αγάπη μου, έρχεται μόνον του. Γιατί σου λέει θα αγαπήσεις? Γιατί μπορεί να μην θέλεις να αγαπήσεις εκείνον το άτομο, εκείνον τον γκρουπ των ανθρώπων. Δεν τους αξίζει η αγάπη. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ τους αγάπησα και θέλω να είσαι σαν εμένα. Αυτό είναι αναζήτηση καρδιάς. Όταν μπορείς να πεις, Θεέ, ξέρεις ότι περπατώ στο φως, κάνω τον λόγο σου, τότε πείθεις την καρδιά σου. Καθώς πηγαίνεις στην παρουσία του για μεσητεία, η καρδιά σου δεν φοβάται. Η καρδιά σου δεν σε καταδικάζει. Η καρδιά σου είναι μέσα σε τέλεια κοινωνία με αυτόν και έχεις τόλμη στην παρουσία του, έχοντας επίγνωση ότι είσαι ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη. Κάνεις την οικεσία σου στο όνομα του Ιησού και ξέρεις ότι ο Πατέρας σε ακούει και ότι έχεις το αίτημα της καρδιάς σου. Ένας εκτελεστής του λόγου. Ο λόγος ζει στα χείλη μας, είναι σαν να τα είπε ο ίδιος ο δάσκαλος. Αυτός ο άνθρωπος παίρνει αυτό για το οποίο προσεύχεται. Γιατί κάνει τα πράγματα που αρέσουν στο Θεό. Εφεσίους 3:20. Και σε αυτόν που δύναται να κάνει πολύ περισσότερο από όσα ζητούμε ή νοούμε, σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας. Αδερφοί, είμαστε εκτελεστές του λόγου. Τώρα θα πεις, πώς μπορώ να το κάνω? Δεν έχω την ικανότητα, ούτε τη δύναμη, ούτε τα μέσα. Τι λέει εδώ? Γι' αυτό λέμε, πρέπει να πιστεύουμε τον λόγο, να δεχόμαστε τον λόγο όπως είναι. Είπε ότι είναι σε θέση να κάνει πολύ περισσότερα από όλα όσα ζητάμε ή σκεπτόμαστε. Μα μπορεί ο Κύριος να το κάνει αυτό που ζητάω? Είναι λίγο ακραίο, είναι λίγο δύσκολο, δεν συμβαίνει συχνά. Ο Κύριος λέει, παιδί μου, εγώ μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα από αυτό που ζητάς. Είναι στο θέλημά μου? Είναι, Κύριε. Είσαι εκτελεστής του λόγου? Είμαι, Κύριε. Η καρδιά σου είναι εντάξει? Είναι, Κύριε. Εγώ μπορώ να το κάνω και ακόμα παραπάνω. Πολύ περισσότερα από όλα σας ζητάμε ή σκεπτόμαστε και αυτά θα είναι σύμφωνα με την ικανότητα και τη δύναμη του Θεού που λειτουργεί από μέσα μας. 1 Κεφαλαίων Εφεσίους, το 7. Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος του, την άφεση των παραπτωμάτων κατά τον πλούτο της χάρης του. Αδερφοί, έχουμε κάποια προνόμια ισχυρά από τον Κύριο και αυτά δεν μπορεί να τα διαψεύσει κανείς. Έχουμε λύτρωση από την κυριαρχία του Σατανά. Αυτό δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι μια αιώνια λύτρωση που είναι σε λειτουργία τώρα. Μα ξεγελιέμαι, ο διάβολος με παρασύρει. Έχεις λύτρωση από την κυριαρχία του Σατανά. Μπορεί να το βλέπεις στη ζωή σου να σε περιτριγυρίζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις την αιώνια λύτρωση. Αλλά είναι και αυτό μέσα στις εντολές που πρέπει να τις πιστεύσεις, που πρέπει να τις δεχτείς. Εάν είσαι μόνο ακροατής και συνομιλείς με τον εχθρό και δέχεσαι τις εισηγήσεις του, εκεί μπαίνεις σε σύγχυση και λες: Είμαι συγχωρημένος, είμαι συγχωρημένη, αφού αμαρτάνω, πέφτω, λες και άλλοι δεν πέφτουν. Έχεις συγχώρηση των παραπτωμάτων σου, όλες τις αμαρτίες. Λίγες, πολλές δεν έχει σημασία. Και ξέρετε, η λέξη συγχώρηση δεν μεταφέρεται σωστά. Κανονικά είναι άφεση που αφήνεις. Άφεση είναι εξάλειψη, είναι υπαραγραφή για ό,τι κακό έχουμε κάνει μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε στον Ιησού. Ανεξάρτητα από το πόσο πολύ μας είχε τυλίξει ο διάβολος στις παγίδες του, τη στιγμή που γεννιόμαστε ξανά είμαστε νέα δημιουργήματα του Θεού. Δεν υπάρχει η μυρωδιά του εχθρού μέσα στα πνεύματά μας. Κάποτε μπορεί να έρθει μια παλιά ανάμνηση από την παλιά ζωή και λες τώρα είναι εκεί ο εχθρός, δουλεύει. Όχι. Προσπαθεί να σου θυμίσει, να σου κάνει κάτι, αλλά ο Κύριος σου λέει έχεις άφεση, τέλειωσε. Είναι σαν να μην έχουν επιτελεστεί αυτές οι πράξεις. Γιατί κανονικά η άφεση, αυτό σημαίνει, είναι παραγραφή. Όταν κάνεις ένα έγκλημα και λέμε έχει παραγραφή, έχει σβηστεί. Δεν υπάρχει. Μα αφού έγινε. Δεν υπάρχει, λέει ο Κύριος. Εγώ είμαι στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Έκανες αυτά που έκανες, λέει ο Κύριος, και μου ζήτησε συγχώρεση. Και εγώ σου είπα, στα σβήνω, στα συγχωρώ. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει ποτέ. Να το πω έτσι. Μα αφού εγώ τα θυμάμαι. Ο Κύριος λέει, δεν έχουν γίνει ποτέ. Αφού μου είπες, συγγνώμη, πραγματικά μετανόησες, έσβησε, μην το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει. Και αν το θυμάσαι, εσύ βασανίζεσαι. Για μένα δεν υπάρχει στα βιβλία μου. Έτσι είναι και η συγχώρεση. Με συγχωρείς, σε συγχωρώ. Δεν θα πας μετά από 6 μήνες και να πεις ναι, αλλά την άλλη φορά μου κάνεις έτσι και τώρα το ξανακάνεις και ήδη γίνεται, μα την άλλη φορά. Ποια άλλη φορά? Δεν υπήρξε άλλη φορά. Εφόσον συγχώρεσες, δεν είχε επιτελεστεί εκείνη η πράξη. Αν θα συγχωρείς, θα συγχωρείς πραγματικά. Διαφορετικά να πεις, δεν μπορώ να συγχωρέσω γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω. Ο Κύριος όμως συγχωρεί τέλεια. Είναι αυτή η διαφορά του χριστιανισμού από τον ανθρωπισμό. Ο άνθρωπος συγχωρεί τον άλλον, τον συνάνθρωπον του. Ναι, αλλά μόλις συμβεί κάτι, απ, θυμάστε τα παλιά. Και την άλλη φορά μου κάνεις έτσι και την άλλη φορά μου κάνεις και μπορεί να βάλεις μια λίστα. Μα τι συγχώρεση είναι αυτή? Τη στιγμή που γεννιόμαστε ξανά, γινόμαστε δικαιοσύνη του Θεού. Εάν είμαι εγώ δικαιοσύνη του Θεού, ποιον μπορεί να έρθει να με κατηγορήσει για το παρελθόν μου ότι έκανες αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό? Τον Κύριο εδώ κανόνιστα μαζί του. Η κυριαρχία του Σατανά σπάει πάνω μας. Αντί να είμαστε σκλάβοι δηλαδή του αντίδικου, είμαστε εγκύριοι του αντίδικου. Αντί να μας κυριαρχούν οι περιστάσεις, μπορούμε να είμαστε νικήριοι των περιστάσεων. Αλλά αυτό θέλει γνώση σωστή πάνω στο λόγο και θάρρος. Εφεσίους 2:6. Διότι δηλώνει ότι νόμιμα καθόμαστε μαζί του στον ουρανό. Λέει, μας συνέγειρε και μας συγκάθισε στα επουράνια με τον Χριστό Ιησού, ενωμένος. Μας σήκωσε και μας έκατσε στα επουράνια μαζί του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι η νομική μας θέση μπροστά στο Θεό σήμερα. Είναι το θεμέλιο των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Μα εγώ, εσύ τώρα, ανθρωπάκια, είμαστε μέσα στα επουράνια, ενωμένοι με τον... Αφού ο Θεός το διάλεξε να το πει, θα βγάλουμε το Θεό ψεύστη? Μας συνέγερε και μας συγκάθισε στα επουράνια. Αυτή είναι η θέση μας, η νομική. Όταν πηγαίνεις στην προσευχή και λες «Πατέρα μου», ναι, εκεί να βλέπεις τον εαυτό σου. Μα δεν είμαστε δούλοι, υπηρέτες, άχρηστοι? Ναι, ταυτόχρονα είμαστε ταπεινοί, δεν μας λένε είμαστε εγωιστές, αλλά αυτή είναι η θέση μας. Γιατί διαφορετικά από πού και σπού εγώ και εσύ να μιλήσουμε στον Πατέρα του Σύμπαντος και να μας ακούσει και να μας βάλει αυτή και να μας κάνει και αυτό που θέλουμε κιόλας. Ούτε καν να μας άκουγε. αλλά λέει σε ακούω. Για τον άνθρωπο που γνωρίζει τον λόγο και τολμά να τον ενεργήσει, οι μέρες της αδυναμίας και της αποτυχίας έχουν τελειώσει. Γιατί πηγαίνει με τους όρους του Θεού. Δευτέρα Κορυφαίους 5:17. Ώστε αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούριο κτίσμα. Για σκέψω ένα σπίτι, παλιό σπίτι κλπ. Το ρίχνεις κάτω, το διαλύεις, το κάνεις σκόνη και κάνεις ένα καινούριο χτίσμα από την αρχή. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού, έχουν γίνει καινούρια. Και τα πάντα από το Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του, διαμέσου του Ιησού Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης. Τα πάντα είναι από το Θεό, αδερφοί, δεν είμαστε εμείς. Μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του μέσα από τον Χριστό. Ο Θεός, που ήμασταν εχθροί του Θεού λόγω των αμαρτιών μας, ο ίδιος λέει μας συμφιλίωσε με τη θυσία του Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης. Αφού ο Θεός το κάνει και μας λέει, έλα να σε πάρω στην αγκαλιά μου, θα του πω εγώ, όχι, δεν πρέπει, άσε με κάτω. Γιατί δεν μου αξίζει, γιατί με. Δεν το ξέρει ο Θεός ότι δεν μας αξίζει, αλλά αφού αυτός το έκανε. Τώρα δώστε προσοχή. Αν κάποιος είναι στο Χριστό. Στο 17. Αν κάποιος είναι Χριστό, είναι καινούριο χτίσμα. Άρα πρέπει να είσαι Χριστό. Δεν είναι για όλους που ακούνε, ακροατές. Γι' αυτό λέμε για τους ακροατές και τους εκτελεστές. Όλοι μπορούν να ακούσουν. Όλοι μπορούν να ανοίξουν μια Αγία Γραφή να διαβάσουν. Και λέμε και εγώ είμαι καινούριο χτίσμα, με συμφιλίωσαν και λοιπά. Εντάξει, ωραία είναι. Όχι. Είσαι στο Χριστό. Όταν δεχόμαστε τον Χριστό ως σωτήρα μας και τον ομολογούμε ως Κύριό μας, γινόμαστε το κλαδί της αμπέλου που μας είπε μετά. Είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Ένα κομμάτι, μια προέκταση, το χέρι Του. Ξανά, Ιωάννης 15:5. Εγώ είμαι άμπελος, εσύ στα κλίματα. Όποιος μένει ενωμένος με μένα και εγώ με αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ, γιατί χωρίς εμένα δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Γινόμαστε απόλυτα ένα με τον Κύριο Ιησού. Δευτέρα Πέτρου 1, στο 4. Μας έχουν δωρηθεί οι πολύτιμες και μέγιστες υποσχέσεις για να γίνεται μέσω αυτών κοινωνή θείας φύσεως, αφού αποφύγεται τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στον κόσμο με την επιθυμία, εννοεί την αμαρτωλή επιθυμία. Λέει ότι είμαστε κοινωνή θείας φύσης και έχουμε ξεφύγει από τη διαφθορά που ήρθε στον κόσμο, έτσι, διαμέσου της παράβασης του Αδάμ. Ποια είναι η διαφθορά? Η διαφθορά, αδερφοί αυτοί, είναι ο πνευματικός θάνατος. Και η αποφυγή, που λέει να αποφύγεται, είναι η αιώνια ζωή. Φεύγεις από τον αιωθάνατο και μπαίνεις στην αιώνια ζωή. Ιωάννης 10:10. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να πολέσει, να σκοτώσει. Εγώ ήρθα σε αντιδιαστολή για να έχουν ζωή και μάλιστα περίσσια να την έχουν. Τη ζωή. Όλοι ζουν, όλοι οι άνθρωποι ζουν. Σημαίνει τη θεία φύση του Θεού, αυτήν τη ζωή. Όποιος πιστεύει έχει αιώνια ζωή, αυτήν τη ζωή, που θα ζήσεις με τον Κύριο αιώνια. 1 Ιωάννου 5:13. Αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Αυτό, αδερφοί, πρέπει να μας αφορά. Δεν λέω ότι δεν το σκεφτόμαστε. Όλοι οι χριστιανοί σκέφτονται το τώρα. Πώς να απολαύσουν τώρα, πώς να λύσουν τα προβλήματα τους τώρα. Τι θα γίνει τώρα, αύριο, μεθαύριο,

0: Πρέπει, αδελφοί, να αντιληφθούμε τις πολύτιμες υποσχέσεις του Θεού, ότι δεν είναι μόνο για τώρα. Αυτό είναι ένα μικρό κομματάκι.
1: Στο
0: το
1: χρόνο.
0: Πνεύμα του μας έμαθε αυτό το γεγονός, ότι η πίστη είναι κατοχή. Τη στιγμή που πιστεύεις, την έχεις. Μπορεί διανοητικά να δίνεις την κατάθεση, μπορεί να ελπίζεις και να μην το έχεις, αλλά τη στιγμή που πιστεύεις είναι δικό σου, είναι μέσα σου. Το πιστεύεις και λες έτσι είναι. Το νιώθεις μέσα σου ότι έτσι είναι. 1 Ιωάννου 5:13. Εκεί που είμαστε. Είναι μια πραγματικότητα στη νέα δημιουργία. Αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Ξέρετε, μπορεί να μην έχουμε αναπτυχθεί αρκετά πνευματικά. Ίσως να μην έχουμε μεγαλώσει στη χάρη και στη γνώση, στο περπάτημα του λόγου. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει τα προνόμια μας ως «Ιοι» και «Θυγατέρες». Κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού που μας λέει. Γιατί είμαστε κληρονόμοι του Θεού. Από πού και ως πού, αυτός αποφάσισε. Δεν θα πάρουμε τη θέση μας μέχρι να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε νέες δημιουργίες. Που λέει, όποιος είναι Χριστό είναι νέο κτίσμα. Του πιστεύεις, το αντιλαμβάνεσαι. Ή λες, είμαι ο ίδιος η ίδια που ήμουν χθες και άλλαξα λίγο. Ή τώρα είμαι πιο χαρούμενος. Είναι νέο κτίσμα, νέο δημιούργημα από την αρχή. Είμαι Υιός, είμαι θυγατέρα του Θεού. Στο μυαλό του Θεού ο παλιός άνθρωπος που ήμασταν έπαψε να υπάρχει. Γι' αυτό λέω τα σβήσε όλα. Ένας νέος άνθρωπος έχει πάρει τη θέση του. Και προσπαθεί ο Θεός να μας το βάλει αυτό, να μας πει ξέχασε τα παλιά. Έχεις νέα ζωή από την αρχή. Φρέσκια. Δεν είναι ότι απλά έσβησα λίγα από το παρελθόν και προχωράς. Είναι σαν να είσαι όλα νέα. Αλλά εμείς επιμένουμε να λέμε ότι είμαι αυτός που ήμουν και είμαι αυτή που ήμουνα. Εφεσίους 4:23. Και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νου σας. Ανανεώνουμε. Και να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που χτίστηκε κατά Θεό με δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας. Ξανά άλλη εικόνα με το νέο χτίσμα. Καινούριος άνθρωπος χτίστηκε κατά Θεό με δικαιοσύνη, οσιότητα αλήθειας. Πόσες φορές ο Θεός να μας το πει και έτσι και αλλιώς, για να αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε σχέση με το παλιό και είμαστε νέα δημιουργήματα, άρα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε νέα πράγματα με τον Κύριο. Να μην μας τραβάνε οι ρίζες οι παλιές της παλιάς ζωής, γιατί αυτοί είμαστε. Και οι παλιές αναμνήσεις και οι παλιές πληγές και το γιατί τότε και γιατί συνέβηκε το ένα και το άλλο. Ο Κύριος λέει, τα κόβουμε όλα αυτά. Τώρα έχεις, τρέξε, είναι μια άλλη ζωή. Όταν ο Θεός σχεδίασε τη λύτρωσή μας, γνώριζε το μέτρο της ικανότητας του εχθρού μας, έτσι, ξέρει το διάβολο. Ήξερε ότι ο Ιησούς έχει παραλύσει τη θανατηφόρα δύναμη του αιώς φόρου. Ήξερε ότι πρέπει να μας δώσει την ικανότητα να κυριαρχούμε στο σατανά σε όλα του τα έργα, γιατί αν δεν το έκανε η νέα δημιουργία θα έπεφτε θύραμα στον αντίπαλο, όπως η πρώτη δημιουργία. Δεν ήθελε ο Θεός να είμαστε απλά ξανά για να πέσουμε. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος, νίκησε, κατέστρεψε το έργο του διαβόλου, το φρέναρε. Ναι, παραμένει ο άρχοντας του κόσμου τούτου, αλλά μας έχει εφοδιάσει με τις δυνάμεις για να σταθούμε και να νικήσουμε και να έχουμε μια ζωή νίκης. Με την προϋπόθεση ότι είμαστε εκτελεστές του λόγου και ότι πιστεύουμε αυτά που λέει. Και ότι ανανεώνω το πνεύμα μου και εντείνομαι τον καινούριον άνθρωπο που χτίστηκε κατά Θεό. Γιατί, όπως είπα, είναι χριστιανοί και χριστιανοί. Αν δεν ανανεώνομαι και αρχίζω και βάζω τα παλιά ξανά μέσα από την αρχή, αν δεν ντύνομαι τον καινούριον άνθρωπο και βγάζω τον καινούριον και βάζω τα παλιά πάλι, γιατί έτσι ήμουν μαθημένος, όπως το γουρούνι που μας λέει πλήθηκε, καθαρίστηκε και πάει και πέφτει ξανά μέσα στη λάσπη, φταίει ο Θεός, φταίει ο διάβολος. Εμείς αποφασίζουμε. Δευτέρα Κορυφαίους 2:11. Για να μην έχει πλεονέκτημα επάνω μας ο σατανάς, γιατί δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Τα διανοήματά του έρχονται οι εισηγήσεις, καταφέρει να τις περάσει μέσα και έχει πλεονέκτημα πάνω μας. Ενώ έχουμε ανακαινιστεί, είμαστε άλλοι άνθρωποι, σιγά σιγά σου λέει όχι, δεν είσαι άλλος άνθρωπος, είσαι αυτός που ήσουν πριν, δεν θυμάσαι. Και αυτόν και το άλλον και το φίλο σου που είδες, που σου είπε από το παρελθόν πράγματα. Που ξύπνησες, που κοιμήθηκες το βράδυ και θυμήθηκες εκείνες τις αναμνήσεις και εκείνες τις ενέργειες και εκείνες τις πράξεις και εκείνες τις πληγές. Και έχει πάνω μας πλεονέκτημα. Άρα μην αγνοείς τα διανοήματά του και μάθε να φρενάρεις και να τα κόβεις και να λες μακριά μου.

0: Γιατί δεν είμαι εγώ πια αυτός που μου λες. Η Γραφή περιγράφει τον αντίπαλο και μας λέει πολλά για αυτόν, αλλά μας λέει περισσότερα για το τι είμαστε εν Χριστώ. Και καθώς γνωρίζουμε τη θέση μας στον Ιησού Χριστό, τα δικαιώματά μας και τα προνόμια, συνειδητοποιούμε κάθε διχασμό στο περπάτημά μας. Ο κάθε πιστός και πιστή, αδερφοί, κάθε μέρα, κάθε ώρα, είμαστε συνέχεια σε σταυροδρόμια. Αυτόν τον δρόμο να πάρω, αυτόν τον δρόμο. Αυτήν τη σκέψη να κάνω, αυτήν τη σκέψη να κάνω. Μα με γαργαλίζει αυτή η σκέψη. Είναι από τον Κύριο? Μπορεί και να μην είναι, ουδέτερη. Ωραία. Ακολούθησε την. Μα τώρα πάει προς τα εκεί. Οπ. Εκεί πρέπει να έχεις τη δύναμη και το θάρρος, αν είσαι ανακαινισμένος νους, να πεις, οχ, φτάνει. Ναι, είναι δελεαστική πολλές φορές και θέλεις να το αφήσεις, αλλά ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από σκέψεις. Ενώ ο Κύριος ήρθε και μας έδωσε καινούρια ζωή, εμείς καθόμαστε εκεί απαθείς και τον αφήνουμε να αλωνίζει. Αν μπορούσες να δεις πνευματικά να κάθεται ο πιστός έτσι και να το κεφάλι του να είναι ανοιχτό και να αλωνίζει ο διάβολος μέσα. Πώς τώρα θα είναι εκτελεστής του λόγου εφόσον αδυνατίζει από μέσα? Γνωρίζουμε τη στιγμή που βγαίνουμε από την αγάπη και μπαίνουμε στη γη των αισθήσεων, όπου ο αντίπαλος έχει την υπεροχή. Γι' αυτό πρόσεχε. Δευτέρα Κορυφαίους 11:3 λέει ο Παύλος, φοβάμαι όμως μήπως όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, και μην νομίζετε αδερφοί ότι ήταν εύκολο για την Εύα. Εμείς τώρα μετά από αιώνες λέμε, άτε ρε Εύα και εσύ μας κατέστρεψες και ο Αδάμ και δεν... Ήτανε πανούργος ο εχθρός και ήταν αθώα η Εύα και ναι, δεν τήρησε την εντολή του Θεού, αλλά λέει, όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, έτσι φθαρούν τα διανοήματά σας. Φθαρούν, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Από τι? Από την απλότητα και την αγνότητα που είναι στο Χριστό. Εμείς θέλουμε να σκεφτούμε πολλά, να κάνουμε πολλά για τον Κύριο, για τον έργο, για τα πράγματα, πολλά πολλά, πολλά εξυπνάδα, πολύ τετραπερατοσύνη, ενώ λέει τα διανοήματά σας δεν πρέπει να βγουν από την απλότητα και την αγνότητα. Όταν σκέφτεσαι πολλά πολλά πολλά, εκεί είναι ο εχθρός και βασιλεύει. Ο Κύριος θέλει να είμαστε απλοί και αγνοί. Και έτσι μας άφησε, μας έθεσε το σπαθί του Πνεύματος, το Λόγο. Εφεσίους 6:17. Και δεχτείτε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό το ξύφος, πως το συμβολίζει το σπαθί του Πνεύματος, δεν χρησιμοποιείται ποτέ για να πληγώσει ή να σκοτώσει ανθρώπους, αλλά χρησιμοποιείται ενάντια στον αντίπαλο. Γιατί ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε σάρκαν και αίμα, δηλαδή σε ανθρώπους, αλλά ενάντια σε αρχές και εξουσίες, ενάντια σε άρχοντες των δυνάμεων αυτού του κόσμου, τους κοσμοκράτορες. Αδερφοί, ήρθαμε από το σκοτάδι στο φως. Από το βασίλειο του Σατανά στο βασίλειο της αγάπης, του Υιού. Η μάχη μας είναι ενάντια στις δυνάμεις του σκότους που μας περιβάλλουν. Διότι είμαστε στο φως και περπατάμε στο φως όπως αυτός είναι στο φως. Και αυτό το φως είναι ο Λόγος. Το φως είναι η αγάπη. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να έχει την αγάπη του Θεού εάν δεν είναι του Θεού. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι καλοί έξω στον κόσμο που έχουν αγάπη. Μπορούν να δουν ένα γατάκι στον δρόμο και να κλαίνε γιατί είναι κρίμα ή ένα ποντικάκι, οτιδήποτε. Λες πόσο ευαίσθητος είναι, πόση αγάπη έχει. Γι' αυτόν είπα, υπάρχουν ειδών και ειδών αγάπες. Αυτό το φως μας δίνει κοινωνία, συντροφιά με τον Κύριό μας. Ο Ιησούς ήρθε να καταστρέψει τα έργα του εχθρού, αδερφοί. Πράξεις 3:4. Να δούμε αυτή την περίπτωση με τον ανάπηρο στην ωραία μπύλη που άπλωσε το χέρι του στον Πέτρο. Επήγαινε εκεί ο Πέτρος. Έφυγε ο Κύριος, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και άρχισαν οι πράξεις των Αποστόλων. Ατένισε τότε ο Πέτρος αυτόν μαζί με τον Ιωάννη και του είπε: «Δες προς εμάς». Ο άνθρωπος ζητούσε λίγα χρήματα. Έτσι, ανάπηρος εκεί, εκγενετής. Εκείνος πρόσεχε σε αυτούς, προσδοκώντας να λάβει κάτι από αυτούς. Είπε όμως ο Πέτρος: «Άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως τότε στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι και αναπηδώντας στάθηκε και περπατούσε και εισήλθε μαζί τους στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και ενώντας το Θεό. Βλέπετε ένα πανέμορφο θαύμα, μια εκπληκτική δύναμη, δήλωση του Ιησού Χριστού. Γιατί του είπε, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σήκου και περπάτα. Μαζεύτηκε το πλήθος και στο 16, τι είπε ο Πέτρος για τον Κύριο Ιησού. Εξαιτίας της πίστης στο όνομα του, τούτον που βλέπετε και ξέρετε, στερέωσε το όνομα του και η πίστη που προέρχεται από αυτόν του έδωσε την ολοκληρωτική αυτή υγεία απέναντι σε όλους εσάς. Διαφήμισε ο Πέτρος τον Κύριο, δεν το άφησε πάνω του, γιατί θέλανε να τους δοξάσουν αυτούς. Και τι γίνεται, αδερφοί, για να ξέρουμε για την εκτέλεση του λόγου, γιατί λέμε η αγάπη και ο λόγος και αν είμαστε ακροατές. Ο Πέτρος εδώ ήταν εκτελεστής. Με θάρρος έκανε την προσευχή, διέταξε, δεν έγινε τίποτα, τον άρπαξε από το χέρι και τον σήκωσε πάνω. Και ο άλλος για να μην πέσει, εκείνη την ώρα ήρθε η θεραπεία. Οι μαθητές συνελήφθησαν και κλειδώθηκαν στη φυλακή. Μα ο Κύριος, ο οποίος θεράπευσε τον χολό, δεν μπορούσε να αποτρέψει και να μην βασανιστούν οι άνθρωποι του Θεού. Το επόμενο πρωί τους έφεραν μπροστά στο συμβούλιο. Πέρασαν όλη τη νύχτα στη φυλακή και ως συμβούλιο την ίδια ομάδα ανθρώπων που είχαν κρίνει τον Ιησού και επέμεναν στη σταύρωσή του. Και όταν αυτοί έφεραν τους Αποστόλους, Πράξεις 4:8, έφεραν τους Αποστόλους μπροστά τους, είπαν, με ποια εξουσία το κάνατε αυτό? Κοιτάξτε τώρα, ένα αποδεδειγμένο θαύμα μπροστά σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτόν τον χολό το ξέρανε, δεν το φέρανε μαζί τους, ήταν εκεί στην ωραία πύλη. Τότε ο Πέτρος γέμισε Πνεύμα Άγιο και είπε προς αυτούς, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, εάν εμείς σήμερα ανακρινόμαστε για ευεργεσία σε άνθρωπο ασθενή, με ποιον αυτός έχει σωθεί, γνωστό ας είναι σε όλους εσάς και σε όλο το λαό Ισραήλ ότι μέσω του ονόματος Ιησού Χριστού του Ναζωραίου που εσείς σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς, εννοεί ανέστησε, μέσω τούτου αυτός έχει σταθεί μπροστά σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που εξουθενώθηκε από εσάς τους οικοδόμους, ο οποίος έγινε κεφαλή γωνίας, εννοεί ακρογωνιαίος, δηλαδή την πέτρα που την πέταξαν και τελικά είναι η πέτρα η βασική που χτίζεται ολόκληρο οικοδόμημα. Και αν διαβάσουμε προσεκτικά ολόκληρη την ιστορία στο 4ο και 5ο κεφάλαιο, θα δούμε ότι το όνομα του Ιησού κατέκτησε όλο το συμβούλιο. Το νίκησε εντελώς, γιατί μιλούσαν όλοι για το όνομα, που δεν θέλαν βέβαια να το παραδεχτούν, αλλά και είπαν στο 17, αλλά για να μην διαφημιστεί περισσότερο στο λαό, ας τους απειλήσουμε ώστε να μην μιλούν πια για το όνομα αυτό σε κανένα από τους ανθρώπους. Τους μαστίγωσαν και τους απέλυσαν, αφού πρώτα τους απαγόρευσαν να μιλούν για αυτό το όνομα. Γιατί λέμε Πράξεις των Αποστόλων, ο Πέτρος σκιά του θεράπευε. Θα θέλατε να θεραπεύσετε εσείς το χολό και μετά να μαστιγωθείτε? Και το μαστίγωμα ήταν πολύ οδυνηρό. Δεν ήταν μπατσάκια. Και να περάσετε και μέσα στη φυλακή. Όμως το όνομα είχε αρχίσει να κάνει το δυνατό του έργο. Γιατί οι χιλιάδες συνέρευσαν από τις γύρω περιοχές και αρχίσαν οι θεραπείες. Και οι μαθητές συνελήφθησαν ξανά. 5ο κεφάλαιο, 19. Άγγελος όμως Κυρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άνοιξε τις θύρες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε, «Πηγαίνετε και αφού σταθείτε, μιλάτε μέσα στο λαό όλα τα λόγια της ζωής αυτής». Και συγκεντρώνονται την άλλη μέρα το συμβούλιο, να μην το δούμε γιατί είναι πολύ, έστειλαν αξιωματικούς στη φυλακή για να φέρουν τους μαθητές. Και είναι ωραία εικόνα, γιατί όταν έφτασαν στη φυλακή, βρήκαν τους φύλακες να στέκονται στις πόρτες, κλειδωμένοι εκεί, κανονικά αυτοί, όπως πρέπει. Όταν άνοιξαν τις φυλακές, την πόρτα μέσα, δεν είχε κανένα. Φανταστείτε τώρα την έκπληξη του, τι φυλάγαμε τόσες ώρες. Γιατί ο άγγελος τους έβγαλε, ούτε το πήραν χαπάρι. Και ήταν κατάπληξη. Και έρχεται ένας και τους λέει, μα αυτοί που φυλακίσατε είναι στο ναό και κηρύττουν. Και εσείς φυλάτε τη φυλακή, στέκεσαι απ' έξω να φυλάς. Δεν είναι λίγο αστείο, δηλαδή η εικόνα το να στέκεσαι εκεί, να μην αφήνεις. Έτσι συνέβηκε και με τον Πέτρο στην άλλη περίπτωση και θανατώθηκαν και 16 στρατιώτες. Οι 4 τετράδες, όταν ο άγγελος τον έβγαλε. Γιατί αυτοί τους είχε πατάξει με αορασία, ούτε είδαν. Και Τους έφεραν χωρίς βία, γιατί λέει θα μας λιθοβολήσει ο λαός αν τους φέρουμε με βία. Πράξεις 5:28. Και είπε ο αρχιερέας, «Δεν σας δώσαμε αυστηρή διαταγή να μην διδάσκετε στο όνομα αυτό? Και ιδού, έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας και θέλετε να φέρετε πάνω μας το αίμα του ανθρώπου αυτού». Αποκρίθηκε τότε Πέτρος και οι Απόστολοι και είπαν, και αυτό το λέμε και εμείς και όλοι πρέπει να το λέμε, πρέπει να πειθαρχεί κανείς στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Γιατί αυτοί ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες. Αφού σας διατάξαμε, γιατί δεν το κάνετε? Αφού είμαστε του Θεού εμείς. Πρέπει να πειθαρχεί κανείς στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Ο Θεός των Πατέρων μας έγειρε τον Ιησού, τον οποίο εσείς πιάσατε και σκοτώσατε, αφού τον κρεμάσατε πάνω στο ξύλο. Αυτόν ο Θεός ύψωσε αρχηγό και σωτήρα με το δεξί του, εννοεί το χέρι, για να δώσει μετάνοια στο λαό Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Οι αυτοί δεν τους άρεσαν, κατακόβονταν από αγανάκτηση, ήθελαν να τους σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούσαν. Και τότε ένας σοφός άντρας, ο Γαμαλιήλ, δάσκαλος του νόμου, που έχει ερεντιμήσει από το λαό, διέταξε να τους βγάλουν τους Αποστόλους έξω και τους λέει, ελάτε εδώ, μην κάνετε τίποτα παραπάνω, μήπως βρεθούμε και θεομάχοι. Κατάλαβε ότι αυτό το έργο, λέει, αν είναι από ανθρώπους, θα διαλυθεί. Αλλά αν είναι από το Θεό, δεν θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε, όπως και έγινε. Δεν σταμάτησε ποτέ. Μέχρι τώρα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τα τέλη. Λέει να βρεθούμε θεομάχοι. Δηλαδή, ενώ εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε το έργο του Θεού, έτσι, μέσα στην πλάνη τους, τελικά πολεμούμε εμείς το Θεό. Διότι ήταν μπροστά τους αποδεδειγμένα τα θαύματα και οι θεραπείες. Δεν μπορούσαν να πούν τίποτα. Τι, ήταν μάγοι? Δεν υπήρχαν τέτοια, ενώ ήταν ταχυδακτυλουργοί. Όταν βλέπεις, όπως την περίπτωση θυμάστε με τον τυφλόν εκείνη και όλα αυτά, τους έκοβω μέσα τους, γιατί λένε δεν γίνεται. Αυτός δεν είναι από το Θεό, ο Ιησούς, αφού δεν τηρά το Σάββατο, τον νόμο του Θεού, αλλά από την άλλη, πώς γίνεται να κάνει τέτοια θαύματα, αν δεν είναι από το Θεό? Και όταν ο τυφλός, ο πρώην τυφλόν τους λέει, αν ήταν, δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει, τον έβγαλαν έξω, δεν μπορούσαν να απαντήσουν στον εαυτό τους, γιατί ήταν δύο πράγματα αντίθετα. Και έτσι κάλεσαν τους Αποστόλους και αφού τους πρόσταξαν να μην μιλήσουν στο όνομα του Ιησού, τους άφησαν να φύγουν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο. Αδερφοί, ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε το πληρεξούσιο να χρησιμοποιούμε το όνομά Του. Τελειώνω. Ιωάννης 15:16. «Δεν με εξελέξατε εσείς, αλλά εγώ σας εξέλεξα και σας έθεσα, για να πάτε εσείς και να φέρετε καρπό, και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου, να σας το δώσει». Δεν με εξέλεξε. Νομίζετε, αδερφοί, ότι διαλέξαμε εμείς τον Κύριο? Εντάξει, το διαλέξαμε όταν μας είπαν θέλεις να... Αλλά ο Κύριος μας βρήκε και μας έδωσε την ευκαιρία να το διαλέξουμε. Ναι, πρέπει ο κάθε ένας και καθημία να πει, ναι Κύριε, σε δέχομαι στη ζωή μου. Οι άλλοι γιατί δεν τον δέχτηκα στη ζωή τους? Είχαν όλη την ευκαιρία. Και αν είχαν την ευκαιρία, την είχαν τόσο καλά όσο εμείς. Ο Κύριος μας καλεί να ξεχωριστούμε από το σύστημα του κόσμου. Και ο χωρισμός αυτός είναι έναν τριπλό πράγμα, να το πούμε. Πρώτα είναι η νέα δημιουργία, μας χαρίζει, έτσι, από την παλιά ζωή, όπως είπα πριν. Δεύτερον, καθώς ο λόγος είναι ενσωματωμένος μέσα μας, είμαστε χωρισμένοι για τον Χριστό, δηλαδή υπάρχει ένας χωρισμός από τον κόσμο. Τώρα είμαστε χωρισμένοι για τον Κύριό μας. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής μας, ο Λόγος Του μας κυριαρχεί. Και τρίτον, στο περπάτημά μας έρχεται η δική μας επιλογή που χωρίζουμε τον εαυτό μας από αυτόν που δεν είναι μόνο το αμαρτωλό, αλλά είναι περιττό. Εκεί τώρα αρχίζουμε, είμαστε πιο ευαίσθητοι. Έτσι, αυτός ο χωρισμός συνεχίζεται χρόνο με το χρόνο μέχρι το σύστημα, το πνεύμα του κόσμου να χάσει την κυριαρχία πάνω μας. Δηλαδή, να δεις κάτι στην τηλεόραση τώρα, κάτι ουδέτερο. Δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Έτσι, πολλά πράγματα μπορεί να κάνεις. Πας μια βόλτα, να... ωραία. Αλλά σιγά σιγά βλέπεις ότι, Κύριε, είπα στην αρχή για το χρόνο. Δουλεύουμε, κάνουμε, έχουν τις δουλειές μας κλπ. Και μένει λίγος χρόνος. Από αυτόν τον λίγο χρόνο θέλουμε και εμείς για τον εαυτό μας, για το χόμπι μας, για να κάνουμε τη βόλτα μας, να, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι να κολυμπήσουμε, να πάμε το ψάρεμα μας, να πάμε στο βουνό να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι. Μειώνεται κι άλλο ο χρόνος για τον Κύριο. Ο σωστός ο άνθρωπος του Θεού θα πει, από αυτόν τον χρόνο που δεν είναι αμαρτία αν τον πάρω για μένα, διαλέγω να το δώσω σε σένα. Είναι το έξτρα που δεν κάνει ο άλλος, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν είναι εντολή, απλά βγαίνει αυθόρμητα. Είναι σαν ένα το παιδί σου εκεί που σε αγαπάει και του λες πήγαινε παιδί μου να παίξεις. Όχι, θέλω να μείνω κοντά σου και σε αγκαλιάζει. Το κάνει από μόνον του, ενώ έχει το δικαίωμα. Εγκαταλείπουμε τα καλά πράγματα για τα καλύτερα. Μα θέλουμε να περπατάμε στην πληρότητα της συναναστροφής του. Θέλουμε να είμαστε κοντά του, κοντά στον καλό ποιμένα. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε για τον λόγο σου, Κύριε μας, τον οποίο θέλουμε να ζούμε πραγματικά, Κύριε μας, να είναι χτίμα μας, μέσα μας. Να τον ακούμε, αλλά να ζει μέσα μας, Κύριε, να είναι ο χαρακτήρας μας, Κύριε μας, χτισμένος πάνω στο λόγο, πάνω στα εδάφια, πάνω στα ρήματα σου, Κύριε. Και πραγματικά να το ζούμε και να τον πιστεύουμε, Κύριε μας, με όλο μας το είναι, Ιησού μας Άγιε. Γιατί είναι δικά σου λόγια που εσύ μας τα έδωσες, Κύριε, και μας ζητάς να τα πιστεύσουμε, Χριστέ μας. Βοήθησε μας να μένουμε στην αγάπη σου, Κύριε μας, και αυτή η αγάπη η δική σου να αυξηθεί μέσα μας και να ξεχυλήσει, Κύριε. Και να πράξουμε αγάπη, Χριστέ μας Άγιε. Να την δουλέψουμε την αγάπη, Κύριε μας. Να την χρησιμοποιήσουμε, Κύριε μας. Να ποιήσουμε αγάπη στους γύρω μας, Ιησού μας, όπως εσύ μας θέλεις, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες, Κύριε μας, πραγματικά. Αμήν, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος. Κεφάλαιο Ι.Γ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγον: «Καθιέρεσον εις εμέ παν πρωτότοκον διανοίγον πάσαν μήτραν μεταξύ των ιών Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνους. Ειδικόν μου είναι τούτο». Και είπεν ο Μωυσής προς τον λαόν: «Έχετε εις την μνήμην σας την ημέραν ταύτην, καθήν εξήλθετε εξ Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας. Διότι ο Κύριος διαχειρός κρατεάς εξήγαγεν ημάς εκείθεν. Ουδείς θέλει φάγει ένζημα. Σήμερον εξέρχεστε κατά τον μήνα Αβίβ». Όταν λοιπόν ο Κύριος σε φέρει εις την γήν των Χαναναίων και των Χεταίων και των Αμοραίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, την οποίαν όμωσε προς τους πατέρας σου ότι θέλεις δώσει, γήν ρέουσαν γάλα και μέλι, τότε θέλεις κάμει την λατρείαν ταύτην κατά τούτον τον μήνα. 7 ημέρας θέλεις τρώγει άζημα. Εις δε την 7η ημέραν θέλει είστε εορτή στον Κύριον. Άζημα θέλουσι τρώγεστε τας 7 ημέρας. Και δεν θέλει φανεί παρασύ ένζημον, ουδέ θέλει φανεί παρασύ προζήμιον καθόλα τα όρια σου. Και κατεκείνην την ημέραν θέλεις αναγγείλει προς τον ιόν σου, λέγον: «Τούτο γίνεται δι' εκείνο, το οποίον ο Κύριος έκαμεν εις εμέ, ότε εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και τούτο θέλει είστε εισέ διασημείων επί της χειρός σου και δια ενθύμησιν μεταξύ των οφθαλμών σου, δια να είναι ο νόμος του Κυρίου εν το στόματί σου. Διότι διαχειρός κρατεάς σε εξήγαγεν ο Κύριος εξ Αιγύπτου. Θέλεις φυλάτη λοιπόν των νόμων τούτων εν το καιρό αυτού κατέτος». Και όταν ο Κύριος σε φέρει εις την γήν των Χαναναίων, καθώς όμωσε προς σε και προς τους πατέρας σου, και δώσει αυτήν εις σε, τότε θέλεις αποχωρήσει δια των Κύριων παν του ανοίγων μήτραν και παν πρωτότοκον των ζώων σου όσα έχεις. Τα αρσενικά θέλουσιν είστε του Κυρίου. Και παν πρωτότοκον όνου θέλεις εξαγοράζει με αρνίον. Και αν δεν εξαγοράσεις αυτό, τότε θέλεις λαιμοτομήσει αυτό. Και παν πρωτότοκον ανθρώπου μεταξύ των ιών σου θέλεις εξαγοράζει. Και όταν εις το μέλλον σε ερωτήσει ο υιός σου, λέγον: «Τι είναι τούτο?», θέλεις υπή προς αυτόν: «Διακρατεάς χειρός εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. Και ότι ο Φαραώ επέμεινεν εις το να μην μας εξαποστείλει, ο Κύριος εθανάτωσε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου, από πρωτοτόκου ανθρώπου έως πρωτοτόκου κτίνους. Δια τούτο θυσιάζω εις τον Κύριον παν αρσενικών, το οποίον ανοίγει την μήτραν, και παν πρωτότοκον των ιών μου εξαγοράζω. Και τούτο θέλει είστε διασημείων επί της χειρός σου και διαπρομετωπίδιον μεταξύ των οφθαλμών σου, επειδή διακρατεάς χειρός εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου». Ότε δε ο Φαραώ εξαπέστειλε τον λαόν, ο Θεός δεν οδήγησεν αυτούς δια της οδού της γης των Φιλιστέων, αν και ήτο η συντομοτέρα. Διότι ο Θεός είπε: «Μήποτε ο λαός ειδών πόλεμων μεταμεληθεί και επιστρέψει εις Αίγυπτον». Αλλά ο Θεός περιέφερε τον λαόν δια της οδού της ερήμου προς την ερυθράν θάλασσαν. Και ανέβησαν οι Ισραήλ εκ της γης Αιγύπτου παρατεταγμένοι. Και έλαβε με θεαυτού ο Μωυσής τα οστά του Ιωσήφ, διότι είχε ορκίσει με θόρκου τους ιούς Ισραήλ, λέγον: «Ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφθεί και θέλετε αναβιβάσει τα οστά μου εντεύθεν με θυμών». Και αναχωρήσαντες από Σοκχώθ εστρατοπέδευσαν εν Εθάμ, κατά τα άκρα της ερήμου. Ο δε Κυρίος προεπορεύεται αυτόν την ημέραν εν στήλο νεφέλης, δια να οδηγεί αυτούς εν τη οδό. Τη δε νύκτα εν στήλο πυρός, δια να φέγγει εις αυτούς, ώστε να οδηπορώσειν ημέραν και νύκτα. Δεν απεμάκρυνεν από τη όψεως του λαού των στήλων της νεφέλης την ημέραν, ούτε των στήλων του πυρός την νύκτα.
2: Έξοδος. Κεφάλαιο Ι.Δ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγον: «Υπέ προς τους ιούς Ισραήλ να στρέψωσι και να στρατοπεδεύσωσιν απέναντι Πία Αϊρώθ, μεταξύ Μιγδόλ και της θαλάσσης, κατάντικρη Βέελ Σεφών. Κατάντικρη τούτου θέλετε στρατοπεδεύσει πλησίον της θαλάσσης. Διότι ο Φαραώ θέλει υπή περί των ιών Ισραήλ, αυτοί πλανώνται εν τη γη. Συνέκλεισεν αυτούς η έρημος.
3: και εγώ θέλω σκληρύνει την καρδία του Φαραώ, ώστε να καταδιώξει ο πίσω αυτόν. Και θέλω δοξαστεί επί τον Φαραώ και επί παν το στράτευμα αυτού, και οι Αιγύπτιοι θέλουν συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έκαμον ούτω. Ανηγγέλθη δε προς τον βασιλέα της Αιγύπτου ότι έφυγε ο λαός. Και η καρδία του Φαραώ και των θεραπώντων αυτού μετεβλήθη κατά του λαού και είπων: «Διατί εκάμωμεν τούτο, ώστε να εξαποστήλωμεν τον Ισραήλ και να μη μας δουλεύει πλέον?» Έζευξε λοιπόν την άμαξα αυτού και παρέλαβε τον λαόν αυτού με θεαυτού. Έλαβε δε 600 αμάξας εκλεκτάς και πάσα στα αμάξας της Αιγύπτου και αρχηγούς επί πάντων. Και εσκλήρινε Κύριος την καρδίαν Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου, και κατεδίωξεν πίσω τον ιών Ισραήλ. Ιδέ οι Ισραήλ εξήρχοντο διαχειρός υψηλής. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι πίσω αυτών, πάντες οι ύπη, εάμαξε του Φαραώ, και οι ύπης αυτού, και το στράτευμα αυτού. Και έφτασαν αυτούς εστρατοπεδευμένους πλησίων της θαλάσσης, απέναντι Πία Ιρώθ, κατάντικρη Βέλ Σεφών. Και ότε πλησίασαν ο Φαραώ, οι Ισραήλ ύψωσαν τους οφθαλμούς αυτών, και ειδού, οι Αιγύπτιοι ήρχοντο πίσω αυτών, και εφοβήθησαν σφόδρα. Και ανεβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον, και είπαν προς τον Μωυσήν, «Διότι δεν ήσαν μνήματα εν Αιγύπτο, εξήγαγες ημάς για να αποθάνομεν εν τη ερήμο? Διατί έκαμες εις ημάς τούτο και εξήγαγες ημάς εξ Αιγύπτου? Δεν είναι ούτως ο λόγος τον οποίον σοι είπομεν εν Αιγύπτο λέγοντες «Άφες ημάς και ας δουλεύομεν τους Αιγυπτίους»? Διότι καλύτερον είτο εις ημάς να δουλεύομεν τους Αιγυπτίους παρά να αποθάνομεν εν τη ερήμο». Και είπε ο Μωυσής προς τον λαόν: «Μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε την σωτηρίαν του Κυρίου, την οποίαν θέλει κάμει εις εσάς σήμερον. Διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδετε σήμερον, δεν θέλετε ήδη αυτούς πλέον εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας. Σεις δε θέλετε μένει ήσυχοι». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Τι βοάς προς εμέ?» Είπε προς τους ιούς Ισραήλ να κινήσωσι. «Σι δε ύψωσον την ράβδον σου και έκτινον την χείρα σου επί την θάλασσαν και σχίσον αυτήν και ας διέλθωσιν οι Ισραήλ δια ξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Και εγώ, ιδού, θέλω σκληρύνει την καρδίαν των Αιγυπτίων και θέλουσιν εμβεί κατόπιν αυτών. Και θέλω δοξαστεί επί τον Φαραώ και επί παν το στράτευμα αυτού, επί τα αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού. Και θέλουσι γνωρίσει οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ επί τον Φαραώ, επί τα αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού». Τότε ο άγγελος του Θεού, προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, εσηκώθη και ήλθεν πίσω αυτόν. Και ο στήλος της Νεφέλης εσηκώθη απέμπροσθεν αυτόν και εστάθη όπισθεν αυτόν. Και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και εις εκείνους μεν ή τον έφος σκοτίζον, εις τούτους δε φωτίζον τη νύκτα, ώστε το εν δεν επλησίασε το άλλο καθόλην τη νύκτα. Ο δε Μωυσής εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσαν. Και έκαμεν ο Κύριος την θάλασσαν να συρθεί όλην εκείνην τη νύκτα υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου και κατέστησε την θάλασσαν ξηράν και τα ύδατα διαχωρίστησαν. Και εισήλθον οι ιοί του Ισραήλ εις το μέσον της θαλάσσης κατά το ξηρόν και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και εξ αριστερών αυτών. Κατεδίωξαν δε οι Αιγύπτιοι και εισήλθον κατόπιν αυτών πάντες οι ύπη του Φαραώ εάμαξε αυτού και οι υπείς αυτού εν το μέσο της θαλάσσης. Και εν τη φυλακή τη πρωινή επέβλεψεν ο Κύριος εκ του στήλου του πυρός και της νεφέλης επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων. Και εξέβαλε τους τροχούς των αμαξών αυτών ώστε εσύροντο δυσκόλος. Και είπον οι Αιγύπτιοι: «Ας φύγομε να πέμπροσθεν του Ισραήλ, διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών». Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσήν: «Έκτινον την χείρα σου επί την θάλασσαν και ας επαναστρέψωσι τα ύδατα επί τους Αιγυπτίους, επί τας αμάξας αυτών και επί τους υπείς αυτών». Και εξέτεινε ο Μωυσής την χείρα αυτού επί την θάλασσαν και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν. Οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντες απήντησαν αυτήν και κατέστρεψε κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης, διότι τα ύδατα επαναστρέψαντα, εσκέπασαν τα σαμάξας και τους υπείς, παν το στράτευμα του Φαραώ, το οποίον είχε εμβεί κατόπιν αυτών εις την θάλασσαν. Δεν έμεινεν εξ αυτών ουδέ εις. Οι δε οι Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών. Και έσωσε Κύριος εν τη ημέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων. Και είδεν ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης. Και είδεν ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργον, το οποίον έκαμεν ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους, και εφοβήθη ο λαός των Κύριων και επίστευσεν εις τον Κύριον και εις τον Μωυσήν τον θεράποντα αυτού.
1: Ψαλμός Ξι Δέλτα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Άκουσον Θεέ της φωνής μου, εν τη δεήση μου. Από του φόβου του εχθρού φύλαξον την ζωήν μου. Σκέπασον με από συμβουλίου πονηρών, από φριάγματος εργαζομένων ανομίαν. Ήτινες ακονώσιν ως ρομφέαν την γλώσσαν αυτών, ετοιμάζουσιν ως βέλη λόγους πικρούς. Δια να το ξεύωσι κρυφίως των άμεμπτων. Εξέφνης το ξεύουσιν αυτών και δεν φοβούνται. Στερεούνται επί πονηρού πράγματος. Μελετώσιν ακρύπτωση παγίδας, λέγοντες «Τις θέλει η δί αυτούς». Ανιχνεύουσιν ανομίας, απέκαμον ανιχνεύοντες επιμελώς. Εκάστου δε τα εντός και η καρδία είναι βυθός. Αλλά ο Θεός θέλει το ξεύσει αυτούς. Από ευνηδίου βέλους θέλου συνείστε επληγέ αυτών. Και οι λόγοι της γλώσσης αυτών θέλου συπέσει επ' αυτούς. Θέλου συφεύγει πάντες οι βλέποντες αυτούς. Και θέλει φοβηθεί πας άνθρωπος και θέλου συδιηγηθεί το έργον του Θεού και εννοήσει τας εργασίας αυτού. Ο δίκαιος θέλει εφρανθεί εις τον Κύριον και θέλει ελπίζει επ' αυτόν. Και θέλου συκαυχάστε πάντες οι ευθύς την καρδίαν. Ψαλμός Ξι Έψιλον. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός Οδής του Δαβίδ. Σε προσμένη ύμνος Θεέ εν Σιών, και εισέ θέλει αποδοθεί η ευχή. Ο ακούων προσευχήν, εισέ θέλει έρχεσθε πάσα σάρξ. Λόγοι ανομίας υπερίσχυσαν κατ' εμού. Σι θέλεις καθαρίσει τας παραβάσεις ημών. Μακάριος εκείνος τον οποίον έκλεξας και προσέλαβες δια να κατοικεί εν τεσαυλές σου. Θέλομεν χορταστεί από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Δια τρομερών πραγμάτων, μετά δικαιοσύνης, θέλεις αποκρίνεσθε προς ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των μακράν εν θαλάσσι. Ο στερεώνων δια της δυνάμεώς σου τα όρη, ο περιεζωσμένος ισχύν. Ο κατασυγάζων των ήχων της θαλάσσης, των ήχων των κυμάτων αυτής και των θόρυβων των λαών. Και αυτοί οι κατοικούντες στα πέρατα φοβούνται τα σημεία σου. Χαροποιείς τα σαρχάς της αυγής και της εσπέρας. Επισκέπτεσαι την γην και ποτίζεις αυτήν. Υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύτον αυτών επειδή ούτω διέταξας. Τα αυλάκια αυτής ποτίζεις, εξομαλίζεις τους βόλους αυτής. Απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής, ευλογείς τα βλαστήματα αυτής. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και τα ίχνη σου σταλάζουσι πάχος. Σταλάζουσιν ευωσκέ της ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται χαράν. Επεδιάδες είναι ενδεδειμένα πίμνια και εκυλάδες εσκεπασμένε υποσίτου, αλλά λάζουσι και έτη υμνολογούσι.
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Και εισελθόν διήρχετο την Ιεριχώ. Και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως της ήτο ο αρχιτελώνης και ούτως ήτο πλούσιος. Και ζήτη να είδη τον Ιησούν τι είναι. Και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι ήτο μικρός το ανάστημα. Και δραμών εμπρός, ανέβη επί σικομορέαν δια να είδη αυτόν. Επειδή διεκίνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν «Ζακχέ, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου». Και κατέβη ταχαίως και επεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες
4: εγόγγιζον λέγοντες ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον, «Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς, και εάν εσυκοφάντης άτινα ίστι, αποδίδω τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι. Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός». Και ενώ αυτοί οίκουον ταύτα, προσθέσας είπε παραβολήν, διότι ήτο πλησίον της Ιερουσαλήμ, και αυτοί ενόμιζον ότι η Βασιλεία του Θεού

έδωκε το αργύριον για να μάθει τι εκέρδισε νέκαστος. Και ήλθεν ο πρώτος λέγον, «Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς». Και είπε προς αυτόν, «Έβγε αγαθέ δούλε, επειδή εις το ελάχιστον εφάνεις πιστός, έχει εξουσίαν επάνω 10 πόλεων». Και ήλθεν ο δεύτερος λέγον, «Κύριε, η μνά σου έκαμε 5 μνάς». Είπε δε και προς τούτον, «Και εσύ γενού εξουσιαστής επάνω 5 πόλεων». Ήλθε και άλλος λέγον, «Κύριε, ιδού η μνά σου, την οποίαν είχον πεφυλαγμένην εν μανδυλίο, διότι είσαι εφοβούμην, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπειρας». Και λέγει προς αυτόν, «Εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει, πονηρέ δούλε. Ήξε βρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνων ό,τι δεν κατέβαλον και θερίζων ό,τι δεν έσπειρα. Γιατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργύριόν μου εις την τράπεζαν, ώστε εγώ ελθόν ήθελεν συνάξει αυτό με τα τόκου?» Και είπε προς τους παρεστώτας, «Αφαιρέσατε από αυτού την μνάν και δότε εις τον έχοντα τας 10 μνάς». Και είπε προς αυτόν, «Κύριε, έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω ότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί. Από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου εκείνους ήτινες δεν με ηθέλησαν να βασιλεύσω επ' αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε εμπροσθέν μου». Και υπόν ταύτα, προεχώρη ανεβαίνον εις Ιεροσόλυμα. Και ως επλησίασεν εις Βηθφαγή και Βηθανίαν, προς το όρος το καλούμενον Ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού, υπόν, «Υπάγεται εις την κατέναντι κόμην, εις την οποίαν εμβαίνοντες θέλετε ευρύ πολλάριον δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και εάν της σας ερωτήσει, γιατί λύεται αυτό, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού». Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και έβρον καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολλάριον, είπον προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, «Γιατί λύεται το πολλάριον?» Ιδέ είπον, «Ο Κύριος έχει χρίαν αυτού». Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολλάριον τα ημάτια αυτών, επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε επορεύετο, υπέστρωνον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Και ότε πλησίαζεν ήδη στην κατάβαση του όρους των Ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών, χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες, «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και τίνες των Φαρισαίων από του όχλου, είπων προς αυτόν, «Διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητά σου». Και αποκριθείς, είπε προς αυτούς, «Σας λέγω ότι εάν ούτης ιοπίσωσιν, ηλίθι θέλουσι φωνάξει». Και ότε επλησίασεν, ειδών την πόλην έκλαυσεν επ' αυτήν, λέγον, «Ήθε να εγνώριζες, και εσύ τουλάχιστον, εν τη ημέρα σου ταύτη, τα προς ειρήνη σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουσιν ελθεί ημέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουσι κάμει χαράκομα περί σε, και θέλουσι σε περικυκλώσει, και θέλουσι σε στενοχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουσι κατεδαφίσει σε, και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουσι να αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισας των καιρών της επισκέψεώς σου. Και εις ελθόν εις το ιερόν, ήρχεσαι να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας, λέγον προς αυτούς, «Είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Και εδίδασκε καθημέραν εν το ιερό. Οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν, και δεν έβρισκον το τι να πράξωση, διότι πάσο λαός ήτο προσιλωμένος εις το να ακούει αυτόν. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Και εν μια των ημερών εκείνων, ενώ αυτός εδίδασκε των λαών εν το ιερό και ευυγγελίζετο, ήλθον εξέφνης οι αρχιερείς και οι γραμματείς μετά των πρεσβυτέρων και είπαν προς αυτόν λέγοντες, «Είπε προς ημάς, εν ποια εξουσία πράτης ταύτα, ή τις είναι ως της σιέδωκε την εξουσίαν ταύτην?» Αποκριθείς δε, είπε προς αυτούς, «Θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγον, και είπατε μη, το βάπτισμα του Ιωάννου, εξ ουρανού ήτο ή εξ ανθρώπων?» Οι δε συλλογίστησαν καθε αυτούς λέγοντες, ότι εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει πει, γιατί λοιπόν δεν επιστέψατε εις αυτόν? Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων,
πας ο λαός θέλει μας λυθεί.

0: αποβολήσει, επειδή είναι πεπισμένος ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης. Και απεκρίθησαν ότι δεν εξεύρουσι ποθενήτο. Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Ουδέ εγώ σας λέγω, εν πία εξουσία πράττω ταύτα». Ήρχισε δε να λέγει προς τον λαόν την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπός της εφύτευσε να μπελώνα, και εμίστωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να δώσω συν εις αυτόν από του καρπού του αμπελώνος. Οι γεωργοί όμως δίραντες αυτόν εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψεν άλλων δούλων. Πλην αυτοί δίραντες και εκείνων και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψε τρίτον. Αλλά εκείνοι και τούτον πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος, «Τι να κάμω, ας πέμψω τον ιόν μου των αγαπητών. Ίσως οι δόντες τούτων θέλουν συνεντραπή». Πλην οι δόντες αυτών οι γεωργοί διαλογίζουν το καθεαυτούς λέγοντες, «Ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, για να γίνει η μόνη κληρονομία». Και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος, εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει εις αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ακούσαντες δε είπων, «Μη γέννητο». Ο δε εμβλέψας εις αυτούς είπε, «Τι λοιπόν είναι τούτο το γεγραμμένον? Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, πάσος της πέση επί των λίθων εκείνων θέλει συντριφθεί, ισόντινα δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν». Και ζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να βάλωσιν επ' αυτόν τα σχήρα εν αυτή τη ώρα. Πλην εφοβήθησαν των λαών, διότι ενόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν ταύτην. Και παραφυλάξαντες, απέστειλαν ενεδρευτάς, υποκρινωμένους ότι είναι δίκαιοι, επί σκοπό να πιάσω συν αυτόν από λόγου, για να παραδώσω συν αυτόν εις την αρχήν και εις την εξουσίαν του ηγεμόνος. Και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι ορθώς ομιλείς και διδάσκεις, και δεν βλέπεις εις πρόσωπον, αλλά επαληθεία στην οδό του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένον εις ημάς να δώσομεν φόρον εις τον Κέσαρα, ή ουχή? Εννοήσας δε την πανουργίαν αυτών?» Είπε προς αυτούς, «Τι με πειράζετε? Δείξατε μη δινάριον. Τι νος εικόνα έχει και επιγραφήν?» Και αποκριθέντες είπων, «Του Κέσαρος». Ο δε είπε προς αυτούς, «Απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν». Και δεν ειδηνήθησαν να πιάσω συν αυτόν από λόγου έμπροσθεν του λαού. Και θαυμάσαντες για την απόκριση αυτού, αισιώπησαν. Προσελθόντες δε την των Σαδουκαίων, ή την εσαρνούνται ότι είναι Ανάστασης, ή ρώτησαν αυτόν, λέγοντες, «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψεν, εάν τινός ο αδελφός αποθάνει έχων γυναίκα, και ούτως αποθάνει άτεκνος, να λάβει ο αδελφός αυτού την γυναίκα και να εξαναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος λαβών γυναίκα απέθανε άτεκνος, και έλαβεν ο δεύτερος την γυναίκα και ούτως απέθανε άτεκνος, και ο τρίτος έλαβεν αυτήν, ως αυτός δε και οι 7, και δεν αφήκαν τέκνα και απέθανον. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν, τίνος αυτόν γίνεται γυνή, διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν γυναίκα». Και ο Ιησούς αποκριθής είπε προς αυτούς, «Η ιή του αιώνος τούτου νυμφεύουσι και νυμφεύονται. Οι δε καταξιωθέντες να απολαύσουσιν εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών Ανάστασιν, ούτε νυμφεύουσιν ούτε νυμφεύονται. Διότι ούτε να αποθάνωση πλέον δίνανται, επειδή είναι εις άγγελοι, και είναι ιή του Θεού, όντες ιή της Αναστάσεως. Ότι δε γύρονται οι νεκροί, και ο Μωυσής εφανέρωσεν επί της βάτου, ότε λέγει Κύριον των θεών του Αβραάμ και των θεών του Ισαάκ και των θεών του Ιακώβ. Ο δε Θεός δεν είναι νεκρών, αλλά ζώντων, διότι πάντες ζώσιν είναι αυτό». Αποκριθέντες δε την εστων γραμματέων είπων, «Διδάσκαλε, καλώς είπας, και δεν ετόλμον πλέον να ερωτώσιν αυτόν ουδέν». Είπε δε προς αυτούς, «Πώς λέγουσι τον Χριστόν ότι είναι Υιός του Δαβίδ? Και αυτός ο Δαβίδ λέγει εν το βιβλίο των Ψαλμών, «Είπεν ο Κύριος των στον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου». Ο Δαβίδ λοιπόν ονομάζει αυτόν Κύριον, και πώς είναι Υιός αυτού? Και ενώ οίκουε πας ο λαός, είπε προς τους μαθητάς αυτού, «Προσέχετε από τον γραμματέον, ή την εστελούσιν να περιπατώσιν εστολισμένη, και αγαπώσιν ασπασμούσεν τες αγορές, και πρωτοκαθεδρίασεν τες συναγωγές, και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης, ή την εσκατατρόγουση τας οικίας των χειρών, και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνουσι μακράς προσευχάς. Ούτι θέλου συλλάβει μεγαλυτέραν καταδίκην.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τέρα ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε την δόξα, Κύριε. Είσαι η χαρά μας και η ειρήνη μας μέσα στη ζωή. Εσύ ο Άγιος Πατέρας. Εσύ ο Κύριος, ο αληθής. Στα πόδια σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Καθώς διψάμε για εσένα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Το πνεύμα μας μέσα κράζει, Αβά ο Πατέρας. Αβά ο Πατέρας. Θέλοντας να ακούσει το λόγο σου, εσένα να μιλάς, Κύριε. Σένα ζητάμε. Να μας μιλήσεις και σήμερα, Κύριε. Να μας πεις το τι θέλεις. Να μας νοθετήσεις, Κύριε. Να μας συμβουλεύσεις. Να μας ελέγξεις, Κύριε. Κατά το θέλημα της καρδιάς σου, το οποίο είναι ευλογία για την σωτηρία της ψυχής μας. Οδήγησε το λόγο σου, Κύριε. Χρήσε τα ότα, τις καρδιές του λαού σου, αλληλούια. Κάθε λόγος να βρει ανταπόκριση. Κάθε λόγος, Κύριε, να εμφυτευτεί βαθιά και να φέρει καρπό και αποτέλεσμα, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω και εμένα, Πατέρα Ουράνιε, να με κρύψεις στη δικιά σου χάρη, να με καλύψεις με το αίμα σου και τέλεια, Κύριε, να με χρήσεις για να με χρησιμοποιήσεις για την δόξα σου και την οικοδομή του λαού σου, αλληλούια. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Ας καθίσουμε. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Σήμερα, αδέλφια, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Τι καταστρέφει την προσδοκία του Θεού». Προσδοκώ σημαίνει, αν αναλύσουμε λίγο την λέξη αυτή, περιμένω να γίνει κάτι ευχάριστο. Και καθώς ο Κύριος μαζεύει, αποκτά. Εμάς τα παιδιά του προσδοκά κάτι, το οποίο θέλει να είναι ευχάριστο. Αμήν. Πολλά πνευματικά πράγματα, αδέλφια, ταυτίζονται σε πράγματα στη δικιά μας την ζωή. Σίγουρα εδώ μέσα, όπως και εγώ, οι περισσότεροι είμαστε γονείς και θα γίνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Είναι η ευλογία του Θεού. Αμήν. Και αυτό το οποίο προσδοκάμε από τα παιδιά μας είναι κάτι ευχάριστο. Να μεγαλώσουν, να γίνουν καλοί άνθρωποι, να αποκτήσουν μία υγιή συμπεριφορά, μια καλή οικογένεια. Προσδοκάμε κάποια πράγματα. Αμήν. Και ο Κύριος επίσης προσδοκά από εμάς τα παιδιά του κάτι. Αλληλούια. Να πάμε στην γένεση. Τέσσερα σελίδα, τέταρτο κεφάλαιο, ένα έως δύο εδάφια. Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπε «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου», είπε για τον πρώτο της γιο. Και προσέτη, γέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ. Και ήτο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γιοργός. Ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια μέχρι η γυναίκα του Εύα να του δώσει το πρώτο του παιδί, στο οποίο έδωσαν το όνομα Κάιν, που σημαίνει απόκτηση. Λίγο αργότερα, η Εύα γέννησε δεύτερο γιο και τον ονόμασαν Άβελ, που σημαίνει πνοή. Οι Ισραηλίτισες, καθώς γεννούσαν παιδιά, από την μία έλπιζαν να είναι τα παιδιά τους η υπόσχεση που είχε δώσει ο Κύριος στο Γένεσης γάμα 15. Να γεννηθεί δηλαδή μέσα από την μήτρα της γυναίκας αυτής ο Υιός, ο οποίος θα σύντριβε την κεφαλή του Όφεως. Και οι Ισραηλίτες επίσης, απ' την άλλη, καθώς γεννιόντουσαν τα παιδιά τους, έδιναν προφητικά τα ονόματά τους. Άβελ, πνοή. Είχε μέσα της η μητέρα του, είχε μέσα στο πνεύμα της η Εύα, ότι το παιδί αυτό θα ζούσε λίγα χρόνια. Πνοή, περνάει γρήγορα, φεύγει. Αλλά για τον Κάιν, καθώς τον απέκτησαν, έλπιζαν ότι θα ήταν ο Υιός, ο οποίος θα έπαιρνε πίσω τις ευλογίες και τις εξουσίες που ήδη πριν λίγα χρόνια είχαν χάσει στον κήπο της Εδέμ από τον διάβολο, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε φίδι. Αμήν. Και αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα να σας περάσω, αδέλφια, είναι πως, πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, ενώ είμαστε σε αυτή την ευλογημένη εκκλησία, εύκολα μπορούμε να χάσουμε τον στόχο μας, και ενώ ο Κύριος μας απέκτησε για να λάβουμε την εξουσία που θέλει Εκείνος και να εργαστούμε το έργο Του, χάσουμε όλες αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου και στο τέλος ίσως να χάσουμε και τις ψυχές μας. Κοιτάξτε τι λέει για το πρώτο παιδί. Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου. Για τον δεύτερο δεν λέει τίποτα. Κι όμως, ο δεύτερος, ενώ η μητέρα προσδοκούσε περισσότερα πράγματα από το μεγαλύτερο, από τον πρώτο, ο δεύτερος ήταν καλύτερος και πιο ευλογημένος. Και ο Υιός, ο οποίος απεκτήθηκε με την προσδοκία να αποκτήσει ξανά τις ευλογίες, δεν απέφερε τίποτα παρά μόνον τα γνωστά αποτελέσματα. Να διαβάσουμε τα εδάφια 3-5. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού, επί δε τον Κάιν, και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο Αδάμ και η Εύα, οι γονείς, είχαν την προσδοκία μέσα τους ότι τα παιδιά τους θα έκαναν αυτό που ήταν πνευματικά σωστό για να κερδίσουν πίσω τις ευλογίες που οι ίδιοι είχαν χάσει. Και κυρίως αυτό το περίμεναν, το προσδοκούσαν από τον Κάιν. Σίγουρα, αδέλφια, στην πορεία των χρόνων, ο πατέρας και η μάνα, ο Αδάμ και η Εύα, είχαν διδάξει τα πάντα στα παιδιά τους. Λέτε να μην είχαν πει για τον κήπο της Εδέμ, για την ομορφιά αυτού? Λέτε να μην είχαν πει για την παρουσία του Κυρίου που κατέβαινε κάθε δειλινό? Να μην είχαν πει ότι η μητέρα τους ξεγελάστηκε και ο πατέρας τους παρασύρθηκε? Να μην τους είχαν πει ότι ο Κύριος τους σκέπασε με θυσία? Τι λέτε, τα είπαν αυτά ή όχι? Σίγουρα θα τα είχαν πει. Σίγουρα θα τους είχαν πει για τον διάβολο, για τον Όφη, για το θέλημα του Κυρίου, για την αμαρτία. Τα παιδιά και τα δύο γνώριζαν τα πάντα τα οποία μόλις πριν λίγα χρόνια οι γονείς τους είχαν ζήσει. Τα πήραν δηλαδή από πρώτο χέρι, ζεστά. Και σίγουρα οι γονείς τους θα τους είχαν πει, νουθετώντας τους, το καλό από το κακό. Γιατί προσδοκούσαν πράγματα από αυτούς, όπως και ο Κύριος προσδοκούσε. Όμως όταν χρειάστηκε να θυσιάσουν τα δύο παιδιά, βλέπουμε, και σίγουρα αν ήξεραν και την θυσία που έπρεπε να προσφέρουν και τους τύπους που υποδεικνύονταν μέσα από την θυσία, ο μεγάλος δεν έδωσε την θυσία που ζητούσε ο Κύριος, αλλά απέδωσε καρπούς από την γη. Ενώ ο δεύτερος, ο Άβελ, πρόσφερε αυτό το οποίο είχε διδαχθεί για να είναι ένα με τους συμβολισμούς που υποδεικνύοντουσαν από αυτή την θυσία. Αμήν. Τα αποτελέσματα γνωστά. Όχι μόνο ο μεγάλος γιος, η προσδοκία της μαμάς και του μπαμπά δεν μετανόησε, αλλά αντιθέτως φώνευσε και τον αδελφό του. Όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη από τον μπαμπά του, από τη μαμά του, από τον Κύριο, αλλά είχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, το θράσος να σκοτώσει και τον αδελφό του. Να αγανακτήσει με το πνεύμα του Θεού. Να κατσουφιάσει το πρόσωπό του. Γένεσης Ιωταθήτα 17 και 23 εδάφια. Στην σελίδα 16. Στο 17 πρώτα. Και ότε εξήγαγον αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος, διάσωσον την ζωήν σου, μην περιβλέψεις ο πίσω σου και μην σταθείς καθόλην την περίχωρον, διασώθητη εις το όρος, δια να μην απολεστείς. Επαλαμβάνω, διασώθητη εις το όρος, δια να μην απολεστείς. Στο 23. Ο ήλιος ανέτειλε επί την γη, ότι ο Λότ εισήλθεν εις Σιγόρ. Πού του είπε του Λότ να πάει ο Κύριος? Το διαβάσαμε πριν λίγο. Στο όρος. Και εκείνος που πήγε, στην πόλη Σιγόρ, που ερμηνεύεται Μικρότης. Ξέρουμε την ιστορία. Οι άγγελοι πάνε στα Σόδομα και στα Γόμορα, λένε στον Λότ και στην οικογένεια του να βγει έξω, γιατί θα πέσει θείο και πυρ την επόμενη μέρα. Όντως την επόμενη μέρα οι άγγελοι βιάζουν την οικογένεια να βγει έξω και ο άνθρωπος του Θεού, ο Λότ, παίρνει την εντολή να πάει στο όρος να διασωθεί. Αλλά εκείνος όχι μόνο πήγε στο όρος, αλλά πήγε στην πόλη Σιγόρ, στη μικρότητα. Και εκείνο το σφάλμα στο οποίο έπεσε ο Κάιν, και πολλές φορές πέφτουμε και εμείς. Γιατί όταν μας λέει ο Κύριος, βγες από τον κόσμο και έλα ολοκληρωτικά σε εμένα στην εκκλησία, πρέπει εμείς να πάμε στο όρος, στην εκκλησία, και να μην πάμε στην Σιγόρ, να μην κρατήσουμε δηλαδή μικρά πραγματάκια του κακού παλαιού μας χαρακτήρα, τα οποία θα είναι καταστρεπτικά στην πορεία της πνευματικής χριστιανικής μας ζωής. Αμήν. Ιούδας, Α11, 1085 σελίδα. Ουέης αυτούς, αλίμονο, κακός αυτούς, διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάιν, και χάριν μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ και απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Καθώς βγαίνουμε από τα Σόδομα και τα Γόμορα, όπως ο Λότ, νομίζουμε ότι μόνον εάν πράττουμε μεγάλες αμαρτίες θα βλάψουμε την σωτηρία της ψυχής μας. Λάθος. Αυτό νόμιζε και ο Λότ και πήγε στην Σιγόρ. Ο Κύριος μας λέει ολοκληρωτικά να βγούμε από τον κόσμο της αμαρτίας και να εισέλθουμε στο όρος, στην εκκλησία, στην αγάπη του Κυρίου, στη νέα χριστιανική ζωή. Αμήν. Τα παλαιά να παρέλθουν και να κτίζουμε καθημερινά νέα πνευματικά πράγματα. Πού? Στο όρος, όχι στη μικρότητα, στην Σιγόρ, καθώς τα έχουμε μέσα στο χαρακτήρα μας μικρές αμαρτίες, οι οποίες ενώ φαντάζουν ασήμαντες, είναι πολύ καταστρεπτικές. Εδώ διαβάζουμε τρεις πολύ σημαντικές αμαρτίες. Για τον Κάιν, ο οποίος φώνευσε τον αδελφό του. Συμβολικά για εμάς, όταν κάποιος πιστός συμπεριφέρεται έτσι και φωνεύει πνευματικά τα αδέλφια του. Για τον Βαλάμ, τον προφήτη, ο βασιλιάς του Μωάβ. Ο Βαλάκ τον μίσθωσε για να του υποδείξει τον τρόπο να καταστρέψει τους Ισραηλίτες. Συμβολικά για εμάς, τα δώρα του κόσμου. Πολλές φορές μας γοητεύουνε. Αμήν. Και έτσι εξερχόμαστε από την Εκκλησία, καθώς αυτά τα δώρα που λάμπουν μας ελκύουν. Και το τρίτο, η αντιλογία του Κορέ, όταν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία εναντιώνονται στις αρχές και στις εξουσίες. Ναι, θανάσιμες, σημαντικές αμαρτίες. Ουέ, αλίμονο. Αλλά όταν ο Κύριος μας λέει «Φύγετε από τα Σόδωμα και τα Γόμαρα και πάτε στο όρος», είναι μεγάλο σφάλμα εάν κάποιος από εμάς μείνει στην Σιγόρ. Αριθμοί. ΚΖ. 1-3. 161 σελίδα. «Και προσήλθον εθυγατέρες Αλπάδ, γιου του Εφέρ, γιου του Γαλάδ, γιου του Μαχύρ, γιου του Μανασί, εκ των συγγεωνιών Μανασί, γιου του Ιωσήφ». Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μαλά, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά. Στο 2. «Και στάθησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσε, ο πατήρ ημών απέθανεν εν τη ερήμο. Και αυτός δεν ήτο εν την συνοδεία των συναθρηστέντων κατά του Κυρίου, εν την συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε δια ιδίαν αυτού αμαρτία και δεν είχε νιούς». Πολύ ωραία ιστορία, που πολλές φορές την περνάμε χωρίς να της δώσουμε την βαρύτητα που πρέπει να της δώσουμε. Ο πατέρας των κοριτσιών αυτών, ο Σαλπά, πέθανε. Και έτσι οι κόρες του πάνε μπροστά στο Μωυσή και του λένε να τους δώσει την κληρονομία που έμπρεπε να πάρει ο πατέρας τους. Αλλά η ουσία στα συγκεκριμένα εδάφια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχασε την ζωή του για κάποια σημαντική αμαρτία, παραδείγματος χάρη να ήταν με την συνοδεία του Κορέ, αλλά έχασε την ζωή του για μια δικιά του μικρή, ασήμαντη αμαρτία, που ούτε καν αναφέρεται. Διαβάσαμε τις τρεις μεγάλες αμαρτίες και βλέπουμε τώρα ότι αυτές οι θυγατέρες παίρνουν μία από αυτές για να εκφράσουν τον Μωυσή ότι ο πατέρας τους μεν πέθανε, δε δεν πέθανε από αυτή τη μεγάλη αμαρτία, αλλά για μία δικιά του, μία μικρή, μία ασήμαντη, αλλά πέθανε. Ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που έχασαν την ζωή τους από την πρώτη γενεά και δεν μπήκαν στην γη Χαναάν, που μπήκαν μόνο δύο. Αμήν. Και βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού μέσα από παραδείγματα μας παραδειγματίζει, θέλοντας να μας οριμάσει για να μας δώσει την δύναμη να κόψουμε τις μικρότητες της Σιγόρ και να φύγουμε και να ανέβουμε πνευματικά. Ιησούς του Ναβί. Θήτα 3.8, 218 σελίδα. Ιησούς του Ναβί, θήτα 3-8. «Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ότι έκαμεν ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις την Γαΐ. Και έπραξαν και ούτι με τα πανουργίας και υπήγαν και ετοιμάστησαν με φόδια και έλαβαν σάκους παλαιούς επί των όνων αυτών και ασκούς ίνου παλαιούς και κατεσχισμένους και δεδεμένους. Και στους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα και η μάτια παλαιά εφ' εαυτών. Και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ήτο ξηρός και κατατεθριμένος. Και ήλθον προς τον Ιησού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα και είπον προς αυτόν και προς τους άνδρας του Ισραήλ, από γης μακράς ήλθομεν. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκη προς ημάς». Στο 7. Και είπον οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους, «Σεις κατοικείτε ίσως εν μέσω ημών. Και πώς θέλουμε κάνει συνθήκη προς εσάς?» Και απαντάνε οι Γαβαονίτες. Οι δε είπον προς τον Ιησού, «Δούλη σου είμεθα». Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ποιοι είστε και πόθεν έρχεστε?» Ο Ιησούς του Ναβί έχει μπει πια στην γη Χαναάν και κατακτάει την μία μετά την άλλη βασιλεία, υποτάσσοντας τους βασιλείς τους. Οι Γαβαονίτες, με την κοσμική σοφία, έξυπνοι, ντύνονται με παλιά ρούχα, όπως διαβάσαμε, μπαλωμένα, παίρνουν ασκούς ίνου παλαιούς, κάνουν σαν φρυγανιά το ψωμί τους για να φαίνεται παλαιό, συναντούν τους Ισραηλίτες στο νησί του Ναβί και του λένε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά, ενώ ήταν κάτοικοι της περιοχής, θέλοντας να τον ξεγελάσουν και να μην τους πειράξει, γιατί είχε πάρει εντολή ο άνθρωπος του Θεού να πατάξει όλους τους λαούς που κατοικούσαν στην γη Χαναάν. Αμήν. Και το πιο όμορφο το διαβάζουμε στο δάφιο 8. Ιδέ είπον προς τον Ιησού, «Δούλη σου είμεθα». Τι μπορεί να μας περάσει ο Κύριος μέσα από αυτή την όμορφη στιχομηθεία γαβανοητών με Ιησού του Ναβί? Τι μπορεί να μας περάσει? Σας έρχεται κάτι? Οι μικρές αμαρτίες, αδέλφια, έρχονται τόσο γλυκά μέσα στην ψυχή μας, που μας λένε, δεν πειράζει, δούλη σου είμαι. Δεν πειράζει για ένα μικρό ψεματάκι, δεν πειράζει ένα μικρό θυμό, δεν πειράζει που κάποιος ίσως κάποτε ανάψει ένα τσιγάρο. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο. Αμήν. Δούλη σου είμαι. Δεν πειράζει. Άστο. Αφού κατάκτησες τα πάντα, άσε μας εμάς. Δεν πειράζει. Αφού βγήκαν οι μεγάλες αμαρτίες, εντάξει, αναπαύσου. Και να μείνουν 2-3 μικρές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάπως έτσι, συμβολικά, ο λόγος μας περνάει πράγματα και διδάγματα από αυτό το εδάφιο. Δούλησε μεθα, δεν πειράζει. Να, αλλά ο λόγος λέει στο άσμασμά των Β15 ότι τους ανθούς που ανθίζουν σαν μπέλους, ποιος τις κατατρώει? Οι μικρές αλόπεκες και όχι οι μεγάλες. Και ο λόγος ξέρει τι λέει. Ο Κύριος ξέρει τι λέει. Γιατί με τα μεγάλα πράγματα ερχόμαστε αντιμέτωποι στην αρχή της πίστης μας. Και πραγματικά εκεί παίρνουμε μεγάλες νίκες. Φεύγουν τα μεγάλα και χοντρά πράγματα. Αλλά με τα μικρά συνήθως ο πιστός συμβιβάζεται. Σταματάει τον πόλεμο. Του μένουν πράγματα μέσα του που τα συνηθίζει ή δεν του φαίνονται λάθος. Και έτσι ζει με αυτά. Ξέρετε γιατί ο Κάιν θυσίασε λάθος θυσία και γιατί αργότερα σκότσε τον αδελφό του? Του ήρθε η κακία εκείνη τη στιγμή? Τι λέτε? Ή υπόβοσκε χρόνια μέχρι να βγει στην επιφάνεια? Τι λέτε? Την είχε την κακία, τις μικρές αμαρτίες που δεν φαινόντουσαν, ή όχι, και του βγήκε κατευθείαν η μεγάλη του φόνου και της ανυπακοής προς την θυσία που ήθελε ο Κύριος? Εγώ πιστεύω ότι η καρδιά του είχε μικρές αλόπεκες, είχε μικρές αμαρτίες, είχε υπερηφάνεια, είχε εγωισμό, είχε ανυπακοή, και το αποτέλεσμα ήταν να τον οδηγήσουν σε αυτή τη μεγάλη αμαρτία του φόνου. Τι μικρές αλόπεκες, αυτό που θα κάνουν αργά ή γρήγορα είναι τι? Καθώς δουλεύουν λίγο μέσα, κάποια στιγμή να εκραγούν και να βγει κάτι μεγάλο και καταστρεπτικό. Αμήν. Όπως και στον Κάιν, που αν ο άνθρωπος αυτός είχε ελέγξει τον χαρακτήρα του, δεν θα έφτανε στα επίπεδα στα οποία έφτασε. Να δώσει λάθος προσφορά, να αγανακτήσει με τον Θεό και λίγο αργότερα να βγάλει και τον αδερφό του από την μέση για να είναι αυτός ο αρχηγός και ο καλύτερος του χωριού. Αμήν. Εβραίους, Ιώτα Α4, 1066. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι τον δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού και δια αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Ενώ οι γονείς τους, καθώς τους απέκτησαν και τους δύο, περίμεναν περισσότερα πράγματα από τον μεγάλο τον Κάιν, το απόκτημα. Δυστυχώς για τον Κάιν και ευτυχώς για τον Άβελ, τα προσέφερε μόνο ο Άβελ, γιατί είχε αγάπη και υπακοή προς τον Θεό. Είχε καταλάβει αυτό παλικάρι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς. Ότι δεν πρέπει μέσα στην καρδιά μας να αφήνουμε μικρά πράγματα, τα οποία αργά ή γρήγορα θα μας φέρουν στην καταστροφή. Όπως δεν το είχε νοήσει ο μεγάλος και τον οδήγησε στην καταστροφή. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς του του έλεγαν όλα όσα είχαν γίνει στον κήπο της Εδέμ, καθόταν με ομορφιά ψυχής και καρδιάς για να τα ακούσει και να τα μάθει και να τα κάνει πράξη μες στην ζωή του. Του μεγάλου, από το ένα αυτοί έμπαιναν, από το άλλο έβγαιναν. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς τους τους μιλούσαν, έλεγε ναι και αμήν. Αλλά δεν έμενε μόνο ακροατής, αλλά και εκτελεστής του λόγου. Ενώ ο Κάιν έλεγε στους γονείς του, για να τους ευχαριστήσει, ναι, ωραία τα λες Αδάμ, μπαμπά μου, Εύα μαμά μου, αλλά άλλα έκανε στην πορεία της ζωής του, ό,τι ήθελε αυτός. Ο Άβελ ήθελε να ευαρεστήσει τους γονείς του και τον Κύριο. Και το κατάφερε, αν και το αποτέλεσμα ήταν ότι έχασε την ζωή του. Ο μεγάλος ήθελε να ευαρεστήσει μονάχα τον εαυτό του και κανέναν άλλον. Και αυτό δυστυχώς, επαναλαμβάνω, και αυτό δυστυχώς γίνεται και σήμερα μέσα σε όλες τις εκκλησίες. Μπαμπάς ποιος είναι? Ο Κύριος. Μαμά, η εκκλησία. Όλοι εδώ είμαστε παιδιά. Όπως ο Κάιν και ο Άβελ. Όλοι ακούμε τον ίδιο λόγο. Όλοι μας ακούμε την ίδια διδαχή. Ακούμε το τι έγινε ανά τους αιώνες στα πράγματα του Κυρίου από τους Αγίους του Θεού. Διδασκόμαστε τρώγοντας καθημερινά το μάνα, τον άρτο. Όλοι ακούμε τα ίδια πράγματα. Αμήν. Κοιτάξτε. Ένας μιλάει που μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε και όλοι οι υπόλοιποι ακούμε τα ίδια λόγια. Όπως τα ίδια λόγια άκουγαν και Κάιν με τον Άβελ. Αλλά δυστυχώς, πόσοι από εμάς θα πούν ναι και αμήν σαν τον Άβελ, θα τα πράξουν, θα αλλάξουν, θα θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, την Εκκλησία. Πόσοι από εμάς θα το κάνουν αυτό και πόσοι θα θελήσουν να απορρίψουν τα μισά λόγια, να βάλουν και να ράψουν ό,τι θέλουν αυτοί, και να κάνουν πράγματα που ουσιαστικά ευαρεστούν μόνο τους εαυτούς τους. Πόσοι αδέλφια. Και είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό να βλέπουμε αστέρια να πέφτουν. Πλανήτες να χάνουν τον δρόμο τον οποίο ευάδιζαν επάνω στον ουρανό. Και όταν ο λόγος λέει ότι τις τελευταίες ημέρες το 1/3 θα πέσει, ουέ και αλίμονό μας. Γιατί αυτοί που θα πέσουν δεν θα είναι άνθρωποι που έπραξαν μεγάλες αμαρτίες ή ζήτησαν εξουσία και δόξα, αλλά και άνθρωποι που έπεσαν εξαιτίας μικρών και ασήμαντων αμαρτιών. Αμήν. Ο Κύριος μας απέκτησε, αδέλφια, για να μας δώσει το όνομά Του, την δόξα Του και να πάμε να εργαστούμε στον αγρό Του. Αλλά δυστυχώς, εμείς πρέπει να κάνουμε έναν μεγάλο εσωτερικό αγώνα καθημερινά. Πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κουράζει, πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κάνει να αισθανόμαστε αρνητικά συναισθήματα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνεται καθημερινά. Και ο αγώνας, αδέλφια, δεν είναι με τον αδελφό μου ή την αδελφή μου. Δεν είναι με τον διάβολο που και εκεί πολεμάμε, αμήν, είναι με τον δικό μας εαυτό. Γιατί ο καθένας από εμάς μέσα έχει την παλαιά φύση των Κάιν και την καινούρια. Αυτή του Άβελ, που καθημερινά παλεύουν αυτές οι δύο μας υποστάσεις εσωτερικές για το ποια θα κυριαρχήσει αποδίδοντας τη σωστή προσφορά προς τον Θεό. Αλλά για να κερδίσει ο Άβελ και να δώσουμε προσφορά πίστεως, πρέπει να αποβάλουμε τις μικρές αλόπεκες, τις μικρές αμαρτίες, να μην αφήσουμε τους γαβάνιτες να μας γοητεύουν με λόγια ελκυστικά, φεύγοντας ολοκληρωτικά από τα Σόδομα και Γόμορα και πηγαίνοντας όχι στην Σιγόρ, όχι στην καθυστέρηση, όχι στην μικρότητα, αλλά στο όρος του Κυρίου. Αλληλούια!
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες ε 16-17 1032. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρή την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκυνται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Ενώ θέλουμε, δεν μπορούμε να πράξουμε πολλές φορές. Το λέει και ο Παύλος στους Ρωμαίους στο 7ο κεφάλαιο. Και ο Κάιν σίγουρα ο άνθρωπος ίσως να ήθελε να αποδώσει κάτι καλύτερο. Αλλά μέσα του κυριάρχησε η σάρκα και όχι το πνεύμα. Στην εσωτερική μάχη την οποία έδινε καθημερινά μες στην ζωή του. Ενώ στον Άβελ ποιος νίκησε? Πνεύμα ή η σάρκα? Το πνεύμα, αδέλφια. Το πνεύμα. Ήξερε και αυτός την υπόσχεση. Ήξερε ότι θα γεννηθεί σπέρμα, άσχετα δεν ήταν αυτός, που πολλές φορές, ναι, είναι και η Εκκλησία, αλλά ήταν ο Κύριος, που θα σύντριβε την εξουσία πατώντας την κεφαλή του Όφεως. Το ήξερε. Και έλπιζε να είναι αυτός το σπέρμα, που ουσιαστικά ήταν εν μέρη. Έλπιζε ο Άβελ, ενώ ο άλλος έλπιζε το αυτού του. Έκανε ό,τι ήθελε. Ένας εγωκεντρικός χριστιανός, ανυπάκος, αυταρχικός εγωιστής. Και έτσι πρόδωσε την προσδοκία των γονέων του, αλλά και την προσδοκία του Κυρίου. Και εμείς, αδέλφια, καθώς ο Κύριος μας κάλεσε και μας απέκτησε και προσδοκά πράγματα από μας, τι θα κάνουμε? Θα τον προδώσουμε? Θα προδώσουμε την προσδοκία που έχει για το πρόσωπό μας? Θα προδώσουμε την αγάπη Του? Θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη Του? Θα προδώσουμε την ομορφιά της ψυχής Του, καθώς μας απέκτησε για να εργαστούμε για τις ψυχές μας, αλλά και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω που δυστυχώς χάνονται εν έλλειψη γνώσεως? Πρέπει να προσφέρουμε σωστές προσφορές στον Κύριο. Ποιες είναι αυτές οι σωστές προσφορές? Μετάνοια, συγχώρεση, αγιασμός, καθαριότητα, ευλογία. Ναι, θα πέσουμε. Θα πέσουμε, αδέλφια. Μην είμαστε ουτοπιστές. Ούτε σαν αμάρτητος. Εδώ ολόκληρος Ιάκωβος λέει ότι όλοι πταίουμε. Ποιος δεν πταίει? Αλλά 7 φορές αν πέσει ο δίκαιος, 7 θα σηκωθεί. Ο δίκαιος θα πέσει λεπτά. Πληρότητα. Ο δίκαιος πέφτει. Αλλά πληρότητα. Ο δίκαιος σηκώνεται, αδέλφια. Θα κάνουμε λάθη, αλλά πρέπει να σηκωθούμε. Να κόψουμε οτιδήποτε μας καταστρέφει στο να έχουμε μια όμορφη σχέση με τον Κύριο. Και αυτά που δεν μας αφήνουν να ολοκληρώσουμε την σχέση μας με τον Θεό, δεν είναι οι μεγάλες αμαρτίες, αδέλφια. Γιατί όταν έχει κάποιος με μεγάλη αμαρτία, αργά ή γρήγορα, θα σηκωθεί και θα φύγει από την Εκκλησία. Από μόνος του. Την σχέση μας με τον Θεό την καταστρέφει και δεν την αφήνει να ολοκληρωθεί και να αυξηθεί η μικρή αλόπεκα που κατατρώγει τόσο ύπουλα και κρυφά τον ανθό της αύξησής μας, της ολοκλήρωσής μας ως προς το πρόσωπο του Κυρίου, της σχέσης μας. Αμήν. Και κάπου εκεί πέρα τη μιλήσαμε μόνο για τον εαυτό μας, καραδοκεί και ποιος? Ο διάβολος. Που όλη αυτή η συμπεριφορά είναι βούτυρο στο ψωμί του. Το αρέσει πάρα πολύ. Τρίβει τα χέρια του και έρχεται να συμβάλλει στο να ολοκληρώσει την κάκιστη προσωπική μας συμπεριφορά. Έρχεται να δώσει 3 ψευδεστήσεις ο διάβολος. Έρχεται να δώσει 3 πράγματα τα οποία, καθώς ο άνθρωπος ζει με μικρές αμαρτίες αλόπεκες και δεν φεύγει από τα Σόδομα να πάει στο Όρος αλλά κάθεται στην Σιγόρ έχοντας τους Γαβαονίτες μέσα στο πνεύμα του, νομίζει ότι είναι σωστά. Αυτές οι 3 ψευδεστήσεις που θα πω τώρα, ο άνθρωπος τις νομίζει ότι είναι σωστές και καλές. Η πρώτη είναι η ψευδέστηση της μυστικότητας. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και είχε την εντύπωση ότι δεν τον είδε κανένας. Αν διαβάσουμε την στιχομηθεία μεταξύ Θεού και Κάιν, θα το δούμε. Πού ξέρω εγώ, φύλακα του αδελφού μου είμαι. Φύλακα του αδελφού μου είμαι. Είχε την εντύπωση ότι δεν είναι κανένας. Και εμείς πολλές φορές, όταν πράττουμε αμαρτήματα, νομίζουμε ότι δεν μας είδε κανένας. Ίσως εγώ να μην σε βλέπω. Ο Σωτήρης να μην σε βλέπει. Ή ο Σωτήρης να μην βλέπει εμένα. Αλλά κάποιος μας βλέπει και τα καταγράφει όλα. Αυτή είναι ψευδαίσθηση. Τα πάντα καταγράφονται και για τα πάντα θα αποδώσουμε λόγο. Η δεύτερη ψευδαίσθηση είναι του συμβιβασμού. Ο διάβολος πολλές φορές δεν μας λέει σταμάτα το έργο και βγες από την εκκλησία, αλλά τι σου λέει? Εργάστου έτσι όπως θα σου πω εγώ και πάλι μια χαρά θα είσαι. Ο Κάιν πρόσφερε θυσία. Θα μπορούσε να πει όχι, δεν προσφέρω θυσία. Του τέστην να φύγει κάποιος από την εκκλησία. Πρόσφερε θυσία. Και πολλές φορές χριστιανοί συμβιβάζονται και δεν προσφέρουν τις αληθινές θυσίες στον Κύριο, εργαζόμενοι όχι σωστά το έργο, καθώς έχουν συμβιβαστεί με πράγματα όπως και ο Κάιν. Έδωσε προσφορά, αλλά έτσι όπως αυτός νόμιζε σωστή. Έτσι όπως ήθελε, έτσι όπως του άρεσε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, καθώς εργαζόμαστε το έργο της σωτηρίας της ψυχής μας και το έργο του Κυρίου. Δεν συμβιβαζόμαστε, δεν αλλάζουμε πράγματα, δεν κάνουμε δικά μας πράγματα ή ό,τι μας αρέσει, κάνουμε ό,τι λέει ο Κύριος. Αμήν. Και το τρίτο, η τρίτη ψευδαίσθηση, της απολαβής. Ο Κάιν νόμιζε ότι σκοτώνοντας τον αδελφό του, όλα θα τακτοποιόντουσαν. Θα έφυγε από τη μέση το μαύρο κατά αυτόν πρόβατο και έτσι αυτός θα ήταν ο ευνοούμενος Θεού και ανθρώπων. Αυτό δεν νόμιζε? Και εμείς πολλές φορές, καθώς κάνουμε την αμαρτία, νομίζουμε ότι καθώς θα κάνουμε κάτι κακό, θα έρθει μια απολαβή και μια ευλογία μες στην ζωή μας. Να πω ένα ψέμα για να ευλογηθώ. Να κάνω αυτό για να ευλογηθώ. Όχι, αδέλφια. Δεν θα πάρουμε καμία ευλογία με ανθρώπινο, σαρκικό, μικροπρεπή τρόπο, αλλά με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος. Αμήν. Αυτές είναι οι τρεις ψευδαισθήσεις που μας δίνει ο διάβολος, ώστε ενώ είμαστε μέσα, να είμαστε έξω. Γιατί, να σας πω κάτι, ποια επικίνδυνη αποστασία ποια είναι? Η εξωτερική ή η εσωτερική? Την εξωτερική την βλέπεις. Την εσωτερική, δύσκολα την βλέπεις. Λείπει κάποιος, 1, 2, 3, 5, 10, οπ, λείπει ο συγκεκριμένος αδελφός, πρέπει να πάω τον ευλογήσω να δω τι συμβαίνει. Αλλά όταν βλέπεις κάποιον εσωτερικά που κρύβει αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του, δεν μπορείς να πας τον βοηθήσεις και ο διάβολος εκεί πέρα δουλεύει και εργάζεται πιο εύκολα και πιο αποδοτικά. Αμήν. Κλείνοντας, θα διαβάσω ένα ενισχυτικό εδάφιο, να ενισχυθούμε. Α Τιμοθέου σίγμα 11-12, 1053 σελίδα. Α Τιμοθέου σίγμα 11-12, 1053 σελίδα. Είναι η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Η καρδιά των όσων λίγων λόγων είπα. Αμήν. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Από ποια να φεύγουμε? Από τα όσα είπαμε. Ω, εσύ άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Να φεύγουμε από όλα όσα λίγα προαναφέραμε. Ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποίαν και προσεκλήθης. Να το κλειδί του σημερινού μας μηνύματος. Να η προσδοκία του Κυρίου. Να η προσδοκία του πατέρα και της μαμάς μας, Θεού και της Εκκλησίας. Να κρατήσουμε τι? Την αιώνια ζωή. Αμήν. Να την κρατήσουμε. Κανένας να μην μας την πάρει. Καμία μικρή αμαρτία. Κανένας γαβαονίτης. Καμία σιγόρ. Κανένα πνεύμα του Κάιν. τίποτα, να μην επιτρέψουμε να μας πάρει αυτό το οποίο μας κάλεσε ο Κύριος για να μας δώσει την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή. Ποιαν την αιώνια ζωή. Αλληλούια. Εις την οποία και προσεκληθήκαμε. Με προσδοκία από το Πνεύμα του Θεού. Με προσδοκία, αδέλφια. Με μεγάλα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου θέλω για εμάς. Δεν μας κάλεσε εδώ απλά για να μας βλέπει. Μας κάλεσε με προσδοκία να συντρίψουμε τον διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Κι ας μας κεντήσει την πτέρνα, δεν πειράζει. Θλίψεις, διωγμή, οτιδήποτε άλλο. Ή κοιλάδες της ζωής. Και να ομολογούμε την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτό είναι το ζουμί, η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Και θέλω πραγματικά, καθώς προσεύχομαι, ο καθένας να κλείσει τα μάτια και να προσευχηθεί για τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά να τα αυξήσουμε και τα κακά να τα διώξουμε. Αμήν. Να φύγουμε ολοκληρωτικά από την σιγόρ, να διώξουμε κάθε μικρή αλόπεκα, να τη συντρίψουμε, να μην αφήσουμε κανέναν και τίποτα να μας κλέψει αυτό το οποίο μας ανήκει. Είναι οξύμορο, αδέλφια, εμείς οι άνθρωποι, ότι τον εγωισμό μας τον υγιή τον δουλεύουμε σε λάθος πράγματα. Ουέ και αλίμονο, εάν κάποιος μπει μέσα στο σπίτι μας να μας κλέψει το καστόφωνό μας. Ουέ και αλίμονο του! Μα εδώ μιλάμε ότι ο διάβολος θέλει να μας κλέψει την ψυχή μας. Και δεν τσατιζόμαστε με τον διάβολο, αλλά με έναν κλεφτάκο που έρχεται να κλέψει ένα καστόφωνο. Κάποτε ευαγγέλιζε ναρκωμανή. Δεν μπορούσα άλλο. Μία, πέντε, δέκα, είχα κουραστεί. Και του λέω του ανθρώπου να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι έχεις εδώ πέρα 5 ευρώ. Αν σηκωθώ και στα κλέψω, έτσι στα πάρω, τι θα με κάνεις. Μου λέει, θα σε σπάσω το ξύλο. Του λέω, μπράβο, αυτό ήθελα να μου πεις. Εδώ όμως ο διάβολος σου κλέβει την ψυχή σου και δεν αντιδράσει έτσι. Τόσο δυναμικά όσο θα αντιδρούσε τα 5 ευρώ.

0: Ευλογημάσουμε, να σου δώσουμε χώρο μες στην καρδιά μας, να βγαίνουμε νικητές κάθε ημέρα στην μάχη πνεύματος και σάρκας, Κύριε, να φύγουμε τα Σόδομα και τα Γόμορα ολοκληρωτικά, αλληλούια, πηγαίνοντας στο όρος, αποβάλλοντας κάθε γαβάνο είτε από μέσα από την καρδιά και το πνεύμα μας. Κύριε, ξέρουμε την προσδοκία σου, αυτό το οποίο ζητάς από εμάς και θέλεις. Και σου ζητάμε συγγνώμη πολλές φορές, εμείς οι άνθρωποι, φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που πηγαίνουμε στην Σιγόρ, γιατί εκεί μας αρέσει πιο πολύ από το όρος, Κύριε, της ευλογίας, της δικιάς σου ομορφιάς. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που αφήνουμε μικρά πράγματα μες στην καρδιά και τη ζωή μας, που καταστρέφουν όμως την όμορφη σχέση που θέλεις να έχουμε μαζί σου, αλληλούια. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, καθάρισέ μας αυτό βράδυ. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, άλλαξέ μας την καρδιά, άλλαξέ μας το βάδισμα, άλλαξέ μας, Κύριε, ο Πατέρ Ουράνιε, την πνευματική μας συμπεριφορά. Να αρέσουμε σε Σένα, να Σε ευαρεστούμε, Κύριε, να Σου δώσουμε όλη τη ζωή μας, την καρδιά μας. Ω, Κύριε, να πατάξουμε τον όφι μέσα από τη ζωή μας, κάθε γαβανίτη, Σε παρακαλώ, να τιμήσουμε την πρόσκλησή Σου, την Άγια Κλήση Σου, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω, είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 13. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Καθιέρωσε σε μένα κάθε πρωτότοκο που διανοίγει κάθε μήτρα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, από άνθρωπο μέχρι χτίνος. Δικό μου είναι αυτό». Και ο Μωυσής είπε στο λαό: «Να έχετε στη μνήμη σας αυτή την ημέρα κατά την οποία βγήκατε από την Αίγυπτο, από οίκο δουλείας. Επειδή ο Κύριος με δυνατό χέρι σας έβγαλε από εκεί. Κανένας δεν θα φάει ένσημα. Σήμερα βγαίνετε έξω κατά τον μήνα Αβίβ». Όταν λοιπόν ο Κύριος σε φέρει στη γη των Χαναναίων και των Χεταίων και των Αμοραίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, που ορχίστηκε στους πατέρες σου ότι θα σου τη δώσει, γη που ρέει γάλα και μέλι, τότε θα κάνεις αυτή τη λατρεία κατά το μήνα αυτόν. Θα τρως άζυμα 7 ημέρες και κατά την 7η μέρα θα είναι γιορτή στον Κύριο. Άζυμα θα τρώγονται τις 7 ημέρες και δεν θα φανεί κοντά σου ένζυμο ούτε θα φανεί κοντά σου προζύμι σε όλα τα όρια σου. Και κατά την ημέρα εκείνη θα αναγγείλεις στο γιο σου λέγοντας: «Αυτό γίνεται για εκείνο που ο Κύριος έκανε σε μένα όταν βγήκα από την Αίγυπτο». Και τούτο θα είναι σε σένα για σημείο επάνω στο χέρι σου και για ενθύμηση ανάμεσα στα μάτια σου, για να είναι ο νόμος του Κυρίου στο στόμα σου. Επειδή με δυνατό χέρι ο Κύριος σε έβγαλε από την Αίγυπτο. Θα τηρείς λοιπόν αυτό το νόμο στην εποχή του κάθε χρόνο. Και όταν ο Κύριος σε φέρει στη γη των Χαναναίων, καθώς ορκίστηκε σε σένα και στους πατέρες σου και σου τη δώσει, τότε θα αποχωρήσεις για τον Κύριο κάθε ένα που ανοίγει τη μήτρα και κάθε πρωτότοκο των ζώων σου όσα έχεις. Τα αρσενικά θα είναι του Κυρίου. Και κάθε πρωτότοκο γαϊδουριού θα το εξαγοράσεις με ένα αρνί και αν δεν το εξαγοράσεις, τότε θα το αποκεφαλίσεις. Και κάθε πρωτότοκο ανθρώπου ανάμεσα στους γιους σου θα το εξαγοράζεις. Και όταν στο μέλλον ο γιος σου σε ρωτήσει λέγοντας: «Τι είναι αυτό?», θα του πεις: «Με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο, από οίκο δουλείας. Και όταν ο Φαραώ επέμενε στο να μην μας εξαποστείλει, ο Κύριος θανάτωσε κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου, από πρωτότοκο ανθρώπου μέχρι πρωτότοκο κτίνους. Γι' αυτό θυσιάζω στον Κύριο κάθε αρσενικό που ανοίγει τη μήτρα και κάθε πρωτότοκο τον γιο μου το εξαγοράζω. Και αυτό θα είναι για σημείο επάνω στο χέρι σου και για προμετωπίδιο ανάμεσα στα μάτια σου. Επειδή με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο». Και όταν ο Φαραώ εξαπέστειλε το λαό, ο Θεός δεν τους οδήγησε διαμέσου του δρόμου της γης των Φιλιστέων, αν και ήταν ο συντομότερος. Επειδή ο Θεός είπε: «Μήπως ο λαός, βλέποντας τον πόλεμο, μεταμεληθεί και επιστρέψει στην Αίγυπτο». Αλλά ο Θεός περιέφερε το λαό διαμέσου του δρόμου της ερήμου προς την Ερυθρά Θάλασσα, και ανέβηκαν οι γη Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου εξοπλισμένοι. Και ο Μωυσής πήρε μαζί του τα κόκαλα του Ιωσήφ, επειδή είχε ορκίσει τους γιους Ισραήλ με όρκο λέγοντας: «Ο Θεός βέβαια θα σας επισκεφθεί και θα ανεβάσει τα κόκαλά μου απ' εδώ μαζί σας». Και όταν αναχώρησαν από τη Σοκόθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, προς τα άκρα της ερήμου. Και ο Κύριος πορευόταν μπροστά από αυτούς, την ημέρα σε στήλο νεφέλης για να τους οδηγεί στο δρόμο και τη νύχτα σε στήλο φωτιάς για να τους φέγγει, ώστε να οδηπορούν ημέρα και νύχτα. Δεν απομάκρυνε μπροστά από το λαό το στήλο της νεφέλης την ημέρα, ούτε το στήλο της φωτιάς τη νύχτα. Έξοδος, κεφάλαιο 14. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στους γιους Ισραήλ να στραφούν και να στρατοπεδεύσουν απέναντι από την Πία Ιρώθ, ανάμεσα στη Μιγδόλ και τη θάλασσα, κατά αντικρή στην Βελσεφών. Κατά αντικρή σε αυτήν θα στρατοπεδεύσετε, κοντά στη θάλασσα. Επειδή ο Φαραώ θα πει για τους γιους Ισραήλ: «Αυτοί περιπλανιούνται στη γη, η έρημος τους περιέκλεισε. Και εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ, ώστε να καταδιώξει κατά πίσω τους, και θα δοξαστώ επάνω στο Φαραώ και επάνω σε ολόκληρο το στράτευμά του. Και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Έτσι και έκαναν. Και αναγγέλθηκε στο βασιλιά της Αιγύπτου ότι ο λαός έφυγε. Και η καρδιά του Φαραώ και των υπηρετών του μεταβλήθηκε ενάντια στο λαό και είπαν: «Γιατί το κάναμε αυτό, ώστε να εξαποστείλουμε τον Ισραήλ και να μην μας δουλεύει πλέον?» Έζευξε λοιπόν την άμαξά του και παρέλαβε το λαό του μαζί του. Πήρε και 600 εκλεκτές άμαξες και όλες τις άμαξες της Αιγύπτου και έβαλε πάνω σε όλες αυτές αρχηγούς. Και ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου, και καταδίωξε κατά πίσω από τους γιους Ισραήλ, και οι γη Ισραήλ έβγαιναν με χέρι υψηλό. Και καταδίωξαν οι Αιγύπτιοι κατά πίσω τους όλα τα άλογα, οι άμαξες του Φαραώ και οι καβαλάριδες του και το στράτευμά του. Και τους έφτασαν, καθώς ήσαν στρατοπεδευμένοι κοντά στη θάλασσα, απέναντι από την Πιαϊρόθ, κατά την Κρίστην Βελσεφών. Και όταν ο Φαραώ πλησίασε, οι γη Ισραήλ ύψωσαν τα μάτια τους, και να, οι Αιγύπτιοι έρχονταν κατά πίσω τους. Και φοβήθηκαν υπερβολικά, και αναβόησαν οι γη Ισραήλ προς τον Κύριο. Και είπαν στο Μωυσή, «Επειδή δεν υπήρχαν μνήματα στην Αίγυπτο, μας έβγαλες για να πεθάνουμε στην έρημο? Γιατί μας το έκανες αυτό και μας έβγαλες από την Αίγυπτο? Δεν είναι αυτός ο λόγος που σου είπαμε στην Αίγυπτο λέγοντας, άφησε μας και ας δουλεύουμε τους Αιγυπτίους? Επειδή ήταν καλύτερα σε μας να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους παρά να πεθάνουμε στην έρημο». Και ο Μωυσής είπε στο λαό, «Μη φοβάστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου που θα κάνει σε εσάς σήμερα, επειδή τους Αιγυπτίους που είδατε σήμερα δεν θα τους δείτε πλέον ποτέ. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας και εσείς θα μένετε ησυχοί». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Τι βοάς σε μένα, πες στους γιους Ισραήλ να ξεκινήσουν. Και εσύ ύψωσε τη ράβδο σου και έκτηνε το χέρι σου προς τη θάλασσα και σχίσε τη θάλασσα στα δύο. Και ας περάσουν οι γη Ισραήλ διαμέσου ξηράς στο μέσο της θάλασσας. Και εγώ, πρόσεξε, θα σκληρύνω την καρδιά των Αιγυπτίων και θα μπουν μέσα πίσω από αυτούς. Και θα δοξαστώ επάνω στο Φαραώ και επάνω σε ολόκληρο το στράτευμά του, επάνω στις άμαξές του και επάνω στους καβαλάριδές του. Και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ επάνω στο Φαραώ, επάνω στις άμαξές του και επάνω στους καβαλάριδές του». Τότε ο άγγελος του Θεού που προπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους. Και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτίνιαζε, σε τούτους όμως που φώτιζε τη νύχτα, ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο ολόκληρη τη νύχτα. Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα. Και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατό ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. Και μπήκαν μέσα οι γη Ισραήλ στο μέσο της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους. Και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν και μπήκαν κατά πίσω τους όλα τα άλογα του Φαραώ, οι άμαξές του και οι καβαλάριδες του στο μέσο της θάλασσας. Και κατά την πρωινή φυλακή, ο Κύριος κοίταξε από πάνω από το σύλλο της φωτιάς και της νεφέλης προς το στρατό των Αιγυπτίων και συντάραξε το στρατό των Αιγυπτίων. Και έβγαλε τους τροχούς των αμαξών τους, ώστε σέρνονταν με δυσκολία. Και οι Αιγύπτιοι είπαν, «Ας φύγουμε μπροστά από τον Ισραήλ, επειδή ο Κύριος πολεμάει τους Αιγυπτίους για χάρη τους». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έκτινε το χέρι σου προς τη θάλασσα και ας ξαναγυρίσουν τα νερά πάνω στους Αιγυπτίους, πάνω στις άμαξές τους και πάνω στους καβαλάριδες τους». Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα. Και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα. Και οι Αιγύπτιοι, φεύγοντας, τη συνάντησαν. Και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσο της θάλασσας. Επειδή τα νερά, καθώς ξαναγύρισαν, σκέπασαν τις άμαξες και τους καβαλάριδες, ολόκληρο το στράτευμα του Φαραώ που είχε μπει μέσα κατά πίσω τους στη θάλασσα. Δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας. Και οι γη Ισραήλ πέρασαν διαμέσου ξηράς στο μέσο της θάλασσας. Και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από δεξιά τους και από αριστερά τους. Και ο Κύριος έσωσε κατά την ημέρα εκείνη τον Ισραήλ από το χέρι των Αιγυπτίων. Και ο Ισραήλ είδε τους Αιγυπτίους νεκρούς στην άκρη της θάλασσας. Και ο Ισραήλ είδε το μεγάλο εκείνο έργο που ο Κύριος έκανε πάνω στους Αιγυπτίους. Και ο λαός φοβήθηκε τον Κύριο και πίστεψε στον Κύριο και στο Μωυσή τον υπηρέτη του.
2: Ψαλμός 64. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ, στη δέησή μου άκουσε τη φωνή μου. Από το φόβο του εχθρού φύλαξε τη ζωή μου. Σκέπασε με από συμβούλιο πονηρών, από φρίαγμα εκείνων που εργάζονται ανομία, οι οποίοι ακονίζουν τη γλώσσα τους σαν ρομφαία, ετοιμάζουν πικρά λόγια σαν βέλη, για να τοξεύσουν τον άμεμπτο κρυφά. Τον τοξεύουν ξαφνικά και δεν φοβούνται. Στερεώνονται πάνω σε πονηρό πράγμα. Μελετούν να κρύβουν παγίδες λέγοντας, ποιος θα τους δει. Στερεώνονται πάνω σε πονηρό πράγμα. μελετούν να κρύβουν παγίδες λέγοντας «Ποιος θα τους δει?» Ανοιχνεύουν ανομίες, απέκαμαν να ανοιχνεύουν επιμελώς και καθενός το εσωτερικό του και η καρδιά είναι βυθός. Ο Θεός όμως θα τους τοξεύσει, οι πληγές τους θα είναι από ευνίδιο βέλος και τα λόγια της γλώσσας τους θα πέσουν επάνω τους. Όλοι αυτοί που τους βλέπουν θα τους αποφεύγουν. Και κάθε άνθρωπος θα φοβηθεί και θα διηγηθούν το έργο του Θεού και θα καταλάβουν τις εργασίες του. Ο δίκαιος θα εφρανθεί στον Κύριο και θα ελπίζει σε Αυτόν και όλοι οι ευθύς στην καρδιά θα καυχόνται. Ψαλμός 65. Στον αρχιμουσικό, ψαλμός τραγουδιού του Δαβίδ. Σε προσμένη ύμνος, Θεέ, στη Σιών, και σε σένα θα αποδοθεί η ευχή. Ω εσύ που ακούς προσευχή, σε σένα θα έρχεται κάθε σάρκα. Λόγια νομίας υπερίσχυσαν εναντίον μου. Εσύ θα καθαρίσεις τις παραβάσεις μας. Μακάριος εκείνος τον οποίο έκλεξες και τον πήρες κοντά σου για να κατοικείς στις αυλές σου. Θα χορτάσουμε από τα αγαθά του οίκου σου, του Άγιου Ναού σου. Με τρομερά πράγματα, μαζί με δικαιοσύνη, θα απαντάς εμάς, Θεέ της σωτηρίας μας. Η ελπίδα όλων των περάτων της γης και όσων βρίσκονται μακριά στη θάλασσα. Εσύ είσαι αυτός που στερεώνεις τα βουνά με τη δύναμή σου, που είσαι περιζωσμένος με ισχύ. Εσύ είσαι αυτός που κατασυγάζεις τον ήχο της θάλασσας, τον ήχο των κυμάτων της και τον θόρυβο των λαών. Και αυτοί που κατοικούν τα πέρατα της γης φοβούνται τα σημεία σου. Χαροποιείς τις αρχές της αυγής και της εσπέρας. Επισκέπτεσαι τη γη και την ποτίζεις, την υπερπλουτίζεις. Ο ποταμός του Θεού είναι γεμάτος από νερά. Ετοιμάζεις το σιτάρι τους, επειδή έτσι διέταξες. Ποτίζεις τα βλάκια της, εξομαλίζεις τους βόλους της, την απαλύνεις με σταλακτή βροχή, ευλογείς τα βλαστήματά της. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και τα ίχνη σου σταλάζουν πάχος. Σταλάζουν οι βοσκές της ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται από χαρά. Οι πηδιάδες είναι ντυμένες με κοπάδια και οι κοιλάδες είναι σκεπασμένες από σιτάρι, αλλά αλλάζουν και επιπλέον υμνολογούν. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρός όμως. Έτρεξε μπροστά πριν από το πλήθος και ανέβηκε σε μια σικομουριά για να το δει γιατί θα περνούσε από εκεί. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω και του είπε «Ζακέ, κατέβα γρήγορα γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Όλοι όσοι το είδαν αυτά διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα επάρχοντά μου στους φτωχούς και να ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα πήρα με απατή». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος αυτόν, είπε «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε, γιατί και αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους». Καθώς αυτοί άκουγαν αυτά, ο Ιησούς πρόσθεσε και μια παραβολή, επειδή ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και αυτοί νόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού θα φανερωνόταν αμέσως. Είπε λοιπόν, «Ένας ευγενής πήγε σε μακρινή χώρα να χρηστεί βασιλιάς και να γυρίσει. Πριν φύγει, κάλεσε 10 δούλους του, τους έδωσε από ένα χρυσό νόμισμα και τους είπε, «Εμπορευτείτε με αυτά ώσπου να έρθω». Οι συμπολίτες του τον μισούσαν και έστειλαν ύστερα από αυτόν αντιπροσωπεία για να πει «Αυτόν δεν το θέλουμε για βασιλιά μας». Όταν όμως αυτός χρήστηκε βασιλιάς και γύρισε πίσω, είπε να του φωνάξουν τους δούλους, στους οποίους είχε δώσει τα χρήματα, για να μάθει πώς τα εκμεταλλεύτηκαν. Παρουσιάστηκε ο πρώτος και του είπε «Κύριε, το νόμισμά σου απέφερε άλλα 10 νομίσματα». Εκείνος τότε του είπε «Έβγε, καλέ δούλε, επειδή αποδείχθηκες έμπιστος σε αυτό το ελάχιστο, ανάλαβε την εξουσία πάνω σε 10 πόλεις». Ήρθε και ο δεύτερος και του είπε «Το νόμισμα σου, Κύριε, έφερε άλλα 5 νομίσματα». Είπε και σε αυτόν «Πάρε και εσύ την εξουσία πάνω σε 5 πόλεις». Ήρθε και ο άλλος και του είπε «Κύριε, ορίστε το νομισμά σου. Το είχα κρύψει σε ένα μαντίλι γιατί σε φοβόμουνα, επειδή είσαι άνθρωπος σκληρός και ζητάς να πάρεις αυτό που δεν κατέθεσες και εθερίζεις αυτό που δεν έσπηρες». Του λέει ο βασιλιάς, «Θα σε κρίνω από τα ίδια σου τα λόγια, κακέ δούλε. Ήξερες ότι εγώ είμαι άνθρωπος σκληρός και ότι ζητώ να πάρω αυτά που δεν κατέθετα και εθερίζω αυτό που δεν έσπηρα. Γιατί τότε δεν έβαλες τα χρήματά μου σε μια τράπεζα, ώστε όταν έρθω να τα πάρω με τον τόκο τους?» Είπε και στους παρευρισκομένους, «Πάρτε του το νόμισμα και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 νομίσματα». Εκείνοι του είπαν, «Κύριε, αυτός έχει 10 νομίσματα». Και αυτός, «Σας βεβαιώνω πως στον καθένα που έχει θα του δοθεί κι άλλο, αλλά από όποιον δεν έχει θα αφαιρεθεί και το λίγο που έχει. Όσο για τους εχθρούς μου, αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους, φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου». Ύστερα από αυτά που είπε, προχώρησε μπροστά από τους άλλους βαδίζοντας για τα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασε στην Βιθφαγή και την Βιθανία, κοντά στο βουνό που ονομάζεται Όρος των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του λέγοντας, «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε σε αυτό θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ως τώρα δεν κάθισε. Λύστε το και φέρτε το. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, έτσι να του απαντήσετε, ο Κύριος το χρειάζεται». Πήγαν οι μαθητές και τα βρήκαν όπως τους τα είχε πει. Όταν έλυναν το πουλάρι, οι κάτοχοί του τους ρώτησαν, «Γιατί λύνετε το πουλάρι?» Και εκείνοι απάντησαν, «Το χρειάζεται ο Κύριος». Το έφεραν τότε στον Ιησού και αφού έριξαν πάνω στο πουλάρι τα ρούχα τους, ανέβασαν σε αυτό τον Ιησού. Καθώς προχωρούσε, έστρωναν κάτω στο δρόμο τα ρούχα τους. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο που κατηφορίζει από το όρος των Ελαιών, όλο το πλήθος των οπαδών του άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι το Θεό με δυνατή φωνή και όλα τα θαύματα που είδαν και έλεγαν «Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, ειρήνη στον ουρανό και δόξα στον ύψιστο Θεό». Μερικοί όμως από τους Φαρισαίους του είπαν μέσα από το πλήθος «Διδάσκαλε να επιτιμήσεις τους μαθητές σου». Και εκείνος τους αποκρίθηκε «Πρέπει να ξέρετε πως αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν». Όταν πλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε για αυτήν και είπε «Μακάρι να ξέρες και εσύ τη μέρα αυτή τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη. Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Γιατί θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα αφανίσουν και σένα και τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όλα αυτά γιατί δεν έδωσες σημασία στην ημέρα που σε επισκέφθηκε ο Θεός». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό και άρχισε να διώχνει έξω τους πολιτές λέγοντάς τους «Η γραφή λέει ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Κάθε μέρα δίδασκε στο ναό, οι αρχιερείς όμως, οι γραμματείς και οι προύχοντες του λαού ζητούσαν ευκαιρία να τον εξοντώσουν. Δεν έβρισκαν όμως τον τρόπο γιατί όλος ο λαός όταν τον άκουγε κρεμόταν από τα χείλη.

Αυτοί το συζήτησαν μεταξύ τους και είπαν «Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό θα μας πει γιατί δεν πιστέψατε σε αυτό. Αν πάλι πούμε ότι προερχόταν από τους ανθρώπους, όλος ο λαός θα μας λιθοβολήσει γιατί είναι απόλυτα βέβαιοι πως ο Ιωάννης είναι προφήτης». Γι' αυτό η απάντησή τους ήταν ότι δεν ξέρουν από πού προέρχεται. Και ο Ιησούς τους είπε «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Ο Ιησούς άρχισε να διηγείται στο λαό την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος άνθρωπος φύτεψε αμπέλι, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο για πολλά χρόνια. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε στους γεωργούς ένα δούλο για να του δώσουν το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Οι γεωργοί όμως τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα έστειλε και άλλο δούλο. Αλλά εκείνοι, αφού και αυτό τον έδιραν και τον κακοποίησαν, τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα έστειλε και τρίτον, αλλά και αυτόν τον τραυμάτισαν και τον έδιωξαν. Τότε ο ιδιοκτήτης του αμπελιού είπε «Τι να κάνω, θα στείλω τον αγαπημένο μου γιο, ίσως αυτόν να το σεβαστούν». Όταν τον είδαν οι γεωργοί, συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν «Αυτός είναι ο κληρονόμος, ας το σκοτώσουμε για να γίνει δική μας η κληρονομιά». Και αφού τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι, τον σκότωσαν. Τι θα τους κάνει λοιπόν ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρεύσει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Όταν το άκουσαν είπαν «Ποτέ τέτοιο πράγμα». Εκείνος όμως τους κοίταξε και τους είπε «Τι σημαίνουν λοιπόν τα ακόλουθα λόγια της γραφής? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι? Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί και σε όποιον πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει». Τότε οι γραμματείς και οι αρχιερείς, επειδή κατάλαβαν ότι αυτή την παραβολή την είπε για αυτούς, ζήτησαν να το συλλάβουν εκείνη την ώρα. Φοβήθηκαν όμως το λαό. Αφού παρακολούθησαν τον Ιησού, έστειλαν κατασκόπους που προσποιούνταν τους ευσεβείς για να τον πιάσουν από κάποια απάντηση, ώστε να τον παραδώσουν στο Ρωμαίο διοικητή. Του έκαναν την εξής ερώτηση. «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι μιλάς και διδάσκεις σωστά. Δεν επηρεάζεσαι από τα πρόσωπα, αλλά διδάσκεις πραγματικά το θέλημα του Θεού. Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Εκείνος κατάλαβε την πανουργία τους και τους είπε «Δείξτε μου ένα δινάριο. Ποιανού είναι η εικόνα και η επιγραφή που έχει?» Εκείνοι του απάντησαν «Του αυτοκράτορα». Εκείνος τότε τους είπε «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Και έτσι δεν κατάφεραν να τον πιάσουν από κάποιο λόγο μπροστά στο λαό. Έμειναν κατάπληκτοι από την απάντησή του και σώπασαν. Τον πλησίασαν τότε μερικοί από τους Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν δέχονται ότι υπάρχει Ανάσταση, και τον ρώτησαν «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε γραπτή εντολή. Αν κάποιου πεθάνει ο αδερφός, ο οποίος έχει γυναίκα, είναι όμως άτεκνος, να πάρει ο αδερφός του τη γυναίκα και να κάνει απογόνους για τον αδερφό του». Ήταν λοιπόν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε άτεκνος. Την παντρεύτηκαν και ο δεύτερος και ο τρίτος. Το ίδιο έκαναν και οι 7 χωρίς να αποκτήσουν παιδιά και πέθαναν. Τελευταία πέθανε και η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν κατά την Ανάσταση ποιανού από αυτούς θα γίνει γυναίκα? Γιατί την είχαν γυναίκα και οι 7. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε «Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον κόσμο, άντρες και γυναίκες, παντρεύονται. Για όσους όμως αξιωθούν να αναστηθούν από τους νεκρούς και να ζήσουν στον καινούριο κόσμο, δεν θα υπάρχει θέμα γάμου. Και αυτό γιατί δεν θα υπάρχει για αυτούς θάνατος. Σαν αναστημένοι άνθρωποι που θα είναι ίσοι με τους αγγέλους και παιδιά του Θεού. Ότι άλλωστε οι νεκροί ανασταίνονται, αυτό το αναφέρει και ο Μωυσής όταν μιλάει για τη Βάτο και λέει ότι ο Κύριος είναι Θεός του Αβραάμ και Θεός του Ισαάκ και Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών, γιατί από Αυτόν όλοι παίρνουν ζωή». Μερικοί τότε από τους γραμματείς του είπαν «Διδάσκαλε, καλά τα είπες». Από τότε πια δεν τολμούσαν να το ρωτήσουν τίποτε. Τότε τους ρώτησε και ο Ιησούς «Πώς λένε ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ?» Ο ίδιος ο Δαβίδ λέει στο βιβλίο των Ψαλμών «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου «Κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Την ώρα που όλος ο λαός τον άκουγε, είπε στους μαθητές του

0: να προφυλάγεστε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατάνε με τις επίσημες στολές τους και θέλουν να τους χαιρετούν στις αγορές με σεβασμό. Τους αρέσουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Για να φανούν καλοί κάνουν μεγάλες προσευχές, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Jesus was full of the will of the Father. He was taken with it. He knew that this was the reason for his existence. His calling. He knew his calling. Do you know your calling?

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε σένα, στους Άγιους σκοπούς. Και τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Και σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσω πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το λόγο του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνου που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική. Ποιος το κινεί αυτό? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, ενώ είναι λύκος? Είναι ο ίδιος ο διάβολος, είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανιήλ και λέει για το βασιλέα εκείνον, ο οποίος θέλει κάμι κατά την θέλησην αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλωριμονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερή, προσέξτε, μέχρι εδώ. Τι θα κάνει? Κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία? Οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και φτάνει στο σημείο να μεγαλωριμονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον? Τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ. Μεγαλωριμονήσει. Και αν είναι το να μεγαλωριμονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερή. Βλέπετε αυτό το φρόνημα, νομίζουν ότι όλα καλά, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, «Έως σου συντελεστεί η οργή». «Έως σου συντελεστεί η οργή». Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει, κατά πόσον εργάζεται την αμαρτία, την ασέβεια και την επανάσταση ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, έως σου, έως σου, συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη? Τι έλεγε? Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες. Παράκουσε. Ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε τον νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω. Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί, και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη. Πρόσεξε! Μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά έρχεσαι ενάντιος στο θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η ημέρα της οργής. Θα έρθει η μέρα της κρίσεως. Γι' αυτό μετανόησε. Εφόσον μετανοήσεις, ο Κύριος είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε δεχτεί. Στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Δέλτα, στο 6. Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε «Μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα? Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες? Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε. Λέει στο 6 «Και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως τις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εισπάνε έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε των Θεών και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγάς των γυμνών». Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει. Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται. Χάρης. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη Γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Μα θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την ευεργεσία του να δεχτούν τον Ιησού, να δεχτούν την αγάπη του, ούτως ώστε να έχουν ζωή αιώνια. Και τι θα σου πούν, πού θα εστιάσουν. Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα, και καλά ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία. Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις. Ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται. Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου, δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί. Τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν. Γι' αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε. Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως, είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Για τη σκληρότητα, λέει, και αμετανόητη καρδιά. Εντοπίζει εδώ που είναι το πρόβλημα, η σκληρότητα και η αμετανόητη καρδιά. Και αυτή η σκληρή καρδιά τι θέλει? Απαλά λόγια. Ο άνθρωπος με τη σκληρή καρδιά, εάν υπάρχει μια πιθανότητα να μπορεί να έρθει στον εαυτόν, είναι τι θέλει κατά... Πα! Ο λόγος του, ορίστε! Μην νομίζεις θα τη γλιτώσεις. Αμήν. Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος, όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού, εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει, στον εαυτό σου οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται. Αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί? Απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους Γ 5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή? Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή. Η αδικία μας λέει, η ανυπακοή μας, εκείνο που θαυμάζω αδελφοί και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα, βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος σαν δίκαιος θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά? Άδικος είναι ο Θεός? Ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε? Εφεσίους έψιλον 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι. Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. Να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση της ζωής σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει? Το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανοήματα. Πού ζεις? Είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Αυτό κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο Λόγος του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε, όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και καθώς ο Φαραώ αντιστεκόταν ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και οι Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι. Και τι να κάνει? Να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο αμνός. Ο άμωμος. Γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος? Δεν κρίνεται! Όποιος όμως απηθείς στον Υιό, απηθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το Εβραϊκό Πάσχα, που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός, που είναι δίκαιος, και μελετώντας την Αποκάλυψη λίγο καλύτερα, μιλάει για, ας δούμε λίγο, Αποκάλυψη στο Ιώτα, στο 16 κεφάλαιο. Είπαμε, είναι όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έχει να φέρει ένα στόχο. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού. Ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλην εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». «Και υπήγαινε ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην, και έγινε έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόναν αυτού». Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό? Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα, δίκαιος είσαι Κύριε ο όν και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα στα αυτά. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι». Τι μας φανερώνει αυτό, αδελφοί? Και όλα που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Τι έβαλαν τη φωτιά στη Ρώμη? Τους σκότανε. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι? Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε τον Κύριο και το λόγο της υπομονής Του, μας έχει ευχάριστη έκπληξη. Θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του. Θα μας αρπάξει. Αμήν. Αυτό που θα μείνει όμως πάνω στη γη και πάλι ευεργεσία είναι το ότι καθώς θα βλέπουν την οργή του Θεού, οι σκληρές καρδιές αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι Είναι ανάγκη, αδελφοί, να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος έχει βάλει στους ώμους μας, σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. Και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απειθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριέ μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις τη σχέση, Κύριε, αγάπης του κάθε παιδιού Σου με το πρόσωπό Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί, καθώς δεχτήκαμε την Άγια Θυσία Σου, μας έδωκες ζωή αιώνια. Και απολαμβάνουμε, Κύριε, τη ζωή, γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιο το ζωοποιούν, κατοικεί μέσα μας, Κύριε. Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει. Καθώς μας λέγεις ότι ο φθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου

0: Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ότι εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά. Γιατί είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε σένα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκε την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Και θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο Ι.Α. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έτι μίαν πληγήν θέλω φέρει επί τον Φαραώ και επί την Αίγυπτον. Μετά ταύτα θέλει σας εξαποστείλει εντεύθεν. Εξαποστέλων ημάς θέλει βεβαίως και διώξει ημάς ολοκλήρως εντεύθεν. Λάλησον τώρα εις τα ότα του λαού και ας ζητήσει πάσα νυρ παρά του γείτονος αυτού και πάσα γυνή παρά της γείτονος αυτής, σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά. Και έδωκεν ο Κύριος χάριν εις των λαών ενώπιον των Αιγυπτίων. Έτι δε ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ή το μέγας σφόδρα εν τη γη της Αιγύπτου, έμπροσθεν των θεραπώντων του Φαραώ και έμπροσθεν του λαού. Και είπεν ο Μωυσής, ούτω λέγει ο Κύριος, περί το μεσονύκτιον εγώ θέλω εξέλθει εις το μέσον της Αιγύπτου. Και παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου θέλει αποθάνει, από του πρωτοτόκου του Φαραώ, ως της κάθεται επί του θρόνου αυτού, έως του πρωτοτόκου της δούλης, ή της δουλεύει εν το μήλο, και παν πρωτότοκον των κτηνών. Και θέλει είστε καθόλην την γη της Αιγύπτου, κραυγή μεγάλη, οποία ποτέ δεν έγινεν, ουδέ με τα ταύτα θέλει γίνητι αυτή. Επί πάντας όμως τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλει κινήσει σκύλος την γλώσσαν αυτού, από ανθρώπου έως κτίνους. Διαναγνωρίσετε ότι ο Κύριος έκαμε διάκρισιν μεταξύ των Αιγυπτίων και του Ισραήλ. Και πάντες ούτι η δούλη σου θέλουσι καταβεί προς εμέ και θέλουσι προσπέσει έμπροσθεν μου λέγοντες «Έξελθε εσύ και πας ο λαός ο ακολουθών σε και με τα ταύτα θέλω εξέλθει». Και εξήλθεν ο Μωυσής από του Φαραώ με τα θυμού μεγάλου. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν «Δεν θέλει σας εισακούσει ο Φαραώ για να πληθυνθώσει τα θαυμάσια μου εν τη γη της Αιγύπτου. Ο Μωυσής δε και ο Ααρών έκαμον πάντα τα θαυμάσια ταύτα ενώπιον του Φαραώ. Ο δε Κύριος εσκλήρνε την καρδίαν του Φαραώ και δεν εξαπέστειλεν τους Ιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού». Έξοδος, κεφάλαιο Ι.Β. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών εν τη γη της Αιγύπτου, λέγον «Ομήν ούτως θέλει είστε εις εσάς αρχή μηνών, θέλει είστε εις εσάς πρώτος των μηνών του ενιαυτού. Λαλήσατε προς πάσαν την συναγωγήν του Ισραήλ, λέγοντες «Την δεκάτην τούτου του μηνός, ας λάβωσιν εις εαυτούς έκαστος εν αρνίον, κατά τους οίκους των πατριών αυτών, εν αρνίον διέκαστον οίκον. Εάν όμως είναι η εν το οίκο ο λιγοστή δια του αρνίον, αυτός και ο γείτον αυτού ο πλησιέστερος της οικίας αυτού, ας λάβωσιν αυτό κατά των αριθμών των ψυχών. Έκαστος θέλει συναριθμίστε δια του αρνίον αναλόγως με το αρκετόν εις αυτόν να φάγει. Το δε αρνίον σας θελείστε τέλειον αρσενικών ενιαύσιων. Εκ των προβάτων ή εκ των εγών θέλετε λάβει αυτό. Και θέλετε φυλάτι αυτό μέχρι τις 14ης του αυτού μηνός. Και τότε, άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ, θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας. Και θέλου συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας και επί το ανώφλιον της θύρας των οικειών, όπου θέλου συφάγει αυτό. Και θέλου συφάγει το κρέας τη νύκτα εκείνην οπτών εν πυρή. Με άζημα και με χόρτα πικρά θέλου συφάγει αυτό. Μη φάγεται από αυτού ομών, μη δε βραστών εν ύδατη, αλλά οπτών εν πυρή. Την κεφαλήν αυτού μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοσθείων αυτού. Και μη αφήσετε υπόλοιπον από αυτού έως το πρωί. Ό,τι δε περισσεύσει από αυτού, έως το πρωί καύσατε εν πυρή. Και ούτω θέλετε φάγει αυτό. Εζωσμένη τα σωσφία σας, έχοντες τα υποδήματά σας εις τους πόδα σας και την ράβδον σας εις την χείρα σας. Και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Διότι τη νύκτα ταύτην θέλω περάσει διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Και θέλω κάμει κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. «Εγώ ο Κύριος». Και το αίμα θέλει είστε εις εσάς διασημείων επί των οικειών, εις τας οποίας κατοικείτε. Και όταν είδω το αίμα, θέλω σας παρατρέξει. Και η πληγή δεν θέλει είστε εις εσάς δια να εξολοθρεύσει, όταν πατάξω την γην της Αιγύπτου. Και η μέρα αυτή θέλει είστε εις εσάς εις μνημόσυνον, και θέλετε εορτάσει αυτήν εορτήν εις τον Κύριον εις τας γενεά σας. Κατά νόμων παντοτινών θέλετε εορτάζει αυτήν. Επτά ημέρας θέλετε τρώγει άζημα. Από τις πρώτης ημέρας θέλετε σηκώσει το προζύμιον εκ των οικειών σας. Διότι ως της φάγει ένζημα από τις πρώτης έως της εβδόμης ημέρας, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ του Ισραήλ. Και εν τη πρώτη ημέρα θέλει είστε σύναξης Αγία. Και εν τη εβδόμη ημέρα σύναξης Αγία θέλει είστε εις εσάς. Ουδε μία εργασία θέλει γίνεστε εν αυτές, εκτός ό,τι χρειάζεται εις έκαστον άνθρωπον δια να φάγει. Τούτο μόνον θέλετε κάμει. Θέλετε φυλάξει λοιπόν την εορτήν των αζήμων, διότι την αυτήν ταύτην ημέραν θέλω εξαγάγει τα τάγματά σας εκ της γης της Αιγύπτου. Όθεν, κατά νόμων παντοτινών θέλετε φυλάτη την ημέραν ταύτην εις τας γενεά σας. Αρχόμενοι από τις 14ης ημέρας του μηνός αφεσπέρας, θέλετε τρώγει άζημα έως της 21ης ημέρας του μηνός την εσπέραν. Επτά ημέρας δεν θέλει ευρίσκεστε προζήμιον εν τες οικίες ημών, διότι ως της φάγει ένζημα, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ της συναγωγής του Ισραήλ, είτε ξένος είναι, είτε αυτόχθον. Ουδέ ένζημον θέλετε φάγει. Εν πάσες τες κατοικίες ημών, άζημα θέλετε τρώγει. Τότε εκάλεσε ο Μωυσής πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Εκλέξατε και λάβετε εις εαυτούς ένα αρνίον κατά τας οικογενείας σας και θύσατε το Πάσχα. Έπειτα θέλετε λάβει δέσμην ισόπου και θέλετε εμβάψει αυτήν εις το αίμα, το οποίον θέλει είστε εις λεκάνην. Και από του αίματος του εν τη λεκάνη θέλετε κτυπήσει του ανώφλιον και τους δύο παραστάτας των θυρών. Και ουδής από σας θέλει εξέλθει εκ της θύρας της οικίας αυτού έως το πρωί. Διότι ο Κύριος θέλει περάσει δια να πατάξει τους Αιγυπτίους. Και όταν είδει το αίμα επί το ανώφλιον και επί τους δύο παραστάτας, ο Κύριος θέλει παρατρέξει την θύραν και δεν θέλει αφήσει τον εξολοθρευτήν να εισέλθει εις τας οικίας σας δια να πατάξει. Και θέλετε φυλάξει το πράγμα τούτο ως νόμον εις εαυτόν και εις τους υιούς σου έως αιώνος. Και όταν εισέλθετε εις την γην, την οποίαν ο Κύριος θέλει σας δώσει καθώς ελάλησε, θέλετε φυλάξει την λατρείαν ταύτην. Και όταν σας λέγω συν υιοί σας, τι σημαίνει εις εσάς η λατρεία αυτή, θέλετε αποκρίνεστε, τούτο είναι θυσία του Πάσχα εις τον Κύριον. Διότι παρέτρεξε τα οικία των ιών Ισραήλ εν Αιγύπτο, ότε επάταξε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα οικία ημών. Τότε ο λαός Κύψας προσεκίνησε. Και αναχωρήσαντες οι Ισραήλ, έκαμον καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν και τον Ααρών, ούτως έκαμον. Κατά δε το μεσονύκτιον, ο Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου, από του πρωτοτόκου του Φαραώ, ως της κάθητη επί του θρόνου αυτού, έως του πρωτοτόκου του εχμαλώτου, του εν το δεσμοτηρίο, και πάντα τα πρωτότοκα των κτηνών. Και εσηκώθη ο Φαραώ τη νύκτα, αυτός και πάντες οι θεράποντες αυτού και πάντες οι Αιγύπτιοι. Και έγινε βοή μεγάλη εν τη Αιγύπτο, διότι δεν ήτο οικία εις την οποίαν δεν υπήρχε νεκρός. Και κάλεσε τον Μωυσήν και τον Ααρών διανυκτός και είπε, «Σηκώθητε, εξέλθετε εκ μέσου του λαού μου και εσείς και εοί του Ισραήλ και υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον καθώς είπετε. Και τα πίμνιά σας και τα σαγγέλα σας λάβετε καθώς είπετε και απέλθετε. Ευλογήσατε δε και εμέ. Και εβίαζον οι Αιγύπτιοι των λαών, δια να εκβάλωσιν αυτόν ταχαίως εκ του τόπου, διότι είπων, ημείς πάντες αποθνίσκομεν. Και σήκωσαν ο λαός την ζήμην αυτού πριν αναβεί, έχων έκαστος την σκάφην αυτού επί του σώμους αυτού, εντετυλιγμένην εις τα φορέματα αυτού. Και έκαμον οι ιοί του Ισραήλ κατά των λόγων του Μωυσέως, και εζήτησαν παρά των Αιγυπτίων σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ενδύματα. Και ο Κύριος
2: έδωκεν εις των λαών χάριν ενώπιον των Αιγυπτίων και εδάνησαν εις αυτούς όσα εζήτησαν και εγύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Ανεχώρησαν δε οι Ισραήλ από Ραμεσί εις Σοκχώθ, περίπου 600.000 άνδρες πεζοί χωρίς των πεδίων. Με ταυτόν συνανέβηκε μέγα πλήθος σύμμικτων ανθρώπων και πίμνια και αγέλε κτίνη πολλά σφόδρα. Και εκ τη ζήμη στην οποίαν έφεραν εξ Αιγύπτου έψησαν εγκριφίας αζήμους. Διότι δεν ήτο προζήμιον, επειδή εδιώχθησαν εξ Αιγύπτου και δεν ειδηνήθησαν να βραδίνωσιν, ουδέ εφόδιον προητήμασαν εις αυτούς. Ο καιρός δι της παρικίας των ιών Ισραήλ, την οποίαν παρόκησαν εν Αιγύπτο, ήτο 430 έτη. Και μετά τα 430 έτη, την αυτήν εκείνην ημέραν, εξήλθον πάντα τα τάγματα του Κυρίου εκ γης Αιγύπτου. Αυτή είναι νίξ, ή της πρέπει να φυλάτητε εις τον Κύριον, διότι εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Αυτή είναι η νίξ εκείνη του Κυρίου, ή της πρέπει να φυλάτητε παραπάντων των ιών Ισραήλ εις τας γενεάς αυτών. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν και Ααρών. Ούτως είναι ο νόμος του Πάσχα. Ουδής αλλογενής θέλει φάγει από αυτού. Και έκαστος δούλος αργυρώνητος, αφού περιτμηθεί, τότε θέλει φάγει από αυτού. Ο ξένος δε και ο μισθωτός δεν θέλουσι φάγει από αυτού. Εν τη αυτή οικία θέλει φαγωθεί. Από του κρέατος δεν θέλετε φέρει έξω της οικίας και ως τούν δεν θέλετε συντρίψει από αυτού. Πάσε η συναγωγή του Ισραήλ θέλει κάμει τούτο. Και αν της ξένος, παρικών μετά σου, θέλει να κάμει το Πάσχα εις τον Κύριον, ας περιτμηθώσει πάντα τα αρσενικά αυτού και τότε ας πλησιάσει για να κάμει αυτό. Και θέλει είστε ως ο αυτόχθον της γης. Διότι ουδής απερίτμητος θέλει φάγει από αυτού. Ο αυτός νόμος θέλει είστε δια τον αυτόχθονα και δια των ξένων τον παρικούντα μεταξύ σας. Και έκαμον πάντες οι ιοί του Ισραήλ, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν και τον Ααρών, ούτως έκαμον. Και την αυτήν εκείνην ημέραν, εξήγαγεν ο Κύριος τους ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, κατά τα τάγματα αυτών.
1: Ψαλμός Ξιβήτα. Εις των πρώτων μουσικών, δια Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Επί των Θεών βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου. Εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιόν μου, δεν θέλω σαλευθεί πολύ. Έως πότε θέλετε επιβουλεύεστε εναντίον ανθρώπου? Σεις πάντες θέλετε φωνευθεί. Είστε ο στίχος και κλειμένος και φραγμός ετοιμόρροπος. Δεν συμβουλεύονται παρά να ρίψω συν αυτόν από το ύψος αυτού. Αγαπώσει το ψεύδος. Διαμέν του στόματος αυτών ευλογούσι, δια δε της καρδίας αυτών καταρώνται. Αλλά σύ, ο ψυχή μου, επί των Θεών αναπαύου, διότι εξ αυτού κρέμαται η ελπής μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου. Προπύργιόν μου, δεν θέλω σαλευθεί. Εν το Θεό είναι η σωτηρία μου και η δόξα μου. Η πέτρα της δυνάμεώς μου, το καταφύγιόν μου είναι εν το Θεό. Ελπίζεται επ' αυτόν εν παντή καιρό. Ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τας καρδίας σας. Ο Θεός είναι καταφύγιον εις ημάς. Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιώτης. Οι άρχοντες ψεύδος. Εν τη πλάστιγκη πάντες ομού είναι ελαφρότεροι αυτοί της ματαιότητος. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί αρπαγήν μη ματαιώνεστε. Πλούτος εάν ρέει μη προσιλώνετε την καρδίαν σας. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δις ήκουσα τούτο, ότι η δύναμη είναι του Θεού και σου είναι Κύριε το έλεος, διότι εσύ θέλεις αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού.
3: Ψαλμός Ξι Γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε βρίσκετο εν τη ερήμο Ιούδα. Θεέ, σύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ. Σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρξ μου, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Δια να βλέπω την δύναμήν σου και την δόξαν σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Διότι το έλεος σου είναι καλύτερον παρά την ζωήν. Τα χείλη μου θέλουσι σε επενή. Ούτω θέλω σε ευλογή εν τη ζωή μου. Εν το ονόματι σου θέλω υψώνει τα σχήρας μου. Ως από πάχους και μυελού θέλει χορταστεί η ψυχή μου και διαχειλαίων αγαλιάσεως θέλει υμνεί το στόμα μου. όταν σε ενθυμώμαι επί της τρομνής μου, ή σε μελετώ εν τες φυλακές της νυκτός. Επειδή εστάθεις βοήθειά μου, δια τούτο, υπό την σκιάν των πτερήγων σου θέλω χέρι. Προσεκολύθη η ψυχή μου κατόπιν σου. Η δεξιά σου με υποστηρίζει. Οι δε ζητούντες στην ψυχήν μου, δια να εξολοθρεύσω συν αυτήν, θέλουσιν εμβεί εις τα κατώτατα μέρη της γης. Θέλουσι πέσει δια ρομφέας, θέλουσιν είστε μερίς αλοπέκων. Ο δε βασιλεύς θέλει εφρανθεί επί των θεών. Θέλει δοξαστεί, πας ο ομνίων εις αυτών. Διότι θέλει φραχθεί το στόμα των λαλούντων ψεύδος.
2: Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Είπε δε προς τους μαθητάς, αδύνατον είναι να μη έλθω εσύ τα σκάνδαλα, πλην ουέ εις εκείνον δια του οποίου έρχονται. Συμφέρει εις αυτόν να κρεμαστεί περί των τράχυλων αυτού μήλου πέτρα και να ρηφθεί εις την θάλασσαν, παρά να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων. Προσέχετε εις αυτούς. Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήσει εις επίπληξον αυτόν, και εάν μετανοήσει, συγχώρησον αυτόν. Και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει εις και επτάκης της ημέρας επιστρέψει προς λέγον «μετανοώ», θέλει συγχωρήσει αυτόν. Και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριον, αύξησον εις ημάς την πίστην. Ο δε Κύριος είπεν, εάν είχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ή θέλετε υπή εις την σικάμινον ταύτην, εκριζώθητη και φυτεύθητη εις την θάλασσαν, και ήθελε σας υπακούσει. Τις δε από σας έχουν δούλων αρωτριώντα ή ποιμένοντα, θέλει υπή προς αυτόν ευθύς αφού έλθει εκ του αγρού, είπαγε κάθισον να φάγεις, και δεν θέλει υπή προς αυτόν ετοίμασον τι να δειπνήσω, και περισδοστής υπηρέτη με, εωσού φάγω και πείω, και μετά ταύτα θέλεις φάγει και πει εσύ, μήπως γνωρίζει χάριν εις τον δούλων εκεί.

τους. Υπάγετε και δείξατε εαυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι η ατρέφτη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζων των θεών. Και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών. Και αυτός ήτο Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Δεν εκαθαρίστησαν οι δέκα, οι δε εννέα πού είναι? Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωση για να δοξάσωση των θεών, ή μη ο αλλογενής ούτος?» Και είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσεν». Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε, «Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως, ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλουν συνειπεί, ιδού, εδώ είναι, ή ιδού εκεί, διότι ιδού, η Βασιλεία του Θεού, είναι εντός ημών». Είπε δε προς τους μαθητάς, «Θέλω συνελθεί ημέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μίαν των ημερών του Υιού του ανθρώπου, και δεν θέλετε ιδί. Και θέλουσι σας είπει, ιδού, εδώ είναι, ή ιδού εκεί. Μη υπάγετε, μη δ' ακολουθήσετε. Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπουρανών, λάμπει εις την υπουρανών, ούτω θελείστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί υπό της γενεάς ταύτης. Και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θελείστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Καθήν δε ημέραν εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πύρκε θείων απ' ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θελείστε, καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνην την ημέραν, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβίδια να λάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μη επιστρέψει εις τα οπίσω. Ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλου συνείστε δύο επί μίας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλου συναλέθει ομού. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλου συνείστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν, «Πού, Κύριε?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί η αετή». Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 18. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μη αποκάμνωση. Λέγον, «Κριτής της ή το εν την πόλη, ως της των θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη, και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε, μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει». Και είπε ο Κύριος, «Ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής? Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμίδι αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης». Είπε δε και πρόστινας, τους θαρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς, την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσιν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφθηκε το καθεαυτόν ταύτα, «Ευχαριστώς, η Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω». Και ο τελώνης, μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις τον ουρανόν, αλέτυπτεν εις το στήθος αυτού, λέγον, «Ο Θεός, ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον, παρά εκείνος. Διότι πας ο υψώνε αυτόν, θέλει ταπεινωθεί.
ο δε ταπεινός.

0: Νόν εαυτόν θέλει υψωθεί. Έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη για να εγγίζει αυτά. Ειδώντες δε οι μαθητέ, επέπληξαν αυτούς. Ο Ιησούς όμως προσκαλέσας αυτά είπεν: «Αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, ώστις δεν δεχθεί την βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν». Και άρχον της ηρώτησεν αυτόν λέγον: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον?» Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός. Τας εντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέραν σου και την μητέρα σου». Ο δε είπε: «Ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου». Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, είπε προς αυτόν: «Έτι εν συλλήπη, πάντα όσα έχεις πώλησον και διαμήρασον εις πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό, και ελθέ ακολούθημη». Ο δε ακούσας ταύτα έγινε περίλυπος, διότι ήτο πλούσιος φόδρα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον, είπε: «Πως δυσκόλως θέλουσιν εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα, διότι ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος δια τρύπης βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού». Είπον δε οι ακούσαντες: «Και τις δύναται να σωθεί?» Ο δε είπε: «Τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό». Είπε δε ο Πέτρος: «Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε ακολουθήσαμεν». Ο δε είπε προς αυτούς: «Αληθώς σας λέγω, ότι δεν είναι ουδείς, ώστις αφήκεν οικίαν, οι γονείς, οι αδελφούς, η γυναίκα, η τέκνα, ένεκεν της βασιλείας του Θεού. Ώστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν το καιρό τούτο και εν το ερχόμενο αιώνι ζωήν αιώνιον». Παραλαμβών δε τους δώδεκα, είπε προς αυτούς: «Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και θέλουσιν εκτελεστεί πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών εις τον Υιόν του ανθρώπου. Διότι θέλει παραδοθεί εις τα έθνη και θέλει εμπεχθεί και υβριστεί και εμπτιστεί. Και μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αυτόν, και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί». Και αυτοί δεν ενόησαν ουδέν εκ τούτων, και ήτο ο λόγος ούτως και κρυμμένος από αυτόν, και δεν εννοούν τα λεγόμενα. Ότε δε επλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλώστησε κάθητο παρά την οδόν ζητών. Ακούσας δε όχλων διαβαίνοντα, ηρώτα τι είναι τούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και εφώναξε λέγον: «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με». Και οι προπορευόμενοι επέπλητον αυτόν για να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν: «Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με». Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθεί προς αυτόν. Και αφού επλησίασεν, ηρώτησεν αυτόν, λέγον: «Τι θέλεις να σηκάμω?» Ο δε είπε: «Κύριε, να αναβλέψω». Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε». Και παρευθείς ανέβλεψε, και οικολούθη αυτόν δοξάζον τον Θεόν. Και πάσο λαός ειδών είναι σε τον Θεόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κατά Ματθαίος το 5ο κεφάλαιο στο 45 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Κοιτάξτε, θα το ξαναπώ. Λέει, για να γίνετε Υιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής. Μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε γη του. Και ρωτάω, αδερφοί, πώς γίνεται κάποιος γιος του Θεού? Ξέρετε ότι όλο αυτό το κεφάλαιο, το 5ο και το 6ο, επί του όρους ομιλία, είναι, θα λέγαμε, ο πνευματικός νόμος. Έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη τον νόμο στο Μωυσή και ξεκινάει το 5ο κεφάλαιο με τους μακαρισμούς, που είναι στην ουσία οι 10 εντολές, και ο Κύριος δείχνει όλο τον πρακτικό χριστιανισμό. Και φτάνει στο 45 και λέει, για να γίνετε γη του Πατρός σας. Και ρωτάω, πώς γινόμαστε γη του Πατέρα? Πολλοί νομίζουν ότι γίνεσαι γιος του Θεού με το να έρχεσαι στη συνάθρηση. Ή άλλοι γίνονται γη του Πατέρα γιατί γεννιόνται έτσι. Εμείς έχουμε και το, είμαστε Ελλάς Ελληνοχριστιανών, είμαστε όλοι χριστιανοί. Λέει λοιπόν, να γίνετε γη του Πατρός σας. Γινόμαστε Υιοί του Πατέρα, καθώς επιτρέπουμε στον Κύριο να εργαστεί μέσα μας και να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Και λέει στο 22 εδάφιο, το διάβαζα σήμερα, λέει, εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος, αυτά τώρα είναι στο πώς θα γίνουμε Υιοί του Πατέρα, πας ο οργιζόμενος ανετίως κατά του αδελφού αυτού θα είναι ένοχος στην κρίση. Και ρωτάω, δηλαδή, εάν οργιστώ ανέτεια κατά του αδερφού μου θα είμαι ένοχος. Αν οργιστώ με αιτία, τι λέτε, έχω το δικαίωμα? Αφού εδώ λέει ανετίος. Ναι, αλλά αν οργιστώ ανετίος, αν οργιστώ με αιτία, κοιτάξτε τι λέει το αρχαίο κείμενο. Ο Βάμβας μάλλον είχε κάποιο θέμα με κανέναν. Γιατί το αρχαίο λέει, εγώ δε λέγω ημίν ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού ένοχος έστε τη κρίση. Το ανετίος δεν υπάρχει. Είπαμε το θέμα μας ποιο είναι? Να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Και σου λέει, απαγορεύεται να οργιστείς. Πιο κάτω, τι λέει? Να πάμε λίγο στο Βάμβα πάλι. Εάν προσφέρεις το δώρο σου, λέει στο 23, και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφες το δώρο σου, πήγε να συμφιλειωθείς μαζί του. Γιατί είναι, αυτό είναι όλο το θέμα μας. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ, αδελφοί? Για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Να πάμε στο 37. 5.37. Αλλά ας είναι ο λόγος σας ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτο είναι εκ του πονηρού. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτό μας βολεύει εμάς. Αν μας κάνει κάποιος κάτι, μέχρι εκεί. Μην μας πειράξει κανένας. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος που ήταν η εκπλήρωση του νόμου, μπορεί να πει αυτό το οποίο ήταν γραμμένο στο νόμο και να το δώσει με το πνεύμα του νόμου. Γιατί αυτοί το έπαιρναν και το άλλαζαν. Λίγο πριν τον ρώτησαν και μου φάνηκε πολύ αστείο, γιατί τον λένε οι Φαρισαίοι, Κύριε, συγχωρείτε να χωριστεί ο άνθρωπος τη γυναίκα του? Και λέει, τι είναι γραμμένο στο νόμο τους, λέει ο Κύριος? Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί τη γυναίκα του, θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Και λένε οι μαθητές, προσέξτε, οι Φαρισαίοι ρώτησαν, αν διαβάσετε, και λένε οι μαθητές, Κύριε, αν είναι έτσι, δεν συμφέρει. Οι μαθητές το είπαν αυτό στον Κύριο. Οι μαθητές του το είπαν. Δεν συμφέρει. Και λέει ο Κύριος, δεν είναι για όλους. Είναι ευνούχοι οι οποίοι ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη βασιλεία του Θεού. Αλλά οι μαθητές το είπαν. Και ο Κύριος τους δίνει το πνεύμα του νόμου εδώ πέρα. Και τους λέει, εγώ όμως σας λέω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά όποιος εραπίζει στη δεξιά σιαγόνα, στρέψει σε αυτόν και την άλλη. Τους φέρνει στα ίσια. Όλα αυτά είναι για να γίνουμε Υιοί του Πατέρα. Και μην νομίζετε ότι εννοούσε ο Κύριος ότι σαν χριστιανός πρέπει να κάθεσαι να τρως χαστούκια. Δεν εννοούσε αυτό. Έχουμε ξαναπεί τι εννοούσε. Ότι όταν η κρίση στη δεξιάση αγώνα είχε να κάνει με την κρίση στο δικαστήριο. Όταν τους πήγαιναν στα δικαστήρια να δικαστούν και βρισκόταν ένοχοι, είχε δικαίωμα ο δικαστής να διατάξει να τους χαστουκίσουν. Αλλά αυτοί σαν καλά παιδιά τι κάνανε μετά, γιατί ήταν δημόσια η τιμωρία. Έβρισκαν τους κριτές από όξο και τους σκότωναν. Ήταν τόσο καλοί χριστιανοί, τόσο καλοί στον νόμο. Ξέρετε τι έλεγαν, Έλεγαν ότι ο Θεός έκαψε τα χείλια του Ισαΐα, γιατί ο Ισαΐας είπε το λαό Ισραήλ ότι είναι σκληροτράχυλος και είναι λερωμένα τα χείλια του. Γι' αυτό το έκανε. Γι' αυτό, μην νομίζετε, ήταν τόσο πολύ καλή. Και τους λέει, και αυτός που θέλει να κριθεί μαζί σου και να λάβει το χιτώνα σου, ήταν κρίση αυτή, αν κάποιος δεν είχε να πληρώσει το χρέος του, του έπαιρνε το χιτώνα. Και δεν είναι όπως είναι σήμερα που ανοίγεις την ντουλάπα και λες, δεν πειράζει, πάρ' το, θα βάλω άλλο. Τότε ήταν ένας. Και ήταν τιμωρία να πάρει το χιτώνα και να τον έχει ο άλλος, γιατί εσύ χρωστούσες και δεν σε ένοιαζε να ξεπληρώσεις το χρέος και έπρεπε να ξεπληρώσεις το χρέος για να πάρεις πίσω το χιτώνα σου. Και ο Κύριος του λέει, αν θέλει να λάβει το χιτώνα σου, άφησε το ημάτιο εαυτές. Και αν σε αγκαρεύσει κάποιος ένα μίλι, και η λέξη το αγκαρεύσει που λέει είναι περσική λέξη από το άγκαρος που είναι ο έφυπος ταχυδρόμων. Είχε δικαίωμα το δικαστήριο να σε στείλει να πας να κάνεις το μίλι αυτό, να κάνεις τη δουλειά. Και σου λέει, εάν βρεθείς ένοχος, να πας 2 μίλια εσύ. Τώρα, είπαμε όλα αυτά είναι για να γίνουμε ή του πατέρα που πρέπει να τα πράξουμε, αδερφοί. Γιατί όλα καλά, αλλά να μην μας πειράξει κανένας. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Εις το ζητούντα παρασού δίδε και το θέλοντα να δανειστεί από σένα, μην αποστραφείς. Πάμε τώρα στο 43, πλησιάζουμε στο 45. Ακούσατε ότι υπόθηκε, θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Αυτό λέγανε αυτοί. Εάν ήταν να γεννάει η γυναίκα η εθνικιά, λέγανε οι Φαρισαίοι, αν γεννάει η γυναίκα η εθνικιά και χρειάζεται βοήθεια, να μην τη βοηθήσεις, να αφήσεις να πεθάνει, γιατί θα γεννηθεί ένας εθνικός λιγότερος. Τόσο αγιασμός ήταν. Δεν είναι Ισραήλ, είναι ο Φαρισαϊσμός. Που είναι και σε πολλούς χριστιανούς μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος θα λέει. Και λέει, εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται. Ευεργετείτε εκείνους οι οποίοι σας μισούν και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Για να γίνετε ή του πατρός σας του ένδιος ουρανής. Τι να κάνουμε, λέει. Σκεφτόμουν λίγο, αδελφοί, γιατί καλά είναι να τα διαβάζουμε, καλά είναι να τα λέμε. Αλλά τι κάνουμε στην πράξη. Εάν σε καλεί ο Κύριος για να γίνεις παιδί του, να αγαπάς τους εχθρούς σου και να ευλογείς αυτούς οι οποίοι καταργούνται και να προσεύχεστε υπέρ εκείνων. Και σε θέλει ο Κύριος να προσεύχεσαι, γιατί είναι όταν προσέξτε, αν είναι άνθρωποι οι οποίοι σε καταργούνται και δεν προσευχηθείς ο Θεός να τους σκεπάσει και να τους ευλογήσει, όλα αυτά τα λόγια που λένε αυτοί πού θα πάνε. Έχετε ακούσει την παροιμία που λέει, όποιος σκάβει το λάκκο του αλλού πέφτει ο ίδιος μέσα. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να ευλογήσει αυτούς που σε καταργούνται. Ώστε να έρθει ευλογία επάνω τους και όλα αυτά που λένε να μην τους βρούνε. Και λέει να τους ευλογούμε τους ανθρώπους. Και έχουμε το σχέδιο μπροστά μας που είναι ο Κύριος. Υπηρετεί, θεραπεύει. Για κάθε θεραπεία οι Φαρισαίοι τι έκαναν. Έστειναν ανθρώπους να δουν πότε τα έκανε. Τα έκανε Παρασκευή ή ήταν η Σάββατο. Αν τα έκανε Σάββατο, αλίμονό του. Ανάστησε το Λάζαρο. Σκοτώσουμε και το Λάζαρο, θα σκοτώσουμε τον Κύριο. Τον Κύριο γιατί το έκανε και το Λάζαρο γιατί αναστήθηκε, τον βλέπουν και πιστεύουν. Δεν θα μείνει, κανένας δεν θα μείνει. Και οι μαθητές δεν πήγαιναν πίσω. Τι έκαναν. Κύριε, να πάμε να πηγαίνετε να πείτε να ετοιμάσουμε το Πάσχα. Καθώς περνούσε από τη Σαμάρια να πάει στην Ιερουσαλήμ. Και πάει εκεί πέρα, Ιουδαίοι είσαστε, δεν σας δίνουμε το σπίτι. Τι είπε ο αγαπημένος μαθητής του κύριου Ιωάννης? Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά να τους κάψει από τον ουρανό, όπως διέταξε και ο Ηλίας. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο Ιωάννης υπηρέτησε, θεράπευσε, ευεργέτησε, τον χτύπησαν, τον μαστίγωσαν, τον του έσχισαν το σώμα, του τράβηξαν τα γένια, πέρασε όλο το μαρτύριο, δεν έμεινε σε τίποτα μέχρι το τέλος πάνω στο σταυρό ο Κύριος. Το πέρασε το μαρτύριο, αγώγιστα, ήθελαν να του δώσουν κρασί μαζί με Σμύρνα. Αυτό ξέρετε τι ήταν? Αν το έπινε αυτό, ο άνθρωπος που έπινε αυτό, ήταν το πιο ισχυρό ναρκωτικό. Δεν αισθανόταν τίποτα, ούτε πόνους. Ερχόταν σε μια κατάσταση που δεν ένιωθε. Και ο Κύριος δεν το πήρε. Ήθελε να είναι ακέραιος σε όλα και πέρασε μέσα από όλο το μαρτύριο αυτό, με όλους αυτούς που τον κατέτριχαν, με όλους αυτούς που τον μάδισαν, που τον μαστίγωσαν. Και πάνω στο σταυρό τι είπε? Συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή η καρδιά είναι που ο Κύριος ζητάει μέσα να πάρουμε για να γίνουμε ή του Πατέρα. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε έρθει εναντίον σου, οποιοδήποτε σε κατηγορήσει, οποιοδήποτε σε πειράξει, ό,τι και αν σου κάνει, τι πρέπει να έχεις μέσα σου? Αγάπη. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Και λέει εδώ στο 5ο κεφάλαιο, θέλω να δούμε λίγο όσο προλάβουμε τις λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή. Και αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος. Οι λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή του Χριστού. Και διαβάζω το 13. Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Λέει, «Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί? Εις ουδέν πλέον χρησιμεύει, ή μη να ρυφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων». Το άλας, αλάτι. Τι κάνει το αλάτι? Διατηρεί. Το αλάτι διατηρεί και έχει επίδραση πάνω στο περιβάλλον το αλάτι. Προστατεύει από τη σύψη. Που σημαίνει, αδερφοί, ότι ο κόσμος μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται. Διάβασε στη Β' Θεσσαλονική, στο 2ο κεφάλαιο, που μιλάει για τον κολλίον, κατέχον λέει το αρχαίο, που σημαίνει αυτός ο οποίος μπαίνει και βάζει φρένο ανάχωμα. Και αυτή είναι η θέση μας τώρα. Αυτό είναι το αλάτι. Που θα σταματήσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να διατάξουμε το σκοτάδι να μείνει εκεί και να μην προχωρήσει για να τελειώσει η δουλειά του Θεού. Και δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, πώς το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ο Θεός θέλει να σταθείς με την εξουσία που σου δίνει σαν παιδί Του. Σαν παιδί Του. Χωρίς αυτό, χωρίς το αλάτι, θα γεμίσει το σκοτάδι τη γη. Θα γεμίσει. Στην Ιουδαία, όταν ο Κύριος τα έλεγε, και ο ήλιος και ο αέρας, το αλάτι το έκανα να χαλάει η γεύση του. Η μόνη περίπτωση να διατηρηθεί το αλάτι, αδερφοί, από τον αέρα και από τον ήλιο, είναι όταν είναι μέσα στο βράχο κρυμμένο. Μέσα στο βράχο. Και στο κείμενο, κοιτάξτε πώς το λέει. Δούμε λίγο το κείμενο. Λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Λέει, εάν δεν το άλλας, τι θα πάθει? Θα μορανθεί. Και ρωτάω, η λέξη μορανθεί, στην πραγματικότητα, το ρήμα είναι το μορένομαι. Τι σημαίνει μωραίνομαι? Γίνομαι ανόητος. Ανοητένο. Μωρός. Μωρός. Και ρωτάω, δηλαδή, μπορεί το αλάτι να γίνει ανόητο? Σκέψου ότι εάν ο άνθρωπος ο οποίος τον καλεί ο Κύριος και χάνει αυτό που του δίνει ο Θεός να ζήσει, στην ουσία τι παθαίνει? Ανοητένει, γίνεται ανόητος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο Δευτερονόμιο, όταν έδωσε τον νόμο, λέει, και αυτοί δεν άκουγαν, λέει, ήθε να ήσαν σοφοί και να άκουγαν τους λόγους μου. Τι γίνεται ο άνθρωπος όταν δεν ακούει? Ανόητος. Γι' αυτό λέει στους ψαλμούς, είπε, πώς τον λέει αυτόν ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός? Άφρον. Ο άφρον. Σκέφτομαι και λέω, ας πάρουμε μια πολύ χαμηλή πιθανότητα ότι ο λόγος του Θεού είναι,
2: μπορεί
1: να είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να είναι και ψέματα. Έτσι. Και έχουμε στις δύο πιθανότητες, μία να είναι αλήθεια και μία να είναι ψέματα. Ρωτάω, αδερφοί, εάν δεν είναι όπως τα λέει, τι θα χάσεις? Τι θα χάσεις? Όταν πίστεψα και στην αρχή της πίστης μου περνούσα από δυσκολίες μέσα στο νου μου, αμφιβολίες. Στο έχω πει ότι όταν μου μίλησε η μητέρα μου, της λέω, άσε με τώρα να χάσω για τα νιάτα μου. Και η σκέψη μου ήταν αυτή, να μην χάσω τα νιάτα μου. Και στην πορεία, καθώς άρχισα να βλέπω και να ζω αυτή τη ζωή, λέω, κοίτα να δεις, όταν ερχόταν αυτές οι σκέψεις. Και να μην είναι έτσι, δεν υπάρχει ολότερη ζωή από αυτή. Να ζήσει ο άνθρωπος. Καθαρός, υγιής. Σου δίνει ο Θεός μια οικογένεια την οποία την τιμάς και μένεις πιστός. Ενώ τι γίνεται έξω στον κόσμο? Εχθές ήμουν στον δρόμο για μια δουλειά και συναντάω ένα συνάδελφό μου λογιστή, μεγάλο άνθρωπο στην ηλικία, με μεγάλο γραφείο. Του λέω, Γιάννη, καλημέρα, τι κάνεις? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ένα χρόνο που βγαίνει στο νοσοκομείο, έχω πάθει αυτοάνωση στα πνευμόνια μου και είμαι με κορτιζόνη και η κορτιζόνη μου έχει φέρει περένταση και έχω ένα χρόνο να κοιμηθώ. Ωραία ζωή. Ζουν οι άνθρωποι έτσι και έχουν ανάγκη να πάρουν το φως για να ζήσουν. Και το έχεις. Και λέω, εάν δεν είναι έτσι, θα χάσεις κάτι. Αλλά να πάρουμε τη μία πιθανότητα ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ακριβώς όπως το λέει. Τι θα γίνει? Για αυτόν ο οποίος θα αφήσει την ψυχή του να φθαρεί, να καταστραφεί, να μολυνθεί, και εγώ δεν ξέρω τι να πάθει, τι θα γίνει. Τελικά θα μπει και στην αιωνιότητα μέσα, στη γέννα του πυρός. Και λέω, αν οι άνθρωποι δεν ανοητένουν, αλλά το θέμα μας δεν είναι οι άνθρωποι αν ανοητένουν, το θέμα μας ποιο είναι? Εμείς τι κάνουμε? Το θέμα μας είναι εμείς τι κάνουμε. Να μορανθεί, να γίνει ανόητος. Ξέρετε ότι όταν διαφθαρεί το αλάτι, δεν μπορεί να ανακτήσει τις ικανότητές του πλέον. Και έτσι καταλήγει, λέει ο Κύριος, στο δρόμο για να καταπατείτε. Εάν δεν έχει αλάτι το σώμα μας, μπορεί να κρατήσει το νερό? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και συνεχίζει ο Κύριος. Λέει στους Κολοσσαείς, ο Παύλος μάλλον στο 4-6. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστο. Εάν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο λόγος σου τι θα βγάζει? Ο Νίκος? Να τον βλέπω δεν θέλω. Γι' αυτό, αν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο κάθε λόγος που βγάζεις θα είναι ευλογία. Είδα αυτόν τον άνθρωπο και δεν μ' άφηνε να μιλήσω. Έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Περίμενα, λέω, σταμάτα, να σου πω τη λύση. Και καθώς έφτανε στο τέλος, μου λέει, μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Του λέω, το βρήκες. Το βρήκες, του λέω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Κάθε μέρα, του λέω, ανοίγω το λόγο του και από αυτό ζω, από αυτό ελευθερώνομαι και είμαι ελεύθερος. Και λέει στο 14, γιατί ο Κύριος θέλει να ασκήσουμε επίδραση, αδερφοί. Αυτό είναι το αλάτι. Ασκεί επίδραση στον κόσμο με την ομολογία του. Αλλιώς θα έρθει διαφθορά. Με την ομολογία μας και με τη ζωή μας. Και λέει στο 14, «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Εσείς, εμείς είμαστε το φως του κόσμου». Μας δίνει ο Κύριος το λάδι του, που είναι το πνεύμα του, και έχουμε το αγγείο μας, το οποίο πρέπει να είναι γεμάτο με το λάδι και να φέγγουμε παντού. Παντού. Και το αποτέλεσμα είναι το φως της ζωής του Χριστού να βγαίνει μέσα από τη ζωή σου σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το φως του κόσμου. Λέει, στην Άφα Ιωάννου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5 διαβάζω. Λέει ο Ιωάννης, και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλουμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι σε αυτόν δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι φως και σκοτάδι μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Ωραία. Να πάμε λίγο σε αυτό που ο Κύριος είπε. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Άρα εφόσον είμαστε εμείς το φως του κόσμου, ο Θεός ενεργεί μέσα από μέσα μας το φως του. Εμείς τι πρέπει να μην έχουμε μέσα μας? Όπως ο Κύριος είναι φως και σκοτάδι δεν υπάρχει μέσα του, έτσι και εσύ που είσαι το φως δεν πρέπει να έχεις μέσα σου σκοτάδι. Έχουμε σκοτάδι, αδερφή? Και αν έχουμε σκοτάδι, τι κάνουμε με το σκοτάδι? Να ρωτήσω, φόβους έχουμε? Τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Λέω ο Λόγος του Θεού, ο φόβος έχει κόλαση. Κόλαση. Δηλαδή, εάν έχω μέσα μου φόβους, σημαίνει ότι κάπου εκεί υπάρχει κόλαση. Φόβους ανθρώπων έχουμε? Φόβο των ανθρώπων έχουμε? Είναι ωραίο να βλέπουμε τη ζωή του Πέτρου, ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές και αναθεμάτιζε τον εαυτό του ότι δεν ήξερε μπροστά στη δούλη. Και τι λέμε για τον Πέτρο? Δεν ντρέπεται λίγο? Με τον Κύριο είδε τα σαθαύματα, είδε τόσες δυνάμεις, είδε αναστάσεις, είδε μπροστά του το γιο της Ήρας της Ναΐν να αναστένεται, είδε τον Λάζαρο να αναστένεται και τον αρνήθηκε. Δεν ντρέπεται? Εμείς τι κάνουμε με το φόβο των ανθρώπων? Και ρωτάω, εάν αυτή τη στιγμή πρέπει να πας και να σταθείς μέσα στη μέση της πλατείας του Ρεθύμνου και να κηρύξεις, η πρώτη σκέψη που θα σου έρθει στο μυαλό ποια είναι? Θα πας? Μη μου απαντήσεις, μην τυχόν και στο πω να πας. Ωραία, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα δεν είναι αν θα πας ή αν δεν θα πας. Το θέμα είναι αν έχεις μέσα σου φόβο ανθρώπων, γιατί είπαμε μέσα στο φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα μέσα μας από αυτά. Κανένας φόβος, ούτε ανθρώπων, ούτε δαιμόνων, ούτε διαβόλου, ούτε βάλε ό,τι θες, γιατί μέσα μας κατοικεί το φως. Λέει στο 6, Α Ιωάννου, 1 κεφάλαιο 6, λέει, εάν πούμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εδώ λέει, να περπατάμε στο σκοτάδι. Και λέει στο 7, εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να τονίσουμε την ανάγκη που έχουμε για να έχουμε συναναστροφή με τους Αγίους. Και λέμε εμείς, ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν έχουμε κοινωνία με τα αλλήλων, το αίμα του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αμήν. Αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Ξεκινάει λίγο πιο πίσω το εδάφιο και λέει, εάν περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως. Το εδάφιο ξεκινάει με το να περπατάς στο φως. Και ρωτάω, τι σημαίνει να περπατάμε στο φως? Εντάξει, ο Λόγος Θεού τι λέει? Γένεση 17:1. Μιλάει ο Κύριος τον Αβραάμ. Ήταν 99 ετών και ήτο ο Άβραμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος τον Άβραμ και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Μιλάει δηλαδή για ένα βάδισμα το οποίο είναι, σε οδηγεί σε τελειότητα, σε κάνει τέλειο. Στην Έξοδο, στο 16:4, λέει ο Κύριος προς τον Μωυσή, ιδού θέλω βρέξει σε εσάς άρτον εξ ουρανού και θα εξέρχεστε ο λαός και θα συνάγει κάθε μέρα του αρκούν της ημέρας για να δοκιμάσω αυτούς αν θέλω συμπεριπατεί στον νόμο μου ή όχι. Μιλάει ο Κύριος για ένα βάδισμα ότι δίνει το λόγο στο λαό για να δοκιμάσει τις καρδιές τους εάν βαδίζουν. Πώς βαδίζουν? Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Πώς βαδίζουμε κάθε μέρα? Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι ο χριστιανισμός της εκκλησίας, αδελφοί. Δεν είναι το τι βλέπω εγώ. Ο χριστιανισμός είναι, λέει, χριστιανός ποιος είναι, λέει ο Παύλος στους Ρωμαίους. Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος. Η περιτομή είναι της καρδιάς. Δεν σε βλέπει κανένας, σε βλέπει μόνο ο Κύριος. Εκείνος σε βλέπει κάθε ώρα. Βλέπει τι κάνεις όταν είσαι σπίτι σου, τι κάνεις όταν είσαι στη δουλειά σου, τι κάνεις όταν σου έρθει δυσκολία, τι κάνεις με στο νου σου, τι κάνεις με τα μάτια σου, τι κάνεις με το στόμα σου, τι κάνεις με την καρδιά σου και πού πάνε τα πόδια σου. Αυτός το βλέπει. Στο Λεβιτικό κεφάλαιο 20, εδάφιο 23, τους λέει «Και δεν θα περπατάτε, πώς ονομάζει, κατά τα νόμιμα των εθνών». Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που κάνει ο κόσμος, που πώς τα θεωρούν αυτοί. Νόμιμα. Σου λέει είναι νόμιμα. Νόμιμα είναι. Ο κόσμος προχωράει τώρα. Να είμαστε free, να είμαστε πολύ large. Εμείς. Και τα θεωρούν νόμιμα. Αλλά ο Κύριος τι λέει, δεν θα περπατάτε κατά τα νόμιμά τους. Δηλαδή σε καλεί να έχεις ένα άλλο περπάτημα εσύ. Και αν έχεις αυτό το περπάτημα που ο Κύριος σε καλεί, τότε θα μπορείς να πεις ότι περπατάς μες στο φως και όχι στο σκοτάδι. Γιατί θα δούμε τι κάνει το σκοτάδι. Γιατί λέει, δεν θα περπατάτε στα νόμιμα των εθνών τα οποία εγώ εκδιώκω απεμπροστέν σας, διότι πάντα τα αυτά έπραξαν όθεν ευδελήχθην αυτούς. Και λέω, Κύριε, να δούμε, να καταλάβουμε ότι αυτά τα οποία ο κόσμος θεωρεί νόμιμα, εσύ τι τα κάνεις. Τα βδελίτεσαι. Τα βδελίτεσαι. Καταλαβαίνουμε σε τι άκρο ο Θεός θέλει να μας φέρει, αδερφοί, όσο έχει να κάνει με την αμαρτία. Άκρο. Δεν θέλει ο Θεός να συμβιβάζεται ο άνθρωπος με την αμαρτία για κανένα λόγο. Να είμαστε πιο ελαστικοί. Και αναρωτιέμαι και λέω, όταν ο Κύριος έθεσε τους νόμους, τους έθεσε, αυτός τους έθεσε. Αυτός είπε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να κάνει και τι είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει. Αυτό μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε σύμφωνα με τα... με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να θεωρήσεις νόμιμο να είναι η εκκλησία όπως είναι ο κόσμος. Στον κόσμο τι κάνουν οι νέοι. Κάθε εβδομάδα θυμάμαι τον εαυτό μου σαν πριν πιστέψω. Μπορούσα να... Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν πώς θα βρω μια κοπέλα να παντρευτώ, να μείνω πιστός, γιατί τα φτιάχνα με ένα κορίτσι και μετά από μια εβδομάδα βαριόμουν. Και έλεγα, έβαζα φίλους μου να πάνε να πούνε ότι κάτι μου τύχε, κάτι συνέβηκε και εξαφανιζόμουν. Και ο Θεός το έκανε βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να προχωρήσω παραπέρα. Και έμενα εκεί κάθε εβδομάδα, ήταν αυτό το, και έλεγα από μέσα μου, άπιστος. Λέω, πώς θα παντρευτώ, λέω, εγώ δεν μπορώ να κάτσω μια εβδομάδα, θα κάτσω για όλη μου τη ζωή με ένα άτομο. Αυτά είναι τα νόμιμα των εθνών και τα θεωρούν φυσιολογικά. Τα θεωρούν φυσιολογικά. Στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 33. Λέει, θέλετε περιπατή εις πάσα στας οδούς, στας οποίας Κύριος ο Θεός σας προσέταξε σε εσάς, για να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε στη γη, την οποία θα κληρονομήσετε. Θέλεις να έχεις μακροζωία. Τι σημαίνει αυτό? Υγεία. Να μπορείς να ζήσεις πολλά χρόνια. Πώς θα ζήσεις? Νομίζω ότι θα σώσει το τσεκάπ. Το τσεκάπ είναι πρόληψη. Αλλά αν έχεις κάτι, ό,τι προλάβεις να κάνεις. Τι θα σε σώσει? Εδώ το λέει. Λέει, θα περιπατείς στους δρόμους μου. Δηλαδή το περπάτημα μέσα στην οδό του φωτός, την οποία αυτή η οδό ο Κύριος το ονομάζει ευθεία οδό. Amen. Το περπάτημα μέσα στην ευθεία οδό τι θα κάνει? Θα σου δώσει ζωή, ευημερία και μακροημέρευση. Αμήν. Αυτό είναι, αρφή. Αυτό είναι. Και θα μας φτάσει ο Κύριος όσο θέλει να φτάσουμε, μέχρι να έρθει να μας πάρει, να κάνουμε το θέλημά Του, καθώς περπατάμε στο δρόμο του Θεού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άφα Σαμουήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 14. Κοιτάξτε τι τους λέει. Εάν. Τους βάζει ένα εάν μπροστά. Εάν φοβάστε τον Κύριο και λατρεύετε αυτόν, τι να κάνουμε. Εάν τον φοβόμαστε, σέβεσαι κάθε τι που ο Κύριος λέει. Το σέβεσαι και έχεις όλη σου την προσοχή και όλη σου την καρδιά και την αγάπη να το πράξεις. Εάν τον φοβάσαι, τον Κύριο, όχι τους ανθρώπους, τον λατρεύεις, υπακούς τη φωνή του και τι δεν κάνεις λέει, και δεν στασιάζεις ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, που σημαίνει ότι ο λόγος του είναι πολύτιμος. Και παίρνεις το λόγο του να τον υπακούσεις και όχι να έρθεις εναντίον, γιατί εσύ νομίζεις. Τότε και εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας, αυτό που μας φέρνει, τότε ήταν βέβαια μέσα στη Διαθήκη ο λαός, αλλά εάν είναι η ευημερία και η ευλογία του Θεού πάνω μας αδερφοί και ο Θεός μας χρησιμοποιήσει σαν σώμα της Εκκλησίας, γιατί θα το αυξήσει το σώμα και το σώμα ο Κύριος θέλει να έχει επιρροή, θα έχει επιρροή αυτό σε όλη τη χώρα μας. Σε όλη τη χώρα μας. Τότε εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας θέλετε περιπατή κατόπιν Κυρίου του Θεού σας. Περιμένει λοιπόν από μας να τον φοβόμαστε, να τον λατρεύουμε, να υπακούμε στη φωνή του και να μην στασιάζουμε στην προσταγή του. Λέει ο Ψαλμός 71:16. Ψαλμός 71:16 λέει θέλω περιπατή που το περπάτημα μέσα στο φως σε βάζει ο Κύριος να περπατήσεις μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Αυτός που περπατάει στην ευθεία εδώ δεν είναι χριστιανός με φόβο. Ακούσα μια φορά, άκουγα μια ομολογία που ο Κύριος έστειλε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Σάμερολ, το Λέστερ Σάμερολ, ένας αδερφός, έχει πεθάνει τώρα, πέθανε το 1996, ηλικιωμένος, πολύ ηλικιωμένος, και το γνώρισα σε ένα συνέδριο στη Γερμανία το 1989 από κοντά τον άνθρωπο. Ήταν τότε 78-79 χρονών και τον έστειλε ο Κύριος στις Φιλιππίνες και άκουσα την ομολογία του. Και πήγε στις Φιλιππίνες, πήρε ένα κτίριο για να συναθρήσεις, αλλά δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Δεν υπήρχαν χριστιανοί, δεν υπήρχε κανένας. Τι το πήρες αυτό να το κάνεις, άνθρωπέ μου? Ο Κύριος μου είπε να το πάρω. Και μέσα στην πόλη εκείνη υπήρχε μία γυναίκα η οποία ήταν πόρνη και πολλές φορές τη συλλάμβαναν για παράνομη πορνεία και την τελευταία φορά που τη συνέλαβαν άρχιζε να έχει δαιμονικά συμπτώματα. Δηλαδή με το που την έπιαναν αστυνομικοί όπου την ακουμπούσαν γέμιζε τρύπες το χέρι της σαν να την είχε δακάσει σκύλος. Και ούρλιαζε, φώναζε και δεν μπορούσε κανείς να σταθεί μπροστά της. Ερχόταν άτομα τα οποία αμφισβητούσαν αυτό που γινότανε και κακοπροφήτευε εναντίον τους και πεθαίναν οι άνθρωποι. Τα ακούει αυτός και πάει και λέει εγώ μπορώ να το βοηθήσω το κορίτσι. Κανένας δεν έχει μπορέσει να το βοηθήσει. Θα μου δώσετε 3 μέρες, θα νηστέψω, θα προσευχηθώ και θα έρθω. Και πήγε ο άνθρωπος, νήστεψε, προσευχήθηκε και έκανε επιτίμηση επάνω της και το κορίτσι ελευθερώθηκε τελείως. Ναι. Και ερχόταν οι άνθρωποι και το έβλεπαν. Και ήρθε ο δήμαρχος της πόλης, γιατί ήταν μεγάλο, είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, και του λέει: πες μου, τι θέλεις, σαν χάρη. Λέει: θέλω την πλατεία της πόλεως για 2 εβδομάδες, νομίζω είπε, για να κηρύξω. Και κάθε βράδυ ήταν από 30 μέχρι 50 χιλιάδες άνθρωποι και άκουαν το Ευαγγέλιο και έδιναν την καρδιά του στο Χριστό. Έδιναν την καρδιά του στο Χριστό. Θέλω να περιπατεί εν τη δυνάμει του Κυρίου. Νομίζετε ότι ο Θεός έχει πρόβλημα αδελφοί, να σώσει το Ρέθυμνο ή την Κρήτη ή την Ελλάδα? Δηλαδή έχει αδυναμία, δεν μπορεί. Τι περιμένει ο Θεός? Μάλλον γιατί δεν γίνεται. Γιατί περιμένει εμάς να σηκωθούμε, να βαδίσουμε, να περπατήσουμε μέσα στη δύναμή Του για να φέρουμε τον καρπό. Λέει στον Ψαλμό 86:11. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδό σου και θέλω περιπατή εν τη αληθεία σου. Προσήλωνε την καρδιά μου στο φόβο του ονόματός σου. Ψαλμός 119:45. Θα περιπατώ εν ευρυχωρία. Γιατί? Γιατί ζήτησα, εξεζήτησα, έβαλα όλη μου την καρδιά και ζήτησα τις εντολές σου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να περιπατούμε μέσα στο φως του Κυρίου. Και καθώς περπατάς μέσα στο φως του Κυρίου, δεν έχεις μέσα σου σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από το σκοτάδι. Να μην υπάρχει μέσα μας σκοτάδι. Λέει, ο Κύριος είπε, έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δεν έχει τίποτα μέσα σε μένα. Τίποτα. Αμήν. Να σταματήσουμε εδώ, το συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Να πάμε λίγο πίσω στο Ματθαίο 5:45. Θέλουμε να γίνουμε ή του πατρός του εν της ουρανής. Σήκω στο χέρι σου αυτή την ώρα. Και θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Να αγαπήσουμε. Φέρε μέσα σου οτιδήποτε μπορεί να έχει δημιουργηθεί εναντίον σου από ανθρώπους, από καταστάσεις, από οτιδήποτε και έχεις που εάν είσαι γιος του Θεού, στο λέω εκ των προτέρων, απαγορεύεται να έχεις πικρία. Απαγορεύεται. Και αυτή την ώρα, εάν υπάρχει κάτι μέσα σου, κατά κάθε υπόλοιπο, να το παραδώσουμε στον Κύριο. Προσέξτε, δεν θα έρθει ο Κύριος να το πάρει. Εμείς θα το παραδώσουμε. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, πάρτο! Και το κρατάς. Δώσε μου το. Ναι, πάρτο! Και δεν το αφήνεις, το κρατάς. Γι' αυτό λέει, παραδείγματος χάρη, όλοι σας τη μέρημνα ρίξτε τι στα πόδια του. Δεν σου λέει, δεν λέει να προσεύσει, αλλά λες, Κύριε, έλα να πάρεις τη μέρημνά μου, έλα να πάρεις. Λέει, ρίξτε. Άφησέ την, εμπιστέψου τον. Πες, Κύριε, την αφήνω τη μέρημνα, είσαι εσύ υπεύθυνος. Και θέλω αυτή την ώρα να κάνουμε το πρώτο βήμα. Βάλε μέσα σου ό,τι μπορεί να είναι το οποίο έχει στεναχωρήσει την καρδιά σου, πληγεί από ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι άνθρωποι του κόσμου, αν είναι συγγενείς, αν είναι αδερφοί, οτιδήποτε είναι. Και είμαστε εδώ αυτή την ώρα να το παραδώσουμε στον Κύριο. Για να γίνουμε ή του Πατέρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, υψώνουμε τα χέρια μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Κύριε, θέλουμε να γίνουμε ή δικοί σου, Κύριε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτός είναι ο πόθος μας, αυτός είναι ο ζήλος μας, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε, Κύριε, να, όπως ακούσαμε, να έρθουμε σε σένα και να μην λέμε Κύριε, Κύριε, αλλά να πράττουμε αυτά που μας είπες εσύ. Θέλουμε να μην υπάρχει μέσα μας το παραμικρό σκοτάδι, γιατί όπου είναι το φως δεν υπάρχει σκοτάδι, όπως λέει ο Ιωάννης, ο Θεός είναι φως και σκοτία μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Και αυτή την ώρα εσύ σηκώνεις, καθώς το παραδίδουμε, Κύριε, κάθε βάρος πικρίας, το παίρνεις μέσα από το λαό σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα το παραδίδουμε στα πόδια σου, Κύριε. Συγχωρούμε, μετανοούμε γιατί κρατήσαμε μέσα μας πράγματα και ευλογούμε αυτούς που μας έβλαψαν, Κύριε. Προσευχόμαστε για αυτούς που μίλησαν εναντίον μας και τους ευλογούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και θέλουμε να δούμε σωτηρία, θέλουμε να δούμε ευλογία επάνω τους σε κάθε άνθρωπο, στις οικογένειές τους, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού στρέφουμε επάνω στους ανθρώπους αυτούς την ευλογία σου, Κύριε, και τη δόξα σου. Και το φως σου να πέσει πάνω τους, να σε γνωρίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και αν είναι άτομα τα οποία είναι αδέλφια μας, Κύριε, θέλουμε εσύ να τους ευλογήσεις και να ανοίξουν τα μάτια τους, να δούνε την αγάπη σου και να προσκοληθούν σε αυτήν, Κύριε. Στο όνομα σου, στο όνομα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφιστεί μπαλά μου. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 11. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Ακόμα μια πληγή θα φέρω πάνω στο Φαραώ και πάνω στη γη της Αιγύπτου. Ύστερα από αυτά θα σας εξαποστείλει από εδώ, εξαποστέλλοντάς σας βέβαια και θα σας διώξει από εδώ ολοκληρωτικά. Μίλησε τώρα στα αυτιά του λαού και ας ζητήσει κάθε άνδρας από το γείτονά του και κάθε γυναίκα από τη γειτόνισά της σκεύη ασημένια και σκεύη χρυσά». Και ο Κύριος έδωσε χάρη στο λαό μπροστά στους Αιγυπτίους. Ακόμη και ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ήταν μέγας σε υπερβολικό βαθμό στη γη της Αιγύπτου, μπροστά στους υπηρέτες του Φαραώ και μπροστά στο λαό. Και ο Μωυσής είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος. Γύρω στα μεσάνυχτα εγώ θα βγω στο μέσο της Αιγύπτου. Και κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου θα πεθάνει. Από το πρωτότοκο του Φαραώ που κάθεται πάνω στο θρόνο του μέχρι το πρωτότοκο της δούλης που δουλεύει στο μήλο και κάθε πρωτότοκο των χτηνών. Και σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου θα υπάρξει μεγάλη κραυγή, τέτοια που δεν έγινε ποτέ ούτε θα γίνει τέτοια ύστερα από αυτά. Σε όλους όμως τους γιους Ισραήλ, σκύλος δεν θα κουνήσει τη γλώσσα του, από άνθρωπο μέχρι χτήνος. Για να γνωρίσετε ότι ο Κύριος έκανε διάκριση ανάμεσα στους Αιγυπτίους και τον Ισραήλ. Και όλοι αυτοί οι δούλοι σου θα κατέβουν σε μένα και θα προσπέσουν μπροστά μου λέγοντας: «Βγες έξω, εσύ και ολόκληρος ο λαός που σε ακολουθεί». Και ύστερα από αυτά θα βγω έξω. Και βγήκε ο Μωυσής από το Φαραώ με μεγάλο θυμό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δεν θα σας εισακούσει ο Φαραώ για να πληθύνουν τα θαυμάσια μου στη γη της Αιγύπτου». Και ο Μωυσής και ο Αρών έκαναν όλα τα θαυμάσια αυτά μπροστά στο Φαραώ. Και ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ από τη γη του. Έξοδος 12 κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών στη γη της Αιγύπτου λέγοντας: «Ο μήνας αυτός θα είναι σε εσάς αρχή μηνών. Θα είναι σε εσάς ο πρώτος από τους μήνες του χρόνου. Να μιλήσετε σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ λέγοντας: τη δέκατη ημέρα αυτού του μήνα ας πάρουν για τον εαυτό τους καθένας ένα αρνί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους, ένα αρνί για κάθε οικογένεια. Αν όμως εκείνη που είναι στην οικογένεια είναι λιγοστή για το αρνί, αυτός και ο γείτονάς του, που είναι πλησιέστερος στο σπίτι του, ας το πάρουν σύμφωνα με τον αριθμό των ψυχών. Καθένας θα συγκαταριθμείται για το αρνί, ανάλογα με όσο του χρειάζεται να φάει. Και το αρνί σας θα είναι τέλειο, αρσενικό, χρονιάρικο. Από τα πρόβατα ή από τις κατσίκες θα το πάρετε. Και θα το διαφυλάτετε μέχρι την 14η μέρα του ίδιου μήνα. Και τότε ολόκληρο το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θα το σφάξει προς την εσπέρα. Και θα πάρουν από το αίμα και θα βάλουν πάνω στους δύο παραστάτες και πάνω στο ανώφλι της θύρας των σπιτιών, όπου θα το φάνε. Και θα φάνε το κρέας εκείνη τη νύχτα ψητό στη φωτιά. Με άζυμα και με χόρτα πικρά θα το φάνε. Μη φάτε από αυτό ομό ούτε βραστό σε νερό, αλλά ψητό σε φωτιά. Το κεφάλι του μαζί με τα πόδια του και μαζί με τα εντόστια του. Και μην αφήσετε υπόλοιπο από αυτό μέχρι το πρωί. Και ό,τι περισσεύσει από αυτό μέχρι το πρωί, κάψτε το στη φωτιά. Και θα το φάτε ως εξής: ζωσμένη τη σοσφία σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας και τη ράβδο σας στο χέρι σας. Και θα το φάτε με βιασύνη. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Επειδή αυτή τη νύχτα θα περάσω μέσα από τη γη της Αιγύπτου και θα χτυπήσω κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου, από άνθρωπο μέχρι χτήνος. Και θα κάνω κρίσεις ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Εγώ ο Κύριος. Και το αίμα θα είναι σε εσάς για σημείο επάνω στα σπίτια σας, στα οποία κατοικείτε. Και όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω και η πληγή δεν θα είναι σε εσάς για να σας εξολοθρεύσει όταν χτυπήσω τη γη της Αιγύπτου. Και η ημέρα αυτή θα είναι σε εσάς σε ενθύμηση. Και θα γιορτάσετε αυτή τη γιορτή στον Κύριο στις γενναίες σας, ως ένα παντοτινό νόμο θα τη γιορτάζετε. Θα τρώτε άζυμα 7 ημέρες. Από την πρώτη μέρα θα σηκώσετε το προζύμι από τα σπίτια σας. Επειδή όποιος φάει ένζυμα από την πρώτη μέχρι την 7η μέρα, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από τον Ισραήλ. Και κατά την πρώτη μέρα θα είναι Άγια Σύναξη. Και κατά την 7η μέρα θα είναι Άγια Σύναξη σε εσάς. Καμιά εργασία δεν θα γίνεται σε αυτές, εκτός από εκείνο που χρειάζεται σε κάθε άνθρωπο για να φάει. Μόνο αυτό θα κάνετε. Θα φυλάξετε λοιπόν τη γιορτή των Αζήμων, επειδή αυτή την ίδια μέρα θα βγάλω τα τάγματά σας από τη γη της Αιγύπτου. Γι' αυτό, ως ένα παντοτινό νόμο, θα φυλάτετε αυτή την ημέρα στις γενναίες σας. Αρχίζοντας από την 14η μέρα του μήνα, από την Εσπέρα, θα τρώτε άζημα μέχρι την 21η μέρα του μήνα, την Εσπέρα. Για 7 ημέρες δεν θα βρίσκεται προζύμι στα σπίτια σας. Επειδή όποιος φάει ένζημα, εκείνη η ψυχή θα εξολοθρευτεί από τη συναγωγή του Ισραήλ, είτε ξένος είναι είτε αυτόχθονας. Κανένα ένζημο δεν θα φάτε. Σε όλες τις κατοικίες σας άζημα θα τρώτε. Τότε ο Μωυσής κάλεσε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και τους είπε: «Διαλέξτε και πάρτε για τον εαυτό σας ένα αρνί σύμφωνα με τις οικογένειές σας και θυσιάστε το Πάσχα. Έπειτα πάρτε μια δέσμη από ίσωπο και βουτήξτε την στο αίμα που θα είναι σε μια λεκάνη. Και από το αίμα που θα είναι μέσα στη λεκάνη χτυπήστε το ανώφλι και τους δύο παραστάτες των θυρών. Και κανένας από εσάς δεν θα βγει έξω από τη θύρα του σπιτιού του μέχρι το πρωί. Επειδή ο Κύριος θα περάσει για να χτυπήσει τους Αιγυπτίους. Και όταν δει το αίμα πάνω στο ανώφλι και πάνω στους δύο παραστάτες, ο Κύριος θα παρατρέξει τη θύρα και δεν θα αφήσει τον εξολοθρευτή να μπει μέσα στα σπίτια σας για να χτυπήσει. Και θα φυλάξετε αυτό το πράγμα ως νόμο στον εαυτό σου και στους γιους σου μέχρι τον αιώνα. Και όταν μπείτε μέσα στη γη που ο Κύριος θα σας δώσει, όπως είπε, θα φυλάξετε αυτή τη λατρεία. Και όταν σας λένε οι γη σας, τι σημαίνει σε εσάς αυτή η λατρεία, θα αποκρίνεστε. Αυτό είναι η θυσία του Πάσχα στον Κύριο, επειδή παρέτρεξε τα σπίτια των γιών Ισραήλ στην Αίγυπτο όταν χτύπησε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα σπίτια μας». Τότε ο λαός, σκύβοντας, προσκύνησε. Και όταν αναχώρησαν οι γη Ισραήλ, έκαναν όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή και στον Ααρών. Έτσι έκαναν. Και γύρω στα μεσάνυχτα, ο Κύριος χτύπησε κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου. Από το πρωτότοκο του Φαραώ που κάθεται πάνω στο θρόνο του, μέχρι το πρωτότοκο του Εχμαλώτου που είναι στη φυλακή, και όλα τα πρωτότοκα των χτηνών. Και ο Φαραώ σηκώθηκε τη νύχτα, αυτός και όλοι οι υπηρέτες του και όλοι οι Αιγύπτιοι. Και μεγάλη κραυγή έγινε στην Αίγυπτο, επειδή δεν υπήρχε σπίτι στο οποίο δεν υπήρχε και ένας νεκρός. Και κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών μέσα στη νύχτα και είπε: «Σηκωθείτε, βγείτε μέσα από το λαό μου και εσείς και η γη του Ισραήλ. Και πηγαίνετε να λατρεύσετε τον Κύριο, καθώς είπατε. Και πάρτε τα κοπάδια σας και τις αγέλες σας, καθώς είπατε. Και φύγετε. Ευλογήστε όμως και μένα». Και οι Αιγύπτιοι βίαζαν το λαό για να τον βγάλουν γρήγορα έξω από τον τόπο, επειδή είπαν: «Όλοι εμείς πεθαίνουμε». Και ο λαός σήκωσε το ζυμάρι του, πριν φουσκώσει, έχοντας ο καθένας τη σκάφη του πάνω στους ώμους του, τυλιγμένη στα φορέματά του. Και οι γη του Ισραήλ έκαναν σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή, και ζήτησαν από τους Αιγυπτίους ασημένια σκεύη και χρυσά σκεύη και ενδύματα. Και ο Κύριος έδωσε στο λαό χάρη μπροστά στους Αιγυπτίους και δάνησαν σε αυτούς όσα τους ζήτησαν και γύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Και οι γιοι Ισραήλ αναχώρησαν από τη Ραμεσή προς την Σοκώθ, πεζοί, 600.000 άνδρες περίπου, χωρίς τα παιδιά. Μαζί τους ανέβηκε και ένα μεγάλο σύμμιχτο πλήθος ανθρώπων και κοπάδια και αγέλες, πολλά κτίνη σε υπερβολικό βαθμό. Και από τη ζύμη που έφεραν από την Αίγυπτο έψησαν άζημα ψωμιά στη στάχτη, επειδή δεν υπήρχε προζύμι και επειδή εκδιώχθηκαν από την Αίγυπτο και δεν μπόρεσαν να καθυστερήσουν ούτε και προετοίμασαν εφόδιο για τον εαυτό τους. Και ο καιρός της παρικίας των γιών Ισραήλ που παρήκησαν στην Αίγυπτο ήταν 430 χρόνια. Και μετά τα 430 χρόνια, την ίδια εκείνη μέρα, βγήκαν όλα τα τάγματα του Κυρίου από τη γη της Αιγύπτου. Αυτή είναι η νύχτα που πρέπει να φυλάγεται στον Κύριο, επειδή τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Αυτή είναι η νύχτα εκείνη του Κυρίου που πρέπει να φυλάγεται από όλους τους γιους Ισραήλ, στις γενναίες τους. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και τον Ααρών: «Αυτός είναι ο νόμος του Πάσχα. Κανένας αλλογενής δεν θα φάει από αυτό. Και κάθε δούλος αγορασμένος με αργύρια, αφού περιτιμηθεί, τότε θα φάει από αυτό. Και ο ξένος και ο μισθωτός δεν θα φάνε από αυτό. Μέσα στο ίδιο το σπίτι θα φαγωθεί. Από το κρέας δεν θα φέρετε έξω από το σπίτι και κόκαλο δεν θα σπάσετε από αυτό. Ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ θα το κάνει. Και αν κάποιος ξένος που παρικεί μαζί σου θέλει να κάνει το Πάσχα στον Κύριο, ας περιτιμηθούν όλα τα αρσενικά του και τότε ας πλησιάσει για να το κάνει. και θα είναι όπως ο αυτόχθονας της γης, επειδή κανένας απερίτμητος δεν θα φάει από αυτό. Ο ίδιος νόμος θα είναι για τον αυτόχθονα και για το ξένο που παρικεί μεταξύ σας. Και όλοι οι γη του Ισραήλ έκαναν όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή και στον Ααρών, έτσι έκαναν. Και εκείνη την ίδια μέρα έβγαλε ο Κύριος τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Ψαλμός 62. Στον αρχιμουσικό για τον Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Στον Θεό βέβαια αναπαύεται η ψυχή μου. Από αυτόν πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός μονάχα είναι πέτρα μου και σωτηρία μου. Προπύργιό μου. Δεν θα σαλευτώ πολύ. Μέχρι πότε θα επιβουλεύεστε ενάντια σε άνθρωπο? Εσείς όλοι θα φωνευτείτε. Είστε σαν τείχος που γέρνει και σαν φραγμός ετοιμόρροπος. Δεν συμβουλεύονται παρά να το ρίξουν από το ύψος του. Αγαπούν το ψέμα. Με το στόμα τους μεν ευλογούν, με την καρδιά τους όμως καταρρώνται. Αλλά εσύ, ω ψυχή μου, στο Θεό αναπαύου, επειδή επ' αυτόν κρέμεται η ελπίδα μου. Αυτός μονάχα είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιό μου. Δεν θα σαλευτώ. Στο Θεό είναι η σωτηρία μου και η δόξα μου, η πέτρα της δύναμής μου, το καταφύγιό μου είναι στο Θεό. Ελπίζετε σε Αυτόν σε κάθε στιγμή. Ανοίγετε, λαοί, μπροστά Του τις καρδιές σας. Ο Θεός είναι καταφύγιο σε μας. Οι κοινοί άνθρωποι είναι βέβαια ματιότητα. Οι άρχοντες είναι ψέμα. Στην πλάστιγγα όλοι μαζί είναι ελαφρότεροι και από αυτή την ματιότητα. Μη ελπίζετε σε αδικία και σε αρπαγή μη βάζετε μάταιη ελπίδα. Πλούτος αναρρέει, μην προσιλώνετε την καρδιά σας. Μια φορά μίλησε ο Θεός, δυο φορές το άκουσα, ότι η δύναμη είναι του Θεού. Και δικό σου είναι το έλεος, Κύριε, επειδή εσύ θα αποδώσεις σε κάθε ένα σύμφωνα με τα έργα του. Ψαλμός 63. Ψαλμός του Δαβίδ όταν βρισκόταν στην έρημο του Ιούδα. Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου. Σε ζητάω από το πρωί. Σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρκα μου, μέσα σε γη έρημη, ξερή και άνυδρη. Για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδα στο αγιαστήριο. Επειδή το έλεος σου είναι μεγαλύτερο από τη ζωή, τα χείλη μου θα σε επαινούν. Έτσι θα σε ευλογώ στη ζωή μου και στο όνομά σου θα υψώνω τα χέρια μου. Σαν από πάχος και με δούλη θα χορτάσει η ψυχή μου και με χείλη αγαλίασης θα υμνεί το στόμα μου, όταν στο κρεβάτι μου σε θυμάμαι. Σε σένα μελετώ στις φυλακές της νύχτας, επειδή στάθηκες βοήθειά μου. Γι' αυτό κάτω από τη σκιά των πτερήγων σου θα χαίρω. Η ψυχή μου προσκολήθηκε πίσω από εσένα. Το δεξί σου χέρι με υποστηρίζει. Και εκείνοι που ζητούν την ψυχή μου για να την εξολοθρεύσουν θα μπουν στα κατώτατα μέρη της γης. Θα πέσουν με ρομφαία, θα είναι μερίδα σε αλεπούδες. Και ο βασιλιάς θα εφρανθεί στο Θεό. Θα δοξαστεί κάθε ένας που ορκίζεται σε Αυτόν, επειδή το στόμα εκείνων που μιλούν ψέματα θα κλειστεί. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα, αλίμονο όμως σε εκείνον που τα προκαλεί. Είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να ρηχτεί στη θάλασσα, παρά να κλονίσει την πίστη ενός από αυτούς εδώ τους μικρούς. Προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Αν ο αδερφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Αν σου κάνει κακό πολλές φορές την ημέρα και έρθει άλλες τόσες και σου πει «μετανοώ», να τον συγχωρέσεις. Οι Απόστολοι είπα στον Κύριο «δώσε μας κι άλλη πίστη». Και εκείνος τους είπε «αν είχατε πίστη σαν κόκκο συναπιού, θα λέγατε σε αυτή την μουριά «ξεριζώσου και φυτέψου στη θάλασσα» και εκείνη θα σας υπάκουε. Ποιος από σας, όταν ο δούλος του που τον έχει για να οργώνει τα χωράφια ή να βόσκει τα πρόβατα, έρθει στο σπίτι από το χωράφι θα του πει «έλα αμέσως και κάθισε να φας»? Δεν θα του πει μάλλον «ετοίμασε να διπνήσω, ζώσου την ποδιά και υπηρέτησέ με ώσπου να φάω και να πιω και μετά θα φας και θα πιεις κι εσύ»? Πρέπει μήπως να χρωστάει χάρη στο δούλο που έκανε αυτό που το διέταξε? Όχι. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός, να λέτε «είμαστε απλοί δούλοι, κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε». Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε μέσα από τη Σαμάρια και την Γαλιλαία. Καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν 10 λεπροί άντρες που στάθηκαν μακριά του και του φώναζαν δυνατά: «Ιησού Αφέντη, ελέησέ μας!» Βλέποντας τους, εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς». Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Και ένας από αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε και με δυνατή φωνή δόξαζε το Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαρίστησε. Αυτός ήταν Σαμαρίτης. Ο Ιησούς τότε είπε: «Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι?» «Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό παρά μόνο αυτός ο αλλοεθνής?» Του είπε τότε: «Σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστη σου σε έσωσε». Όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, τους απάντησε: «Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Δεν θα πούνε «Να, εδώ είναι» ή «Εκεί», γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι κιόλας ανάμεσά σας». Είπε τότε στους μαθητές: «Θα έρθει καιρός που θα θελήσετε να δείτε μία από τις μέρες του Υιού του Ανθρώπου και δεν θα τη δείτε. Θα σας πούν «Να, εκεί είναι» ή «Να, εδώ είναι», αλλά μην πάτε και μην τους ακολουθήσετε. Γιατί η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου θα είναι τόσο φανερή όπως η αστραπή που αστράφτει από τη μια μεριά του ορίζοντα και λάμπει ως την άλλη. Ο Υιός του Ανθρώπου όμως πρέπει πρώτα να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από αυτή τη γενιά. Όπως έγινε στις μέρες του Νόε, έτσι θα γίνει και με τον ερχομό του Υιού του Ανθρώπου. Τότε έτρωγαν και έπιναν, άντρες και γυναίκες παντρεύονταν ως την ημέρα που ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό. Ύστερα ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Το ίδιο έγινε και στις μέρες του Λότ. Έτρωγαν και έπιναν, αγόραζαν και πολλούσαν, φύτευαν και έχτιζαν. Την ημέρα όμως που βγήκε ο Λότ από τα Σόδωμα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους. Τα ίδια θα συμβούν και την ημέρα που θα φανερωθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Την ημέρα εκείνη όποιος θα βρίσκεται στο λιακωτό και τα πράγματά του θα είναι στο σπίτι, να μην κατεβεί να τα πάρει. Και όποιος είναι στο χωράφι, να μην γυρίσει πίσω. Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Όποιος θελήσει να διασώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος τη χάσει θα τη διατηρήσει. Σας διαβεβαιώνω πως εκείνη τη νύχτα, από τους 2 που θα κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί.

δικαστής που ούτε το Θεό φοβόταν, ούτε άνθρωπο υπολόγιζε. Σε αυτή την πόλη κατοικούσε μια χήρα, που ερχόταν στο δικαστή και του έλεγε «Δώσε μου το δίκαιο μου από αυτόν που με κατατρέχει». Εκείνος για πολύ καιρό αρνιόταν, αλλά ύστερα είπε στον εαυτό του «Αν και δεν φοβάμαι το Θεό, ούτε λογαριάζω άνθρωπο, όμως επειδή η χήρα αυτή μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δίκαιό της, μήπως έτσι που έρχεται συχνά στο τέλος με αρρωστήσει». Και ο κύριος πρόσθεσε «Ακούστε τι λέει ο άδικος δικαστής. Θα αναβάλει λοιπόν ο Θεός να αποδώσει το δίκαιο στους εκλεκτούς που τον κράζουν μέρα και νύχτα? Σας βεβαιώνω ότι θα τους αποδώσει το δίκαιο τους πολύ γρήγορα. Όταν όμως έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει τάχα ανθρώπους να τον περιμένουν με εμπιστοσύνη». Σε μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, είπε την παρακάτω παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε και έκανε την εξής προσευχή σε σχέση με τον εαυτό του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους άρπαγας, άδικος, μοιχός ή και σαν αυτόν εδώ, τον τελώνη. Εγώ νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα και δίνω στο ναό το δέκατο από όλα τα εισοδήματά μου». Ο τελώνης αντίθετα στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». Σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το σπίτι του συμφιλειωμένος με το Θεό, ενώ ο άλλος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί. Έφεραν τότε στον Ιησού και τα μικρά παιδιά για να τα ευλογήσει. Όταν τα είδαν οι μαθητές, τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως τα κάλεσε κοντά του και είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα και μην τα εμποδίζετε, γιατί ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας διαβεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν». Κάποιος άρχοντας τον ρώτησε «Καλέ μου δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του απάντησε «Γιατί με αποκαλείς καλόν? Κανένας δεν είναι καλός παρά μόνο ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές, μη μιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και εκείνος του είπε «Όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς του είπε «Σου λείπει ένα ακόμη. Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσ' τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις τ' άκουσε αυτά πολύ στενοχωρέθηκε γιατί ήταν πολύ πλούσιος. Όταν ο Ιησούς τον είδε πολύ στενοχωρημένο είπε «Πόσο δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού, γιατί είναι ευκολότερο να περάσει μέσα από βελονότρυπα καμήλα παρά να μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Όσοι τον άκουσαν είπαν «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Και εκείνος τους απάντησε «Αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά». Τότε ο Πέτρος του λέει «Να, εμείς εδώ αφήσαμε τα υπάρχοντά μας και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς του είπε «Σας διαβεβαιώνω πως όποιος άφησε σπίτι ή γυναίκα ή αδέρφια ή γονείς ή παιδιά για χάρη του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού θα κερδίσει στα χρόνια που ζούμε τώρα πολύ περισσότερα και στο μελλοντικό κόσμο την αιώνια ζωή». Πήρε κοντά του τους 12 μαθητές και τους είπε «Να, ανεβαίνουμε στην Ιερουσαλήμ και όλα όσα έγραψαν οι προφήτες για τον Υιό του ανθρώπου θα εκπληρωθούν. Δηλαδή θα παραδοθεί στους εθνικούς, θα τον περιγελάσουν, θα τον βρίσουν και θα τον φτύσουν. Ύστερα θα τον μαστιγώσουν και θα τον σκοτώσουν, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Αυτοί όμως τίποτε από αυτά δεν κατάλαβαν. Αυτά τα λόγια του Ιησού τους ήταν ενιγματικά και δεν εννοούσαν αυτά που έλεγε. Καθώς ο Ιησούς πλησίαζε στην Ιεριχώ, ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος και εκείνος φώναξε δυνατά «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Αυτοί που προπορεύονταν τον μάλωναν να σοπάσει. Αυτός όμως φώναζε ακόμη πιο δυνατά «Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Ο Ιησούς στάθηκε και έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του. Όταν αυτός πλησίασε τον ρώτησε «Τι θέλεις να σου κάνω?»
Και εκείνος αποκρίθηκε:

0: «Κύριε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Τότε ο Ιησούς του είπε, «Απόκτησε το φως σου. Η πίστη σου σε έσωσε». Αμέσως βρήκε το φως του και ακολουθούσε τον Ιησού δοξάζοντας το Θεό. Όλος ο κόσμος, όταν το είδε, δοξολογούσε το Θεό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας για τις μέρες που μας εχάρισαν τις πολύτιμες. Γιατί η μέρα μπαίνει, η μέρα βγαίνει. Αλλά αδερφοί, ξέρουμε ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και ο Κύριος μας έχει δώσει αυτόν τον χρόνο εδώ στη γη και πρέπει να εργαζόμαστε τον καιρό. Γιατί ξέρετε, αν αφήνουμε τον καιρό να περνάει έτσι χωρίς να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, απλά να ζούμε και να κάνουμε τα καθήκοντα της δουλειάς μας, είναι χάσιμο χρόνο κατά μια έννοια. Γιατί περνά ο χρόνος ανεκμετάλλευτος. Να μην είμαστε όμως εκείνον τον δούλο που πήρε το ταλάντο του και το έκρυψε μέσα στη γη βαθιά και έκατσε. Και οι άλλοι δούλεψαν τα τάλαντα, αυτός δεν έκανε τίποτα και στο τέλος λέει: «Έλα Κύριε, σου το έφερα το ταλάντο». Και του λέει η δούλε: «Οκνηρέ, γιατί ήταν τεμπέλης». Αμήν. Ευλόγησε Κύριέ μας το λόγο σου απόψε, σκέπασε μας με το αίμα σου ακόμα μια φορά Χριστέ μας και δώσε μας Κύριέ μας κατά την ανάγκη του καθενός και της κάθε μιας. Αμήν Κύριέ μας. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για την πίστη και το λόγο του Θεού, τα ρήματα του Θεού. Γιατί η πίστη απαιτεί δράση, θέλει να κάνουμε κάτι. Είναι ο ακροατής του λόγου που ακούει και λέμε ωραία, αυτά που ακούω από τον Κύριο είναι ωραία, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε και δράση. Η γνώση που προέρχεται από τις αισθήσεις θαυμάζει, παραδέχεται, αλλά δεν δρά. Το να ενεργείς με βάση τον λόγο είναι να αφήνεις τον Κύριο να ενεργεί μέσα σου. Γιατί ο λόγος είναι ζωντανός, είναι τα ρήματα, είναι εκεί τα λόγια του Θεού, αλλά είναι εκεί. Αν τα βλέπω και λέω καλά είναι τα λόγια αυτά, τα ακούω, είναι καλά, αλλά πρέπει να τα βάλω σε εφαρμογή. Και το να ενεργούμε με βάση τον λόγο είναι σαν να δίνουμε στον ίδιο τον Θεό, τον αόρατο Θεό, μια καλή ευκαιρία να δουλέψει μέσα στη ζωή μας. Το να δώσουμε στον λόγο τη θέση του σημαίνει ότι δίνουμε στον Ιησού Χριστό τη θέση του ως κυρίαρχος στη ζωή μας. Να είναι ο Κύριος μας, όπως τον ομολογούμε και το θέλουμε. Ματθαίος 7 από το 24. Γιατί το πρόβλημα της πίστης γίνεται απλό όταν γνωρίζουμε ότι ενεργεί σύμφωνα με όσα είπε ο Θεός. Είναι αυτή η γνωστή παραβολή με τον μωρό και τον σοφό. Καθένας λοιπόν που ακούει τούτους τους λόγους μου και τους εφαρμόζει, θα ομοιωθεί με φρόνιμο άνθρωπο, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του πάνω στον βράχο. Και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω στην οικία εκείνη, αλλά δεν έπεσε γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Βράχος, τι είναι ο βράχος? Ο βράχος είναι υπακούω στο λόγο. Γιατί λέμε είναι ο Κύριος, ναι, αλλά ο Κύριος είναι λίγο αόριστο. Έτσι έχτισα τη ζωή μου πάνω στον Χριστό, τι σημαίνει? Ο Χριστός είναι ο λόγος του, τα λόγια του, τα ρήματα του. Όποιος με αγαπά, τις εντολές μου φυλάτει. Το ένα φέρνει το άλλο. Αυτός που δεν τηρεί το λόγο, είναι σαν να μην χτίζει πάνω σε γερά θεμέλια. Γι' αυτό συνεχίζει στο 26. Και καθένας που ακούει έτσι, ακούει τους λόγους μου τούτους και δεν τους εφαρμόζει, θα ομοιωθεί με άνθρωπο μωρό, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του πάνω στην άμμο. Βράχος, άμμο. Δηλαδή ο ακροατής, γι' αυτό λέει ο καθένας που ακούει, ο ακροατής πρέπει να γίνει εκτελεστής. Διαφορετικά, η κατασκευή που χτίζει, η ζωή του που χτίζει, θα καταστραφεί ολοκληρωτικά, γιατί δεν έχει βάση. Μα ακούω τον λόγο, μη κι εγώ χριστιανός. Ο Ιησούς το δείχνει, μας έκανε να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικά το να ενεργούμε με βάση το λόγο. Ο σοφός είναι εκτελεστής του λόγου. Ο άλλος ακούει, αλλά δεν ενεργεί. Είναι ένας ακροατής. Είναι των αισθήσεων. Πώς νιώθω, νιώθω ή δεν νιώθω? Όταν πηγαίνεις με τις αισθήσεις σου, πώς νιώθεις, με τα συναισθήματα, για να βρεις το Θεό, ένιωσα ή δεν ένιωσα, δεν αισθάνομαι ή αισθάνομαι, είσαι ένας διανοητικός υποστηριχτής. Μπορεί να τρέφει τέτοιο άτομο ελπίδες. Δηλαδή, λέει, ναι, σωστά τα λες. Αμήν, έτσι είναι, δόξα τον Κύριο. Να έχεις καλές προθέσεις, αλλά δεν είσαι αυτός που πράττει, αν ακούεις μόνο. Ανταποκρίνεται στη λογική, αντί να ανταποκριθεί στο λόγο. Γι' αυτό λέμε ότι τέτοιου ατόμου η πνευματική του ζωή είναι χτισμένη πάνω στην άμμο. Χτισμένη. Όπως και ο άλλος, χτισμένη, αλλά από κάτω, αν το σηκώσεις, είναι άμμος. Αν έχει πίστη σε κάτι, αυτό είναι σε άνθρωπο, αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Τα προγράμματα, η επιστήμη, τα έργα, οι οργανώσεις που να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, βασίζεσαι σε ανθρώπινα. Και όταν αυτά πέσουν, πέφτει και το σπίτι σου. Μπορείτε να καταλάβετε αν ένας άνθρωπος κτίζει στην άμμο ή στο βράχο, παρατηρώντας αν ασκείται ή όχι στο να ενεργεί με βάση τον λόγο. Ιάκωβος 1:22. Να γίνεστε όμως εκτελεστές του λόγου και όχι μόνο ακροατές, εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Γιατί αν είναι κάποιος ακροατής λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που παρατηρεί το πρόσωπο με το οποίο γεννήθηκε μέσα σε καθρέφτη. Γιατί παρατήρησε εαυτό και απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε τι είδους ήταν. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω και είδε μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παράμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Ο αυταπατώμενος, που πιστεύει ότι η γνώση είναι το μόνο που χρειάζεται, θα αποτύχει. Ο Θεός τιμά τον εκτελεστή του λόγου, δηλαδή τον άνθρωπο που τον ασκεί, τον ζει, περπατά μέσα στον λόγο, που τον ενσωματώνει στη ζωή του. Λέει ο λόγος έτσι, έτσι θα δράσω, άσχετα αν γύρω σου τα φαινόμενα είναι διαφορετικά. Μπορεί να είναι μαζί, μπορεί να είναι ουδέτερα, μπορεί να είναι ενάντια. Εσύ ζεις με τον λόγο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εξαπατήσουμε τον εαυτό μας, γιατί μιλάμε τώρα για πιστούς και πιστούς και πιστούς. Δεν μιλάμε για έναν κοσμικό που δεν ενδιαφέρεται, που δεν γνωρίζει τον λόγο του Θεού. Γιατί να εξαπατήσουμε? Γι' αυτό λέει να γίνεστε εκτελεστές και όχι ακροατές, εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Γιατί ακούω τον λόγο, είμαι στην εκκλησία, ακούω κηρύγματα, ακούω τα πάντα, ύμνους, ψάλλω, προσεύχομαι, όλα καλά. Ποιο είναι το πρόβλημα μαζί μου σε σχέση με τον άλλο? Γιατί γνωρίζεις τον λόγο. Εκεί είναι ο κίνδυνος. Αφού γνωρίζω τον λόγο, όλα καλά είναι. Μπορεί να είσαι εξοικειωμένος και με το αρχαίο ελληνικό κείμενο και να ξέρεις και τα βιβλία με τη σειρά Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό και να λες πόσα βιβλία είναι και να έχεις αριθμούς και να ξέρεις και εδάφια απ' έξω. Αν δεν ζεις τον λόγο, αν δεν τον ασκείς, δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή όταν βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, Φιλιππισίους 4:19, στρέφεσαι αποφασιστικά στον Κύριο γιατί γνωρίζεις ότι ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο Του με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Μα έχω ανάγκη, αλλά δεν ξέρω πώς. Ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη. Δεν είναι εύκολο ένας ακροατής να το δεχτεί αυτό και να το κάνει κτήμα του, γιατί θα πει τώρα ο Θεός σιγά θα μου δώσει. Εντάξει, το λέει, το ξέρω ότι το λέει. Εγώ θα πάω να βρω μόνος μου να κάνω τη δουλειά μου, γιατί δεν παραμένω από το Θεό. Πρέπει να ενεργήσεις το κομμάτι του πραγματικού πιστού. Δηλαδή, αντί να στραφείς στα φτωχά στοιχεία του κόσμου, θα στραφείς προς τον Πατέρα, τον ουράνιο. Θα μου πείτε τι, αν έχω ανάγκη λεφτά, θα πέσουν λεφτά από τον ουρανό να τα αρπάξω? Ξέρουμε πώς ο Θεός ενεργεί. Μπορεί να βάλεις στην καρδιά άλλου ανθρώπου να σου φέρει, αλλά εσύ πήγες στον Πατέρα σου. Δεν πήγες να χτυπάς, να ενοχλείς τον κόσμο να σου δώσει γιατί έχεις ανάγκη. Γιατί έχεις πατέρα, δεν είσαι ορφανός, ορφανή. Λέμε για λεφτά, μπορεί να είναι το οτιδήποτε άλλο. Αν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο είναι άρρωστο, αντί να φοβηθείς, Ισαΐας 53:4, θυμάσαι το λόγο. Αυτός στην πραγματικότητα βάσταξε τις ασθένειές μας και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας κλπ. Βάσταξε τις ασθένειές μας. Αν είναι να είμαι όλη μέρα άρρωστος και ασθενής, Τότε τι βάσταξε ο κύριος στις ασθένειες μου, για ποιο λόγο να το κάνει? Αφού τις περνάω μόνος μου, δεν χρειάζεται, κύριε, να ταλαιπωρηθείς, τουλάχιστον για μένα, ας ταλαιπωρηθείς για τους άλλους. Αλλά λέει ότι αυτός, προφητικά τώρα, βάσταξε τις ασθένειές μας, επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας. Ούτε θλίψεις δεν θέλει να έχουμε. Μα δεν έχουμε. Δεν έχουμε ασθένειες. Ναι, γι' αυτό τις δίνεις στον πατέρα και σου λέει, πάρ' την, κύριε, τη θλίψη μου. Εσύ πλήρωσε για την ασθένειά μου, δεν χρειάζεται να πληρώσω κι εγώ. Να έρχονται και ας φεύγουν, να είναι περαστικές. Δεν λέμε κάποιου που είναι άρρωστος περαστικά. Να έρχεται και να φεύγει, να μην μένει εκεί να σε λιώνει και να σε σκοτώνει. Το ξέρουμε τώρα, ενεργούμε με βάση αυτό το λόγο. Δηλαδή, δεν φοβόμαστε, δεν ταραζόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι ο λόγος λέει ότι με τις πληγές του γιατρευόμαστε, θεραπευόμαστε. Και, αδερφοί, διαφορετικά, δεν θα είχαμε και τουπέ, δεν θα είχαμε θάρρος να πάμε μπροστά στο θρόνο και να πούμε, κύριε, θέλω τη θεραπεία, είτε για μένα είτε για άλλον άτομο. Διότι ο λόγος μας δίνει το δικαίωμα. Αν ήρθε κάποια συμφορά, κάποια κακή είδηση, ο αντίδικος έχει προκαλέσει πράγματα σε βάρος μας. Ισαΐας 54:17. Τι λέει ο λόγος? Κανέναν όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα ευωδωθεί. Δεν λέει δεν θα κατασκευαστεί κανέναν όπλο εναντίον σου, αλλά κανέναν όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα ευωδωθεί, δηλαδή δεν θα κάνει τη δουλειά του. Ας σου βάλω έναν κανόνι μπροστά σου για να σε χτυπήσει, να σε σκοτώσει, δεν θα μπορεί να πυροβολήσει, να εκπυρσοκροτήσει εκείνο το κανόνι. Δεν μπορεί να βγει το βλήμα να σε χτυπήσει, ενώ είναι εκεί. Κάθε γλώσσα που επρόκειτο να κινηθεί εναντίον σου θα την νικήσεις στην κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου και η δικαιοσύνη τους είναι από μένα, λέει ο Κύριος. Από πού είναι η δικαιοσύνη μας? Από τον Κύριο. Όταν έχεις τη δικαιοσύνη του Κυρίου, ποιος μπορεί να έρθει να σε κατηγορήσει? Γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε εμείς δίκαιοι ή δικαιότεροι από τους άλλους, αλλά λέει ο Κύριος, δική μου δικαιοσύνη. Άρα, αδερφοί, βλέπουμε ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Ακουμπώ το βάρος μου σε αυτόν. Οι προσδοκίες μου είναι σε αυτόν. Έχω το δικαίωμα. Ο ίδιος μου δίνει το δικαίωμα. Δεν καταφεύγουμε στη βοήθεια της γνώσης των αισθήσεων. Πράττουμε τον λόγο, ενεργούμε τον λόγο, εμπιστευόμαστε σιωπηρά τον λόγο και γνωρίζουμε ότι ο Θεός και ο θρόνος του είναι πίσω από κάθε λέξη. Γιατί δεν γράψουμε εμείς το λόγο του Θεού έτσι όπως μας αρέσει να δημιουργήσουμε εμείς όμορφα λόγια? Είναι εκεί γραμμένα για τους πιστούς. Από ποιον? Όχι από τον συγγραφέα, δεν είναι ο Ισαΐας ή οποιοσδήποτε. Είναι το Πνεύμα του Θεού, ο ίδιος ο Θεός που λέει γράψε αυτά τα λόγια. Και θέλω αυτά τα λόγια να τα διαβάζουν όλες οι γενναίες που πιστεύουν σε μένα. Λέει ψέματα ο Θεός? Αυτό μας δίνει μια ήσυχη, ξεκούραστη πεποίθηση. Ότι εφόσον το λέει ο Κύριος, έτσι είναι. Λέει ο Κύριος, μείνετε μέσα στη δική μου αγάπη. Τη δική μου αγάπη. Αμήν, Κύριε. Θυμάσαι ότι σε αγαπά και ότι γεννήθηκες από αυτό το νέο είδος αγάπης. Όχι την αγάπη του κόσμου, γιατί έχει και ο κόσμος αγάπη. Τη συμφεροντολογική. Να σου δώσω, να μου δώσεις. Νιώθεις καλά, νιώθω καλά. Και ζούμε. Μπορείς να ζήσεις και αρκετόν καιρό. Όταν όμως είναι να δώσεις από αυτό που δεν είσαι υπόχρεος να δώσεις, να κάνεις το έξτρα βήμα που λέμε, εκεί θα φανεί ότι η αγάπη δεν είναι του Κυρίου, είναι η ανθρώπινη. 1 Ιωάννου 4:8. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι η φύση του. Δεν είναι ότι ο Θεός, ξέρουμε, είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος, είναι πανταχούπαρο, αλλά είναι αγάπη ο ίδιος ο Θεός. Και εμείς είμαστε μέτοχοι της φύσης του. Είμαστε ένα κομμάτι από το Θεό, άρα είμαστε ένα κομμάτι από την αγάπη του. Είμαστε όλων αγάπη. Δευτέρα Πέτρου 1:4. Μας έχουν δωρηθεί οι πολύτιμες και μέγιστες υποσχέσεις για να γίνεται μέσω αυτών κοινωνή θείας φύσεως. Να είμαστε κοινωνοί, να έχουμε δηλαδή περαδώσει με τη θεία φύση, την Άγια Φύση, αφού αποφύγεται τη διαφθορά μέσα στον κόσμο με την επιθυμία. Έτσι, με μια ήσυχη πεποίθηση, ζεις την αγάπη, ασκείς την αγάπη. Γιατί και η αγάπη, αδερφοί, δεν είναι μόνο να τη νιώθεις, είναι να την ασκήσεις, να τη δώσεις παρακάτω. Να είσαι δράστης της αγάπης, να μην είσαι μόνο ακροατής. Γιατί όλοι θέλουν να τους αγαπάνε, να παίρνουν αγάπη. Και ο κάθε άνθρωπος θέλει αγάπη, αλλά μπορείς να δώσεις, έχεις να δώσεις, γιατί αν μπορείς πρέπει να έχεις. Αν δεν έχεις, τι ουκάνει λάβεις εκ του μη έχοντος. Άμα δεν έχεις, αν δεν έχω χρήματα, πώς θα ευδοκίσω τον άλλο. Ο άλλος μου λέει, δώσ' μου αγάπη. Αν δεν έχω, δεν είσαι θαυμαστής της αγάπης, αλλά είσαι πραγματικά αυτός που πράττει. Εφόσον ζούμε στο βασίλειο της αγάπης, γιατί αυτό έφερε ο Κύριος. Ήρθε, ναι, μας έσωσε από τις αμαρτίες μας κλπ. Αλλά γενικά τι είναι, οι χριστιανοί όλοι, όταν κλείσετε μάτια σας, σκεφτείτε από όλες τις θρησκείες τους πραγματικούς χριστιανούς, τι βλέπετε. Να τσιρίζουν μέσα στον κόσμο, να φωνάζουν για τις προφητείες που θα έρθει ο Αντίχριστος, ή η αγάπη που έχουμε μεταξύ
2: τους. Αυτό
1: είναι το κυριότερο. Ότι αυτή είναι του Χριστού. Όλα τα άλλα είναι γύρω-γύρω. Μιλάς αγάπη, περπατάς με αγάπη, ζεις την αγάπη. Ιωάννης 13:34. Έχουμε τις εντολές όλες του Παλαιάς Διαθήκης, όλες, και λέει ο Κύριος, καινούρια εντολή σας δίνω. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όχι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δεν ήθελε να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, γιατί αν δούμε τις εντολές, εκτός από τα αγάπα τον Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου κλπ, οι άλλες εντολές, μην κλέψεις, μην κάνεις, είναι για την αγάπη του πλησίον, για να μην κάνεις κακό. Αλλά εδώ ο Κύριος μας το δίνει μαζεμένο σαν καινούργια εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Εντολή. Όχι αν σε αγαπούν αγάπα, προσπάθησε να αγαπάς, προσπάθησε να είσαι καλός με τους άλλους, εάν δεν σου κάνουν κακό να τους αγαπάς. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Καθώς αγάπησα εσάς, και ξέρουμε πόσο πολύ μας αγάπησε, αυτόν το μέτρο, καθώς αγάπησα εσάς, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Μα μπορώ εγώ να αγαπήσω τον άλλο όπως με αγάπησε ο Κύριος? Είναι δυνατόν? Το ζητάει όμως ο Κύριος σαν εντολή. Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο. Και επαναλαμβάνω, την αγάπη του. Το αντιμετωπίζουμε ξεκάθαρα και σίγουρα, το αποφασίζουμε στη ζωή μας ότι θα αγαπάμε τους ανθρώπους, όπως και να είναι ή έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν είναι όλοι αγαπητοί. Έτσι, έχει άτομα που δεν μας αρέσουν. Δεν είναι του γούστου μας η συμπεριφορά τους, ο τρόπος τους, η ομιλία τους, τα λάθη που κάνουν, οι χαρακτήρες τους. Δεν είναι όπως... Γιατί αν ήταν όλοι τέλειοι, να τους αγαπήσεις, γιατί να μην τους αγαπήσεις. Αν ήταν όλοι Ιησούς Χριστός, σαν χαρακτήρας εννοώ, δεν είναι δύσκολο να τους αγαπήσεις. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος με τα κουτσά του και τα στραβά του, όπως και εμείς, μπορεί να είμαστε καλοί τώρα, να μην είμαστε καλοί χθες ή να μην είμαστε καλοί μεθαύριο. Αυτό τώρα φέρει μια αναστάτωση μέσα για να μπορεί ο άλλος να σε αγαπάει. Γι' αυτό, τι σημαίνει αυτό να αγαπάτε? Να εξασκηθούμε. Είναι εξάσκηση το να αγαπήσεις. Πρέπει να βάλεις σε εφαρμογή την εντολή, τον λόγο. Γιατί λέμε τις εντολές. Δεν είναι μόνο πιστεύω αυτό που λέει. Το πιστεύω. Θα το πω πολλές φορές για να το δεχτώ μέσα μου, για να μην είμαι ακροατής και να είμαι εκτελεστής. Αγάπα τον πλησίο σου όπως αγάπησα εγώ, λέει ο Κύριος. Άντε, προχώρα και πήγαινε να αγάπησέ τον. Εντολή. Εξασκείς τον λόγο. Οι άνθρωποι μπορεί να μην σε καταλαβαίνουν, μπορεί να πιστεύουν ότι δεν είσαι σοφός, αλλά ζεις τη ζωή της αγάπης. Δεν είναι εύκολο να σου δώσει ο ένας το χαστούκι το ένα και να πεις, αν θέλεις δώσ' μου και από την άλλη. Αλλά είναι εκεί που θα φανεί η αγάπη, όχι η εκδικητικότητα. Είναι εκεί που θα φανεί η πραγματική αγάπη και όχι το μίσος, που είναι πιο εύκολο να βγει το μίσος όταν ο άλλος σου συμπεριφέρεται άσχημα. Παίρνεις τη θέση του Ιησού ενεργώντας όπως θα ενεργούσε ο Κύριος. Είσαι αυτός που αγαπά όπως αγάπησε ο Ιησούς και δεν εξαπατάς τον εαυτό σου. Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος να μην απατάτε τον εαυτό σας. Ιωάννης 8:12. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν μιλάμε για μια λάμπα, ούτε τον ήλιο, έτσι, το φως. Εκείνος που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, φως, σκοτάδι, πνευματικά, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτός δηλαδή που ακολουθεί, έτσι, λέει, εκείνος που ακολουθεί εμένα, αυτός που ακολουθεί είναι αυτός που ασκεί αυτά που διδάσκω, λέει ο Κύριος. Τι σημαίνει ακολουθώ, πού είναι τον Κύριο να τον ακολουθήσω, να περπατάω ο Κύριος και εγώ να πιένω από πίσω, όπως το προβατάκι από πίσω? Δεν είναι εικόνα αυτή. Αυτός που ακολουθεί εμένα σημαίνει να ασκεί αυτά που διδάσκω, αυτά που είπα Αφού όποιος με αγαπάει φυλάται τις εντολές μου, όπως τα λέω, να τα κάνει. Αυτός που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Άρα θα αποδείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε φως, ουράνιο φως, πνευματικό. Αυτοί που περπατούν στην ανθρώπινη λογική, περπατούν στο σκοτάδι. Και δεν ξέρουν που πάνε, ενώ είναι λογική η πορεία της ζωής τους. Δεν είναι ότι κάνουν τρέλες, αλλά έχουν αυταπατηθεί. Οι μεγάλες διδασκαλίες είναι απλά δόγματα για αυτούς. Θα συμφωνήσουν ότι είναι αλήθεια, αλλά όταν τους ζητήσει να τα εφαρμόσουν, θα διαφωνήσουν. Ιωάννης 15:5. Αυτός που αγαπά όπως αγάπησε ο Κύριος, δεν θα παραπλανήσει κανέναν άλλο. Εγώ είμαι, λέει, η άμπελος. Βάζει την εικόνα του αμπελιού, ξέρετε το κλίμα που βγάζει τα σταφύλια, εσείς τα κλίματα. Όποιος μένει με μένα, εννοεί ενωμένος, και εγώ με αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ. Βλέπετε συνέχεια, αδερφοί, γιατί όπως είπα, χριστιανοί είναι όλοι, αγαπούν τον Κύριο, καλός ο Κύριος, ο λόγος του μια χαρά. Όλο πάει συνέχεια στη ρίζα, ότι πρέπει να είσαι ενωμένος, πρέπει να ακολουθείς τις εντολές, πρέπει να είσαι εκτελεστής, όχι ακροατής. Δηλαδή από όλον τον κόσμο που είναι κοντά του, δεν βάζει τους άλλους που είναι μακριά, από αυτούς που είναι κοντά, σου λέει προσέχετε, γιατί αυτοί είναι τελικά κοντά μου, ένα μικρότερο γκρουπ. Οι άλλοι είσαστε κι εσείς στην αυλή, αλλά είσαστε ακροατές. Όποιος μένει με μένα, άρα εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, αλλά κάποια κλίματα δεν μένουν ενωμένα με μένα, λέει. Όποιος μένει ενωμένος με μένα, αυτός θα φέρει καρπόν πολύ. Άρα οι άλλοι δεν θα φέρουν καρπόν πολύ, παρόλο που είναι κλίματα και είναι άμπελος και είναι κοντά στον Κύριο και τον ακούνε και λένε τι ωραία που τα λέει. Τι είδους καρπός είναι ο καρπός που θα φέρει? Είναι καρπός αγάπης, είναι καρπός πίστης, είναι καρπός προσευχής, είναι το είδος του καρπού που έφερε ο Ιησούς. Και συνεχίζει, γιατί χωρίς εμένα δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορώ να πάω μια πέτρα και την πετάξω. Εννοεί δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα πνευματικό του θελήματός μου. Μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα, και κακά και καλά. Αλλά αυτό που θέλει ο Κύριος δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Στο 6. Αν κάποιος δεν μένει με μένα, πετάχτηκε έξω σαν το κλίμα που ξεράθηκε, έμεινε η κλιμακίδα που λέμε, ξεράθηκε. Δεν έχει καρπό. Τι να το κάνεις? Και τα συνάζουν και τα ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Εικόνα της κόλασης. Αν μείνετε με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Μα πόσες φορές ζητήσαμε και δεν μας έγινε? Ωραία, μείναμε ενωμένοι μαζί του όπως έπρεπε? Και εγώ με αυτόν και αυτός με μένα, όπως μας είπε πιο πριν. Με αυτό δοξάστηκε ο πατέρας μου, με το να φέρετε καρπό πολύ και να γίνετε σε μένα μαθητές. Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου, αδερφοί. Δεν είναι ούτε δικά μου, ούτε του συγγραφέα εκείνου εδώ που τα έγραψε, του Ιωάννη. Ο Κύριος μιλάει. Αν μείνετε με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Δηλαδή αυτός που πράττει, μένει στο Χριστό και τα λόγια του ζουν μέσα του, στο μέτρο που τα ζει, που τα εφαρμόζει, που τα κάνει. Γιατί μπορεί να μένουν μέσα μου, αλλά δεν κουνώ το δαχτυλάκι μου, δεν κάνω τίποτα. Μην παρεξηγηθώ, μην με ειρωνευτούν, μην με κοροϊδεύσουν. Άσε, πιο ύστερα, μετά. Θα έρθω, θα το κάνω, αργότερα. Ο Κύριος σου λέει, στο μέτρο που τα κάνεις και τα ζεις, για σκεφτείτε τον Κύριο να έμενε στο σπιτάκι του με τους μαθητές του στην Ερμιά. Δεν πάμε τώρα, δεν πάμε σε άλλη πόλη, φτάνει. Μας φωνάζουν, μας κάνουν. Αργότερα, άστε να ξεκουραστούμε λίγο. Και να περνάνε οι μέρες και οι μήνες και να μην κάνει τίποτα. Για φανταστείτε τον Κύριο να έλεγε, πατέρα, δώσ' μου λίγη πίστη παραπάνω, δεν έχω πολύ πίστη. Δεν γίνεται. Το μέτρο ήταν στο φουλ. Όλες οι αποφάσεις του λαμβάνονταν από το λόγο. Και προσέξτε τι λέει εδώ στο 8ο εδάφιο. Με αυτό δοξάστηκε ο πατέρας μου, με το να φέρετε καρπό πολύ και να γίνετε σε μένα μαθητές. Δοξάζεται ο Θεός, ο ουράνιος μας ο πατέρας. Το να κάνουμε εμείς αυτό που θα θέλαμε, έτσι, να φέρουμε καρπό για τον Κύριο, είναι δόξα του Θεού. Άρα είναι το θέλημα του Θεού. Ο καρπός που προέρχεται από την εφαρμογή του λόγου. Ο ακροατής μπορεί να δείξει πολλά άνθη υπόσχεσης, όπως λέμε θα, λουλούδια. Αλλά αυτός που θα φέρει όριμον καρπό είναι αυτός που ο λόγος ζει σε αυτόν και αυτός ζει στο λόγο. Λίγα θα έχεις να δώσεις όταν είσαι ακροατής, αλλά το βαρύ καρπό θα το φέρει αυτός που έδωσε τη ζωή του και ζει μέσα στο λόγο. Είναι το κλειδί που φέρει καρπούς, ένας που πραγματικά πράττει. Για παράδειγμα, η προσευχή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μιλάεις στο κενό, στον αέρα. Είσαι στην αίθουσα του θρόνου, στην παρουσία του Πατέρα. Εδώ το όνομα του Ιησού τιμάται πάντα. Λαμβάνει αυτόν που ζητά, εφόσον γίνεται με τους όρους του Θεού. Προσέξτε, αν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μένουν μέσα σας. Υπάρχουν όροι. Ιάκωβος 2:20. Γιατί ο Θεός ζει στο δικό του λόγο μέσα μας. Είναι μέσα μας ο Κύριος και ζει, αλλά θέλει να ζήσουμε με το λόγο του. Θέλεις, να το δούμε στο αρχαίο και στη δημοτική μετά. Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστης χωρίς των έργων αργεί εστίν. Θέλεις λοιπόν να γνωρίσεις ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι αδρανής. Αργεί, είναι αυτό σημαίνει, ναι. Είναι απλώς άδειες λέξεις, όμορφες, αλλά ποτέ δεν γίνονται πραγματικότητα. Αν δεν είσαι εκτελεστής του λόγου, δεν είσαι πιστός του λόγου. Μα γνωρίζω τόσα πολλά. Δεν έχεις τίποτε παραπάνω παρά μια ψυχική συνένεση, χωρίς δράση. Είναι θρησκεία με λέξεις. Πολλοί το έχουν αυτό. Είναι πιο εύκολο αυτό. Γιατί όταν βάλεις το λόγο σε εφαρμογή και λες θα γίνει, δεν θα γίνει, άσε καλύτερα. Είναι καλύτερα να μείνω στην ακρόαση του λόγου και να τα ξέρω. Χωρίς να πρέπει να βάλω το πόδι μου πάνω στο νερό. Θα βουλιάξω, δεν θα βουλιάξω, θα γίνω και ρεζίλι. Το νερό τώρα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ας μείνω καλύτερα έξω. Όταν είμαι έξω είμαι πιο ασφαλής. Ναι, αλλά δεν δοκιμάζεις το λόγο. Δεν πράττεις το λόγο. Τον ξέρεις μόνο. Ο Ιησούς θα αποκαλούσε αυτό το είδος ότι είναι θεμελιωμένο στην άμμο. Ένα σπιτάκι από άμμο, φτιαγμένο στην αχτή, τα χέρια το έφτιαξαν, το εργάστηκαν και από την επόμενη μπαλήρια καταστράφηκε και έμεινε εκεί ένα βουναλάκι. Τι κίνδυνος υπάρχει από τη θρησκεία των λέξεων όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη πράξη. 1 Ιωάννου 3:17. Αν κάποιος δεν είναι εκτελεστής του λόγου, είναι ένας μωρός οικοδόμος στην άμμο των αισθήσεων. Αισθήσεις, συναισθήματα. Όποιος όμως έχει τα πλούτη του κόσμου και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα του από αυτόν, πώς, ρωτάει έτσι, πώς η αγάπη του Θεού μένει μέσα του. Που μας λέει, πήγαινε, ο Κύριος ευλογήσει, ο Κύριος ευλογήσει. Παιδάκια, ας μην αγαπούμε με λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. Άρα, μπορούμε να αγαπούμε με λόγια, μπορούμε να αγαπούμε με τη γλώσσα, σ' αγαπώ, αλλά λέει, με έργα και αλήθεια. Αυτός τώρα που ήρθε και σου λέει «Δεν έχω να φάω, δεν έχω να ντυθώ», θα πρέπει να ανοίξεις τον ντουλάπι σου, να αφαιρέσεις από το δικό σου, από το δικαίωμά σου, που με τον ιδρώτα σου τα απέκτησες, δεν το έκλεψες, και να του δώσεις άδικο, κατά μια έννοια, να βγάλεις τα δύο φορέματα που έχεις να δώσεις το ένα ή από τα τρία το ένα. Τέλος πάντων, να στερηθείς εσύ για να δώσεις τον άλλο. Και μπορεί να έρθει και άλλη μέρα κάποιος άλλος, να θέλει πάλι. Εδώ σου λέει με έργα και αλήθεια, όχι με λόγια και με γλώσσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πώς λειτουργεί η αγάπη του Θεού σε έναν άνθρωπο που αγαπά μόνο με λόγια, κενά λόγια, άχρηστα λόγια? Μελετά τον λόγο, γνωρίζει τα πάντα για τον λόγο, ακούει, ξέρει, αλλά δεν ακούει σωστά. Γι' αυτόν έλεγε ο Κύριος, όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει. Τέτοια αυτιά θέλει ο Κύριος, για να μπαίνει μέσα ο λόγος και να κάνει τόπο, να πιάνει τόπο. Γι' αυτό πρέπει να πράξουμε αγάπη. Είμαστε προϊόν αγάπης, ιοί και θυγατέρες της αγάπης. Αλλά μπορεί να είσαι και στα λόγια. Η αγάπη μας έφερε σε ύπαρξη, αλλά πρέπει να αφήσουμε την αγάπη να κάνει τη δουλειά της μέσα μας. Πρέπει να αφήσουμε την αγάπη να ελευθερωθεί μέσα μας. Ο Κύριος θέλει να την φουντώσει, να τη βγάλει, να ξεχυλήσει. Αλλά εμείς λέμε, όχι τώρα, γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Κάτσε. Μη μας εκμεταλλευτεί ο Θεός. Τα δώσουμε όλα για όλους. Εμείς τι θα έχουμε μετά? Εγώ? Τι, εντάξει, ο Θεός, δεν λέω, είμαστε υπηρέτες του Θεού να βοηθήσουμε στο έργο. Πόσο να δώσω από αυτά? Να δώσω το κομματάκι που λέει ο λόγος. Τι, να δώσουμε παραπάνω? Γιατί? Οι άλλοι δίνουν. Δεν είσαι εκτελεστής του λόγου, είσαι συναισθηματίας. Τι κάνει ο ένας και ο άλλος? Η αγάπη αντέχει το φως. Γι' αυτό πρέπει να την αφήσουμε να οδηγήσει, να περπατήσουμε στο φως της αγάπης. 1 Ιωάννου 3:19. Και με αυτό θα γνωρίσουμε ότι είμαστε από την αλήθεια και μπροστά του θα καθησυχάσουμε την καρδιά μας σε ό,τι μας κατηγορεί η καρδιά μας. Επειδή μεγαλύτερος είναι ο Θεός από την καρδιά μας και γνωρίζει πάντα. Αγαπητοί, αν η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί, έχουμε παρησία προς το Θεό και ό,τι ζητούμε λαβαίνουμε από Αυτόν, επειδή τις εντολές Του τηρούμε και τα αρεστά κάνουμε μπροστά Του. Και αυτή είναι η εντολή Του, να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του Ιησού Χριστού και να αγαπούμε ο ένας τον άλλον καθώς μας έδωσε εντολή. Βλέπετε, είναι εντολή η αγάπη. Σε κανέναν δεν αρέσει να τον διατάζει να αγαπήσει. Η αγάπη είναι αυθόρμητη, έτσι βγαίνει από μόνη της. Έχεις το μωρό, σε λέει, αγάπη μου, έρχεται μόνον του. Γιατί σου λέει θα αγαπήσεις? Γιατί μπορεί να μην θέλεις να αγαπήσεις εκείνον το άτομο, εκείνον τον γκρουπ των ανθρώπων. Δεν τους αξίζει η αγάπη. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ τους αγάπησα και θέλω να είσαι σαν εμένα. Αυτό είναι αναζήτηση καρδιάς. Όταν μπορείς να πεις, Θεέ, ξέρεις ότι περπατώ στο φως, κάνω τον λόγο σου, τότε πείθεις την καρδιά σου. Καθώς πηγαίνεις στην παρουσία του για μεσητεία, η καρδιά σου δεν φοβάται. Η καρδιά σου δεν σε καταδικάζει. Η καρδιά σου είναι μέσα σε τέλεια κοινωνία με αυτόν και έχεις τόλμη στην παρουσία του, έχοντας επίγνωση ότι είσαι ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη. Κάνεις την οικεσία σου στο όνομα του Ιησού και ξέρεις ότι ο Πατέρας σε ακούει και ότι έχεις το αίτημα της καρδιάς σου. Ένας εκτελεστής του λόγου. Ο λόγος ζει στα χείλη μας, είναι σαν να τα είπε ο ίδιος ο δάσκαλος. Αυτός ο άνθρωπος παίρνει αυτό για το οποίο προσεύχεται. Γιατί κάνει τα πράγματα που αρέσουν στο Θεό. Εφεσίους 3:20. Και σε αυτόν που δύναται να κάνει πολύ περισσότερο από όσα ζητούμε ή νοούμε, σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας. Αδερφοί, είμαστε εκτελεστές του λόγου. Τώρα θα πεις, πώς μπορώ να το κάνω? Δεν έχω την ικανότητα, ούτε τη δύναμη, ούτε τα μέσα. Τι λέει εδώ? Γι' αυτό λέμε, πρέπει να πιστεύουμε τον λόγο, να δεχόμαστε τον λόγο όπως είναι. Είπε ότι είναι σε θέση να κάνει πολύ περισσότερα από όλα όσα ζητάμε ή σκεπτόμαστε. Μα μπορεί ο Κύριος να το κάνει αυτό που ζητάω? Είναι λίγο ακραίο, είναι λίγο δύσκολο, δεν συμβαίνει συχνά. Ο Κύριος λέει, παιδί μου, εγώ μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα από αυτό που ζητάς. Είναι στο θέλημά μου? Είναι, Κύριε. Είσαι εκτελεστής του λόγου? Είμαι, Κύριε. Η καρδιά σου είναι εντάξει? Είναι, Κύριε. Εγώ μπορώ να το κάνω και ακόμα παραπάνω. Πολύ περισσότερα από όλα σας ζητάμε ή σκεπτόμαστε και αυτά θα είναι σύμφωνα με την ικανότητα και τη δύναμη του Θεού που λειτουργεί από μέσα μας. 1 Κεφάλαιο Εφεσίους, το 7. Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος του, την άφεση των παραπτωμάτων κατά τον πλούτο της χάρης του. Αδερφοί, έχουμε κάποια προνόμια ισχυρά από τον Κύριο και αυτά δεν μπορεί να τα διαψεύσει κανείς. Έχουμε λύτρωση από την κυριαρχία του Σατανά. Αυτό δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι μια αιώνια λύτρωση που είναι σε λειτουργία τώρα. Μα ξεγελιέμαι, ο διάβολος με παρασύρει. Έχεις λύτρωση από την κυριαρχία του Σατανά. Μπορεί να το βλέπεις στη ζωή σου να σε περιτριγυρίζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις την αιώνια λύτρωση. Αλλά είναι και αυτό μέσα στις εντολές που πρέπει να τις πιστεύσεις, που πρέπει να τις δεχτείς. Εάν είσαι μόνο ακροατής και συνομιλείς με τον εχθρό και δέχεσαι τις εισηγήσεις του, εκεί μπαίνεις σε σύγχυση και λες: Είμαι συγχωρημένος, είμαι συγχωρημένη, αφού αμαρτάνω, πέφτω, λες και άλλοι δεν πέφτουν. Έχεις συγχώρηση των παραπτωμάτων σου, όλες τις αμαρτίες. Λίγες, πολλές δεν έχει σημασία. Και ξέρετε, η λέξη συγχώρηση δεν μεταφέρεται σωστά. Κανονικά είναι άφεση που αφήνεις. Άφεση είναι εξάλειψη, είναι υπαραγραφή για ό,τι κακό έχουμε κάνει μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε στον Ιησού. Ανεξάρτητα από το πόσο πολύ μας είχε τυλίξει ο διάβολος στις παγίδες του, τη στιγμή που γεννιόμαστε ξανά είμαστε νέα δημιουργήματα του Θεού. Δεν υπάρχει η μυρωδιά του εχθρού μέσα στα πνεύματά μας. Κάποτε μπορεί να έρθει μια παλιά ανάμνηση από την παλιά ζωή και λες τώρα είναι εκεί ο εχθρός, δουλεύει. Όχι. Προσπαθεί να σου θυμίσει, να σου κάνει κάτι, αλλά ο Κύριος σου λέει έχεις άφεση, τέλειωσε. Είναι σαν να μην έχουν επιτελεστεί αυτές οι πράξεις. Γιατί κανονικά η άφεση, αυτό σημαίνει, είναι παραγραφή. Όταν κάνεις ένα έγκλημα και λέμε έχει παραγραφή, έχει σβηστεί. Δεν υπάρχει. Μα αφού έγινε. Δεν υπάρχει, λέει ο Κύριος. Εγώ είμαι στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Έκανες αυτά που έκανες, λέει ο Κύριος, και μου ζήτησε συγχώρεση. Και εγώ σου είπα, στα σβήνω, στα συγχωρώ. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει ποτέ. Θα το πω έτσι. Μα αφού εγώ τα θυμάμαι. Ο Κύριος λέει, δεν έχουν γίνει ποτέ. Αφού μου είπες, συγγνώμη, πραγματικά μετανόησες, έσβησε, μην το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει. Και αν το θυμάσαι, εσύ βασανίζεσαι. Για μένα δεν υπάρχει στα βιβλία μου. Έτσι είναι και η συγχώρεση. Με συγχωρείς, σε συγχωρώ. Δεν θα πας μετά από 6 μήνες και να πεις ναι, αλλά την άλλη φορά μου κάνεις έτσι και τώρα το ξανακάνεις και ήδη γίνεται, μα την άλλη φορά. Ποια άλλη φορά? Δεν υπήρξε άλλη φορά. Εφόσον συγχώρεσες, δεν είχε επιτελεστεί εκείνη η πράξη. Αν θα συγχωρείς, θα συγχωρείς πραγματικά. Διαφορετικά να πεις, δεν μπορώ να συγχωρέσω γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω. Ο Κύριος όμως συγχωρεί τέλεια. Είναι αυτή η διαφορά του χριστιανισμού από τον ανθρωπισμό. Ο άνθρωπος συγχωρεί τον άλλον, τον συνάνθρωπο του, ναι, αλλά μόλις συμβεί κάτι, απ, θυμάστε τα παλιά. Και την άλλη φορά μου κάνεις έτσι και την άλλη φορά και μπορεί να βάλεις μια λίστα. Μα τι συγχώρεση είναι αυτή? Τη στιγμή που γεννιόμαστε ξανά, γινόμαστε δικαιοσύνη του Θεού. Εάν είμαι εγώ δικαιοσύνη του Θεού, ποιον μπορεί να έρθει να με κατηγορήσει για το παρελθόν μου ότι έκανες αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό? Τον Κύριο εδώ κανόνιστα μαζί του. Η κυριαρχία του Σατανά σπάει πάνω μας. Αντί να είμαστε σκλάβοι δηλαδή του αντίδικου, είμαστε εγκύριοι του αντίδικου. Αντί να μας κυριαρχούν οι περιστάσεις, μπορούμε να είμαστε νικήριοι των περιστάσεων. Αλλά αυτό θέλει γνώση σωστή πάνω στο λόγο και θάρρος. Εφεσίους 2:6. Διότι δηλώνει ότι νόμιμα καθόμαστε μαζί του στον ουρανό. Λέει, μας συνέγειρε και μας συγκάθισε στα επουράνια με τον Χριστό Ιησού, ενωμένος. Μας σήκωσε και μας έκατσε στα επουράνια μαζί του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι η νομική μας θέση μπροστά στο Θεό σήμερα. Είναι το θεμέλιο των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Μα εγώ, εσύ τώρα, ανθρωπάκια, είμαστε μέσα στα επουράνια, ενωμένοι με τον... Αφού ο Θεός το διάλεξε να το πει, θα βγάλουμε το Θεό ψεύστη? Μας συνέγερε και μας συγκάθισε στα επουράνια. Αυτή είναι η θέση μας, η νομική. Όταν πηγαίνεις στην προσευχή και λες «Πατέρα μου», ναι, εκεί να βλέπεις τον εαυτό σου. Μα δεν είμαστε δούλοι, υπηρέτες, άχρηστοι? Ναι, ταυτόχρονα είμαστε ταπεινοί, δεν μας λέει είμαστε εγωιστές, αλλά αυτή είναι η θέση μας. Γιατί διαφορετικά από πού και σπού εγώ και εσύ να μιλήσουμε στον Πατέρα του Σύμπαντος και να μας ακούσει και να μας βάλει αυτή και να μας κάνει και αυτό που θέλουμε κιόλας. Ούτε καν να μας άκουγε. αλλά λέει σε ακούω. Για τον άνθρωπο που γνωρίζει τον λόγο και τολμά να τον ενεργήσει, οι μέρες της αδυναμίας και της αποτυχίας έχουν τελειώσει. Γιατί πηγαίνει με τους όρους του Θεού. Δευτέρα Κορινθίους 5:17. Ώστε αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούριο κτίσμα. Για σκέψου ένα σπίτι, παλιόσπιτο κλπ. Το ρίχνεις κάτω, το διαλύεις, το κάνεις σκόνη και κάνεις ένα καινούριο χτίσμα από την αρχή. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού, έχουν γίνει καινούρια. Και τα πάντα από το Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του διαμέσου του Ιησού Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης. Τα πάντα είναι από το Θεό, αδερφοί, δεν είμαστε εμείς. Μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του μέσα από τον Χριστό. Ο Θεός, που ήμασταν εχθροί του Θεού λόγω των αμαρτιών μας, ο ίδιος λέει μας συμφιλίωσε με τη θυσία του Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης. Αφού ο Θεός το κάνει και μας λέει, έλα να σε πάρω στην αγκαλιά μου, θα του πω εγώ, όχι, δεν πρέπει, άσε με κάτω. Γιατί δεν μου αξίζει, γιατί με. Το ξέρει ο Θεός ότι δεν μας αξίζει, αλλά αφού αυτός το έκανε. Τώρα δώστε προσοχή. Αν κάποιος είναι στο Χριστό. Στο 17. Αν κάποιος είναι Χριστό, είναι καινούριο χτίσμα. Άρα πρέπει να είσαι Χριστό. Δεν είναι για όλους που ακούνε, ακροατές. Γι' αυτό λέμε για τους ακροατές και τους εκτελεστές. Όλοι μπορούν να ακούσουν. Όλοι μπορούν να ανοίξουν μια Αγία Γραφή να διαβάσουν. Και λέει, είμαι και εγώ, είμαι καινούριο χτίσμα, με συμφιλίωσε και λοιπά. Εντάξει, ωραία είναι. Όχι. Είσαι στο Χριστό. Όταν δεχόμαστε τον Χριστό ως σωτήρα μας και τον ομολογούμε ως Κύριό μας, γινόμαστε το κλαδί της αμπέλου που μας είπε μετά. Είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Ένα κομμάτι, μια προέκταση, το χέρι Του. Ξανά, Ιωάννης 15:5. Εγώ είμαι άμπελος, εσύ στα κλίματα. Όποιος μένει ενωμένος με μένα και εγώ με αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ, γιατί χωρίς εμένα δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Γινόμαστε απόλυτα ένα με τον Κύριο Ιησού. Δευτέρα Πέτρου 1, στο 4. Μας έχουν δωρηθεί οι πολύτιμες και μέγιστες υποσχέσεις για να γίνεται μέσω αυτών κοινωνή θείας φύσεως, αφού αποφύγεται τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στον κόσμο με την επιθυμία, εννοεί την αμαρτωλή επιθυμία. Λέει ότι είμαστε κοινωνή θείας φύσης και έχουμε ξεφύγει από τη διαφθορά που ήρθε στον κόσμο, έτσι, διαμέσου της παράβασης του Αδάμ. Ποια είναι η διαφθορά? Η διαφθορά, αδερφοί αυτοί, είναι ο πνευματικός θάνατος. Και η αποφυγή, που λέει να αποφύγεται, είναι η αιώνια ζωή. Φεύγεις από τον αιωθάνατο και μπαίνεις στην αιώνια ζωή. Ιωάννης 10:10. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να πολέσει, να σκοτώσει. Εγώ ήρθα σε αντιδιαστολή για να έχουν ζωή και μάλιστα περίσσια να την έχουν. Τη ζωή. Όλοι ζουν, όλοι οι άνθρωποι ζουν. Σημαίνει τη θεία φύση του Θεού, αυτήν τη ζωή. Όποιος πιστεύει έχει αιώνια ζωή, αυτήν τη ζωή, που θα ζήσεις με τον Κύριο αιώνια. 1 Ιωάννου 5:13. Αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Αυτόν, αδερφοί, πρέπει να μας αφορά. Δεν λέω ότι δεν το σκεφτόμαστε. Όλοι οι χριστιανοί σκέφτονται το τώρα. Πώς να απολαύσουν τώρα, πώς να λύσουν τα προβλήματα τους τώρα. Τι θα γίνει τώρα, αύριο, μεθαύριο, το παιδί μου, ο άντρας μου, η δουλειά μου, τα λεφτά μου, η καριέρα μου, θα σπουδάσω, θα παντρευτώ, θα κάνω παιδιά, πώς θα είναι, θα αρρωστήσω, θα είμαι υγιής. Είμαστε πολύ κοντόφθαλμοι. Εδώ πρέπει να δούμε. Όποιος πιστεύει έχει αιώνια ζωή. Αυτό είναι που μετράει. Τον καιρό του Χριστού οι Απόστολοι έκαναν τόσα θαύματα, τόσα ωραία, έτσι, θαυμάσια στις πράξεις. Και λοιπόν, όλοι αυτοί πέθαναν. Πού θα είναι στην αιωνιότητα? Εκεί πρέπει να βλέπουμε. Δεν λέω να μην μας ενδιαφέρει και το σήμερα και το αύριο, αλλά πρέπει, αδελφοί, να αντιληφθούμε τις πολύτιμες υποσχέσεις του Θεού, ότι δεν είναι μόνο για τώρα. Αυτό είναι ένα μικρό κομματάκι. Στο το χρόνο. Πνεύμα του μας έμαθε αυτό το γεγονός, ότι η πίστη είναι κατοχή. Τη στιγμή που πιστεύεις, την έχεις. Μπορεί διανοητικά να δίνεις την κατάθεση, μπορεί να ελπίζεις και να μην το έχεις, αλλά τη στιγμή που πιστεύεις είναι δικό σου. είναι μέσα σου. Το πιστεύεις και λες έτσι είναι. Το νιώθεις μέσα σου ότι έτσι είναι. 1 Ιωάννου 5:13. Εκεί που είμαστε. Είναι μια πραγματικότητα στη νέα δημιουργία. Αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Ξέρετε, μπορεί να μην έχουμε αναπτυχθεί αρκετά πνευματικά. Ίσως να μην έχουμε μεγαλώσει στη χάρη και στη γνώση, στο περπάτημα του λόγου. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει τα προνόμια μας ως «Ι» και «Θυγατέρες». Κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού που μας λέει. Γιατί είμαστε κληρονόμοι του Θεού. Από πού και ως πού, αυτός αποφάσισε. Δεν θα πάρουμε τη θέση μας μέχρι να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε νέες δημιουργίες. Που λέει, όποιος είναι Χριστό είναι νέο κτίσμα. Του πιστεύεις, το αντιλαμβάνεσαι. Ή λες, είμαι ο ίδιος ή η ίδια που ήμουν χθες και άλλαξα λίγο. Ή τώρα είμαι πιο χαρούμενος. Είναι νέο κτίσμα, νέο δημιούργημα από την αρχή. Είμαι Υιός, είμαι θυγατέρα του Θεού. Στο μυαλό του Θεού ο παλιός άνθρωπος που ήμασταν έπαψε να υπάρχει. Γι' αυτό λέω τα σβήσε όλα. Ένας νέος άνθρωπος έχει πάρει τη θέση του. Και προσπαθεί ο Θεός να μας το βάλει αυτό, να μας πει ξέχασε τα παλιά, έχεις νέα ζωή από την αρχή. Φρέσκια. Δεν είναι ότι απλά έσβησα λίγα από το παρελθόν και προχωράς. Είναι σαν να είσαι όλα νέα. Αλλά εμείς επιμένουμε να λέμε ότι είμαι αυτός που ήμουν και είμαι αυτή που ήμουνα. Εφεσίους 4:23. Και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νου σας. Ανανεώνουμε. Και να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που χτίστηκε κατά Θεό με δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας. Ξανά άλλη εικόνα με το νέο χτίσμα. Καινούριος άνθρωπος χτίστηκε κατά Θεό με δικαιοσύνη, οσιότητα αλήθειας. Πόσες φορές ο Θεός να μας το πει και έτσι και αλλιώς για να αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε σχέση με το παλιό και είμαστε νέα δημιουργήματα, άρα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε νέα πράγματα με τον Κύριο. Να μην μας τραβάνε οι ρίζες οι παλιές της παλιάς ζωής, γιατί αυτοί είμαστε. Και οι παλιές αναμνήσεις και οι παλιές πληγές και το γιατί τότε και γιατί συνέβηκε το ένα και το άλλο. Ο Κύριος λέει, τα κόβουμε όλα αυτά. Τώρα έχεις, τρέξε, είναι μια άλλη ζωή. Όταν ο Θεός σχεδίασε τη λύτρωσή μας, γνώριζε το μέτρο της ικανότητας του εχθρού μας, έτσι, ξέρει το διάβολο. Ήξερε ότι ο Ιησούς έχει παραλύσει τη θανατηφόρα δύναμη του αιώς φόρου. Ήξερε ότι πρέπει να μας δώσει την ικανότητα να κυριαρχούμε στον σατανά σε όλα του τα έργα, γιατί αν δεν το έκανε η νέα δημιουργία, θα έπεφτε θύραμα στον αντίπαλο, όπως η πρώτη δημιουργία. Δεν ήθελε ο Θεός να είμαστε απλά ξανά για να πέσουμε. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος, νίκησε, κατέστρεψε το έργο του διαβόλου, το φρέναρε. Ναι, παραμένει ο άρχοντας του

και καθαρίστηκε και πάει και πέφτει ξανά μέσα στη λάσπη, φταίει ο Θεός, φταίει ο διάβολος. Εμείς αποφασίζουμε. Δευτέρα Κορυφαίους 2:11. Για να μην έχει πλεονέκτημα επάνω μας ο Σατανάς, γιατί δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Τα διανοήματά του, έρχονται οι εισηγήσεις, καταφέρει να τις περάσει μέσα και έχει πλεονέκτημα πάνω μας. Ενώ έχουμε ανακαινιστεί, είμαστε άλλοι άνθρωποι, σιγά σιγά σου λέει, όχι, δεν είσαι άλλος άνθρωπος, είσαι αυτός που ήσουν πριν, δεν θυμάσαι. Και αυτόν και το άλλον και το φίλο σου που είδες, που σου είπε από το παρελθόν πράγματα, που ξύπνησες, που κοιμήθηκες το βράδυ και θυμήθηκες εκείνες τις αναμνήσεις και εκείνες τις ενέργειες, εκείνες τις πράξεις και εκείνες τις πληγές. Και έχει πάνω μας πλεονέκτημα. Άρα μην αγνοείς τα διανοήματά του και μάθε να φρενάρεις και να τα κόβεις και να λες μακριά μου. Γιατί δεν είμαι εγώ πια αυτός που μου λες. Η Γραφή περιγράφει τον αντίπαλο και μας λέει πολλά για αυτόν, αλλά μας λέει περισσότερα για το τι είμαστε εν Χριστώ. Και καθώς γνωρίζουμε τη θέση μας στον Ιησού Χριστό, τα δικαιώματά μας και τα προνόμια, συνειδητοποιούμε κάθε διχασμό στο περπάτημά μας. Ο κάθε πιστός και πιστή, αδερφοί, κάθε μέρα, κάθε ώρα, είμαστε συνέχεια σε σταυροδρόμια. Αυτόν τον δρόμο να πάρω, αυτόν τον δρόμο. Αυτήν τη σκέψη να κάνω, αυτήν τη σκέψη να κάνω. Μα με γαργαλίζει αυτή η σκέψη. Είναι από τον Κύριο? Μπορεί και να μην είναι ουδέτερη. Ωραία. Ακολούθησε την. Μα τώρα πάει προς τα εκεί. Οπ. Εκεί πρέπει να έχεις τη δύναμη και το θάρρος, αν είσαι ανακαινισμένος νους, να πεις «Οχ, φτάνει». Ναι, είναι δελεαστική πολλές φορές και θέλεις να το αφήσεις, αλλά ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από σκέψεις. Ενώ ο Κύριος ήρθε και μας έδωσε καινούρια ζωή, εμείς καθόμαστε εκεί απαθείς και τον αφήνουμε να αλωνίζει. Αν μπορούσες να δεις πνευματικά να κάθεται ο πιστός έτσι και να το κεφάλι του να είναι ανοιχτό και να αλωνίζει ο διάβολος μέσα. Πώς τώρα θα είναι εκτελεστής του λόγου εφόσον αδυνατίζει από μέσα? Γνωρίζουμε τη στιγμή που βγαίνουμε από την αγάπη και μπαίνουμε στη γη των αισθήσεων, όπου ο αντίπαλος έχει την υπεροχή. Γι' αυτό πρόσεχε. Δευτέρα Κορυφαίους 11:3. Λέει ο Παύλος, φοβάμαι όμως μήπως όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, και μην νομίζετε αδερφοί ότι ήταν εύκολο για την Εύα. Εμείς τώρα μετά από αιώνες λέμε, άτε ρε Εύα και εσύ μας κατέστρεψες και ο Αδάμ και δεν... Ήτανε πανούργος ο εχθρός και ήταν αθώα η Εύα και ναι, δεν τήρησαν την εντολή του Θεού, αλλά λέει, όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, έτσι φθαρούν τα διανοήματά σας. Φθαρούν, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Από τι? Από την απλότητα και την αγνότητα που είναι στο Χριστό. Εμείς θέλουμε να σκεφτούμε πολλά, να κάνουμε πολλά για τον Κύριο, για τον έργο, για τα πράγματα, πολλά πολλά πολλά, εξυπνάδα, πολύ τετραπερατοσύνη, ενώ λέει τα διανοήματά σας δεν πρέπει να βγουν από την απλότητα και την αγνότητα. Όταν σκέφτεσαι πολλά πολλά πολλά, εκεί είναι ο εχθρός και βασιλεύει. Ο Κύριος θέλει να είμαστε απλοί και αγνοί. Και έτσι μας άφησε, μας έθεσε το σπαθί του Πνεύματος, το Λόγο. Εφεσίους 6:17. Και δεχτείτε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό το ξύφος, πως το συμβολίζει το σπαθί του Πνεύματος, δεν χρησιμοποιείται ποτέ για να πληγώσει ή να σκοτώσει ανθρώπους, αλλά χρησιμοποιείται ενάντια στον αντίπαλο. Γιατί ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, δηλαδή σε ανθρώπους, αλλά ενάντια σε αρχές και εξουσίες, ενάντια σε άρχοντες των δυνάμεων αυτού του κόσμου, τους κοσμοκράτορες. Αδερφοί, ήρθαμε από το σκοτάδι στο φως. Από το βασίλειο του Σατανά στο βασίλειο της αγάπης, του Υιού. Η μάχη μας είναι ενάντια στις δυνάμεις του σκότους που μας περιβάλλουν. Διότι είμαστε στο φως και περπατάμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως. Και αυτό το φως είναι ο Λόγος. Το φως είναι η αγάπη. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να έχει την αγάπη του Θεού εάν δεν είναι του Θεού. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι καλοί έξω στον κόσμο που έχουν αγάπη. Μπορούν να δουν ένα γατάκι στον δρόμο και να κλαίνε γιατί είναι κρίμα ή ένα ποντικάκι, οτιδήποτε. Λες πόσο ευαίσθητος είναι, πόση αγάπη έχει. Γι' αυτόν είπα, υπάρχουν ειδών και ειδών αγάπες. Αυτό το φως μας δίνει κοινωνία

0: συντροφιά με τον Κύριό μας. Ο Ιησούς ήρθε να καταστρέψει τα έργα του εχθρού, αδερφοί. Πράξεις 3-4. Να δούμε αυτή την περίπτωση με τον ανάπηρο στην ωραία μπύλη που άπλωσε το χέρι του στον Πέτρο. Επήγαινε εκεί ο Πέτρος. Έφυγε ο Κύριος, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και άρχισαν οι πράξεις των Αποστόλων. Ατένισε τότε ο Πέτρος αυτόν μαζί με τον Ιωάννη και του είπε: «Δες προς εμάς». Ο άνθρωπος ζητούσε λίγα χρήματα. Έτσι, ανάπηρος εκεί, εκγενετής. Εκείνος πρόσεχε σε αυτούς, προσδοκώντας να λάβει κάτι από αυτούς. Είπε όμως ο Πέτρος: «Άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως τότε στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι και αναπηδώντας στάθηκε και περπατούσε και εισήλθε μαζί τους στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και ενώντας το Θεό. Έπεται ένα πανέμορφο θαύμα, μια εκπληκτική δύναμη, δήλωση του Ιησού Χριστού. Γιατί του είπε: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Μαζεύτηκε το πλήθος και στο 16, τι είπε ο Πέτρος για τον Κύριον Ιησού: «Εξαιτίας της πίστης στο όνομα του, τούτον που βλέπετε και ξέρετε, στερέωσε το όνομα του και η πίστη που προέρχεται από αυτόν του έδωσε την ολοκληρωτική αυτή υγεία απέναντι σε όλους εσάς». Διαφήμισε ο Πέτρος τον Κύριο, δεν το άφησε πάνω του, γιατί θέλαν να τους δοξάσουν αυτούς. Και τι γίνεται, αδερφοί, για να ξέρουμε για την εκτέλεση του λόγου, γιατί λέμε η αγάπη και ο λόγος και αν είμαστε ακροατές. Ο Πέτρος εδώ ήταν εκτελεστής. Με θάρρος έκανε την προσευχή, διέταξε, δεν έγινε τίποτα. Τον άρπαξε από το χέρι και τον σήκωσε πάνω. Και ο άλλος για να μην πέσει, εκείνη την ώρα ήρθε η θεραπεία. Οι μαθητές συνελήφθησαν και κλειδώθηκαν στη φυλακή. Μα ο Κύριος, ο οποίος θεράπευσε τον χολό, δεν μπορούσε να αποτρέψει και να μην βασανιστούν οι άνθρωποι του Θεού? Το επόμενο πρωί τους έφεραν μπροστά στο συμβούλιο. Πέρασαν όλη τη νύχτα στη φυλακή και ως συμβούλιο την ίδια ομάδα ανθρώπων που είχαν κρίνει τον Ιησού και επέμεναν στη σταύρωσή του. Και όταν αυτοί έφεραν τους Αποστόλους, Πράξεις 4-8, έφεραν τους Αποστόλους μπροστά τους, είπαν: «Με ποια εξουσία το κάνατε αυτό?» Κοιτάξτε τώρα, ένα αποδεδειγμένο θαύμα μπροστά σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτόν τον χολό το ξέρανε, δεν το φέρανε μαζί τους, ήταν εκεί στην ωραία πύλη. Τότε ο Πέτρος γέμισε Πνεύμα Άγιο και είπε προς αυτούς: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, εάν εμείς σήμερα ανακρινόμαστε για ευεργεσία σε άνθρωπο ασθενή, με ποιον αυτός έχει σωθεί, γνωστό ας είναι σε όλους εσάς και σε όλο το λαό Ισραήλ ότι μέσω του ονόματος Ιησού Χριστού του Ναζωραίου που εσείς σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς», εννοεί ανέστησε, «μέσω τούτου αυτός έχει σταθεί μπροστά σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που εξουθενώθηκε από σας τους οικοδόμους, ο οποίος έγινε κεφαλή γωνίας», εννοεί ακρογωνιαίος, δηλαδή την πέτρα που την πέταξαν και τελικά είναι η πέτρα η βασική που χτίζεται ολόκληρο οικοδόμημα. Και αν διαβάσουμε προσεκτικά ολόκληρη την ιστορία στο 4ο και 5ο κεφάλαιο, θα δούμε ότι το όνομα του Ιησού κατέκτησε όλο το συμβούλιο. Το νίκησε εντελώς, γιατί μιλούσαν όλοι για το όνομα, που δεν θέλαν βέβαια να το παραδεχτούν, αλλά και είπαν στο 17, «αλλά για να μην διαφημιστεί περισσότερο στο λαό, ας τους απειλήσουμε ώστε να μην μιλούν πια για το όνομα αυτό σε κανένα από τους ανθρώπους». Τους μαστίγωσαν και τους απέλυσαν, αφού πρώτα τους απαγόρευσαν να μιλούν για αυτό το όνομα. Γιατί λέμε Πράξεις των Αποστόλων, ο Πέτρος σκιά του θεράπευε. Θα θέλατε να θεραπεύσετε εσείς το χολό και μετά να μαστιγωθείτε? Και το μαστίγωμα ήταν πολύ οδυνηρό. Δεν ήταν μπατσάκια. Και να περάσετε και μες στη φυλακή. Όμως το όνομα είχε αρχίσει να κάνει το δυνατό του έργο. Γιατί οι χιλιάδες συνέρευσαν από τις γύρω περιοχές και αρχίσαν οι θεραπείες. Και οι μαθητές συνελήφθησαν ξανά. 5ο κεφάλαιο, 19. Άγγελος όμως Κυρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άνοιξε τις θύρες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε: «Πηγαίνετε και αφού σταθείτε, μιλάτε μέσα στο λαό όλα τα λόγια της ζωής αυτής». και συγκεντρώνονται την άλλη μέρα το συμβούλιο, να μην το δούμε γιατί είναι πολύ, έστειλαν αξιωματικούς στη φυλακή για να φέρουν τους μαθητές. Και είναι ωραία εικόνα, γιατί όταν έφτασαν στη φυλακή, βρήκαν τους φύλακες να στέκονται στις πόρτες, κλειδωμένοι εκεί, κανονικά αυτοί, όπως πρέπει. Όταν άνοιξαν τις φυλακές, την πόρτα μέσα, δεν είχε κανένα. Φανταστείτε τώρα την έκπληξη του, τι φυλάγαμε τόσες ώρες. Γιατί ο άγγελος τους έβγαλε και ούτε το πήραν χαπάρι. Και ήταν κατάπληξη. Και έρχεται ένας και τους λέει: μα αυτοί που φυλακίσατε είναι στο ναό και κηρύττουν. Και εσείς φυλάτε τη φυλακή, στέκεσαι απ' έξω να φυλάς. Δεν είναι λίγο αστείο, δηλαδή η εικόνα το να στέκεσαι εκεί, να μην αφήνεις. Έτσι συνέβηκε και με τον Πέτρο στην άλλη περίπτωση και θανατώθηκαν και 16 στρατιώτες. Οι τέσσερις τετράδες, όταν ο άγγελος τον έβγαλε. Γιατί αυτοί τους είχε πατάξει με αορασία, ούτε είδαν. Και τους έφεραν χωρίς βία, γιατί λέει θα μας λιθοβολήσει ο λαός αν τους φέρουμε με βία. Πράξεις 5:28. Και είπε ο αρχιερέας: δεν σας δώσαμε αυστηρή διαταγή να μην διδάσκετε στο όνομα αυτό? Και ειδού έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας και θέλετε να φέρετε πάνω μας το αίμα του ανθρώπου αυτού. Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και οι Απόστολοι και είπαν. Και αυτό το λέμε και εμείς και όλοι πρέπει να το λέμε. Πρέπει να πειθαρχεί κανείς στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Γιατί αυτοί ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες. Αφού σας διατάξαμε, γιατί δεν το κάνετε? Αφού είμαστε του Θεού εμείς. Πρέπει να πειθαρχεί κανείς στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Ο Θεός τον Πατέρα μας έγειρε τον Ιησού, τον οποίο εσείς πιάσατε και σκοτώσατε αφού τον κρεμάσατε πάνω στο ξύλο. Αυτόν ο Θεός ύψωσε αρχηγό και σωτήρα με το δεξί του, εννοεί το χέρι, για να δώσει μετάνοια στο λαό Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Οι αυτοί δεν τους άρεσαν, κατακόβονταν από αγανάκτηση, ήθελαν να τους σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούσαν. Και τότε ένας σοφός άντρας, ο Γαμαλιήλ, δάσκαλος του νόμου, που έχει ερεντιμήσει από το λαό, διέταξε να τους βγάλουν τους Αποστόλους έξω και τους λέει: ελάτε εδώ, μην κάνετε τίποτα παραπάνω, μήπως βρεθούμε και θεομάχοι. Κατάλαβε ότι αυτό το έργο, λέει, αν είναι από ανθρώπους, θα διαλυθεί. Αλλά αν είναι από το Θεό, δεν θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε, όπως και έγινε. Δεν σταμάτησε ποτέ. Μέχρι τώρα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τα τέλη. Λέει να βρεθούμε θεομάχοι. Δηλαδή, ενώ εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε το έργο του Θεού, έτσι, μέσα στην πλάνη τους, τελικά πολεμούμε εμείς το Θεό. Διότι ήταν μπροστά τους αποδεδειγμένα τα θαύματα και οι θεραπείες. Δεν μπορούσαν να πούν τίποτα. Τι, ήταν μάγοι? Δεν υπήρχαν τέτοια. Ενώ ήταν ταχυδακτυλουργοί, όταν βλέπεις, όπως την περίπτωση θυμάστε με τον τυφλόν εκείνη της και όλα αυτά, τους έκοβω μέσα τους, γιατί λένε δεν γίνεται. Αυτός δεν είναι από το Θεό, ο Ιησούς, αφού δεν τηρά το Σάββατο, τον νόμο του Θεού, αλλά από την άλλη, πώς γίνεται να κάνει τέτοια θαύματα, αν δεν είναι από το Θεό? Και όταν ο τυφλός, ο πρώην τυφλόν τους λέει, αν ήταν, δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει, τον έβγαλαν έξω, δεν μπορούσαν να απαντήσουν στον εαυτό τους, γιατί ήταν δύο πράγματα αντίθετα. Και έτσι κάλεσαν τους Αποστόλους και αφού τους πρόσταξαν να μην μιλήσουν στο όνομα του Ιησού, τους άφησαν να φύγουν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο. Αδερφοί, ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε το πληρεξούσιο να χρησιμοποιούμε το όνομά Του. Τελειώνω. Ιωάννης 15:16. Δεν με εξελέξατε εσείς, αλλά εγώ σας εξέλεξα και σας έθεσα για να πάτε εσείς και να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου, να σας το δώσει. Δεν με εξέλεξε. Νομίζετε, αδερφοί, ότι διαλέξαμε εμείς τον Κύριο? Εντάξει, το διαλέξαμε όταν μας είπαν θέλεις να, αλλά ο Κύριος μας βρήκε και μας έδωσε την ευκαιρία να το διαλέξουμε. Ναι, πρέπει ο κάθε ένας και κάθε μία να πει, ναι Κύριε, σε δέχομαι στη ζωή μου. Οι άλλοι γιατί δεν τον δέχτηκαν στη ζωή τους? Είχαν όλη την ευκαιρία. Και αν είχαν την ευκαιρία, αν την είχαν τόσο καλά όσο εμείς. Ο Κύριος μας καλεί να ξεχωριστούμε από το σύστημα του κόσμου. Και ο χωρισμός αυτός είναι έναν τριπλό πράγμα, να το πούμε. Πρώτα είναι η νέα δημιουργία, μας χαρίζει, έτσι, από την παλιά ζωή, όπως είπα πριν. Δεύτερον, καθώς ο λόγος είναι ενσωματωμένος μέσα μας, είμαστε χωρισμένοι για τον Χριστό, δηλαδή υπάρχει ένας χωρισμός από τον κόσμο. Τώρα είμαστε χωρισμένοι για τον Κύριό μας. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής μας, ο Λόγος του μας κυριαρχεί. Και τρίτο, στο περπάτημά μας, έρχεται η δική μας επιλογή που χωρίζουμε τον εαυτό μας από αυτόν που δεν είναι μόνο το αμαρτωλό, αλλά είναι περιττό. Εκεί τώρα αρχίζουμε, είμαστε πιο ευαίσθητοι. Έτσι, αυτός ο χωρισμός συνεχίζεται χρόνο με το χρόνο μέχρι το σύστημα, το πνεύμα του κόσμου να χάσει την κυριαρχία πάνω μας. Δηλαδή, να δεις κάτι στην τηλεόραση τώρα, κάτι ουδέτερο. Δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Έτσι, πολλά πράγματα μπορεί να κάνεις. Πας μια βόλτα. Ωραία. Αλλά σιγά σιγά βλέπεις ότι, Κύριε, είπα στην αρχή για το χρόνο. Δουλεύουμε, κάνουμε, έχουν τις δουλειές μας κλπ. Και μένει λίγος χρόνος. Από αυτόν τον λίγο χρόνο θέλουμε και εμείς για τον εαυτό μας, για το χόμπι μας, να κάνουμε τη βόλτα μας, να, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι να κολυμπήσουμε, να πάμε το ψάρεμα μας, να πάμε στο βουνό, να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι. Μειώνεται κι άλλο ο χρόνος για τον Κύριο. Ο σωστός ο άνθρωπος του Θεού θα πει, από αυτόν τον χρόνο που δεν είναι αμαρτία αν τον πάρω για μένα, διαλέγω να το δώσω σε σένα. Είναι το έξτρα που δεν κάνει ο άλλος γιατί δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν είναι εντολή, απλά βγαίνει αυθόρμητα. Είναι σαν ένα το παιδί σου εκεί που σε αγαπάει και του λες, πήγαινε παιδί μου να παίξεις. Όχι, θέλω να μείνω κοντά σου, και σε αγκαλιάζει. Το κάνει από μόνον του, ενώ έχει το δικαίωμα. Εγκαταλείπουμε τα καλά πράγματα για τα καλύτερα. Μαθαίνουμε να περπατάμε στην πληρότητα της συναναστροφής του. Θέλουμε να είμαστε κοντά του, κοντά στον καλό ποιμένα. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε για τον λόγο σου, Κύριέ μας, τον οποίο θέλουμε να ζούμε πραγματικά, Κύριέ μας, να είναι χτήμα μας, μέσα μας. Να τον ακούμε, αλλά να ζει μέσα μας, Κύριε, να είναι ο χαρακτήρας μας, Κύριε μας, χτισμένος πάνω στο λόγο, πάνω στα εδάφια, πάνω στα ρήματα σου, Κύριε. Και πραγματικά να το ζούμε και να τον πιστεύουμε, Κύριε μας, με όλο μας το είναι, Ιησού μας Άγιε. Γιατί είναι δικά σου λόγια που εσύ μας τα έδωσες, Κύριε, και μας ζητάς να τα πιστεύσουμε, Χριστέ μας. Βοήθησε μας να μένουμε στην αγάπη σου, Κύριε μας, και αυτή η αγάπη η δική σου να αυξηθεί μέσα μας και να ξεχυλήσει, Κύριε. Και να πράξουμε αγάπη, Χριστέ μας Άγιε. Να την δουλέψουμε την αγάπη, Κύριε μας. Να την χρησιμοποιήσουμε, Κύριε μας. Να ποιήσουμε αγάπη στους γύρω μας, Ιησού μας, όπως εσύ μας θέλεις, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες, Κύριε μας, πραγματικά. Αμήν, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι Αμήν. Γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγον: «Καθιέρεσον εις εμέ παν πρωτότοκον, διανοίγον πάσαν μήτραν μεταξύ των ιών Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτίνους. Ειδικών μου είναι τούτο». Και είπεν ο Μωυσής προς τον λαόν: «Έχετε εις την μνήμην σας την ημέραν ταύτην, καθήν εξήλθετε εξ Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας. Διότι ο Κύριος διαχειρός κρατεάς εξήγαγεν ημάς εκείθεν. Ουδείς τελειφάγει ένζημα. Σήμερον εξέρχεστε κατά τον μήνα Αβίβ». Όταν λοιπόν ο Κύριος σε φέρει στην γη των Χαναναίων και των Χεταίων και των Αμοραίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, την οποίαν όμωσε προς τους πατέρα σου ότι θέλεις η δώση, γιν ρέουσαν γάλα και μέλι, τότε θέλεις κάμει την λατρείαν ταύτην κατά τούτον τον μήνα. Επτά ημέρας θέλεις τρώγει άζημα. Εις δε την εβδόμην ημέραν θέλει είστε εορτής των Κύριων. Άζημα θέλους οι τρώγεστε τα σεπτά ημέρας. Και δεν θέλει φανεί παρασύ ένζημον, ουδέ θέλει φανεί παρασύ προζήμιον καθόλα τα όρια σου. Και κατ' εκείνην την ημέραν θέλεις αναγγείλει προς τον ιόν σου, λέγον: «Τούτο γίνεται δι' εκείνο, το οποίον ο Κύριος έκαμεν εις εμέ, ότε εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και τούτο θέλει είστε εισέ διασημείον επί της χειρός σου και δια ενθύμησιν μεταξύ των οφθαλμών σου, δια να είναι ο νόμος του Κυρίου εν το στόματί σου. Διότι διαχειρός κρατεάς σε εξήγαγεν ο Κύριος εξ Αιγύπτου. Θέλεις φυλάτη λοιπόν των νόμων τούτων εν το καιρό αυτού κατέτος». Και όταν ο Κύριος σε φέρει εις την γη των Χαναναίων, καθώς όμωσε προς σε και προς τους πατέρα σου και δώσει αυτήν εις σε, τότε θέλεις αποχωρήσει δια των Κύριων παν του ανοίγων μήτραν και παν πρωτότοκον των ζώων σου όσα έχεις. Τα αρσενικά θέλου συνείστε του Κυρίου. Και παν πρωτότοκον όνου θέλεις εξαγοράζει με αρνίον. Και αν δεν εξαγοράσεις αυτό, τότε θέλεις λαιμοτομήσει αυτό. Και παν πρωτότοκον ανθρώπου μεταξύ των ιών σου θέλεις εξαγοράζει. Και όταν εις το μέλλον σε ερωτήσει ο υιός σου, λέγον: «Τι είναι τούτο?», θέλεις είπε προς αυτόν: «Διακρατεάς χειρός εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας». Και ότι ο Φαραώ επέμεινεν εις το να μην μας εξαποστείλει, ο Κύριος εθανάτωσε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου, από πρωτοτόκου ανθρώπου έως πρωτοτόκου κτίνους. Δια τούτο θυσιάζω εις τον Κύριον παν αρσενικών, το οποίον ανοίγει την μήτραν, και παν πρωτότοκον των ιών μου εξαγοράζω. Και τούτο θέλει είστε διασημείων επί της χειρός σου και διαπρομετωπίδιον μεταξύ των οφθαλμών σου, επειδή διακρατεάς χειρός εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου. Ότε δε ο Φαραώ εξαπέστειλε τον λαόν, ο Θεός δεν οδήγησεν αυτούς δια της οδού της γης των Φιλιστέων, αν και ήτο η συντομοτέρα. Διότι ο Θεός είπε, μήποτε ο λαός ειδών πόλεμων μεταμεληθεί και επιστρέψει εις Αίγυπτον. Αλλά ο Θεός περιέφερε τον λαόν δια της οδού της ερήμου προς την Ερυθράν θάλασσαν. Και ανέβησαν οι Ισραήλ εκ της γης Αιγύπτου παρατεταγμένοι. Και έλαβε με θεαυτού ο Μωυσής τα οστά του Ιωσήφ, διότι είχε ορκίσει με θόρκου τους ιούς Ισραήλ, λέγον: «Ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφθεί και θέλετε αναβιβάσει τα οστά μου εντεύθεν με θυμών». Και αναχωρήσαντες από Σοκχώθ εστρατοπέδευσαν εν Εθάμ, κατά τα άκρα της ερήμου. Ο δε Κυρίος προεπορεύεται αυτόν την ημέραν εν στήλο νεφέλης, δια να οδηγεί αυτούς εν τη οδό. Τη δε νύκτα εν στήλο πυρός, δια να φέγγει εις αυτούς, ώστε να οδηπορώσει ημέραν και νύκτα. Δεν απεμάκρυνεν από τη όψεως του λαού των στήλων της νεφέλης την ημέραν, ούτε των στήλων του πυρός την νύκτα. Έξοδος, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγον: «Υπέ προς τους ιούς Ισραήλ να στρέψωσι και να στρατοπεδεύσωσιν απέναντι πία Αϊρώθ, μεταξύ Μιγδόλ και της θαλάσσης, κατάντικρη Βέελ Σεφών. Κατάντικρη τούτου θέλετε στρατοπεδεύσει πλησίον της θαλάσσης. Διότι ο Φαραώ θέλει υπή περί των ιών Ισραήλ, αυτοί πλανώνται εν τη γη. Συνέκλεισεν αυτούς η έρημος. και εγώ θέλω σκληρύνει την καρδία του Φαραώ, ώστε να καταδιώξει ο πίσω αυτόν. Και θέλω δοξαστεί επί τον Φαραώ και επί παν το στράτευμα αυτού, και οι Αιγύπτιοι θέλουν συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έκαμον ούτω. Ανηγγέλθη δε προς τον βασιλέα της Αιγύπτου ότι έφυγε ο λαός. Και η καρδία του Φαραώ και των θεραπώντων αυτού μετεβλήθη κατά του λαού και είπων: «Διατί εκάμωμεν τούτο, ώστε να εξαποστήλωμεν τον Ισραήλ και να μη μας δουλεύει πλέον?» Έζευξε λοιπόν την άμαξα αυτού και παρέλαβε τον λαόν αυτού με θεαυτού. Έλαβε δε 600 αμάξας εκλεκτάς και πάσα στα αμάξας της Αιγύπτου και αρχηγούς επί πάντων. Και εσκλήρινε Κύριος την καρδίαν Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου, και κατεδίωξεν οπίσω τον ιών Ισραήλ. Ιδέ οι Ισραήλ εξήρχοντο διαχειρός υψηλής. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι οπίσω αυτών, πάντες οι ήπιοι, εάμαξε του Φαραώ, και οι ήπεις αυτού, και το στράτευμα αυτού. Και έφτασαν αυτούς εστρατοπεδευμένους πλησίων της θαλάσσης, απέναντι Πία Ιρώθ, κατάντικρη Βέλ Σεφών. Και ότε πλησίασαν ο Φαραώ, οι Ισραήλ ύψωσαν τους οφθαλμούς αυτών, και ειδού, οι Αιγύπτιοι ήρχοντο οπίσω αυτών, και εφοβήθησαν σφόδρα. Και ανεβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον, και είπαν προς τον Μωυσήν, «Διότι δεν ήσαν μνήματα εν Αιγύπτο, εξήγαγες ημάς για να αποθάνομεν εν τη ερήμο? Διατί έκαμες εις ημάς τούτο και εξήγαγες ημάς εξ Αιγύπτου? Δεν είναι ούτως ο λόγος τον οποίον σοι είπομεν εν Αιγύπτο λέγοντες «Άφες ημάς και ας δουλεύομεν τους Αιγυπτίους»? Διότι καλύτερον είτο εις ημάς να δουλεύομεν τους Αιγυπτίους παρά να αποθάνομεν εν τη ερήμο». Και είπε ο Μωυσής προς τον λαόν: «Μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε την σωτηρίαν του Κυρίου, την οποίαν θέλει κάμει εις εσάς σήμερον. Διότι τους Αιγυπτίους τους οποίους είδετε σήμερον, δεν θέλετε ήδη αυτούς πλέον εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας, σεις δε θέλετε μένει ήσυχοι». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Τι βοάς προς εμέ?» Είπε προς τους ιούς Ισραήλ να κινήσωσι. «Σι δε ύψωσον την ράβδον σου και έκτινον την χείρα σου επί την θάλασσαν και σχίσον αυτήν και ας διέλθωσιν οι Ισραήλ διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Και εγώ, ιδού, θέλω σκληρύνει την καρδίαν των Αιγυπτίων και θέλουσιν εμβεί κατόπιν αυτών. Και θέλω δοξαστεί επί τον Φαραώ και επί παν το στράτευμα αυτού, επί τα αμάξας αυτού και επί τους ηπείς αυτού. Και θέλουσι γνωρίσει οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ επί τον Φαραώ, επί τη αμάξας αυτού και επί τους ηπείς αυτού». Τότε ο άγγελος του Θεού, προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, εσηκώθη και ήλθεν οπίσω αυτών. Και ο στήλος της Νεφέλης εσηκώθη απέμπροσθεν αυτών και εστάθη όπισθεν αυτών. Και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και εις εκείνους μεν ή τον έφος σκοτίζον, εις τούτους δε φωτίζον τη νύκτα, ώστε το εν δεν επλησίασε το άλλο καθόλην τη νύκτα. Ο δε Μωυσής εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσαν. Και έκαμεν ο Κύριος την θάλασσαν να συρθεί όλην εκείνην τη νύκτα υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου και κατέστησε την θάλασσαν ξηράν και τα ύδατα διαχωρίστησαν. Και εισήλθον οι ιοί του Ισραήλ εις το μέσον της θαλάσσης κατά το ξηρόν και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και εξ αριστερών αυτών. Κατεδίωξαν δε οι Αιγύπτιοι και εισήλθον κατόπιν αυτών πάντες οι ήπιοι του Φαραώ εάμαξε αυτού και οι ηπείς αυτού εν το μέσο της θαλάσσης. Και εν τη φυλακή τη πρωινή επέβλεψεν ο Κύριος εκ του στήλου του πυρός και της νεφέλης επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων. Και εξέβαλε τους τροχούς των αμαξών αυτών, ώστε εσύροντο δυσκόλος. Και είπον οι Αιγύπτιοι, «Ας φύγομε να πέμπροσθεν του Ισραήλ, διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών». Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσήν, «Έκτινον την χείρα σου επί την θάλασσαν, και ας επαναστρέψωσι τα ύδατα επί τους Αιγυπτίους, επί τας αμάξας αυτών και επί τους ηπείς αυτών». Και εξέτεινε ο Μωυσής την χείρα αυτού επί την θάλασσαν, και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν. Οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντες, απήντησαν αυτήν, και κατέστρεψε κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης, διότι τα ύδατα επαναστρέψαντα, εσκέπασαν τα σαμάξας και τους υπείς, παν το στράτευμα του Φαραώ, το οποίον είχε εμβεί κατόπιν αυτών εις την θάλασσαν. Δεν έμεινεν εξ αυτών ουδέ εις. Οι δε οι Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών. Και έσωσε Κύριος εν τη ημέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων. Και είδεν ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης. Και είδεν ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργον, το οποίον έκαμεν ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους, και εφοβήθη ο λαός των Κύριων και επίστευσεν εις τον Κύριον και εις τον Μωυσήν τον θεράποντα αυτού.
2: Ψαλμός Ξι Δέλτα. Εις τον πρώτον μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Άκουσον Θεέ της φωνής μου, εν τη δεήση μου. Από του φόβου του εχθρού φύλαξον την ζωήν μου. Σκέπασον με από συμβουλίου πονηρών, από φριάγματος εργαζομένων ανομίαν. Ήτινες ακονώσιν ως ρομφέαν την γλώσσαν αυτών, ετοιμάζουσιν ως βέλη λόγους πικρούς. Δια να το ξέβωσι κρυφίως των άμεμπτων. Εξέφνης το ξέβουσιν αυτών και δεν φοβούνται. Στερεούνται επί πονηρού πράγματος. Μελετώσιν ακρύπτωση παγίδας, λέγοντες «Τις θέλει η δί αυτούς». Ανιχνεύουσιν ανομίας, απέκαμον ανιχνεύοντες επιμελώς. Εκάστου δε τα εντός και η καρδία είναι βυθός. Αλλά ο Θεός θέλει το ξεύσει αυτούς. Από ευνηδίου βέλους θέλου συνείστε επληγέ αυτών. Και οι λόγοι της γλώσσης αυτών θέλου συπέσει επ' αυτούς. Θέλου συφεύγει πάντες οι βλέποντες αυτούς. Και θέλει φοβηθεί πας άνθρωπος και θέλου συδιηγηθεί το έργο του Θεού και εννοήσει τας εργασίας αυτού. Ο δίκαιος θέλει εφρανθεί εις τον Κύριον και θέλει ελπίζει επ' αυτόν. Και θέλου συκαυχάστε πάντες οι ευθύς την καρδίαν. Ψαλμός Ξι Έψιλον. Εις τον πρώτον μουσικών. Ψαλμός Οδής του Δαβίδ. Σε προσμένει ύμνος Θεέ εν Σιών, και εισέ θέλει αποδοθεί η ευχή. Ο ακούων προσευχήν, εισέ θέλει έρχεσθε πάσα σάρξ. Λόγοι ανομίας υπερίσχυσαν κατ' εμού. Σύ θέλεις καθαρίσει τας παραβάσεις ημών. Μακάριος εκείνος τον οποίον έκλεξας και προσέλαβες δια να κατοικεί εν τεσαυλές σου. Θέλομεν χορταστεί από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Δια τρομερών πραγμάτων, μετά δικαιοσύνης, θέλεις αποκρίνεσθε προς ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των μακράν εν θαλάσσι. Ο στερεώνων δια της δυνάμεώς σου τα όρη, ο περιεζωσμένος ισχύν. Ο κατασυγάζων των ήχων της θαλάσσης, των ήχων των κυμάτων αυτής και των θόρυβων των λαών. Και αυτοί οι κατοικούντες στα πέρατα φοβούνται τα σημεία σου. Χαροποιείς τας αρχάς, της αυγής και της εσπέρας. Επισκέπτεσαι την γην και ποτίζεις αυτήν. Υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύτον αυτών επειδή ούτω διέταξας. Τα αυλάκια αυτής ποτίζεις, εξομαλίζεις τους βόλους αυτής. Απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής, ευλογείς τα βλαστήματα αυτής. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και τα ίχνη σου σταλάζουσι πάχος. Σταλάζουσιν ευωσκέ της ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται χαράν. Επεδιάδες είναι ενδεδειμένα πίμνια και εκυλάδες εσκεπασμένε υποσίτου, αλλά λάζουσι και έτη υμνολογούσι.
3: Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Και εις ελθόν διήρχετο την Ιεριχώ. Και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως της ήτο αρχιτελώνης και ούτως ήτο πλούσιος. Και ζήτη να είδη τον Ιησούν τι είναι. Και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι ήτο μικρός το ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβη επί σικομορέαν δια να είδη αυτόν, επειδή δι' εκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν, «Ζακχαίε, κατάβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου». Και κατέβη ταχαίως και επεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγώγγιζον λέγοντες ότι εις αμαρτωλόν άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον, «Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς, και εάν εσυκοφάντης άτινα ίστι, αποδίδω τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι. Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός». Και ενώ αυτοί οίκουον ταύτα, προσθέσας είπε παραβολήν, διότι ήτο πλησίον της Ιερουσαλήμ, και αυτοί ενόμιζον ότι η Βασιλεία του Θεού έμελε ευθύς να φανεί. Είπε λοιπόν, «Άνθρωπος της ευγενής υπήγεν εις χώραν μακράν, δια να λάβει σε αυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους σε αυτού, έδωκεν εις αυτούς 10 μνάς, και είπε προς αυτούς, «Πραγματεύθητε, έως σου έλθω». Οι συμπολίτε αυτού όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβης, λέγοντες, «Δεν θέλομεν τούτον να βασιλεύσει εφημάς». Και αφού υπέστρεψε λαβών την βασιλείαν, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη, εις τους οποίους έδωκε το αργύριον, για να μάθει τι εκέρδισε έκαστος. Και ήλθεν ο πρώτος λέγον, «Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς». Και είπε προς αυτόν, «Εύγε αγαθέ δούλε, επειδή εις το ελάχιστον εφάνεις πιστός, έχει εξουσίαν επάνω 10 πόλεων». Και ήλθεν ο δεύτερος λέγον, «Κύριε, η μνά σου έκαμε 5 μνάς». Είπε δε και προς τούτον, «Και εσύ γενού εξουσιαστής επάνω 5 πόλεων». Ήλθε και άλλος λέγον, «Κύριε, ιδού η μνά σου την οποίαν είχον πεφυλαγμένην εν μανδυλίο, διότι σε εφοβούμην, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπειρας». Και λέγει προς αυτόν, «Εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει, πονηρέ δούλε. Ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνων ό,τι δεν κατέβαλον και θερίζων ό,τι δεν έσπειρα. Γιατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργύριόν μου εις την τράπεζαν, ώστε εγώ ελθόν ήθελεν συνάξει αυτό με τα τόκου?» Και είπε προς τους παρεστώτας, «Αφαιρέσατε από αυτού την μνάν και δότε εις τον έχοντα τας 10 μνάς». Και είπε προς αυτόν, «Κύριε, έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω ότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί. Από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου εκείνους ήτινες δεν με ηθέλησαν να βασιλεύσω επ' αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε εμπροσθέν μου». Και υπόν ταύτα, προεχώρη ανεβαίνον εις Ιεροσόλυμα. Και ως επλησίασεν εις Βηθφαγή και Βηθανίαν, προς το όρος το καλούμενον Ελαιών, απέστειλε 2 των μαθητών αυτού, υπόν, «Υπάγεται εις την κατέναντι κόμην, εις την οποίαν εμβαίνοντες θέλετε ευρύ πολλάριον δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και εάν της σας ερωτήσει, γιατί λύεται αυτό, ούτω θέλετε είπε προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και εύρον καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολάριον, είπον προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, γιατί λύεται το πολάριον, ιδέ είπον ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολάριον τα ημάτια αυτών, επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε επορεύετο, υπέστρωνον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Και ότε επλησίαζεν ήδη στην κατάβαση του όρους των Ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών, χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος, δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες, «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και έτινες των Φαρισαίων από του όχλου, είπων προς αυτόν, «Διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητά σου». Και αποκριθείς, είπε προς αυτούς, «Σας λέγω ότι εάν ούτη σιωπήσωσιν, η λύθη θέλουσι φωνάξει». Και ότε επλησίασεν, ειδών την πόλην, έκλαυσεν επ' αυτήν, λέγον, «Ήθε να εγνώριζες, και εσύ τουλάχιστον, εν τη ημέρα σου ταύτη, τα προς ειρήνη σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουν συνελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουν κάμει χαράκομα περί σε, και θέλουν σε περικυκλώσει, και θέλουν σε στενοχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουν σε κατεδαφίσει σε, και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουν να αφήσει εν σύ λίθων επιλίθων, διότι δεν εγνώρισας τον καιρόν της επισκέψεώς σου». Και εισελθόν εις το ιερόν, ήρχεσε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας, λέγον προς αυτούς, είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Και εδίδασκε καθημέραν εν το ιερό. Οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν. Και δεν έβρισκον το τι να πράξωσι, διότι πάσο λαός ήτο προσιλωμένος εις το να ακούει αυτόν. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Και εν μια των ημερών εκείνων, ενώ αυτός εδίδασκε τον λαόν εν το ιερό και ευυγγελίζετο, ήλθον εξέφνης οι αρχιερείς και οι γραμματείς μετά των πρεσβυτέρων και είπαν προς αυτόν λέγοντες, «Είπε προς ημάς, εν ποια εξουσία πράτης ταύτα, ή τι είναι ως της σιέδωκε την εξουσίαν ταύτην?» Αποκριθείς δε, είπε προς αυτούς, «Θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγον, και είπατε μη, το βάπτισμα του Ιωάννου, εξ ουρανού ήτο ή εξ ανθρώπων?» Οι δε συλλογίστησαν καθεαυτούς λέγοντες, ότι εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει πει, γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε εις αυτόν? Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, πάσο λαός θέλει μας λιθοβολήσει.

0: εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψεν άλλων δούλων. Πλην αυτοί δίραντες και εκείνων και ατιμάσαντες, εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψε τρίτων. Αλλά εκείνοι και τούτων πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος το αμπελώνος, «Τι να κάμω, ας πέμψω τον ιόν μου των αγαπητών. Ίσως οι δόντες τούτων θέλουν συνεντραπή». Πλην οι δόντες αυτών οι γεωργοί, διαλογίζονται ο καθεαυτούς λέγοντες, «Ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, για να γίνει η μόνη κληρονομία». Και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος, εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει εις αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ακούσαντες δε είπων, μη γέννητο. Ο δε εμπλέψας εις αυτούς είπε, τι λοιπόν είναι τούτο το γεγραμμένον, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, πάσος της πέση επί των λίθων εκείνων θέλει συντριφθεί, ισόντινα δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Και ζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να βάλουν συνεπ' αυτών τα σχήρας εν αυτή τη ώρα. Πλην εφοβήθησαν των λαών, διότι ενόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν ταύτην. Και παραφυλάξαντες, απέστειλαν ενεδρευτάς, υποκρινωμένους ότι είναι δίκαιοι, επισκοπό να πιάσω συν αυτόν απολόγου, για να παραδώσω συν αυτόν εις την αρχήν και εις την εξουσίαν του ηγεμόνος. Και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι ορθώς ομιλείς και διδάσκεις, και δεν βλέπεις εις πρόσωπον, αλλά επαληθεία στην οδό του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένον εις ημάς να δώσομεν φόρον εις τον Κέσαρα, ή ουχή, εννοήσας δε την πανουργίαν αυτών?» Είπε προς αυτούς, «Τι με πειράζετε, δείξατε μη δινάριον. Τι ως εικόνα έχει και επιγραφήν?» Και αποκριθέντες είπων, «Του Κέσαρος». Ο δε είπε προς αυτούς, «Απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν». Και δεν ειδηνήθησαν να πιάσω συν αυτόν απολόγου έμπροσθεν του λαού. Και θαυμάσαντες για την απόκριση αυτού, εσιώπησαν. Προσελθόντες δε την των Σαδουκαίων, ή την εσαρνούνται ότι είναι Ανάστασης, ή ρώτησαν αυτόν, λέγοντες, «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψεν, εάν τινος ο αδελφός αποθάνει έχων γυναίκα, και ούτως αποθάνει άτεκνος, να λάβει ο αδελφός αυτού την γυναίκα και να εξαναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος λαβών γυναίκα απέθανεν άτεκνος, και έλαβεν ο δεύτερος την γυναίκα και ούτως απέθανεν άτεκνος, και ο τρίτος έλαβεν αυτήν, ως αυτός δε και οι 7, και δεν αφήκαν τέκνα και απέθανον. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν, τίν ως αυτόν γίνεται γυνή, διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν γυναίκα». Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Η ιή του αιώνος τούτου, νυμφεύουσι και νυμφεύονται. Οι δε καταξιωθέντες να απολαύσουσιν εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών Ανάστασιν, ούτε νυμφεύουσιν, ούτε νυμφεύονται. Διότι ούτε να αποθάνωσι πλέον δίνανται, επειδή είναι εις άγγελοι, και είναι ιή του Θεού, όντες ιή της Αναστάσεως. Ότι δε εγείρονται οι νεκροί, και ο Μωυσής εφανέρωσεν επί της βάτου, ότε λέγει Κύριον των θεών του Αβραάμ και των θεών του Ισαάκ και των θεών του Ιακώβ. Ο δε Θεός δεν είναι νεκρών, αλλά ζώντων, διότι πάντες ζώος είναι αυτό». Αποκριθέντες δε την των γραμματέων είπων, «Διδάσκαλε, καλώς είπας, και δεν ετόλμον πλέον να ερωτώσει αυτόν ουδέν». Είπε δε προς αυτούς, «Πώς λέγουσι τον Χριστόν ότι είναι Υιός του Δαβίδ? Και αυτός ο Δαβίδ λέγει εν το βιβλίο των ψαλμών, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου». Ο Δαβίδ λοιπόν ονομάζει αυτόν Κύριον, και πώς είναι Υιός αυτού? Και ενώ οίκουε πάσο λαός, είπε προς τους μαθητάς αυτού, «Προσέχετε από των γραμματέων, ή την εστελούσιν απεριπατώσιν εστολισμένη, και αγαπώσιν ασπασμούσεν τες αγορές, και πρωτοκαθεδρίασεν τες συναγωγές, και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης. Ή την εσκατατρόγουσι τας οικίας των χειρών, και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνουσι μακράς προσευχάς. Ούτι θελούσι λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τέρα ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε την δόξα, Κύριε. Είσαι η χαρά μας και η ειρήνη μας μέσα στη ζωή. Εσύ ο Άγιος Πατέρας. Εσύ ο Κύριος, ο αληθής. Στα πόδια σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Καθώς διψάμε για εσένα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Το πνεύμα μας μέσα κράζει, Αβά ο Πατέρας. Αβά ο Πατέρας. Θέλοντας να ακούσει το λόγο σου, εσένα να μιλάς, Κύριε. Σένα ζητάμε. Να μας μιλήσεις και σήμερα, Κύριε. Να μας πεις το τι θέλεις. Να μας νοθετήσεις, Κύριε. Να μας συμβουλεύσεις. Να μας ελέγξεις, Κύριε. Κατά το θέλημα της καρδιάς σου, το οποίο είναι ευλογία για την σωτηρία της ψυχής μας. Οδήγησε το λόγο σου, Κύριε. Χρήσε τα ότα, τις καρδιές του λαού σου, αλληλούια. Κάθε λόγος να βρει ανταπόκριση. Κάθε λόγος, Κύριε, να εμφυτευθεί βαθιά και να φέρει καρπό και αποτέλεσμα, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω και εμένα, Πατέρα Ουράνιε, να με κρύψεις στη δικιά σου χάρη, να με καλύψεις με το αίμα σου και τέλεια, Κύριε, να με χρήσεις για να με χρησιμοποιήσεις για την δόξα σου και την οικοδομή του λαού σου, αλληλούια. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Ας καθίσουμε. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Σήμερα, αδέλφια, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Τι καταστρέφει την προσδοκία του Θεού». Προσδοκώ σημαίνει, αν αναλύσουμε λίγο την λέξη αυτή, περιμένω να γίνει κάτι ευχάριστο. Και καθώς ο Κύριος μαζεύει, αποκτά. Εμάς τα παιδιά του προσδοκά κάτι, το οποίο θέλει να είναι ευχάριστο. Αμήν. Πολλά πνευματικά πράγματα, αδέλφια, ταυτίζονται σε πράγματα στη δικιά μας την ζωή. Σίγουρα εδώ μέσα, όπως και εγώ, οι περισσότεροι είμαστε γονείς και θα γίνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Είναι η ευλογία του Θεού. Αμήν. Και αυτό το οποίο προσδοκάμε από τα παιδιά μας είναι κάτι ευχάριστο. Να μεγαλώσουν, να γίνουν καλοί άνθρωποι, να αποκτήσουν μία υγιή συμπεριφορά, μια καλή οικογένεια. Προσδοκάμε κάποια πράγματα. Αμήν. Και ο Κύριος επίσης προσδοκά από εμάς τα παιδιά του κάτι. Αλληλούια. Να πάμε στην γένεση. Τέσσερα σελίδα, τέταρτο κεφάλαιο, ένα έως δύο εδάφια. Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπεν «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου», είπε για τον πρώτο της γιο. Και προσέτει, εγέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ. Και ήτο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γιοργός. Ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια μέχρι η γυναίκα του Εύα να του δώσει το πρώτο του παιδί, στο οποίο έδωσαν το όνομα Κάιν, που σημαίνει απόκτηση. Λίγο αργότερα, η Εύα γέννησε δεύτερο γιο και τον ονόμασαν Άβελ, που σημαίνει πνοή. Οι Ισραηλίτισες, καθώς γεννούσαν παιδιά, από την μία έλπιζαν να είναι τα παιδιά τους η υπόσχεση που είχε δώσει ο Κύριος στο Γένεσης γάμα 15. Να γεννηθεί δηλαδή μέσα από την μήτρα της γυναίκας αυτής ο Υιός, ο οποίος θα σύντριβε την κεφαλή του Όφεως. Και οι Ισραηλίτες επίσης, απ' την άλλη, καθώς γεννιόντουσαν τα παιδιά τους, έδιναν προφητικά τα ονόματά τους. Άβελ, πνοή. Είχε μέσα της η μητέρα του, είχε μέσα στο πνεύμα της η Εύα, ότι το παιδί αυτό θα ζούσε λίγα χρόνια. Πνοή, περνάει γρήγορα, φεύγει. Αλλά για τον Κάιν, καθώς τον απέκτησαν, έλπιζαν ότι θα ήταν ο Υιός, ο οποίος θα έπαιρνε πίσω τις ευλογίες και τις εξουσίες που ήδη πριν λίγα χρόνια είχαν χάσει στον κήπο της Εδέμ από τον διάβολο, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε φίδι. Αμήν. Και αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα να σας περάσω, αδέλφια, είναι πως πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, ενώ είμαστε σε αυτή την ευλογημένη εκκλησία, εύκολα μπορούμε να χάσουμε τον στόχο μας. Και ενώ ο Κύριος μας απέκτησε για να λάβουμε την εξουσία που θέλει Εκείνος και να εργαστούμε το έργο Του, χάσουμε όλες αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου και στο τέλος ίσως να χάσουμε και τις ψυχές μας. Κοιτάξτε τι λέει για το πρώτο παιδί. Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου. Για τον δεύτερο δεν λέει τίποτα. Κι όμως, ο δεύτερος, ενώ η μητέρα προσδοκούσε περισσότερα πράγματα από το μεγαλύτερο, από τον πρώτο, ο δεύτερος ήταν καλύτερος και πιο ευλογημένος. Και ο Υιός, ο οποίος απεκτήθηκε με την προσδοκία να αποκτήσει ξανά τις ευλογίες, δεν απέφερε τίποτα παρά μόνον τα γνωστά αποτελέσματα. Να διαβάσουμε τα εδάφια 3-5. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Επί δε τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο Αδάμ και η Εύα, οι γονείς, είχαν την προσδοκία μέσα τους ότι τα παιδιά τους θα έκαναν αυτό που ήταν πνευματικά σωστό για να κερδίσουν πίσω τις ευλογίες που οι ίδιοι είχαν χάσει. Και κυρίως αυτό το περίμεναν, το προσδοκούσαν από τον Κάιν. Σίγουρα, αδέλφια, στην πορεία των χρόνων, ο πατέρας και η μάνα, ο Αδάμ και η Εύα, είχαν διδάξει τα πάντα στα παιδιά τους. Λέτε να μην είχαν πει για τον κήπο της Εδέμ, για την ομορφιά αυτού? Λέτε να μην είχαν πει για την παρουσία του Κυρίου που κατέβαινε κάθε δειλινό? Να μην είχαν πει ότι η μητέρα τους ξεγελάστηκε και ο πατέρας τους παρασύρθηκε? Να μην τους είχαν πει ότι ο Κύριος τους σκέπασε με θυσία? Τι λέτε, τα είπαν αυτά ή όχι? Σίγουρα θα τα είχαν πει. Σίγουρα τους είχαν πει για τον διάβολο, για τον Όφη, για το θέλημα του Κυρίου, για την αμαρτία. Τα παιδιά και τα δύο γνώριζαν τα πάντα τα οποία μόλις πριν λίγα χρόνια οι γονείς τους είχαν ζήσει. Τα πήραν δηλαδή από πρώτο χέρι, ζεστά. Και σίγουρα οι γονείς τους θα τους είχαν πει, νουθετώντας τους, το καλό από το κακό. Γιατί προσδοκούσαν πράγματα από αυτούς, όπως και ο Κύριος προσδοκούσε. Όμως όταν χρειάστηκε να θυσιάσουν τα δύο παιδιά, βλέπουμε, και σίγουρα αν ήξεραν και την θυσία που έπρεπε να προσφέρουν και τους τύπους που υποδεικνύονταν μέσα από την θυσία, ο μεγάλος δεν έδωσε την θυσία που ζητούσε ο Κύριος, αλλά απέδωσε καρπούς από την γη. Ενώ ο δεύτερος, ο Άβελ, πρόσφερε αυτό το οποίο είχε διδαχθεί για να είναι ένα με τους συμβολισμούς που υποδεικνύοντουσαν από αυτή την θυσία. Αμήν. Τα αποτελέσματα γνωστά. Όχι μόνο ο μεγάλος γιος, η προσδοκία της μαμάς και του μπαμπά δεν μετανόησε, αλλά αντιθέτως φώνευσε και τον αδελφό του. Όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη από τον μπαμπά του, από τη μαμά του, από τον Κύριο, αλλά είχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, το θράσος να σκοτώσει και τον αδελφό του. Να αγανακτήσει με το πνεύμα του Θεού. Να κατσουφιάσει το πρόσωπό του. Γένεσης Ιωταθήτα 17 και 23 εδάφια. Στην σελίδα 16. Στο 17 πρώτα. Και ότε εξήγαγον αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος, διάσωσον την ζωήν σου, μην περιβλέψεις ο πίσω σου και μην σταθείς καθόλην την περίχωρον, διασώθητη εις το όρος, δια να μην απολεστείς. Επαλαμβάνω, διασώθητη εις το όρος, δια να μην απολεστείς. Στο 23. Ο ήλιος ανέτειλε επί την γη, ότι ο Λότ εισήλθεν εις Σιγόρ. Πού του είπε του Λότ να πάει ο Κύριος? Το διαβάσαμε πριν λίγο. Στο όρος. Και εκείνος που πήγε? Στην πόλη Σιγόρ, που ερμηνεύεται Μικρότης. Ξέρουμε την ιστορία. Οι άγγελοι πάνε στα Σόδωμα και στα Γόμορα, λένε στον Λότ και στην οικογένεια του να βγει έξω, γιατί θα πέσει θείο και πυρ την επόμενη μέρα. Όντως την επόμενη μέρα οι άγγελοι βιάζουν την οικογένεια να βγει έξω και ο άνθρωπος του Θεού, ο Λότ, παίρνει την εντολή να πάει στο όρος να διασωθεί. Αλλά εκείνος όχι μόνο πήγε στο όρος, αλλά πήγε στην πόλη Σιγόρ, στη μικρότητα. Και εκείνο το σφάλμα στο οποίο έπεσε ο Κάιν, και πολλές φορές πέφτουμε και εμείς. Γιατί όταν μας λέει ο Κύριος, βγες από τον κόσμο και έλα ολοκληρωτικά σε εμένα στην εκκλησία, πρέπει εμείς να πάμε στο όρος, στην εκκλησία, και να μην πάμε στην Σιγόρ, να μην κρατήσουμε δηλαδή μικρά πραγματάκια του κακού παλαιού μας χαρακτήρα, τα οποία θα είναι καταστρεπτικά στην πορεία της πνευματικής χριστιανικής μας ζωής. Αμήν. Ιούδας, Α11, 1085 σελίδα. Ουέις αυτούς, αλίμονο, κακός αυτούς, διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάιν, και χάρη μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ και απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Καθώς βγαίνουμε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όπως ο Λότ, νομίζουμε ότι μόνον εάν πράττουμε μεγάλες αμαρτίες θα βλάψουμε την σωτηρία της ψυχής μας. Λάθος. Αυτό νόμιζε και ο Λότ και πήγε στην Σιγόρ. Ο Κύριος μας λέει ολοκληρωτικά να βγούμε από τον κόσμο της αμαρτίας και να εισέλθουμε στο όρος, στην εκκλησία, στην αγάπη του Κυρίου, στη νέα χριστιανική ζωή. Αμήν. Τα παλαιά να παρέλθουν και να κτίζουμε καθημερινά νέα πνευματικά πράγματα. Πού? Στο όρος, όχι στη μικρότητα, στην Σιγόρ, καθώς τα έχουμε μέσα στο χαρακτήρα μας μικρές αμαρτίες, οι οποίες ενώ φαντάζουν ασήμαντες, είναι πολύ καταστρεπτικές. Εδώ διαβάζουμε τρεις πολύ σημαντικές αμαρτίες. Για τον Κάιν, ο οποίος φώνευσε τον αδελφό του. Συμβολικά για εμάς, όταν κάποιος πιστός συμπεριφέρεται έτσι και φωνεύει πνευματικά τα αδέλφια του. Για τον Βαλάμ, τον προφήτη, ο βασιλιάς του Μωάβ. Ο Βαλάκ τον μίσθωσε για να του υποδείξει τον τρόπο να καταστρέψει τους Ισραηλίτες. Συμβολικά για εμάς, τα δώρα του κόσμου. Πολλές φορές μας γοητεύουν. Αμήν. Και έτσι εξερχόμαστε από την Εκκλησία, καθώς αυτά τα δώρα που λάμπουν μας ελκύουν. Και το τρίτο, η αντιλογία του Κορέ, όταν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία εναντιώνονται στις αρχές και στις εξουσίες. Ναι, θανάσιμες, σημαντικές αμαρτίες, ουέ, αλίμονο. Αλλά όταν ο Κύριος μας λέει «Φύγετε από τα Σόδωμα και τα Γόμαρα και πάτε στο όρος», είναι μεγάλο σφάλμα εάν κάποιος από εμάς μείνει στην Σιγόρ. Αριθμοί, ΚΖ, 1-3, 161 σελίδα. «Και προσήλθον εθυγατέρες Αλπάδ, γιου του Εφέρ, γιου του Γαλάδ, γιου του Μαχύρ, γιου του Μανασί, εκ των συγγεωνιών Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μαλά, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά». Στο 2. «Και στάθησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσε, ο πατήρ ημών απέθανε εν τη ερήμο. Και αυτός δεν ήτο εν την συνοδεία των συναθρηστέντων κατά του Κυρίου, εν την συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε δια ιδίαν αυτού αμαρτίαν και δεν είχε νιούς». Πολύ ωραία ιστορία, που πολλές φορές την περνάμε χωρίς να της δώσουμε την βαρύτητα που πρέπει να της δώσουμε. Ο πατέρας των κοριτσιών αυτών, ο Σαλπά, πέθανε. Και έτσι οι κόρες του πάνε μπροστά στο Μωυσή και του λένε να τους δώσει την κληρονομία που έμπρεπε να πάρει ο πατέρας τους. Αλλά η ουσία στα συγκεκριμένα εδάφια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχασε την ζωή του για κάποια σημαντική αμαρτία, παραδείγματος χάρη να ήταν με την συνοδεία του Κορέ, αλλά έχασε την ζωή του για μια δικιά του μικρή, ασήμαντη αμαρτία, που ούτε καν αναφέρεται. Διαβάσαμε τις τρεις μεγάλες αμαρτίες και βλέπουμε τώρα ότι αυτές οι θυγατέρες παίρνουν μία από αυτές για να εκφράσουν τον Μωυσή ότι ο πατέρας τους μεν πέθανε, δε δεν πέθανε από αυτή τη μεγάλη αμαρτία, αλλά για μία δικιά του, μία μικρή, μία σήμαντη, αλλά πέθανε. Ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που έχασαν την ζωή τους από την πρώτη γενεά και δεν μπήκαν στην γη Χαναάν, που μπήκαν μόνο δύο. Αμήν. Και βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού μέσα από παραδείγματα μας παραδειγματίζει, θέλοντας να μας οριμάσει για να μας δώσει την δύναμη να κόψουμε τις μικρότητες της Σιγόρ και να φύγουμε και να ανέβουμε πνευματικά. Ιησούς του Ναβί, θήτα 3-8, 218 σελίδα. Ιησούς του Ναβί, θήτα 3-8. Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ότι έκαμεν ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις την Γαΐ. Και έπραξαν και ούτι με τα πανουργίας και υπήγαν και ετοιμάστησαν με φόδια και έλαβαν σάκους παλαιούς επί των όνων αυτών και ασκούς ίνου παλαιούς και κατεσχισμένους και δεδεμένους. Και στους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα και η μάτια παλαιά εφ' εαυτών. Και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ήτο ξηρός και κατατεθριμένος. Και ήλθον προς τον Ιησού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα και είπον προς αυτόν και προς τους άνδρας του Ισραήλ, «Από γης μακράς ήλθομεν. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκη προς ημάς». Στο 7. Και είπον οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους, «Σεις κατοικείτε ίσως εν μέσω ημών. Και πώς θέλουμε κάνει συνθήκη προς εσάς?» Και απαντάνε οι Γαβαονίτες. Οι δε είπον προς τον Ιησού, «Δούλη σου είμεθα». Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ποιοι είστε και πόθεν έρχεστε?» Ο Ιησούς του Ναβί έχει μπει πια στην γη Χαναάν και κατακτάει την μία μετά την άλλη βασιλεία, υποτάσσοντας τους βασιλείς τους. Οι Γαβαονίτες, με την κοσμική σοφία, έξυπνοι, ντύνονται με παλιά ρούχα, όπως διαβάσαμε, μπαλωμένα, παίρνουν ασκούς ίνου παλαιούς, κάνουν σαν φρυγανιά το ψωμί τους για να φαίνεται παλαιό, συναντούν τους Ισραηλίτες στο νησί του Ναβί και του λένε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά, ενώ ήταν κάτοικοι της περιοχής, θέλοντας να τον ξεγελάσουν και να μην τους πειράξει, γιατί είχε πάρει εντολή ο άνθρωπος του Θεού να πατάξει όλους τους λαούς που κατοικούσαν στην γη Χαναάν. Αμήν. Και το πιο όμορφο το διαβάζουμε στο δάφιο 8. Ιδέ είπον προς τον Ιησού, «Δούλη σου είμεθα». Τι μπορεί να μας περάσει ο Κύριος μέσα από αυτή την όμορφη στιχομηθεία γαβανοητών με Ιησού του Ναβί? Τι μπορεί να μας περάσει? Σας έρχεται κάτι? Οι μικρές αμαρτίες, αδέλφια, έρχονται τόσο γλυκά μέσα στην ψυχή μας, που μας λένε, δεν πειράζει, δούλη σου είμαι θα. Δεν πειράζει για ένα μικρό ψεματάκι, δεν πειράζει για ένα μικρό θυμό, δεν πειράζει που κάποιος ίσως κάποτε ανάψει ένα τσιγάρο. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο. Αμήν. Δούλη σου είμαι θα. Δεν πειράζει. Άστο. Αφού κατάκτησες τα πάντα, άσε μας εμάς. Δεν πειράζει. Αφού βγήκαν οι μεγάλες αμαρτίες, εντάξει, αναπαύσου. Και να μείνουν 2-3 μικρές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάπως έτσι, συμβολικά, ο λόγος μας περνάει πράγματα και διδάγματα από αυτό το εδάφιο. Δούλησε μέθα, δεν πειράζει. Να, αλλά ο λόγος λέει στο άσμασμά των Β15 ότι τους ανθούς που ανθίζουν σαν μπέλους, ποιος τις κατατρώει? Οι μικρές αλόπεκες και όχι οι μεγάλες. Και ο λόγος ξέρει τι λέει. Ο Κύριος ξέρει τι λέει. Γιατί με τα μεγάλα πράγματα ερχόμαστε αντιμέτωποι στην αρχή της πίστης μας. Και πραγματικά εκεί παίρνουμε μεγάλες νίκες. Φεύγουν τα μεγάλα και χοντρά πράγματα. Αλλά με τα μικρά συνήθως ο πιστός συμβιβάζεται. Σταματάει τον πόλεμο. Του μένουν πράγματα μέσα του που τα συνηθίζει ή δεν του φαίνονται λάθος. Και έτσι ζει με αυτά. Ξέρετε γιατί ο Κάιν θυσίασε λάθος θυσία και γιατί αργότερα σκότσε τον αδελφό του? Του ήρθε η κακία εκείνη τη στιγμή? Τι λέτε? Ή υπόβοσκε χρόνια μέχρι να βγει στην επιφάνεια? Τι λέτε? Την είχε την κακία, τις μικρές αμαρτίες που δεν φαινόντουσαν, ή όχι, και του βγήκε κατευθείαν η μεγάλη του φόνου και της ανυπακοής προς την θυσία που ήθελε ο Κύριος? Εγώ πιστεύω ότι η καρδιά του είχε μικρές αλόπεκες, είχε μικρές αμαρτίες, είχε υπερηφάνεια, είχε εγωισμό, είχε ανυπακοή και το αποτέλεσμα ήταν να τον οδηγήσουν σε αυτή την μεγάλη αμαρτία του φόνου. Τι μικρές αλόπεκες, αυτό που θα κάνουν αργά ή γρήγορα είναι τι? Καθώς δουλεύουν λίγο μέσα, κάποια στιγμή να εκραγούν και να βγει κάτι μεγάλο και καταστρεπτικό. Αμήν. Όπως και στον Κάιν, που αν ο άνθρωπος αυτός είχε ελέγξει τον χαρακτήρα του, δεν θα έφτανε στα επίπεδα στα οποία έφτασε. Να δώσει λάθος προσφορά, να αγανακτήσει με τον Θεό και λίγο αργότερα να βγάλει και τον αδερφό του από την μέση για να είναι αυτός ο αρχηγός και ο καλύτερος του χωριού. Αμήν. Εβραίους, Ιώτα Α4, 1066. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι τον δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού και δια αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Ενώ οι γονείς τους, καθώς τους απέκτησαν και τους δύο, περίμεναν περισσότερα πράγματα από τον μεγάλο τον Κάιν, το απόκτημα. Δυστυχώς για τον Κάιν και ευτυχώς για τον Άβελ, τα προσέφερε μόνο ο Άβελ, γιατί είχε αγάπη και υπακοή προς τον Θεό. Είχε καταλάβει αυτό παλικάρι κάτι που πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς. Ότι δεν πρέπει μέσα στην καρδιά μας να αφήνουμε μικρά πράγματα, τα οποία αργά ή γρήγορα θα μας φέρουν στην καταστροφή. Όπως δεν το είχε νοήσει ο μεγάλος και τον οδήγησε στην καταστροφή. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς του του έλεγαν όλα όσα είχαν γίνει στον κήπο της Εδέμ, καθόταν με ομορφιά ψυχής και καρδιάς για να τα ακούσει και να τα μάθει και να τα κάνει πράξη μες στην ζωή του. Του μεγάλου, από το ένα αυτοί έμπαιναν, από το άλλο έβγαιναν. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς τους τους μιλούσαν, έλεγε ναι και αμήν. Αλλά δεν έμενε μόνο ακροατής, αλλά και εκτελεστής του λόγου. Ενώ ο Κάιν έλεγε στους γονείς του, για να τους ευχαριστήσει, ναι, ωραία τα λες Αδάμ, μπαμπά μου, Εύα μαμά μου, αλλά άλλα έκανε στην πορεία της ζωής του, ό,τι ήθελε αυτός. Ο Άβελ ήθελε να ευαρεστήσει τους γονείς του και τον Κύριο. Και το κατάφερε, αν και το αποτέλεσμα ήταν ότι έχασε την ζωή του. Ο μεγάλος ήθελε να ευαρεστήσει μονάχα τον εαυτό του και κανέναν άλλον. Και αυτό δυστυχώς, επαναλαμβάνω, και αυτό δυστυχώς γίνεται και σήμερα μέσα σε όλες τις εκκλησίες. Μπαμπάς ποιος είναι? Ο Κύριος. Μαμά, η εκκλησία. Όλοι εδώ είμαστε παιδιά, όπως ο Κάιν και ο Άβελ. Όλοι ακούμε τον ίδιο λόγο. Όλοι μας ακούμε την ίδια διδαχή. Ακούμε το τι έγινε ανά τους αιώνες στα πράγματα του Κυρίου από τους Αγίους του Θεού. Διδασκόμαστε τρώγοντας καθημερινά το μάνα, τον άρτο. Όλοι ακούμε τα ίδια πράγματα. Αμήν. Εντάξτε. Ένας μιλάει που μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε και όλοι οι υπόλοιποι ακούμε τα ίδια λόγια. Όπως τα ίδια λόγια άκουγαν και Κάιν με τον Άβελ. Αλλά δυστυχώς, πόσοι από εμάς θα πούν ναι και αμήν σαν τον Άβελ, θα τα πράξουν, θα αλλάξουν, θα θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, την Εκκλησία. Πόσοι από εμάς θα το κάνουν αυτό και πόσοι θα θελήσουν να απορρίψουν τα μισά λόγια, να βάλουν και να ράψουν ό,τι θέλουν αυτοί, και να κάνουν πράγματα που ουσιαστικά ευαρεστούν μόνο τους εαυτούς τους. Πόσοι αδέλφια. Και είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό να βλέπουμε αστέρια να πέφτουνε. Πλανήτες να χάνουνε τον δρόμο τον οποίον ευάδιζαν επάνω στον ουρανό. Και όταν ο λόγος λέει ότι τις τελευταίες ημέρες το 1/3 θα πέσει ουέ και αλίμονό μας. Γιατί αυτοί που θα πέσουν δεν θα είναι άνθρωποι που έπραξαν μεγάλες αμαρτίες ή ζήτησαν εξουσία και δόξα, αλλά και άνθρωποι που έπεσαν εξαιτίας μικρών και ασήμαντων αμαρτιών. Αμήν. Ο Κύριος μας απέκτησε, αδέλφια, για να μας δώσει το όνομά Του, την δόξα Του και να πάμε να εργαστούμε στον αγρό Του. Αλλά δυστυχώς, εμείς πρέπει να κάνουμε έναν μεγάλο εσωτερικό αγώνα καθημερινά. Πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κουράζει, πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κάνει να αισθανόμαστε αρνητικά συναισθήματα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνεται καθημερινά. Και ο αγώνας, αδέλφια, δεν είναι με τον αδελφό μου ή την αδελφή μου. Δεν είναι με τον διάβολο που και εκεί πολεμάμε, αμήν, είναι με τον δικό μας εαυτό. Γιατί ο καθένας από εμάς μέσα Έχει την παλαιά φύση των Κάιν και την καινούρια. Αυτή του Άβελ, που καθημερινά παλεύουν αυτές οι δύο μας υποστάσεις εσωτερικές για το ποια θα κυριαρχήσει αποδίδοντας τη σωστή προσφορά προς τον Θεό. Αλλά για να κερδίσει ο Άβελ και να δώσουμε προσφορά πίστεως, πρέπει να αποβάλουμε τις μικρές αλόπεκες, τις μικρές αμαρτίες, να μην αφήσουμε τους γαβάνιτες να μας γοητεύουν με λόγια ελκυστικά, φεύγοντας ολοκληρωτικά από τα Σόδομα και Γόμορα και πηγαίνοντας όχι στην Σιγόρ, όχι στην καθυστέρηση, όχι στην μικρότητα, αλλά στο όρος του Κυρίου. Αλληλούια!
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες ε 16-17-1032. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος. Το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκυνται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Ενώ θέλουμε, δεν μπορούμε να πράξουμε πολλές φορές. Το λέει και ο Παύλος στους Ρωμαίους στο 7ο κεφάλαιο. Το Κάιν σίγουρα ο άνθρωπος ίσως να ήθελε να αποδώσει κάτι καλύτερο. Αλλά μέσα του κυριάρχησε η σάρκα και όχι το πνεύμα. Στην εσωτερική μάχη την οποία έδινε καθημερινά μες στην ζωή του. Ενώ στον Άβελ ποιος νίκησε. Πνεύμα ή η σάρκα. Το πνεύμα αδέλφια. Το πνεύμα. Ήξερε και αυτός την υπόσχεση. Ήξερε ότι θα γεννηθεί σπέρμα, άσχετα δεν ήταν αυτός, που πολλές φορές, ναι, είναι και η Εκκλησία, αλλά ήταν ο Κύριος, που θα σύντριβε την εξουσία πατώντας την κεφαλή του Όφεως. Το ήξερε. Και έλπιζε να είναι αυτός το σπέρμα, που ουσιαστικά ήταν εν μέρη. Έλπιζε ο Άβελ, ενώ ο άλλος έλπιζε το αυτού του. Έκανε ό,τι ήθελε. Ένας εγωκεντρικός χριστιανός, ανυπάκος, αυταρχικός εγωιστής. Και έτσι πρόδωσε την προσδοκία των γονέων του, αλλά και την προσδοκία του Κυρίου. Και εμείς αδέλφια, καθώς ο Κύριος μας κάλεσε και μας απέκτησε και προσδοκά πράγματα από εμάς, τι θα κάνουμε? Θα τον προδώσουμε? Θα προδώσουμε την προσδοκία που έχει για το πρόσωπό μας? Θα προδώσουμε την αγάπη Του? Θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη Του? Θα προδώσουμε την ομορφιά της ψυχής Του, καθώς μας απέκτησε για να εργαστούμε για τις ψυχές μας, αλλά και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω που δυστυχώς χάνονται εν έλλειψη γνώσεως? Πρέπει να προσφέρουμε σωστές προσφορές στον Κύριο. Ποιες είναι αυτές οι σωστές προσφορές? Μετάνοια, συγχώρεση, αγιασμός, καθαριότητα, ευλογία. Ναι, θα πέσουμε. Θα πέσουμε, αδέλφια. Μην είμαστε ουτοπιστές. Ούτε σαν αμάρτητος. Εδώ ολόκληρος Ιάκωβος λέει ότι όλοι πταίουμε. Ποιος δεν πταίει? Αλλά 7 φορές αν πέσει ο δίκαιος, 7 θα σηκωθεί. Ο δίκαιος θα πέσει λεπτά. Πληρότητα. Ο δίκαιος πέφτει. Αλλά πληρότητα. Ο δίκαιος σηκώνεται, αδέλφια. Θα κάνουμε λάθη, αλλά πρέπει να σηκωθούμε. Να κόψουμε οτιδήποτε μας καταστρέφει στο να έχουμε μια όμορφη σχέση με τον Κύριο. Και αυτά που δεν μας αφήνουν να ολοκληρώσουμε την σχέση μας με τον Θεό, δεν είναι οι μεγάλες αμαρτίες, αδέλφια. Γιατί όταν έχει κάποιος με μεγάλη αμαρτία, αργά ή γρήγορα, θα σηκωθεί και θα φύγει από την Εκκλησία. Από μόνος του. Την σχέση μας με τον Θεό την καταστρέφει και δεν την αφήνει να ολοκληρωθεί και να αυξηθεί η μικρή αλόπεκα που κατατρώγει τόσο ύπουλα και κρυφά τον ανθό της αύξησής μας, της ολοκλήρωσής μας ως προς το πρόσωπο του Κυρίου, της σχέσης μας. Αμήν. Και κάπου εκεί πέρα, τη μιλήσαμε μόνο για τον εαυτό μας, καραδοκεί και ποιος? Ο διάβολος. Που όλη αυτή η συμπεριφορά είναι βούτυρο στο ψωμί του. Το αρέσει πάρα πολύ. Τρίβει τα χέρια του και έρχεται να συμβάλλει το να ολοκληρώσει την κάκιστη προσωπική μας συμπεριφορά. Έρχεται να δώσει τρεις ψευδεστήσεις ο διάβολος. Έρχεται να δώσει τρία πράγματα τα οποία, καθώς ο άνθρωπος ζει με μικρές αμαρτίες αλόπεκες και δεν φεύγει από τα Σόδομα να πάει στο Όρος αλλά κάθεται στην Σιγόρ έχοντας τους Γαβαονίτες μέσα στο πνεύμα του, νομίζει ότι είναι σωστά. Αυτές τις τρεις ψευδεστήσεις που θα πω τώρα, ο άνθρωπος τις νομίζει ότι είναι σωστές και καλές. Η πρώτη είναι η ψευδέστηση της μυστικότητας. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και είχε την εντύπωση ότι δεν τον είδε κανένας. Αν διαβάσουμε την στιχομηθεία μεταξύ Θεού και Κάιν, θα το δούμε. Πού ξέρω εγώ, φύλακας του αδελφού μου είμαι. Φύλακας του αδελφού μου είμαι. Είχε την εντύπωση ότι δεν είναι κανένας. Και εμείς πολλές φορές, όταν πράττουμε αμαρτήματα, νομίζουμε ότι δεν μας είδε κανένας. Ίσως εγώ να μην σε βλέπω. Ο Σωτήρης να μην σε βλέπει. Ή ο Σωτήρης να μην βλέπει εμένα. Αλλά κάποιος μας βλέπει και τα καταγράφει όλα. Αυτή είναι ψευδαίσθηση. Τα πάντα καταγράφονται και για τα πάντα θα αποδώσουμε λόγο. Η δεύτερη ψευδαίσθηση είναι του συμβιβασμού. Ο διάβολος πολλές φορές δεν μας λέει σταμάτα το έργο και βγες από την εκκλησία, αλλά τι σου λέει? Εργάστου έτσι όπως θα σου πω εγώ και πάλι μια χαρά θα είσαι. Ο Κάιν πρόσφερε θυσία. Θα μπορούσε να πει όχι, δεν προσφέρω θυσία. Του τέστην να φύγει κάποιος από την εκκλησία. Πρόσφερε θυσία. Και πολλές φορές χριστιανοί συμβιβάζονται και δεν προσφέρουν τις αληθινές θυσίες στον Κύριο, εργαζόμενοι όχι σωστά το έργο, καθώς έχουν συμβιβαστεί με πράγματα όπως και ο Κάιν. Έδωσε προσφορά, αλλά έτσι όπως αυτός νόμιζε σωστή. Έτσι όπως ήθελε, έτσι όπως του άρεσε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, καθώς εργαζόμαστε το έργο της σωτηρίας της ψυχής μας και το έργο του Κυρίου. Δεν συμβιβαζόμαστε, δεν αλλάζουμε πράγματα, δεν κάνουμε δικά μας πράγματα ή ό,τι μας αρέσει, κάνουμε ό,τι λέει ο Κύριος. Αμήν. Και το τρίτο, η τρίτη ψευδεύστηση, της απολαβής. Ο Κάιν νόμιζε ότι σκοτώνοντας τον αδελφό του, όλα θα τακτοποιόντουσαν. Θα έφυγε από τη μέση το μαύρο κατά αυτόν πρόβατο και έτσι αυτός θα ήταν ο ευνοούμενος Θεού και ανθρώπων. Αυτό δεν νόμιζε? Και εμείς πολλές φορές, καθώς κάνουμε την αμαρτία, νομίζουμε ότι καθώς θα κάνουμε κάτι κακό, θα έρθει μια απολαβή και μια ευλογία μες στην ζωή μας. Να πω ένα ψέμα για να ευλογηθώ. Να κάνω αυτό για να ευλογηθώ. Όχι, αδέλφια. Δεν θα πάρουμε καμία ευλογία με ανθρώπινο, σαρκικό, μικροπρεπή τρόπο, αλλά με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος. Αμήν. Αυτές είναι οι τρεις ψευδεστήσεις που μας δίνει ο διάβολος, ώστε ενώ είμαστε μέσα, να είμαστε έξω. Γιατί, να σας πω κάτι, ποια επικίνδυνη αποστασία ποια είναι? Η εξωτερική ή η εσωτερική? Την εξωτερική την βλέπεις. Την εσωτερική, δύσκολα την βλέπεις. Λείπει κάποιος, 1, 2, 3, 5, 10, οπ, λείπει ο συγκεκριμένος αδελφός, πρέπει να πάω τον ευλογήσω να δω τι συμβαίνει. Αλλά όταν βλέπεις κάποιον εσωτερικά που κρύβει αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του, δεν μπορείς να πας τον βοηθήσεις και ο διάβολος εκεί πέρα δουλεύει και εργάζεται πιο εύκολα και πιο αποδοτικά. Αμήν. Κλείνοντας, θα διαβάσω ένα ενισχυτικό εδάφιο, να ενισχυθούμε. Α Τιμοθέου σίγμα, 11-12, 1053 σελίδα. Α Τιμοθέου σίγμα, 11-12, 1053 σελίδα. Είναι η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Η καρδιά. Των όσων λίγων λόγων είπα. Αμήν. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού. Ταύτα φεύγε. Από ποια να φεύγουμε? Από τα όσα είπαμε. Ω, εσύ, άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Να φεύγουμε από όλα όσα λίγα προαναφέραμε. Ζήτη δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποίαν και προσεκλήθεις. Να το κλειδί του σημερινού μας μηνύματος. Να η προσδοκία του Κυρίου. Να η προσδοκία του πατέρα και της μαμάς μας. Θεού και της Εκκλησίας. Να κρατήσουμε τι? Την αιώνια ζωή. Αμήν. Να την κρατήσουμε. Κανένας να μην μας την πάρει. Καμία μικρή αμαρτία. Κανένας γαβαονίτης. Καμία σιγόρ. κανένα πνεύμα του Κάιν, τίποτα, να μην επιτρέψουμε να μας πάρει αυτό το οποίο μας κάλεσε ο Κύριος για να μας δώσει την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή. Ποιαν την αιώνια ζωή. Αλληλούια. Εις την οποία και προσεκληθήκαμε με προσδοκία από το Πνεύμα του Θεού. Με προσδοκία, αδέλφια, με μεγάλα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου θέλω για εμάς. Δεν μας κάλεσε εδώ απλά για να μας βλέπει. Μας κάλεσε με προσδοκία να συντρίψουμε τον διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Κι ας μας κεντήσει την πτέρνα, δεν πειράζει. Θλίψεις, διωγμή, οτιδήποτε άλλο. Ή κοιλάδες της ζωής. Και να ομολογούμε την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτό είναι το ζουμί, η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Και θέλω πραγματικά, καθώς προσεύχομαι, ο καθένας να κλείσει τα μάτια και να προσευχηθεί για τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά να τα αυξήσουμε και τα κακά να τα διώξουμε. Αμήν. Να φύγουμε ολοκληρωτικά από την σιγόρ, να διώξουμε κάθε μικρή αλόπεκα, να τη συντρίψουμε, να μην αφήσουμε κανέναν και τίποτα να μας κλέψει αυτό το οποίο μας ανήκει. Είναι οξύμορο, αδέλφια, εμείς οι άνθρωποι, ότι τον εγωισμό μας τον υγιή, τον δουλεύουμε σε λάθος πράγματα. Ουέ και αλίμονο, εάν κάποιος μπει μέσα στο σπίτι μας, να μας κλέψει το καστόφωνό μας. Ουέ και αλίμονο του! Μα εδώ μιλάμε ότι ο διάβολος θέλει να μας κλέψει την ψυχή μας. Και δεν τσατιζόμαστε με τον διάβολο, αλλά με έναν κλεφτάκο που έρχεται να κλέψει ένα καστόφωνο. Κάποτε ευαγγέλιζε ναρκωμανή. Δεν μπορούσα άλλο. Μία, πέντε, δέκα, είχα κουραστεί. Και του λέω του ανθρώπου να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι έχεις εδώ πέρα 5 ευρώ. Αν σηκωθώ και στα κλέψω, έτσι στα πάρω, τι θα με κάνεις. Μου λέει, θα σε σπάσω το ξύλο. Του λέω, μπράβο, αυτό ήθελα να μου πεις. Εδώ όμως ο διάβολος σου κλέβει την ψυχή σου και δεν αντιδράς έτσι τόσο δυναμικά όσο θα αντιδρούσε τα 5 ευρώ. Ας αντιδράσουμε, αδέλφια. Μας ενοχλούν τα μικροπράγματα. Πολεμάμε τα μικροπράγματα και τα σημαντικά τα αφήνουμε και δυστυχώς χάνουμε το δάσος γιατί βλέπουμε το δέντρο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα Ουράνιε. Θέλουμε, Κύριε, να σου δώσουμε την δόξα. Θέλουμε να σου πούμε ότι εσύ είσαι ο Πατέρας μας, ο οποίος με προσδοκία μας κάλεσε σε αυτή την πίμνη. Ξέρουμε, Κύριε, την προσδοκία της καρδιάς σου. Θέλεις να αλλάξουμε, να οριμάσουμε, να σου δώσουμε χώρο μες στην καρδιά μας, να βγαίνουμε νικητές κάθε ημέρα στην μάχη πνεύματος και σάρκας, Κύριε, να φύγουμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα ολοκληρωτικά, αλληλούια, πηγαίνοντας στο όρος, αποβάλλοντας κάθε γαβάνο είτε από μέσα από την καρδιά και το πνεύμα μας. Κύριε, ξέρουμε την προσδοκία σου, αυτό το οποίο ζητάς από εμάς και θέλεις. Και σου ζητάμε συγγνώμη πολλές φορές. Εμείς οι άνθρωποι φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που πηγαίνουμε στην Σιγόρ, γιατί εκεί μας αρέσει πιο πολύ από το όρος, Κύριε, της ευλογίας, της δικιάς σου ομορφιάς. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που αφήνουμε μικρά πράγματα μες στην καρδιά και τη ζωή μας, που καταστρέφουν όμως την όμορφη σχέση που θέλεις να έχουμε μαζί σου, αλληλούια. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Καθάρισέ μας αυτό βράδυ. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Άλλαξέ μας την καρδιά. Άλλαξέ μας το βάδισμα. Άλλαξέ μας, Κύριε, ο Πατέρα Ουράνιε, την πνευματική μας συμπεριφορά. Να αρέσουμε σε Σένα. Να Σε ευαρεστούμε, Κύριε. Να Σου δώσουμε όλη τη ζωή μας. Την καρδιά μας. Ω, Κύριε, να πατάξουμε τον όφη μέσα από τη ζωή μας. Κάθε γαβανίτη. Σε παρακαλώ. Να τιμήσουμε την πρόσκλησή σου, την Άγια κλήση σου, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο. Yeah.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 13. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Καθιέρωσε σε μένα κάθε πρωτότοκο που διανοίγει κάθε μήτρα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, από άνθρωπο μέχρι χτήνος. Δικό μου είναι αυτό». Και ο Μωυσής είπε στο λαό: «Να έχετε στη μνήμη σας αυτή την ημέρα κατά την οποία βγήκατε από την Αίγυπτο, από οίκο δουλείας. Επειδή ο Κύριος με δυνατό χέρι σας έβγαλε από εκεί. Κανένας δεν θα φάει ένσημα. Σήμερα βγαίνετε έξω κατά τον μήνα Αβίβ. Όταν λοιπόν ο Κύριος σε φέρει στη γη των Χαναναίων και των Χεταίων και των Αμοραίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, που ορκίστηκε στους πατέρες σου ότι θα σου τη δώσει, γη που ρέει γάλα και μέλι, τότε θα κάνεις αυτή τη λατρεία κατά το μήνα αυτόν. Θα τρως άζυμα 7 ημέρες και κατά την 7η μέρα θα είναι γιορτή στον Κύριο. Άζυμα θα τρώγονται τις 7 ημέρες και δεν θα φανεί κοντά σου ένζυμο ούτε θα φανεί κοντά σου προζύμι σε όλα τα όρια σου. Και κατά την ημέρα εκείνη θα αναγγείλεις στο γιο σου λέγοντας: αυτό γίνεται για εκείνο που ο Κύριος έκανε σε μένα όταν βγήκα από την Αίγυπτο. Και τούτο θα είναι σε σένα για σημείο επάνω στο χέρι σου και για ενθύμηση ανάμεσα στα μάτια σου, για να είναι ο νόμος του Κυρίου στο στόμα σου. Επειδή με δυνατό χέρι ο Κύριος σε έβγαλε από την Αίγυπτο. Θα τηρείς λοιπόν αυτό το νόμο στην εποχή του κάθε χρόνο. Και όταν ο Κύριος σε φέρει στη γη των Χαναναίων, καθώς ορκίστηκε σε σένα και στους πατέρες σου και σου τη δώσει, τότε θα αποχωρήσεις για τον Κύριο κάθε ένα που ανοίγει τη μήτρα και κάθε πρωτότοκο των ζώων σου όσα έχεις. Τα αρσενικά θα είναι του Κυρίου. Και κάθε πρωτότοκο γαϊδουριού θα το εξαγοράζεις με ένα αρνί. Και αν δεν το εξαγοράσεις, τότε θα το αποκεφαλίσεις. Και κάθε πρωτότοκο ανθρώπου ανάμεσα στους γιους σου θα το εξαγοράζεις. Και όταν στο μέλλον ο γιος σου σε ρωτήσει λέγοντας: τι είναι αυτό? Θα του πεις: με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο, από οίκο δουλείας. Και όταν ο Φαραώ επέμενε στο να μην μας εξαποστείλει, ο Κύριος θανάτωσε κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου, από πρωτότοκο ανθρώπου μέχρι πρωτότοκο χτήνους. Γι' αυτό θυσιάζω στον Κύριο κάθε αρσενικό που ανοίγει τη μήτρα και κάθε πρωτότοκο τον γιο μου το εξαγοράζω. Και αυτό θα είναι για σημείο επάνω στο χέρι σου και για προμετωπίδιο ανάμεσα στα μάτια σου, επειδή με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και όταν ο Φαραώ εξαπέστειλε το λαό, ο Θεός δεν τους οδήγησε διαμέσου του δρόμου της γης των Φιλιστέων, αν και ήταν ο συντομότερος. Επειδή ο Θεός είπε: μήπως ο λαός, βλέποντας τον πόλεμο, μεταμεληθεί και επιστρέψει στην Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός περιέφερε το λαό διαμέσου του δρόμου της ερήμου προς την Ερυθρά Θάλασσα, και ανέβηκαν οι γη Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου εξοπλισμένοι. Και ο Μωυσής πήρε μαζί του τα κόκαλα του Ιωσήφ, επειδή είχε ορκίσει τους γιους Ισραήλ με όρκο, λέγοντας: ο Θεός βέβαια θα σας επισκεφθεί και θα ανεβάσετε τα κόκαλά μου απ' εδώ μαζί σας. Και όταν αναχώρησαν από τη Σοκόθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, προς τα άκρα της ερήμου. Και ο Κύριος πορευόταν μπροστά από αυτούς, την ημέρα σε στήλο νεφέλης για να τους οδηγεί στο δρόμο, και τη νύχτα σε στήλο φωτιάς για να τους φέγγει, ώστε να οδηπορούν ημέρα και νύχτα. Δεν απομάκρυνε μπροστά από το λαό το στήλο της νεφέλης την ημέρα, ούτε το στήλο της φωτιάς τη νύχτα. Έξοδος, κεφάλαιο 14. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: πες στους γιους Ισραήλ να στραφούν και να στρατοπεδεύσουν απέναντι από την Πιαϊρόθ, ανάμεσα στη Μιγδόλ και τη θάλασσα, κατά αντικρή στην Βελσεφών. Κατά αντικρή σε αυτήν θα στρατοπεδεύσετε, κοντά στη θάλασσα. Επειδή ο Φαραώ θα πει για τους γιους Ισραήλ: αυτοί περιπλανιούνται στη γη, η έρημος τους περιέκλεισε. Και εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ, ώστε να καταδιώξει κατά πίσω τους, και θα δοξαστώ επάνω στο Φαραώ και επάνω σε ολόκληρο το στράτευμά του. Και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Έτσι και έκαναν. Και αναγγέλθηκε στο βασιλιά της Αιγύπτου ότι ο λαός έφυγε. Και η καρδιά του Φαραώ και των υπηρετών του μεταβλήθηκε ενάντια στο λαό και είπαν: γιατί το κάναμε αυτό, ώστε να εξαποστείλουμε τον Ισραήλ και να μην μας δουλεύει πλέον? Έζευξε λοιπόν την άμαξά του και παρέλαβε το λαό του μαζί του. Πήρε και 600 εκλεκτές άμαξες και όλες τις άμαξες της Αιγύπτου και έβαλε πάνω σε όλες αυτές αρχηγούς. Και ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου, και καταδίωξε κατά πίσω από τους γιους Ισραήλ, και οι γη Ισραήλ έβγαιναν με χέρι υψηλό. Και καταδίωξαν οι Αιγύπτιοι κατά πίσω τους όλα τα άλογα, οι άμαξες του Φαραώ και οι καβαλάριδες του και το στράτευμά του. Και τους έφτασαν, καθώς ήσαν στρατοπεδευμένοι κοντά στη θάλασσα, απέναντι από την Πιαϊρόθ, κατά την Κρίστην Βελσεφών. Και όταν ο Φαραώ πλησίασε, οι γη Ισραήλ ύψωσαν τα μάτια τους, και να, οι Αιγύπτιοι έρχονταν κατά πίσω τους. Και φοβήθηκαν υπερβολικά, και αναβόησαν οι γη Ισραήλ προς τον Κύριο. Και είπαν στο Μωυσή, «Επειδή δεν υπήρχαν μνήματα στην Αίγυπτο, μας έβγαλες για να πεθάνουμε στην έρημο? Γιατί μας το έκανες αυτό και μας έβγαλες από την Αίγυπτο? Δεν είναι αυτός ο λόγος που σου είπαμε στην Αίγυπτο λέγοντας, άφησε μας και ας δουλεύουμε τους Αιγυπτίους? Επειδή ήταν καλύτερα σε μας να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους παρά να πεθάνουμε στην έρημο». Και ο Μωυσής είπε στο λαό, «Μη φοβάστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου που θα κάνει σε εσάς σήμερα, επειδή τους Αιγυπτίους που είδατε σήμερα δεν θα τους δείτε πλέον ποτέ. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας και εσείς θα μένετε ήσυχοι». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Τι βοάς σε μένα, πες στους γιους Ισραήλ να ξεκινήσουν. Και εσύ ύψωσε τη ράβδο σου και έκτηνε το χέρι σου προς τη θάλασσα και σχίσε τη θάλασσα στα δύο, και ας περάσουν οι γη Ισραήλ διαμέσου ξηράς στο μέσο της θάλασσας. Και εγώ, πρόσεξε, θα σκληρύνω την καρδιά των Αιγυπτίων και θα μπουν μέσα πίσω από αυτούς. Και θα δοξαστώ επάνω στο Φαραώ και επάνω σε ολόκληρο το στράτευμά του, επάνω στις άμαξές του και επάνω στους καβαλάριδές του. Και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ επάνω στο Φαραώ, επάνω στις άμαξές του και επάνω στους καβαλάριδές του». Τότε ο άγγελος του Θεού που προπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους. Και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτίνιαζε, σε τούτους όμως που φώτιζε τη νύχτα, ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο ολόκληρη τη νύχτα. Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα. Και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατό ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. Και μπήκαν μέσα οι γη Ισραήλ στο μέσο της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους. Και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν και μπήκαν κατά πίσω τους όλα τα άλογα του Φαραώ, οι άμαξές του και οι καβαλάριδες του στο μέσο της θάλασσας. Και κατά την πρωινή φυλακή, ο Κύριος κοίταξε από πάνω από το σύλλο της φωτιάς και της νεφέλης προς το στρατό των Αιγυπτίων και συντάραξε το στρατό των Αιγυπτίων. Και έβγαλε τους τροχούς των αμαξών τους, ώστε σέρνονταν με δυσκολία. Και οι Αιγύπτιοι είπαν, «Ας φύγουμε μπροστά από τον Ισραήλ, επειδή ο Κύριος πολεμάει τους Αιγυπτίους για χάρη τους». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έκτινε το χέρι σου προς τη θάλασσα και ας ξαναγυρίσουν τα νερά πάνω στους Αιγυπτίους, πάνω στις άμαξές τους και πάνω στους καβαλάριδες τους». Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα. Και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα. Και οι Αιγύπτιοι, φεύγοντας, τη συνάντησαν. Και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσο της θάλασσας, επειδή τα νερά, καθώς ξαναγύρισαν, σκέπασαν τις άμαξες και τους καβαλάριδες, ολόκληρο το στράτευμα του Φαραώ που είχε μπει μέσα κατά πίσω τους στη θάλασσα. Δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας. Και οι γη Ισραήλ πέρασαν διαμέσου ξηράς στο μέσο της θάλασσας. Και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από δεξιά τους και από αριστερά τους. Και ο Κύριος έσωσε κατά την ημέρα εκείνη τον Ισραήλ από το χέρι των Αιγυπτίων. Και ο Ισραήλ είδε τους Αιγυπτίους νεκρούς στην άκρη της θάλασσας. Και ο Ισραήλ είδε το μεγάλο εκείνο έργο που ο Κύριος έκανε πάνω στους Αιγυπτίους. Και ο λαός φοβήθηκε τον Κύριο και πίστεψε στον Κύριο και στο Μωυσή τον υπηρέτη του.
2: Ψαλμός 64. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ, στη δέησή μου άκουσε τη φωνή μου. Από το φόβο του εχθρού φύλαξε τη ζωή μου. Σκέπασε με από συμβούλιο πονηρών, από φρίαγμα εκείνων που εργάζονται ανομία, οι οποίοι ακονίζουν τη γλώσσα τους σαν ρομφαία, ετοιμάζουν πικρά λόγια σαν βέλη, για να τοξεύσουν τον άμεμπτο κρυφά. Τον τοξεύουν ξαφνικά και δεν φοβούνται. Στερεώνονται πάνω σε πονηρό πράγμα. Μελετούν να κρύβουν παγίδες λέγοντας, ποιος θα τους δει? Στερεώνονται πάνω σε πονηρό πράγμα. μελετούν να κρύβουν παγίδες λέγοντας «Ποιος θα τους δει?» Ανοιχνεύουν ανομίες, απέκαμαν να ανοιχνεύουν επιμελώς και καθενός το εσωτερικό του και η καρδιά είναι βυθός. Ο Θεός όμως θα τους τοξεύσει, οι πληγές τους θα είναι από ευνίδιο βέλος και τα λόγια της γλώσσας τους θα πέσουν επάνω τους. Όλοι αυτοί που τους βλέπουν θα τους αποφεύγουν. Και κάθε άνθρωπος θα φοβηθεί και θα διηγηθούν το έργο του Θεού και θα καταλάβουν τις εργασίες του. Ο δίκαιος θα εφρανθεί στον Κύριο και θα ελπίζει σε Αυτόν και όλοι οι ευθύς στην καρδιά θα καυχόνται. Ψαλμός 65. Στον αρχιμουσικό, ψαλμός τραγουδιού του Δαβίδ. Σε προσμένει ύμνος, Θεέ, στη Σιών, και σε σένα θα αποδοθεί η ευχή. Ω εσύ που ακούς προσευχή, σε σένα θα έρχεται κάθε σάρκα. Λόγια νομίας υπερίσχυσαν εναντίον μου. Εσύ θα καθαρίσεις τις παραβάσεις μας. Μακάριος εκείνος τον οποίο έκλεξες και τον πήρες κοντά σου για να κατοικείς τις αυλές σου. Θα χορτάσουμε από τα αγαθά του οίκου σου, του Άγιου Ναού σου. Με τρομερά πράγματα, μαζί με δικαιοσύνη, θα απαντάς εμάς, Θεέ της σωτηρίας μας. Η ελπίδα όλων των περάτων της γης και όσων βρίσκονται μακριά στη θάλασσα. Εσύ είσαι αυτός που στερεώνεις τα βουνά με τη δύναμή σου, που είσαι περιζωσμένος με ισχύ. Εσύ είσαι αυτός που κατασυγάζεις τον ήχο της θάλασσας, τον ήχο των κυμάτων της και τον θόρυβο των λαών. Και αυτοί που κατοικούν τα πέρατα της γης φοβούνται τα σημεία σου. Χαροποιείς τις αρχές της αυγής και της εσπέρας. Επισκέπτεσαι τη γη και την ποτίζεις, την υπερπλουτίζεις. Ο ποταμός του Θεού είναι γεμάτος από νερά. Ετοιμάζεις το σιτάρι τους, επειδή έτσι διέταξες. Ποτίζεις τα βλάκια της, εξομαλίζεις τους βόλους της, την απαλύνεις με σταλακτή βροχή, ευλογείς τα βλαστήματά της. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και τα ίχνη σου σταλάζουν πάχος. Σταλάζουν οι βοσκές της ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται από χαρά. Οι πηδιάδες είναι ντυμένες με κοπάδια και οι κοιλάδες είναι σκεπασμένες από σιτάρι, αλλά αλλάζουν και επιπλέον υμνολογούν. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρός όμως. Έτρεξε μπροστά πριν από το πλήθος και ανέβηκε σε μια σικομουριά για να το δει γιατί θα περνούσε από εκεί. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω και του είπε «Ζακχαί, κατέβα γρήγορα γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Όλοι όσοι το είδαν αυτά διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και να ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα πήρα με απατή». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος σε αυτόν, είπε «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε, γιατί και αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους». Καθώς αυτοί άκουγαν αυτά, ο Ιησούς πρόσθεσε και μια παραβολή, επειδή ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και αυτοί νόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού θα φανερωνόταν αμέσως. Είπε λοιπόν, «Ένας ευγενής πήγε σε μακρινή χώρα να χρηστεί βασιλιάς και να γυρίσει. Πριν φύγει, κάλεσε 10 δούλους του, τους έδωσε από ένα χρυσό νόμισμα και τους είπε, «Εμπορευτείτε με αυτά ώσπου να έρθω». Οι συμπολίτες του τον μισούσαν και έστειλαν ύστερα από αυτόν αντιπροσωπεία για να πει «Αυτόν δεν το θέλουμε για βασιλιά μας». Όταν όμως αυτός χρήστηκε βασιλιάς και γύρισε πίσω, είπε να του φωνάξουν τους δούλους, στους οποίους είχε δώσει τα χρήματα, για να μάθει πώς τα εκμεταλλεύτηκαν. Παρουσιάστηκε ο πρώτος και του είπε «Κύριε, το νόμισμά σου απέφερε άλλα 10 νομίσματα». Εκείνος τότε του είπε «Έβγε, καλέ δούλε. Επειδή αποδείχθηκες έμπιστος σε αυτό το ελάχιστο, ανάλαβε την εξουσία πάνω σε 10 πόλεις». Ήρθε και ο δεύτερος και του είπε «Το νόμισμα σου, Κύριε, έφερε άλλα 5 νομίσματα». Είπε και σε αυτόν «Πάρε και εσύ την εξουσία πάνω σε 5 πόλεις». Ήρθε και ο άλλος και του είπε «Κύριε,
3: Ορίστε το νόμισμά σου. Το είχα κρύψει σε ένα μαντίλι γιατί σε φοβόμουνα. Επειδή είσαι άνθρωπος σκληρός και ζητάς να πάρεις αυτό που δεν κατέθεσες και θερίζεις αυτό που δεν έσπηρες. Του λέει ο βασιλιάς, θα σε κρίνω από τα ίδια σου τα λόγια, κακέ δούλε. Ήξερες ότι εγώ είμαι άνθρωπος σκληρός και ότι ζητώ να πάρω αυτά που δεν κατέθετα και θερίζω αυτό που δεν έσπηρα. Γιατί τότε δεν έβαλες τα χρήματά μου σε μια τράπεζα ώστε όταν έρθω να τα πάρω με τον τόκο τους? Είπε και στους παρευρισκομένους, πάρτε του το νόμισμα και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 νομίσματα. Εκείνοι του είπαν, κύριε, αυτός έχει 10 νομίσματα. Και αυτός, σας βεβαιώνω πως στον καθένα που έχει θα του δοθεί κι άλλο. Αλλά από όποιον δεν έχει θα αφαιρεθεί και το λίγο που έχει. Όσο για τους εχθρούς μου, αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους, φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου. Ύστερα από αυτά που είπε, προχώρησε μπροστά από τους άλλους βαδίζοντας για τα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασε στην Βιθφαγή και την Βιθανία, κοντά στο βουνό που ονομάζεται Όρος των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του λέγοντας, «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε σε αυτό θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ως τώρα δεν κάθισε. Λύστε το και φέρτε το. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, έτσι να του απαντήσετε, ο Κύριος το χρειάζεται». Πήγαν οι μαθητές και τα βρήκαν όπως τους τα είχε πει. Όταν έλυναν το πουλάρι, οι κάτοχοί του τους ρώτησαν «Γιατί λύνεται το πουλάρι?» Και εκείνοι απάντησαν «Το χρειάζεται ο Κύριος». Το έφεραν τότε στον Ιησού και αφού έριξαν πάνω στο πουλάρι τα ρούχα τους, ανέβασαν σε αυτό τον Ιησού. Καθώς προχωρούσε έστρωναν κάτω στο δρόμο τα ρούχα τους. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο που κατηφορίζει από το όρος των ελαιών, όλο το πλήθος των οπαδών του άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι το Θεό με δυνατή φωνή και όλα τα θαύματα που είδαν και έλεγαν «Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, ειρήνη στον ουρανό και δόξα στον ύψιστο Θεό». Μερικοί όμως από τους Φαρισαίους του είπαν μέσα από το πλήθος «Διδάσκαλε να επιτιμήσεις τους μαθητές σου». Και εκείνος τους αποκρίθηκε «Πρέπει να ξέρετε πως αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν». Όταν πλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε για αυτήν και είπε «Μακάρι να ξέρες και εσύ τη μέρα αυτή τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη. Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Γιατί θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα αφανίσουν και σένα και τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όλα αυτά γιατί δεν έδωσες σημασία στην ημέρα που σε επισκέφθηκε ο Θεός». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό και άρχισε να διώχνει έξω τους πολιτές λέγοντάς τους «Η Γραφή λέει ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Κάθε μέρα δίδασκε στο ναό, οι αρχιερείς όμως, οι γραμματείς και οι προύχοντες του λαού ζητούσαν ευκαιρία να τον εξοντώσουν. Δεν έβρισκαν όμως τον τρόπο γιατί όλος ο λαός όταν τον άκουγε κρεμόταν από τα χείλη του. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε το λαό στο ναό και τους μιλούσε για το χαρμόσυνο άγγελμα, πήγαν ξαφνικά οι αρχιερείς και οι γραμματείς μαζί με τους πρεσβυτέρους και του είπαν «Πες μας, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά ή ποιος είναι αυτός που σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί το συζήτησαν μεταξύ τους και είπαν «Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό θα μας πει γιατί δεν πιστέψατε σε αυτό. Αν πάλι πούμε ότι προερχόταν από τους ανθρώπους, όλος ο λαός θα μας λιθοβολήσει, γιατί είναι απόλυτα βέβαιοι πως ο Ιωάννης είναι προφήτης». Γι' αυτό η απάντησή τους ήταν ότι δεν ξέρουν από πού προέρχεται. Και ο Ιησούς τους είπε «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Ο Ιησούς άρχισε να διηγείται στο λαό την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος άνθρωπος φύτεψε αμπέλι, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο για πολλά χρόνια. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε στους γεωργούς ένα δούλο για να του δώσουν το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Οι γεωργοί όμως τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα έστειλε και άλλο δούλο, αλλά εκείνοι αφού και αυτό τον έδιραν και τον κακοποίησαν, τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα έστειλε και τρίτον, αλλά και αυτόν τον τραυμάτισαν και τον έδιωξαν. Τότε ο ιδιοκτήτης του αμπελιού είπε: «Τι να κάνω, θα στείλω τον αγαπημένο μου γιο, ίσως αυτόν να το σεβαστούν». Όταν τον είδαν οι γεωργοί, συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Αυτός είναι ο κληρονόμος, ας το σκοτώσουμε για να γίνει δική μας η κληρονομιά». Και αφού τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι, τον σκότωσαν. Τι θα τους κάνει λοιπόν ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρεύσει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Όταν το άκουσαν είπαν: «Ποτέ τέτοιο πράγμα». Εκείνος όμως τους κοίταξε και τους είπε: «Τι σημαίνουν λοιπόν τα ακόλουθα λόγια της γραφής? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι? Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί και σε όποιον πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει». Τότε οι γραμματείς και οι αρχιερείς, επειδή κατάλαβαν ότι αυτή την παραβολή την είπε για αυτούς, ζήτησαν να το συλλάβουν εκείνη την ώρα. Φοβήθηκαν όμως το λαό. Αφού παρακολούθησαν τον Ιησού, έστειλαν κατασκόπους που προσποιούνταν τους ευσεβείς για να τον πιάσουν από κάποια απάντηση, ώστε να τον παραδώσουν στο Ρωμαίο διοικητή. Του έκαναν την εξής ερώτηση: «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι μιλάς και διδάσκεις σωστά. Δεν επηρεάζεσαι από τα πρόσωπα, αλλά διδάσκεις πραγματικά το θέλημα του Θεού. Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Εκείνος κατάλαβε την πανουργία τους και τους είπε: «Δείξτε μου ένα δινάριο. Ποιανού είναι η εικόνα και η επιγραφή που έχει?» Εκείνοι του απάντησαν: «Του αυτοκράτορα». Εκείνος τότε τους είπε: «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Και έτσι δεν κατάφεραν να τον πιάσουν από κάποιο λόγο μπροστά στο λαό. Έμειναν κατάπληκτοι από την απάντησή του και σώπασαν. Τον πλησίασαν τότε μερικοί από τους Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν δέχονται ότι υπάρχει Ανάσταση, και τον ρώτησαν: «Διδάσκαλε,

0: εσύ. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον κόσμο, άντρες και γυναίκες, παντρεύονται. Για όσους όμως αξιωθούν να αναστηθούν από τους νεκρούς και να ζήσουν στον καινούριο κόσμο, δεν θα υπάρχει θέμα γάμου. Και αυτό γιατί δεν θα υπάρχει για αυτούς θάνατος. Σαν αναστημένοι άνθρωποι που θα είναι ίσοι με τους αγγέλους και παιδιά του Θεού. Ότι άλλωστε οι νεκροί ανασταίνονται, αυτό το αναφέρει και ο Μωυσής όταν μιλάει για τη Βάτο και λέει ότι ο Κύριος είναι Θεός του Αβραάμ και Θεός του Ισαάκ και Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών, γιατί από Αυτόν όλοι παίρνουν ζωή. Μερικοί τότε από τους γραμματείς του είπαν «Διδάσκαλε, καλά τα είπες». Από τότε πια δεν τολμούσαν να το ρωτήσουν τίποτε. Τότε τους ρώτησε και ο Ιησούς «Πώς λένε ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ?» Ο ίδιος ο Δαβίδ λέει στο βιβλίο των Ψαλμών «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου «Κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Την ώρα που όλος ο λαός τον άκουγε, είπε στους μαθητές του «Να προφυλάγεστε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατάνε με τις επίσημες στολές τους και θέλουν να τους χαιρετούν στις αγορές με σεβασμό. Τους αρέσουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Για να φανούν καλοί κάνουν μεγάλες προσευχές, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι δικό σου έργο, Κύριε. Εσύ κάλεσες τον καθέναν μας με το όνομά του. Και παρά τις αντικσοότητες και τις δυσκολίες, εσύ, Κύριε, μας έλκυσες. Γιατί γνωρίσαμε τη γλυκιά καρδιά σου, Κύριέ μας. Εσύ είσαι αληθινός και πιστός και εργάζεσαι μέσα στη ζωή του καθενός μας. Όλη η προσοχή σου είναι στραμμένη επάνω μας, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την εξαίσια εργασία που εσύ, Κύριε, εργάζεσαι. Και θέλουμε να γίνει το δικό σου το θέλημα μέσα στη ζωή μας. Επιθυμούμε οι λόγοι σου, Κύριε, να γίνουν ζωή. Θέλουμε να ευθετήσουμε την οδό μας κατά πάντα. Να αφιερωθούμε, Κύριε, εντελώς σε σένα, στους Άγιους σκοπούς σου. Και τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Και σου ζητάμε και αυτή την ώρα να ευλογήσεις ό,τι ακουστεί το βράδυ αυτό, Κύριε. Να φέρει αποτέλεσμα, να επιδράσει μέσα στις ζωές μας, στις καρδιές μας, Κύριέ μας. Γιατί βλέπουμε ότι είναι πλησίον, Κύριε, η μέρα εκείνη ευλογημένη, που εσύ θα έρθεις ξανά να μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου, μέσα στη δόξα σου. Σε ευχαριστούμε, Ισότερ μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Αδελφοί, μπορεί, καθώς λέει ο Κύριος, να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Αμήν. Όμως, βλέπουμε το τι γίνεται έξω στον κόσμο και παρατηρούμε. Και εκείνο που βλέπουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος και το φρόνημά του εναντιώνεται στο θέλημα του ζωντανού Θεού. Και εκείνο που θέλω να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα χρόνια στα κηρύγματα μου δίνει ο Κύριος, αυτό που προτάσω πρώτα είναι ότι ο Θεός αληθινά είναι αγάπη και κάνει χάρη και έλεος στον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί. Όμως, είναι απαραίτητο να ξέρουμε και να γνωρίζουμε το φρόνημα. Μας λέει, είδετε την αγάπη του Θεού. Θεός είναι αληθινά αγάπη. Γι' αυτό και τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης από αυτό. Τη Χριστότητα του Θεού. Αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και πολύ περισσότερο σαν κήρυκες δικαιοσύνης να διακηρύξουμε και την αυστηρότητα του Θεού. Όχι με τη λάθος έννοια ότι θέλουμε να φοβήσουμε. Όχι, αδελφοί. Αλλά θα ήταν λάθος να αποκρύψουμε ένα μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Να διαβάζουμε και να κηρύττουμε το Λόγο Του επιλεκτικά. Να μην μιλάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το ότι επειδή ο Θεός είναι δίκαιος θα έρθει η μέρα όπου ο κάθε άνθρωπος θα αποδώσει λόγο. Είναι δίκαιος. Και μπορεί οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα να κάνουν πράγματα, να ψηφίζουν νόμους οι οποίοι αντίκειται στο θέλημα του Κυρίου. Ξεκάθαρα, ολοφάνερα. Μπορεί να φτάνουμε στο σημείο όπου το καλό εντέχνος να λέγεται κακό. Και το κακό, βλέπετε, υπάρχει η τέχνη της παραπληροφόρησης. Η τέχνη του εκείνο που εγώ θέλω να το περάσω και να έχει ένα μανδύα να φαίνεται καλό. Άλλωστε αυτή είναι η τεχνική. Ποιος το κινεί αυτό? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος παρουσιάζεται σαν άγγελος φωτός, ενώ είναι λύκος? Είναι ο ίδιος ο διάβολος, είναι το φρόνημα του σκότους. Και θέλω να διαβάσουμε, αδελφοί, το λόγο. Ό,τι λέμε, μιλάμε μέσα από το λόγο. Στο Δανίηλ, στο Ιώτα Αλφα, το 36, μιλάει προφητικά ο Δανίηλ και λέει για το βασιλέα εκείνον, ο οποίος θέλει κάμι κατά την θέληση αυτού και θέλει υψωθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλοριμονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερεί, προσέξτε μέχρι εδώ, τι θα κάνει κατά τη θέλησή του. Έχει υψωθεί και έχει μεγαλυνθεί, έχει πάρει εξουσία. Ποιοι του έχουν δώσει αυτή την εξουσία? Οι άνθρωποι. Έχει μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και φτάνει στο σημείο να μεγαλοριμονήσει. Αυτός ο βασιλέας δεν είναι άλλον από ποιον? Τον Αντίχριστο. Μιλάει ο Δανιήλ. Μεγαλοριμονήσει. Και αν είναι το να μεγαλοριμονεί κάποιος ενάντια σε αυτονόητα πράγματα όπου ο Θεός όρισε απ' αρχής. Και θέλει ευημερεί. Βλέπετε αυτό το φρόνημα, νομίζουν ότι όλα καλά, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κριτής. Και λέει ο Δανιήλ, «Έως σου συντελεστεί η οργή». «Έως σου συντελεστεί η οργή». Ο Κύριος έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Αλλά όμως, το τι κάνει, τι ίχνη αφήνει, κατά πόσον εργάζεται την αμαρτία, την ασέβεια και την επανάσταση ενάντια στο ζωντανό Θεό. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα, έως σου, έως σου, συντελεστεί η οργή. Και είναι ανάγκη να ακούγεται αυτός ο λόγος, αδελφοί. Είναι ανάγκη. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, ο σαρκικός άνθρωπος, όταν, όπως ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, τι έλεγε στον Ηρώδη? Τι έλεγε? Α, είσαι εξουσία. Ακούω κάποιους και λένε, και θέλω αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς ορθοτομούμε το λόγο. Ο Ηρώδης ήταν εξουσία. Αμήν. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος λοιπόν, γιατί δεν σεβάστηκε το εδάφιο που λέει ότι θα πρέπει να υπακούμε στους άρχοντες. Παράκουσε. Ο Ηρώδης κατάφορα παραβίαζε τον νόμο του Θεού. Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν σου επιτρέπεται. Οι λόγοι αυτοί που έβγαιναν από το στόμα του ήταν λόγοι υγιείς. Δινόταν η ευκαιρία στον Ηρώδη να έρθει στα σύγκαλά του και να πει πράγματι. Είμαι λάθος. Τι θα κάνω να το διορθώσω, να μετανοήσω. Του δινόταν μοναδική ευκαιρία, όπως το ίδιο αδελφοί. Και όταν βγαίνει ο λόγος, ο οποίος θα ελέγξει με αγάπη. Πρόσεξε, μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις, αλλά έρχεσαι ενάντιος στο θέλημα του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, θα έρθει η ημέρα της οργής. Θα έρθει η μέρα της κρίσεως. Γι' αυτό μετανόησε. Εφόσον μετανοήσεις, ο Κύριος είναι εκεί να σε συγχωρέσει, να σε δεχτεί. Στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Δέλτα, στο 6. Θέλω να δούμε, αδελφοί. Ξέρουμε το σχέδιο του Κυρίου ποιο είναι. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουμε και να λέμε, μα γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σήμερα. Γιατί να αφήνει να γίνονται τόσες αδικίες. Γιατί εμείς βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία τα πράγματα. Θα θέλαμε να ζούμε και να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη. Αμήν. Έλα μου όμως που άνθρωποι άδικοι παίρνουν εξουσία σε αυτή την κοινωνία, οι οποίοι πραγματικά δεν αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους όπως τον εαυτό τους, αλλά κοιτάζουν και συσσωρεύουν μόνο για τους εαυτούς τους. Δεν έχουν την καρδιά και το φρόνημα του Κυρίου. Γι' αυτά συμβαίνουν. Θα μπορούσε η ανθρωπότητα να είναι, να μην υπάρχει πείνα, να μην υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που πεινάνε, όταν την ίδια στιγμή ξοδεύονται τόσα χρήματα για εξοπλισμούς. Ο Κύριος το αφήνει, αλλά το λάθος και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με τον Κύριο. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Θέλω να δούμε. Λέει στο 6, και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως της είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει στους κατοικούντας επί της γης, και εις πάν έθνος και φιλή και γλώσσα και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, φοβήθητε των Θεών και δότε δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και τη γην και τη θάλασσα και τα σπηγάς των γυμνών. Είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για όλα όσα εκείνος μιλάει μέσα στο λόγο του. Μας λέει ότι έδωκε το γιο του το μονογενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν. Και λέει ότι όποιος δεχτεί τη θυσία του Κυρίου, τι κάνει. Έχει ζωή αιώνιο. Και πλέον η οργή του Θεού, τι γίνεται. Χάρης. Όποιος όμως, θέλω να το δούμε αυτό το εδάφιο, κατά Ιωάννη Γάμα 36, γιατί ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον άνθρωπο. Εκείνος όμως, ανάλογα με την επιλογή που κάνει, είναι υπεύθυνος. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωή αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Μα θα έρθουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την ευεργεσία του να δεχτούν τον Ιησού, να δεχτούν την αγάπη Του, ούτως ώστε να έχουν ζωή αιώνια. Και τι θα σου πούν, πού θα εστιάσουν. Η οργή του Θεού μένει πάνω στον άνθρωπο. Μα ο Θεός είναι αγάπη. Προσέξτε, γιατί το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το επιχείρημα, και καλά, ο Θεός είναι αγάπη. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αμαρτία, διαστροφή, ακαθαρσία. Και όλο αυτό, τι λέω, εξαπατώ πρώτα τον εαυτό μου, λέγοντάς του ότι κοίταξε, κάνε ό,τι θέλεις. Ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτό το Θεό. Και εκείνοι εξαπατούνται από ένα διανόημα ψεύδους. Διότι ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να απαλλαγούν από την αμαρτία τους. Με ποιο τρόπο. Ώστις πιστεύει εις τον Υιόν. Να δεχτεί την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Και να πει, Κύριε Ιησού, δέχομαι τη θυσία Σου. Συγχώρεσέ με. Μια προϋπόθεση ζητάει ο Κύριος. Να φέρεις την αμαρτία σου, να τη φανερώσεις. Να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι αμαρτωλός. Και το φανερούμενον τι γίνεται. Φως. Αν κάνεις όμως την επιλογή, επειδή αγαπάς περισσότερο την αμαρτία σου, δεν ήρθαν στο φως, λέει, γιατί. Τα έργα τους ήταν πονηρά και δεν θέλανε να τα φανερώσουν. Τότε τι συμβαίνει. Ώστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν. Και αυτό ξεκινάει, αδελφοί, και από αυτή τη ζωή. Επειδή αποδοκίμασαν να έχουν επίγνωση του Θεού, τους παρέδωκε σε αδόκιμο νου. Έρχονται εκεί και παίρνουν εξουσία δαίμονες πλέον. Ο άνθρωπος είναι υποκατάληψη. αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο καλός Θεός, που είναι γεμάτος αγάπη, σε κατέστησε άνθρωπε υπεύθυνο. Εσύ έχεις να επιλέξεις. Δέχεσαι τον Υιό Του, τον οποίο τον είδε πάνω στο Σταυρό, δαρμένο, καταπονημένο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Ιησούς. Ρωμαίους Β 5. Άνθρωπε, διαδέ τη σκληρότητά σου και αμετανόητη καρδιά σου, θησαυρίζεις εις εαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού. Βλέπετε, το βράδυ αυτό θέλω να χτυπήσουμε, αδελφοί, την ανευθυνότητα. Γιατί ο λόγος του Κυρίου μιλάει ξεκάθαρα. Μπροστά σου έθεσα τη ζωή και το θάνατο. Διάλεξε, σου λέει ο Κύριος. Διάλεξε. Ο Ιησούς είναι η ζωή. Το να του γυρίσεις την πλάτη όμως, είναι γεγραμμένο ότι όλες σου οι αμαρτίες είναι εκεί, για τις οποίες θα δώσεις λόγο μια μέρα και για μια ακόμα μεγαλύτερη. Ποια είναι αυτή? Γνώρισες και άκουσες για την αγάπη του Θεού και εσύ απέρριψες. Απέρριψες. Απήθησες στον Υιό του Θεού. Ο υγιής λόγος, αδελφοί, έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση του. Για τη σκληρότητα, λέει, και αμετανόητη καρδιά. Εντοπίζει εδώ που είναι το πρόβλημα, η σκληρότητα και η αμετανόητη καρδιά. Και αυτή η σκληρή καρδιά τι θέλει? Απαλά λόγια. Ο άνθρωπος με τη σκληρή καρδιά, εάν υπάρχει μια πιθανότητα να μπορεί να έρθει στον εαυτόν, είναι τι θέλει κατά... Πα! Ο λόγος του, ορίστε! Μην νομίζεις θα τη γλιτώσεις. Αυτό σε περιμένει. Αμήν. Όχι φόβος. Όχι να τον τρομάξουμε. Πας και συνέλθει να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Εκεί θέλουμε να τον στρέψουμε. Στη μετάνοια. Γιατί αλλιώς θησαυρίζεις, λέει, στον εαυτό σου οργήν εν τη ημέρα της οργής. Και τότε θα είναι πολύ αργά. Σήμερα όμως σου δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, ο λόγος μας να έχει μεν τη χάρη και την αγάπη του Κυρίου που προπορεύεται. Αλλά είναι μέρος του Ευαγγελίου το να φανερώσουμε και το τι επακολουθεί. Γιατί? Απλά επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Ρωμαίους Γ 5. Εάν δε η αδικία ημών δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, τι θέλομεν υπή? Μήπως είναι άδικος ο Θεός ο επιφέρον την οργή. Η αδικία μας λέει, η ανυπακοή μας. Και είναι που θαυμάζω αδελφοί και ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα βλέπετε το θράσος να φέρουμε κάτι εκεί το οποίο η πλειονότητα του λαού θεωρεί ότι είναι λάθος. Εκεί ερχόμαστε και βάζουμε το χέρι μας στο μάτι του Θεού. Τον πειράζουμε. Αυτό νιώθω. Πειράζεται ο Κύριος. Εάν η αδικία του ανθρώπου δεικνύει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος σαν δίκαιος θα επιφέρει, θα έρθει η οργή του. Τι θα πεις μετά? Άδικος είναι ο Θεός ή μήπως άδικος και ανυπάκουος είναι ο άνθρωπος που τολμάει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Εφεσίους ε 6. Μη δεις, μα μη δεις, ας μη σας απατά με ματαίους λόγους. Επειδή δια ταύτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Οι μάταιοι λόγοι. Οι λόγοι οι οποίοι ένα στόχο έχουν. Να σε εξαπατήσει. Αυτό γίνεται, αδελφοί, όταν δεν έχεις βάλει αρχή και βάση της ζωής σου το Λόγο του Κυρίου. Εκεί που πάσει ο λαός μας, αδελφοί, είναι το ότι θα πρέπει ο Λόγος του να κηρυχθεί και να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Αν αγαπάμε τη χώρα μας, θέλουμε το Ευαγγέλιο να απλωθεί, να ακουστεί σε κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε όταν οι λόγοι του Κυρίου κατοικήσουν πλούσια μέσα στον άνθρωπο, δεν θα μπορεί ο καθένας πιτίδιος να έρχεται με μάταιους λόγους και να εξαπατά. Διότι το παιδί του Θεού τι κάνει? Το συλλαμβάνει το διανόημα. Τα ψεύτικα διανοήματα. Πού ζεις? Είναι πρόοδος το να ξεφεύγουμε από το να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι πρόοδος. Όχι, δεν είναι πρόοδος αυτό. Δεν είναι πρόοδος. Το κατεβαίνει τα σκαλιά της κόλασης. Είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου. Και έτσι δεν μπορεί να προοδεύει ούτε να βρίσκει έδαφος για να ευδοκιμήσει η ανομία. Γιατί οι άρχοντες, λέει, είναι κατά την καρδιά του λαού. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, να σταθούμε εκεί που μας θέλει να τρέξει ο Λόγος του. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε όταν ο λαός Ισραήλ έφυγε από την Αίγυπτο και καθώς ο Φαραώ αντιστεκόταν ο Κύριος έστειλε τις 10 πληγές. Βλέπετε, ανάμεσα στους Αιγύπτιους ζούσαν και Ισραηλίτες. Και ο Θεός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στο λαό Του το τι να κάνει προκειμένου να αποφύγει την καταστροφή. Εάν τον υπάκουαν, ο Θεός θα προστάτευε όλες τις εβραϊκές οικογένειες. Τι έπρεπε να κάνουν? Γι' αυτό, αδελφοί, όλα είναι θέμα υπακοής. Τους είπε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να πάρει ένα αρσενικό αρνί, ενός έτους, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι. Και τι να κάνει? Να το θυσιάσει, να το, ούτως ώστε από το αίμα του να πάρει και να βάλει στους παραστάτες της κάθε οικίας. Και ρωτώ εγώ, δηλαδή ο Θεός, ο άγγελός του, δεν γνώριζε τους Ισραηλίτες και ήθελε ένα σημάδι εκεί για να ξέρει ποιοι είναι και να μην μπει μέσα για να φέρει κρίση? Τι λέτε, ήξερε ποιοι είναι οι Ισραηλίτες ή δεν ήξερε? Ήξερε. Γιατί το λέει όμως? Γιατί μας το λέει αυτό? Υπακοή. Αμήν. Και κάτι θέλει να μας διδάξει. Κάτι θέλει να μας πει. Ο Αμνός. Ο Άμωμος. Γιατί τίποτε, μα τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στο λόγο, αδελφοί. Τίποτε. Καθώς λοιπόν ο άγγελος του Κυρίου περνούσε για να εκτελέσει κρίση στους Αιγυπτίους, περνούσε από τα σπίτια που είχαν το αίμα χωρίς να μπει και να φέρει κρίση. Όποιος δέχεται το αίμα του αμνού του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Όποιος πιστεύει σε μένα, τι λέει ο Κύριος, δεν κρίνεται. Όποιος όμως απειθείς στον Υιό, απειθεί στην αγάπη Του, τη θυσία Του, τότε η οργή του Θεού μένει επάνω Του. Εξομοιώνεται με τους Αιγύπτιους και έρχεται η κρίση. Και αυτό είναι το Εβραϊκό Πάσχα, που τι θα πει? Προσπέρασε ο άγγελος. Παράβλεψε ο άγγελος. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, καθώς ξέρουμε ότι ο Θεός, που είναι δίκαιος, και μελετώντας την Αποκάλυψη λίγο καλύτερα, μιλάει για, ας δούμε λίγο, Αποκάλυψη στο Ιώτα, στο 16 κεφάλαιο. Είπαμε, είναι όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Έχει να φέρει ένα στόχο. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η απήθεια και η ανυπακοή θα φέρει την οργή του Θεού. Ενώ του δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθεί μαζί του, καθώς δέχεται την αγάπη του Πατέρα που είναι ο Ιησούς. «Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ναού λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέατε εις την γην τα σφιάλας του θυμού του Θεού». «Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχε την φιάλην αυτού επί τη γην και έγινεν έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού». Και αν πριν 30 τόσα χρόνια, αδελφοί, που τα διδασκόμασταν αυτά, τα δεχόμασταν με πίστη και τα δεχόμαστε. Σήμερα όλα αυτά είναι πρώτων θυρών. Τα βλέπετε. Όλο αυτό που γίνεται. Σε λίγο καταργούνται τα μετρητά. Γιατί, πώς, πού οδηγεί αυτό? Να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος, αδελφοί. Αμήν, επακριβώς εκπληρώνεται ο λόγος. Τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Λίγο παρακάτω. «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχεε τη φιάλην αυτού εις τη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα «Δίκαιος είσαι Κύριε ο όν και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα σταύτα. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα στις αυτούς να πείωση, διότι άξι είναι». Τι μας φανερώνει αυτό, αδελφοί? Και όλα που αναφέρονται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Οι άνθρωποι, η αδικία, όλοι αυτοί. Έριχναν τους χριστιανούς στα λιοντάρια. Τους κατηγορούσαν ψευδώς. Τι έβαλαν τη φωτιά στη ρόδο. Τους σκότανε. Λέτε ότι αυτό θα μείνει έτσι? Έρχεται η ώρα της δίκαιης κρίσης και της οργής του Θεού. Σε μας, επειδή αγαπήσαμε τον Κύριο και το λόγο της υπομονής Του, μας έχει ευχάριστη έκπληξη. Θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του. Θα μας αρπάξει. Αμήν. Αυτό που θα μείνει όμως πάνω στη γη και πάλι ευεργεσία είναι το ότι καθώς θα βλέπουν την οργή του Θεού, οι σκληρές καρδιές αυτό χρειάζονται, μήπως μετανοήσουν. Και κάποιοι θα μετανοήσουν. Άλλοι βέβαια, τι θα κάνουν, θα γίνουν ακόμα πιο σκληροί. Τι είναι δαίμονες εκεί που έχουν δώσει τόπο. Αυτό που θέλω να πω τελειώνοντας είναι Είναι ανάγκη, αδελφοί, να συναισθανθούμε το τι ο Κύριος έχει βάλει στους ώμους μας, σαν ιερείς. Μας έδωσε τα κλειδιά της Βασιλείας Του. Καθώς ανοίγουμε, να μπουν οι άνθρωποι. Αμήν. Και τα κλειδιά αυτά τα έβαλε στο στόμα σου. Να κηρύξουμε. Εγκαίρος ακαίρος. Όλο το Ευαγγέλιο. Βέβαια, μπορεί να μιλήσαμε απόψε για την οργή του Θεού που είναι αποταμιευμένη. Όμως, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους, δεν σε συμβουλεύω να ξεκινήσεις από εκεί. Το πρώτο που θα του φανερώσεις είναι η αγάπη του Θεού. Όμως, είναι μέρος του Ευαγγελίου. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αυτό μας περιμένει εάν δεν δεχτούμε, εάν απειθήσουμε στη θυσία, στον Υιό. Ενώ σου δίνεται μοναδική ευκαιρία να τακτοποιηθείς μαζί Του και να σε ονομάσει δίκαιο. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριέ μας, είμαστε εδώ γιατί Εσύ μας κάλεσες, Κύριε. Λαός δικό Σου, ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι διενεργείται έξω στον κόσμο, εμείς στεκόμαστε μέσα στο θέλημά Σου, στην υπακοή του Λόγου Σου. Θέλουμε να ενεργείται η χάρη Σου, να ενεργείται μέσα στη ζωή μας η ομορφιά, η χαρά της παρουσίας Σου. Εσύ, Κύριε, να αυξάνεις τη σχέση, Κύριε, αγάπης του κάθε παιδιού Σου με το πρόσωπό Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί καθώς δεχτήκαμε την Άγια Θυσία Σου, μας έδωκε ζωή αιώνια. Και απολαμβάνουμε, Κύριε, τη ζωή, γιατί το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν, κατοικεί μέσα μας, Κύριε. Μας συνέδεσες, Κύριε, με την αιωνιότητα, Κύριε, την απειροσύνη του Πνεύματός Σου, ώστε να αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, το μεγαλείο, Κύριε, μας, που Εσύ έχεις ετοιμάσει. Καθώς μας λέγεις ότι ο οφθαλμός δεν είδε και ο ποτίον δεν άκουσε το τι προσμένει τους αγαπώντες. Και Σου ζητάμε κάθε ένα παιδί Σου να χρησιμοποιήσεις θαυμαστά, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Να μας κάνεις να είμαστε χρήσιμοι για τη Βασιλεία. Να στρέψουμε την προσοχή μας στις ψυχές που είναι χαμένες, Κύριε, που έχουν ανάγκη έξω στον κόσμο. Να μας δώσεις επιθυμία να πάμε να τις βρούμε, Κύριε. Και να βάλεις τους λόγους Σου στο στόμα μας. Ότι όταν είναι ανάγκη, Κύριε, όπως ο δούλος Σου, ο Ηλίας, Κύριε μας, που στάθηκε και έλεγξε τους ηγέτες, ότι Εσύ, Κύριε, μας οδηγείς με σοφία και χάρη, με ένα κίνητρο, Κύριε, να έρθει μετάνοια μέσα στην καρδιά. Γιατί Είσαι δίκαιος, αληθινός και δίκαιος. Και υποτασσόμαστε, Κύριε, σε Σένα. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε που μας έδωκε την ευκαιρία να τακτοποιηθούμε, Κύριε. Τακτοποιήσουμε την ανυπακοή μας και την αμαρτία μας μέσω της θυσίας Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Σου το Άγιο που μας καθάρισε, Κύριε, και μας καθαρίζει. Και θέλουμε να μας ελκύεις περισσότερο και περισσότερο, να αυξάνει αυτή η κοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα επάνω του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο ΙΑ. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έτι μίαν πληγήν θέλω φέρει επί τον Φαραώ και επί την Αίγυπτον. Μετά ταύτα θέλει σας εξαποστείλει εντεύθεν. Εξαποστέλων ημάς θέλει βεβαίως και διώξει ημάς ολοκλήρως εντεύθεν. Λάλησον τώρα εις τα ότα του λαού και ας ζητήσει πάσαν ήρ παρά του γείτονος αυτού και πάσα γηνή παρά της γείτονος αυτής, σκεύει αργυρά και σκεύει χρυσά. Και έδωκεν ο Κύριος χάριν εις των λαών ενώπιον των Αιγυπτίων. Έτι δε ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ή το μέγας σφόδρα εν τη γη της Αιγύπτου, έμπροσθεν των θεραπώντων του Φαραώ και έμπροσθεν του λαού. Και είπεν ο Μωυσής, ούτω λέγει ο Κύριος, περί το μεσονύκτιον εγώ θέλω εξέλθει εις το μέσον της Αιγύπτου. Και παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου θέλει αποθάνει, από του πρωτοτόκου του Φαραώ, ως της κάθεται επί του θρόνου αυτού, έως του πρωτοτόκου της δούλης, ή της δουλεύει εν το μήλο, και παν πρωτότοκον των κτηνών. Και θέλει είστε καθόλην την γη της Αιγύπτου, κραυγή μεγάλη, οποία ποτέ δεν έγινεν, ουδέ με τα ταύτα θέλει γίνητι αυτή. Επί πάντας όμως τους Ιούς Ισραήλ, δεν θέλει κινήσει σκύλος την γλώσσαν αυτού, από ανθρώπου έως κτίνους. Δια να γνωρίσετε ότι ο Κύριος έκαμε διάκρισιν μεταξύ των Αιγυπτίων και του Ισραήλ. Και πάντες ούτι η δούλη σου θέλουσι καταβεί προς εμέ και θέλουσι προσπέσει έμπροσθεν μου λέγοντες «Έξελθε εσύ και πας ο λαός ο ακολουθών σε και με τα ταύτα θέλω εξέλθει». Και εξήλθεν ο Μωυσής από του Φαραώ με τα θυμού μεγάλου. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Δεν θέλει σας εισακούσει ο Φαραώ, δια να πληθυνθώσει τα θαυμάσια μου εν τη γη της Αιγύπτου. Ο Μωυσής δε και ο Ααρών έκαμον πάντα τα θαυμάσια ταύτα ενώπιον του Φαραώ. Ο δε Κύριος εσκλήρνε την καρδίαν του Φαραώ και δεν εξαπέστειλεν τους Ιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού». Έξοδος, κεφάλαιο ΙΒ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών εν τη γη της Αιγύπτου, λέγον, «Ομήν ούτως θελείστε εις εσάς αρχή μηνών, θελείστε εις εσάς πρώτος των μηνών του ενιαυτού. Λαλήσατε προς πάσαν την συναγωγήν του Ισραήλ, λέγοντες, την δεκάτην τούτου του μηνός, ας λάβωσιν εις εαυτούς έκαστος εν αρνίον, κατά τους οίκους των πατριών αυτών, εν αρνίον διέκαστον οίκον. Εάν όμως είναι η εν το οίκο ο λιγοστή δια το αρνίον, αυτός και ο γείτον αυτού ο πλησιέστερος της οικίας αυτού, ας λάβωσιν αυτό κατά των αριθμών των ψυχών. Έκαστος θέλει συναριθμίστε δια το αρνίον αναλόγως με το αρκετόν εις αυτόν να φάγει. Το δε αρνίον σας θελείστε τέλειον αρσενικών ενιαύσιων. Εκ των προβάτων ή εκ των εγών θέλετε λάβει αυτό. Και θέλετε φυλάτι αυτό μέχρι τις 14ης του αυτού μηνός. Και τότε, άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ, θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας. Και θέλου συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας και επί το ανώφλιον της θύρας των οικειών, όπου θέλου συφάγει αυτό. Και θέλου συφάγει το κρέας τη νύκτα εκείνην, οπτών εν πυρή. Με άζυμα και με χόρτα πικρά θέλου συφάγει αυτό. Μη φάγετε από αυτού ομών, μη δε βραστών εν ύδατη, αλλά οπτών εν πυρή. Την κεφαλήν αυτού μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοστίων αυτού. Και μη αφήσετε υπόλοιπον από αυτού έως το πρωί. Ό,τι δε περισσεύσει από αυτού, έως το πρωί καύσατε εν πυρή. Και ούτω θέλετε φάγει αυτό. Εζωσμένη τα σοσφία σας, έχοντες τα υποδήματά σας εις τους πόδα σας, και την ράβδον σας εις την χείρα σας, και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής, είναι Πάσχα του Κυρίου. Διότι τη νύκτα ταύτην θέλω περάσει διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Και θέλω κάμει κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. Εγώ ο Κύριος. Και το αίμα θέλει είστε εις εσάς διασημείων επί των οικειών εις τας οποίας κατοικείτε. και όταν είδω το αίμα, θέλω σας παρατρέξει, και η πληγή δεν θέλει είστε εις εσάς, δια να εξολοθρεύσει, όταν πατάξω την γην της Αιγύπτου. Και η μέρα αυτή θέλει είστε εις εσάς εις μνημόσυνον, και θέλετε εορτάσει αυτήν εορτήν εις τον Κύριον εις τας γενεά σας. Κατά νόμων παντοτινών θέλετε εορτάζει αυτήν. Επτά ημέρας θέλετε τρώγει άζημα. Από τις πρώτης ημέρας θέλετε σηκώσει το προζύμιον εκ των οικειών σας. Διότι ως της φάγει ένζημα από τις πρώτης έως της εβδόμης ημέρας, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ του Ισραήλ. Και εν τη πρώτη ημέρα θέλει είστε σύναξης Αγία. Και εν τη εβδόμη ημέρα σύναξης Αγία θέλει είστε εις εσάς. Ουδε μία εργασία θέλει γίνεστε εν αυτές, εκτός ό,τι χρειάζεται εις έκαστον άνθρωπον δια να φάγει. Τούτο μόνον θέλετε κάμει. Θέλετε φυλάξει λοιπόν την εορτήν των αζήμων, διότι την αυτήν ταύτην ημέραν θέλω εξαγάγει τα τάγματά σας εκ της γης της Αιγύπτου. Όθεν, κατά νόμων παντοτινών θέλετε φυλάτη την ημέραν ταύτην εις τας γενεά σας. Αρχόμενοι από τις 14ης ημέρας του μηνός αφεσπέρας, θέλετε τρώγει άζημα έως της 21ης ημέρας του μηνός την εσπέραν. Επτά ημέρας δεν θέλει ευρίσκεστε προζήμιον εν τες οικίες ημών, διότι ως της φάγει ένζημα, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ της συναγωγής του Ισραήλ, είτε ξένος είναι, είτε αυτόχθον. Ουδέ ένζημον θέλετε φάγει. Εν πάσες τες κατοικίες ημών, άζημα θέλετε τρώγει. Τότε εκάλεσε ο Μωυσής πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Εκλέξατε και λάβετε εις εαυτούς εν αρνίον κατά τας οικογενείας σας και θύσατε το Πάσχα. Έπειτα θέλετε λάβει δέσμην ισόπου και θέλετε εμβάψει αυτήν εις το αίμα, το οποίον θέλει είστε εις λεκάνην. Και από του αίματος του εν τη λεκάνη θέλετε κτυπήσει του ανώφλιον και τους δύο παραστάτας των θυρών. Και ουδής από σας θέλει εξέλθει εκ της θύρας της οικίας αυτού έως το πρωί. Διότι ο Κύριος θέλει περάσει δια να πατάξει τους Αιγυπτίους. Και όταν είδη το αίμα επί το ανώφλιον και επί τους δύο παραστάτας, ο Κύριος θέλει παρατρέξει την θύραν και δεν θέλει αφήσει τον εξολοθρευτήν να εισέλθει εις τας οικίας σας δια να πατάξει. Και θέλετε φυλάξει το πράγμα τούτο ως νόμον εις εαυτόν και εις τους υιούς σου έως αιώνος. Και όταν εισέλθετε εις την γην, την οποίαν ο Κύριος θέλει σας δώσει καθώς ελάλησε, θέλετε φυλάξει την λατρείαν ταύτην. Και όταν σας λέγω συν ιή σας, τι σημαίνει εις εσάς η λατρεία αυτή, θέλετε αποκρίνεστε, τούτο είναι θυσία του Πάσχα εις τον Κύριον. Διότι παρέτρεξε τα οικία των ιών Ισραήλ εν Αιγύπτο, ότε επάταξε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα οικία ημών. Τότε ο λαός Κύψας προσεκίνησε. Και αναχωρήσαντες οι Ισραήλ, έκαμον καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν και τον Ααρών, ούτως έκαμον. Κατά δε το μεσονύκτιον, ο Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου, από του πρωτοτόκου του Φαραώ, ως της κάθητη επί του θρόνου αυτού, έως του πρωτοτόκου του εχμαλώτου, του εν το δεσμοτηρίο, και πάντα τα πρωτότοκα των κτηνών. Και εσηκώθη ο Φαραώ τη νύκτα, αυτός και πάντες οι θεράποντες αυτού, και πάντες οι Αιγύπτιοι. Και έγινε βοή μεγάλη εν τη Αιγύπτο, διότι δεν ήτο οικία εις την οποίαν δεν υπήρχε νεκρός. Και κάλεσε τον Μωυσήν και τον Ααρών διανυκτός και είπε, «Σηκώθητε, εξέλθετε εκ μέσου του λαού μου, και εσείς και εοι του Ισραήλ, και υπάγετε, λατρεύσατε τον Κύριον καθώς είπετε. Και τα πίμνιά σας και τα σαγέλα σας λάβετε καθώς είπετε και απέλθετε. Ευλογήσατε δε και εμέ. Και εβίαζον οι Αιγύπτιοι των λαών, δια να εκβάλωσιν αυτόν ταχαίως εκ του τόπου, διότι είπων, ημείς πάντες αποθνίσκομεν. Και σήκωσαν ο λαός την ζήμην αυτού πριν αναβεί, έχων έκαστος την σκάφην αυτού επί τους ώμους αυτού, εντετυλιγμένην εις τα φορέματα αυτού. Και έκαμον οι ιοί του Ισραήλ κατά των λόγων του Μωυσέως, και εζήτησαν παρά των Αιγυπτίων σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και ενδύματα. Και ο Κύριος έδωκεν εις των λαών χάριν ενώπιον των Αιγυπτίων και εδάνησαν εις αυτούς όσα εζήτησαν και εγύμνωσαν τους Αιγυπτίους.
2: Ανεχώρησαν δε οι Ισραήλ από Ραμεσί ή Σοκχώθ, περίπου 600.000 άνδρες πεζοί χωρίς των πεδίων. Με ταυτόν συνανέβηκε μέγα πλήθος σύμμικτων ανθρώπων και πίμνια και αγέλε κτίνει πολλά σφόδρα. Και εκ τη ζήμη στην οποία έφεραν εξ Αιγύπτου έψησαν εγκριφίας αζήμους. Διότι δεν ήτο προζήμιον, επειδή εδιώχθησαν εξ Αιγύπτου και δεν ειδηνήθησαν να βραδίνωσιν, ουδέ εφόδιον προετοίμασαν εις αυτούς. Ο καιρός δε της παροικίας των ιών Ισραήλ, την οποίαν παρόκησαν εν Αιγύπτο, ήτο 430 έτη. Και μετά τα 430 έτη, την αυτήν εκείνην ημέραν, εξήλθον πάντα τα τάγματα του Κυρίου εκ γης Αιγύπτου. Αυτή είναι νίξ, ή της πρέπει να φυλάτητε εις τον Κύριον, διότι εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Αυτή είναι η νίξ εκείνη του Κυρίου, ή της πρέπει να φυλάτητε παραπάντων των ιών Ισραήλ εις τας γενεάς αυτών. Είπε δε Κύριος προς τον Μωυσήν και Ααρών. Ούτως είναι ο νόμος του Πάσχα. Ουδής αλλογενής θέλει φάγει από αυτού. Και έκαστος δούλος αργυρώνητος, αφού περιτμηθεί, τότε θέλει φάγει από αυτού. Ο ξένος δε και ο μισθωτός δεν θέλουσι φάγει από αυτού. Εν τη αυτή οικία θέλει φαγωθεί. Από του κρέατος δεν θέλετε φέρει έξω της οικίας και ο στούν δεν θέλετε συντρίψει από αυτού. Πάσε η συναγωγή του Ισραήλ θέλει κάμει τούτο. Και αν της ξένος, παρικών μετά σου, θέλει να κάμει το Πάσχα εις τον Κύριον, ας περιτμηθώσει πάντα τα αρσενικά αυτού και τότε ας πλησιάσει για να κάμει αυτό. Και θέλει είστε ως ο αυτόχθον της γης. Διότι ουδής απερίτμητος θέλει φάγει από αυτού. Ο αυτός νόμος θέλει είστε δια τον αυτόχθονα και δια των ξένων τον παρικούντα μεταξύ σας. Και έκαμον πάντες οι ιοί του Ισραήλ, καθώς προσέταξαν ο Κύριος εις τον Μωυσήν και τον Ααρών, ούτως έκαμον. Και την αυτήν εκείνην ημέραν, εξήγαγεν ο Κύριος τους ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου κατά τα τάγματα αυτών.
1: Ψαλμός Ξιβήτα. Εις των πρώτων μουσικών, δια Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Επί των Θεών βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου. Εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιόν μου, δεν θέλω σαλευθεί πολύ. Έως πότε θέλετε επιβουλεύεστε εναντίον ανθρώπου? Σεις πάντες θέλετε φωνευθεί. Είστε ο στίχος και κλειμένος και φραγμός ετοιμόροπος. Δεν συμβουλεύονται παρά να ρίψωσιν αυτόν από το ύψος αυτού. Αγαπώσει το ψεύδος. Διαμέν του στόματος αυτών ευλογούσι, δια δε της καρδίας αυτών καταρώνται. Αλλά σύ, ο ψυχή μου, επί των Θεών αναπαύου, διότι εξ αυτού κρέμαται η ελπής μου. Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου. Προπύργιόν μου, δεν θέλω σαλευθεί. Εν το Θεό είναι η σωτηρία μου και η δόξα μου. Η πέτρα της δυνάμεώς μου, το καταφύγιόν μου είναι εν το Θεό. Ελπίζεται επ' αυτόν εν παντή καιρό. Ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τας καρδίας σας. Ο Θεός είναι καταφύγιον εις ημάς. Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιώτης. Οι άρχοντες ψεύδος. Εν τη πλάστιγκη πάντες ομού είναι ελαφρότεροι αυτοί στις ματαιότητος. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί αρπαγήν μη ματαιώνεστε. Πλούτος εάν ρέει, μη προσιλώνετε την καρδίαν σας. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δις ήκουσα τούτο, ότι η δύναμη είναι του Θεού. Και σου είναι, Κύριε, το έλεος, διότι εσύ θέλεις αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού.
3: Ψαλμός Ξι Γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ, ότε βρίσκετο εν τη ερήμο Ιούδα. Θεέ, σύ είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ. Σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρξ μου, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Δια να βλέπω την δύναμήν σου και την δόξαν σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Διότι το έλεος σου είναι καλύτερον παρά την ζωήν, τα χείλη μου θέλουσι σε επενή. Ούτω θέλω σε ευλογή εν τη ζωή μου. Εν το ονόματι σου θέλω υψώνει τα σχήρας μου. Ως από πάχους και μυελού θέλει χορταστεί η ψυχή μου και διαχειλαίων αγαλιάσεως θέλει υμνεί το στόμα μου. Όταν σε ενθυμώμαι επί της τρομνής μου, εισέ μελετώ εν τες φυλακές της νυκτός. Επειδή εστάθεις βοήθειά μου, δια τούτο υπό την σκιάν των πτερήγων σου θέλω χέρι. Προσεκολύθη η ψυχή μου κατόπιν σου. Η δεξιά σου με υποστηρίζει. Οι δε ζητούντες την ψυχήν μου, για να εξολοθρεύσω συν αυτήν, θέλουσιν εμβεί εις τα κατώτατα μέρη της γης. Θέλουσι πέσει διαρομφέας, θέλουσιν είστε μερείς αλοπέκων. Ο δε βασιλεύς θέλει εφρανθεί επί των θεών. Θέλει δοξαστεί πας ο ομνίων εις αυτών. Διότι θέλει φραχθεί το στόμα των λαλούντων ψεύδος.
4: Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Είπε δε προς τους μαθητάς, αδύνατον είναι να μη έλθω σε τα σκάνδαλα, πλην ου εις εκείνον δια του οποίου έρχονται. Συμφέρει εις αυτόν να κρεμαστεί περί των τράχυλων αυτού μήλου πέτρα και να ρηφθεί εις την θάλασσαν, παρά να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων. Προσέχετε εις αυτούς. Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήσει εις επίπληξον αυτόν, και εάν μετανοήσει, συγχώρησον αυτόν. Και εάν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει εις και επτάκης της ημέρας επιστρέψει προς λέγον μετανοώ, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριον, αύξησον εις ημάς την πίστην. Ο δε Κύριος είπεν, εάν είχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ή θέλετε η πή εις την σικάμινον ταύτην, εκριζώθητη και φυτεύθητη εις την θάλασσαν, και ήθελε σας υπακούσει. Τις δε από σας έχουν δούλων αρωτριώντα ή ποιμένοντα, θέλει η πή προς αυτόν ευθύς αφού έλθει εκ του αγρού, είπαγε κάθισον να φάγεις, και δεν θέλει η πή προς αυτόν ετοίμασον τι να δειπνήσω, και περιζωστής υπηρέτη με, εωσού φάγω και πείω, και μετά ταύτα θέλεις φάγει και πει εσύ. Μήπως γνωρίζει χάριν εις τον δούλων εκείνων, διότι έκαμε τα διαταχθέντα εις αυτόν. Δε μη φαίνεται, ούτω κι εσείς, όταν κάμετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγετε ότι δούλοι αχρίοι είμεθα, επειδή εκάμαμεν ότι εχρεωστούμεν να κάμωμεν. Και ότε αυτός επορεύετο εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχετο εις την ακόμην, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτινες εστάθησαν μακρόθεν. Και αυτοί ύψωσαν φωνήν, λέγοντες «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς». Και ειδών είπε προς αυτούς «Υπάγεται και δείξατε εαυτούς εις τους ιερείς». Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι ιατρεύθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζων των θεών. Και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών. Και αυτός ήτο Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι δε 9 πού είναι. Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωση για να δοξάσωση των θεών, ή μη ο αλλογενής ούτος». Και είπε προς αυτόν, «Σηκωθείς είπαγε, η πίστη σου σε έσωσεν». Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε, «Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως, ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλου συνειπεί, ιδού, εδώ είναι, ή ιδού εκεί, διότι ιδού, η Βασιλεία του Θεού, είναι εντός ημών». Είπε δε προς τους μαθητάς, «Θέλου συνελθεί ημέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μίαν των ημερών του Υιού του ανθρώπου, και δεν θέλετε ιδί. Και θέλουσι σας είπει, ιδού, εδώ είναι, ή ιδού εκεί, μη υπάγετε, μη δ' ακολουθήσετε. Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπουρανών, λάμπει εις την υπουρανών, ούτω θελείστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί υπό της γενεάς ταύτης. Και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θελείστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Καθήν δε ημέραν εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμον, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θελείστε, καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνην την ημέραν, ώστις ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβεί για να λάβει αυτά. Και ώστις εν το αγρό, ομοίως ας μη επιστρέψει εις τα οπίσω. Ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ. Ώστις ζητήσει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλου συνείστε δύο επί μίας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλου συναλέθει ομού. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλου συνείστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν. Πού, κύριε? Ο δε είπε προς αυτούς. Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί η αετή. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 18. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μη αποκάμνωση. Λέγον, κριτής της ή το εν την η πόλη, ώστις των θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη, και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε, μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέραν και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Είπε δε και πρόστινας, τους ταρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς, την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσιν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφθηκε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώ σοι Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης, μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις τον ουρανόν, αλέτυπτεν εις το στήθος αυτού, λέγον, ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον, παρά εκείνος. Διότι πας ο υψώνει αυτόν, θέλει ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινώνει αυτόν, θέλει υψωθεί. Έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη, για να εγγίζει αυτά. Ειδώντες δε οι μαθητές, επέπληξαν αυτούς. Ο Ιησούς όμως προσκαλέσας αυτά, είπεν, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, ώστις δεν δεχθεί την βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν. Και άρχον της ηρώτησεν αυτόν λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημί εις ο Θεός. Τας εντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέραν σου και την μητέρα σου. Ο δε είπε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, έτι εν συλλήπη, πάντα όσα έχεις πώλησον και διαμήρασον εις πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό, και ελθέ ακολούθημη. Ο δε ακούσας ταύτα έγινε περίλυπος, διότι ήτο πλούσιος φόδρα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον, είπε, πως δυσκόλως θέλου συνεισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού οι έχοντες τα χρήματα, διότι ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος δια τρύπης βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού. Είπον δε οι ακούσαντες, και τις δύναται να σωθεί? Ο δε είπε, τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά.

0: τα και γραμμένα δια των προφητών εις των ιών του ανθρώπου. Διότι θέλει παραδοθεί εις τα έθνη και θέλει εμπεχθεί και υβριστεί και εμπτιστεί. Και μαστιγώσαντες θέλουσι θανατώσει αυτόν και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί. Και αυτοί δεν ενόησαν ουδέν εκ τούτων και ήτο ο λόγος ούτος και κρυμμένος από αυτόν και δεν εννοούν τα λεγόμενα. Ότε δε επλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλώστησε κάθετο παρά την οδόν ζητών. Ακούσας δε όχλων διαβαίνοντα, η ρώτα τι είναι τούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. Και εφώναξε λέγον, Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Και οι προπορευόμενοι επέπλητον αυτόν δια να σιωπήσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθεί προς αυτόν. Και αφού επλησίασεν, ηρώτησεν αυτόν, λέγον, τι θέλεις να σηκάμω? Ο δε είπε, Κύριε, να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και παρευθείς ανέβλεψε, και η κολούθη αυτών δοξάζον τον Θεόν. Και πάσο λαός ειδών είναι σε τον Θεόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κατά Ματθαίος στο 5ο κεφάλαιο, στο 45 εδάφιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιησούς. Κοιτάξτε, θα το ξαναπώ. Λέει, για να γίνεται η ή του Πατρός σας του εν της ουρανής. Μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε γη του. Και ρωτάω, αδερφοί, πώς γίνεται κάποιος γιος του Θεού? Ξέρετε ότι όλο αυτό το κεφάλαιο, το 5ο και το 6ο, επί του όρους ομιλία, είναι, θα λέγαμε, ο πνευματικός νόμος. Έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη τον νόμο στο Μωυσή και ξεκινάει το 5ο κεφάλαιο με τους μακαρισμούς, που είναι στην ουσία οι 10 εντολές, και ο Κύριος δείχνει όλο τον πρακτικό χριστιανισμό. Και φτάνει στο 45 και λέει, για να γίνετε γη του Πατρός σας. Και ρωτάω, πώς γινόμαστε γη του Πατέρα? Πολλοί νομίζουν ότι γίνεσαι γιος του Θεού με το να έρχεσαι στη συνάθρηση. Ή άλλοι γίνονται γη του Πατέρα γιατί γεννιόνται έτσι. Εμείς έχουμε και το, είμαστε Ελλάς Ελληνοχριστιανών, είμαστε όλοι χριστιανοί. Λέει λοιπόν, να γίνετε γη του Πατρός σας. Γινόμαστε οι ή του Πατέρα, καθώς επιτρέπουμε στον Κύριο να εργαστεί μέσα μας και να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Και λέει στο 22 εδάφιο, το διάβαζα σήμερα, λέει, εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο οργιζόμενος, αυτά τώρα είναι στο πώς θα γίνουμε ή του Πατέρα, πας ο οργιζόμενος ανετίως κατά του αδελφού αυτού, θα είναι ένοχος στην κρίση. Και ρωτάω, δηλαδή, εάν οργιστώ ανέτεια κατά του αδερφού μου, θα είμαι ένοχος. Αν οργιστώ με αιτία, τι λέτε, έχω το δικαίωμα? Αφού εδώ λέει ανετίος. Ναι, αλλά αν οργιστώ ανετίος, αν οργιστώ με αιτία, κοιτάξτε τι λέει το αρχαίο κείμενο. Ο Βάμβας μάλλον είχε κάποιο θέμα με κανέναν. Γιατί το αρχαίο λέει, εγώ δε λέγω ημίν ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού ένοχος έστε τη κρίση. Το ανετίος δεν υπάρχει. Είπαμε το θέμα μας ποιο είναι? Να γίνουμε ιή του Πατέρα. Και σου λέει, απαγορεύεται να οργιστείς. Πιο κάτω, τι λέει? Να πάμε λίγο στο Βάμβα πάλι. Εάν προσφέρεις το δώρο σου, λέει στο 23, και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφεσε το δώρο σου, πήγε να συμφιλειωθείς μαζί του. Γιατί είναι, αυτό είναι όλο το θέμα μας. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ, αδελφοί? Για να γίνουμε ή του Πατέρα. Για να γίνουμε ή του Πατέρα. Να πάμε στο 37. 5.37. Αλλά ας είναι ο λόγος σας, ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτο είναι εκ του πονηρού. Ακούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αυτό μας βολεύει εμάς. Αν μας κάνει κάποιος κάτι, μέχρι εκεί. Μην μας πειράξει κανένας. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος που ήταν η εκπλήρωση του νόμου, μπορεί να πει αυτό το οποίο ήταν γραμμένο στο νόμο και να το δώσει με το πνεύμα του νόμου. Γιατί αυτοί το έπαιρνε και το άλλαζαν. Λίγο πριν τον ρώτησαν και μου φάνηκε πολύ αστείο, γιατί τον λένε οι Φαρισαίοι, Κύριε, συγχωρείτε να χωριστεί ο άνθρωπος τη γυναίκα του? Και λέει, τι είναι γραμμένο στο νόμο τους, λέει ο Κύριος? Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί τη γυναίκα του, θα είναι οι δύο ισάρκα μία. Και λένε οι μαθητές, προσέξτε, οι Φαρισαίοι ρώτησαν, αν διαβάσετε, και λένε οι μαθητές, Κύριε, αν είναι έτσι, δεν συμφέρει. Οι μαθητές το είπαν αυτό στον Κύριο. Οι μαθητές του το είπαν. Δεν συμφέρει. Και λέει ο Κύριος, δεν είναι για όλους. Είναι ευνούχοι οι οποίοι ευνούχησαν τους εαυτούς τους για τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά οι μαθητές το είπαν. Και ο Κύριος τους δίνει το πνεύμα του νόμου εδώ πέρα. Και τους λέει, εγώ όμως σας λέω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρό, αλλά όποιος εραπίζει στη δεξιά σε αγώνα, στρέψε σε αυτόν και την άλλη. Τους φέρνει στα ίσια. Όλα αυτά είναι για να γίνουμε ή του Πατέρα. Και μην νομίζετε ότι εννοούσε ο Κύριος ότι σαν χριστιανός πρέπει να κάθεσαι να τρως χαστούκια. Δεν εννοούσε αυτό. Έχουμε ξαναπεί τι εννοούσε. Ότι όταν η κρίση στη διεξιάση αγώνα είχε να κάνει με την κρίση στο δικαστήριο. Όταν τους πήγαιναν στα δικαστήρια να δικαστούν και βρισκόταν ένοχοι, είχε δικαίωμα ο δικαστής να διατάξει να τους χαστουκίσουν. Αλλά αυτοί σαν καλά παιδιά τι κάνανε μετά, γιατί ήταν δημόσια η τιμωρία. Έβρισκαν τους κριτές από όξο και τους σκότωναν. Ήταν τόσο καλοί χριστιανοί, τόσο καλοί στον νόμο. Ξέρετε τι έλεγαν, έλεγαν ότι ο Θεός έκαψε τα χείλια του Ισαΐα, γιατί ο Ισαΐας είπε το λαό Ισραήλ ότι είναι σκληροτράχυλος και είναι λερωμένα τα χείλια του. Γι' αυτό το έκανε. Γι' αυτό, μην νομίζετε, ήταν τόσο πολύ καλή. Και τους λέει, και αυτός που θέλει να κριθεί μαζί σου και να λάβει το χιτώνα σου, ήταν κρίση αυτή, αν κάποιος δεν είχε να πληρώσει το χρέος του, του έπαιρνε το χιτώνα. Και δεν είναι όπως είναι σήμερα που ανοίγεις την ντουλάπα και λες, δεν πειράζει, πάρ' το, θα βάλω άλλο. Τότε ήταν ένας. Και ήταν τιμωρία να πάρει το χιτώνα και να τον έχει ο άλλος, γιατί εσύ χρωστούσες και δεν σε ένοιαζε να ξεπληρώσει το χρέος και έπρεπε να ξεπληρώσει το χρέος για να πάρεις πίσω το χιτώνα σου. Και ο Κύριος του λέει, αν θέλει να λάβει το χιτώνα σου, άφησε το ημάτιο, εάν φταίς. Και αν σε αγκαρεύσει κάποιος ένα μίλι, και η λέξη το αγκαρεύσει που λέει είναι περσική λέξη από το άγκαρος που είναι ο έφυπος ταχυδρόμων. Είχε δικαίωμα το δικαστήριο να σε στείλει να πας να κάνεις το μίλι αυτό, να κάνεις τη δουλειά. Και σου λέει, εάν βρεθείς ένοχος, να πας 2 μίλια εσύ. Τώρα, είπαμε όλα αυτά είναι για να γίνουμε ή του πατέρα που πρέπει να τα πράξουμε, αδερφοί. Γιατί όλα καλά, αλλά να μην μας πειράξει κανένας. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Εις το ζητούντα παρασού δίδε και το θέλοντα να δανειστεί από σένα, μην αποστραφείς. Πάμε τώρα στο 43, πλησιάζουμε στο 45. Ακούσατε ότι υπόθηκε, θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Αυτό λέγανε αυτοί. Εάν ήταν να γεννάει η γυναίκα η εθνικιά, λέγανε οι Φαρισαίοι, αν γεννάει η γυναίκα η εθνικιά και χρειάζεται βοήθεια, να μην τη βοηθήσεις, να αφήσεις να πεθάνει, γιατί θα γεννηθεί ένας εθνικός λιγότερος. Τόσο αγιασμός. Τόσο αγιασμός ήταν. Δεν είναι Ισραήλ, είναι ο Φαρισαϊσμός, που είναι και σε πολλούς χριστιανούς μέσα. Γι' αυτό ο Κύριος θα λέει. Και λέει, εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται. Ευεργετείτε εκείνους οι οποίοι σας μισούν και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Για να γίνετε ή του πατρός σας του ένδιος ουρανής. Τι να κάνουμε λέει. Σκεφτόμουν λίγο αδερφοί, γιατί καλά είναι να τα διαβάζουμε, καλά είναι να τα λέμε. Αλλά τι κάνουμε στην πράξη. Εάν σε καλεί ο Κύριος για να γίνεις παιδί του, να αγαπάς τους εχθρούς σου και να ευλογείς αυτούς οι οποίοι σε καταργούνται και να προσεύχεσαι υπέρ εκείνων. Και σε θέλει ο Κύριος να προσεύχεσαι, γιατί είναι όταν προσέξτε, αν είναι άνθρωποι οι οποίοι σε καταργούνται και δεν προσευχηθείς ο Θεός να τους σκεπάσει και να τους ευλογήσει, όλα αυτά τα λόγια που λένε αυτοί πού θα πάνε. Έχετε ακούσει την παροιμία που λέει, όποιος κάβει το λάκκο του αλλού πέφτει ο ίδιος μέσα. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να ευλογήσει αυτούς που σε καταργούνται. Ώστε να έρθει ευλογία επάνω τους και όλα αυτά που λένε να μην τους βρούνε. Και λέει να τους ευλογούμε τους ανθρώπους. Και έχουμε το σχέδιο μπροστά μας που είναι ο Κύριος. Υπηρετεί, θεραπεύει. Για κάθε θεραπεία οι Φαρισαίοι τι έκαναν. Έστειναν παγίδα να δουν. Έστειναν ανθρώπους να δουν πότε τα έκανε. Τα έκανε Παρασκευή ή ήταν η Σάββατο. Αν τα έκανε Σάββατο, αλίμονό του. Ανάστησε το Λάζαρο. Θα σκοτώσουμε και το Λάζαρο, θα σκοτώσουμε τον Κύριο. Τον Κύριο γιατί το έκανε και το Λάζαρο γιατί αναστήθηκε, τον βλέπουν και πιστεύουν. Δεν θα μείνει, κανένας δεν θα μείνει. Και οι μαθητές δεν πήγαν πίσω. Τι έκαναν. Κύριε, να πάμε να πηγαίνετε να πείτε να ετοιμάσουμε το Πάσχα. Καθώς περνούσε από τη Σαμάρια να πάει στην Ιερουσαλήμ και πάει εκεί πέρα, οι Ιουδαίοι είσαστε, δεν σας δίνουμε το σπίτι. Τι είπε ο αγαπημένος μαθητής του κύριου Ιωάννης? Κύριε, να διατάξουμε να πέσει φωτιά, να τους κάψει από τον ουρανό, όπως διέταξε και ο Ηλίας. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο Ιωάννης υπηρέτησε, θεράπευσε, ευεργέτησε, τον χτύπησαν, τον μαστίγωσαν, του έσχισαν το σώμα, του τράβηξαν τα γένια, πέρασε όλο το μαρτύριο, δεν έμεινε σε τίποτα μέχρι το τέλος πάνω στο σταυρό. Ο Κύριος το πέρασε το μαρτύριο, αγώνγιστα του ήθελαν να του δώσουν κρασί μαζί με Σμύρνα. Αυτό ξέρετε τι ήταν? Αν το έπινε αυτό, ο άνθρωπος που έπινε αυτό, ήταν το πιο ισχυρό ναρκωτικό. Δεν αισθανόταν τίποτα, ούτε πόνους. Ερχόταν σε μια κατάσταση που δεν ένιωθε. Και ο Κύριος δεν το πήρε. Ήθελε να είναι ακέραιος σε όλα και πέρασε μέσα από όλο το μαρτύριο αυτό, με όλους αυτούς που τον κατέτριχαν, με όλους αυτούς που τον μάδισαν, που τον μαστίγωσαν. Και πάνω στο σταυρό τι είπε? Συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή η καρδιά είναι που ο Κύριος ζητάει μέσα να πάρουμε για να γίνουμε ή του Πατέρα. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε έρθει εναντίον σου, οποιοδήποτε σε κατηγορήσει, οποιοδήποτε σε πειράξει, ό,τι και αν σου κάνει, τι πρέπει να έχεις μέσα σου? Αγάπη. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Και λέει εδώ στο 5ο κεφάλαιο, θέλω να δούμε λίγο όσο προλάβουμε τις λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή. Και αυτός είναι ο τίτλος του κηρύγματος. Οι λειτουργίες ενός αληθινού μαθητή του Χριστού. Και διαβάζω το 13. Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Λέει, «Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί? Εις ουδέν πλέον χρησιμεύει, ή μην αριφθεί έξω και να καταπατείτε υπό των ανθρώπων». Το άλας, αλάτι. Τι κάνει το αλάτι? Διατηρεί. Το αλάτι διατηρεί και έχει επίδραση πάνω στο περιβάλλον το αλάτι. Προστατεύει από τη σύψη. Που σημαίνει, αδερφοί, ότι ο κόσμος μας χρειάζεται. Μας χρειάζεται. Διάβασε στη Β' Θεσσαλονική στο 2ο κεφάλαιο, που μιλάει για τον κολλίον κατέχων, λέει το αρχαίο, που σημαίνει αυτός ο οποίος μπαίνει και βάζει φρένο ανάχωμα. Και αυτή είναι η θέση μας τώρα. Αυτό είναι το αλάτι που θα σταματήσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να διατάξουμε το σκοτάδι να μείνει εκεί και να μην προχωρήσει για να τελειώσει η δουλειά του Θεού. Και δεν ξέρω πώς το βλέπουμε, πώς το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ο Θεός θέλει να σταθείς με την εξουσία που σου δίνει σαν παιδί Του. Σαν παιδί Του. Χωρίς αυτό, χωρίς το αλάτι, θα γεμίσει το σκοτάδι τη γη. Θα γεμίσει. Στην Ιουδαία, όταν ο Κύριος τα έλεγε, και ο ήλιος και ο αέρας, το αλάτι το έκανα να χαλάει η γεύση του. Η μόνη περίπτωση να διατηρηθεί το αλάτι, αδερφοί, από τον αέρα και από τον ήλιο, είναι όταν είναι μέσα στο βράχο κρυμμένο. Μέσα στο βράχο. Και στο κείμενο, κοιτάξτε πώς το λέει. Δούμε λίγο το κείμενο. Λέει, εσείς είστε το αλάτι της γης. Λέει, εάν δεν το άλλας, τι θα πάθει? Μορανθεί. Θα μορανθεί. Και ρωτάω, η λέξη μορανθεί, στην πραγματικότητα, το ρήμα είναι το μορένομαι. Τι σημαίνει μωραίνομαι? Γίνομαι ανόητος. Ανοητένο. Μωρός. Μωρός. Και ρωτάω, δηλαδή, μπορεί το αλάτι να γίνει ανόητο? Σκέψου ότι εάν ο άνθρωπος ο οποίος τον καλεί ο Κύριος και χάνει αυτό που του δίνει ο Θεός να ζήσει, στην ουσία τι παθαίνει? Ανοητένει, γίνεται ανόητος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο Δευτερονόμιο, όταν έδωσε τον νόμο, λέει, και αυτοί δεν άκουγαν, λέει, ήθε να ήσαν σοφοί και να άκουγαν τους λόγους μου. Τι γίνεται ο άνθρωπος όταν δεν ακούει? Ανόητος. Γι' αυτό λέει στους ψαλμούς, είπε, πώς τον λέει αυτόν ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός? Άφρον. Ο άφρον. Σκέφτομαι και λέω, ας πάρουμε μια πολύ χαμηλή πιθανότητα ότι ο λόγος του Θεού είναι,
2: μπορεί
1: να είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να είναι και ψέματα. Έτσι. Και έχουμε στις δύο πιθανότητες, μία να είναι αλήθεια και μία να είναι ψέματα. Ρωτάω, αδερφοί, εάν δεν είναι όπως τα λέει, τι θα χάσεις? Τι θα χάσεις? Όταν πίστεψα και στην αρχή της πίστης μου περνούσα από δυσκολίες μέσα στο νου μου, αμφιβολίες. Στο έχω πει ότι όταν μου μίλησε η μητέρα μου, της λέω, άσε με τώρα να χάσω τα νιάτα μου. Και η σκέψη μου ήταν αυτή, να μην χάσω τα νιάτα μου. Και στην πορεία, καθώς άρχισα να βλέπω και να ζω αυτή τη ζωή, λέω, κοίτα να δεις, όταν ερχόταν αυτές οι σκέψεις. Και να μην είναι έτσι, δεν υπάρχει ολότερη ζωή από αυτή. Να ζήσει ο άνθρωπος. Καθαρός, υγιής. Σου δίνει ο Θεός μια οικογένεια την οποία την τιμάς και μένεις πιστός. Ενώ τι γίνεται έξω στον κόσμο? Εχθές ήμουν στον δρόμο για μια δουλειά και συναντάω ένα συνάδελφό μου λογιστή, μεγάλο άνθρωπο στην ηλικία, με μεγάλο γραφείο. Του λέω, Γιάννη, καλημέρα, τι κάνεις? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ένα χρόνο που να βγαίνει στο νοσοκομείο, έχω πάθει αυτοάνοσο στα πνευμόνια μου και είμαι με κορτιζόνη και η κορτιζόνη μου είχε φέρει περένταση και έχω ένα χρόνο να κοιμηθώ. Ωραία ζωή. Ζουν οι άνθρωποι έτσι και έχουν ανάγκη να πάρουν το φως για να ζήσουν. Και το έχεις. Και λέω, εάν δεν είναι έτσι, θα χάσεις κάτι. Αλλά να πάρουμε τη μία πιθανότητα ότι αυτό που λέει ο Λόγος Θεού είναι ακριβώς όπως το λέει. Τι θα γίνει? Για αυτόν ο οποίος θα αφήσει την ψυχή του να φθαρεί, να καταστραφεί, να μολυνθεί, και εγώ δεν ξέρω τι να πάθει, τι θα γίνει. Τελικά θα μπει και στην αιωνιότητα μέσα, στη γέννα του πυρός. Και λέω, και αν οι άνθρωποι δεν ανοητένουν. Αλλά το θέμα μας δεν είναι οι άνθρωποι αν ανοητένουν. Το θέμα μας ποιο είναι? Εμείς τι κάνουμε? Το θέμα μας είναι εμείς τι κάνουμε? Να μορανθεί, να γίνει ανόητος. Ξέρετε ότι όταν διαφθαρεί το αλάτι δεν μπορεί να ανακτήσει τις ικανότητές του πλέον. Και έτσι καταλήγει, λέει ο Κύριος, στο δρόμο για να καταπατείτε. Εάν δεν έχει αλάτι το σώμα μας, μπορεί να κρατήσει το νερό? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και συνεχίζει ο Κύριος. Λέει στους Κολοσσαείς, ο Παύλος μάλλον στο 4-6. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστο. Εάν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο λόγος σου τι θα βγάζει? Ο Νίκος? Να τον βλέπω δεν θέλω. Γι' αυτό, αν είσαι γεμάτος με το αλάτι, ο κάθε λόγος που βγάζεις θα είναι ευλογία. Είδα αυτόν τον άνθρωπο και δεν μ' άφηνε να μιλήσω. Έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Περίμενα, λέω, σταμάτα, να σου πω τη λύση. Και καθώς έφτανε στο τέλος, μου λέει, μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Του λέω, το βρήκες. του λέω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Κάθε μέρα, του λέω, ανοίγω το λόγο του και από αυτό ζω, από αυτό ελευθερώνομαι και είμαι ελεύθερος. Και λέει στο 14, γιατί ο Κύριος θέλει να ασκήσουμε επίδραση, αδερφοί. Αυτό είναι το αλάτι, ασκεί επίδραση στον κόσμο με την ομολογία του, αλλιώς θα έρθει διαφθορά. Με την ομολογία μας και με τη ζωή μας. Και λέει στο 14, «Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους, δεν δύναται να κρυφτεί. Εσείς, εμείς είμαστε το φως του κόσμου». Μας δίνει ο Κύριος το λάδι του, που είναι το πνεύμα του, και έχουμε το αγγείο μας, το οποίο πρέπει να είναι γεμάτο με το λάδι και να φέγγουμε παντού. Παντού. Και το αποτέλεσμα είναι το φως της ζωής του Χριστού να βγαίνει μέσα από τη ζωή σου σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το φως του κόσμου. Λέει, στην Άφα Ιωάννου, πρώτο εδάφιο 5 διαβάζω. Λέει ο Ιωάννης, και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλουμε προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτάδι σε αυτόν δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι φως και σκοτάδι μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Ωραία. Να πάμε λίγο σε αυτό που ο Κύριος είπε. Εσείς είστε το φως του κόσμου. Άρα εφόσον είμαστε εμείς το φως του κόσμου, ο Θεός ενεργεί μέσα από μέσα μας το φως του. Εμείς τι πρέπει να μην έχουμε μέσα μας? Όπως ο Κύριος είναι φως και σκοτάδι δεν υπάρχει μέσα του, έτσι και εσύ που είσαι το φως δεν πρέπει να έχεις μέσα σου σκοτάδι. Έχουμε σκοτάδι, αδερφή? Και αν έχουμε σκοτάδι, τι κάνουμε με το σκοτάδι? Να ρωτήσω, φόβους έχουμε? Τα σκεφτόμουν όλα αυτά. Λέω ο Λόγος του Θεού, ο φόβος έχει κόλαση. Δηλαδή, εάν έχω μέσα μου φόβους, σημαίνει ότι κάπου εκεί υπάρχει κόλαση. Φόβους ανθρώπων έχουμε? Φόβο των ανθρώπων έχουμε? Είναι ωραίο να βλέπουμε τη ζωή του Πέτρου, ο οποίος αρνήθηκε τον Κύριο 3 φορές και αναθεμάτιζε τον εαυτό του ότι δεν ήξερε μπροστά στη δούλη. Και τι λέμε για τον Πέτρο? Δεν ντρέπεται λίγο? Με τον Κύριο είδε τα σαθαύματα, είδε τόσες δυνάμεις, είδε αναστάσεις, είδε μπροστά του το γιο της Ήρας της Ναΐν να ανασταίνεται, είδε τον Λάζαρο να ανασταίνεται και τον αρνήθηκε. Δεν ντρέπεται? Εμείς τι κάνουμε με το φόβο των ανθρώπων? Και ρωτάω, εάν αυτή τη στιγμή πρέπει να πας και να σταθείς μέσα στη μέση της πλατείας του Ρεθύμνου και να κηρύξεις, η πρώτη σκέψη που θα σου έρθει στο μυαλό ποια είναι? Θα πας? Μη μου απαντήσεις, μην τυχόν και στο πω να πας. Ωραία, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα δεν είναι αν θα πας ή αν δεν θα πας. Το θέμα είναι αν έχεις μέσα σου φόβο ανθρώπων, γιατί είπαμε μέσα στο φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα μέσα μας από αυτά. Κανένας φόβος, ούτε ανθρώπων, ούτε δαιμόνων, ούτε διαβόλου, ούτε βάλε ό,τι θες, γιατί μέσα μας κατοικεί το φως. Λέει στο 6, Α Ιωάννου, 1ο κεφάλαιο 6, λέει, εάν πούμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εδώ λέει, να περπατάμε στο σκοτάδι. Και λέει στο 7, εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να τονίσουμε την ανάγκη που έχουμε για να έχουμε συναναστροφή με τους Αγίους. Και λέμε εμείς, ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων, το αίμα του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αμήν. Αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Ξεκινάει λίγο πιο πίσω το εδάφιο και λέει, εάν περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως. Το εδάφιο ξεκινάει με το να περπατά στο φως. Και ρωτάω, τι σημαίνει να περπατάμε στο φως? Εντάξει, ο Λόγος Θεού τι λέει? Γένεση 17:1. Μιλάει ο Κύριος τον Αβραάμ. Ήταν 99 ετών και ήτο ο Άβραμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος τον Άβραμ και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Θεός ο Παντοκράτορ, περιπάτη ενώπιόν μου και έσω τέλειος. Μιλάει δηλαδή για ένα βάδισμα το οποίο είναι, σε οδηγεί σε τελειότητα, σε κάνει τέλειο. Στην Έξοδο, στο 16:4, λέει ο Κύριος προς τον Μωυσή, ιδού θέλω βρέξει σε εσάς άρτον εξ ουρανού και θα εξέρχεται ο λαός και θα συνάγει κάθε μέρα του αρκούν της ημέρας για να δοκιμάσω αυτούς αν θέλω συμπεριπατεί στον νόμο μου ή όχι. Μιλάει ο Κύριος για ένα βάδισμα ότι δίνει το λόγο στο λαό για να δοκιμάσει τις καρδιές τους εάν βαδίζουν. Πώς βαδίζουν? Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Πώς βαδίζουμε κάθε μέρα? Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι ο χριστιανισμός της εκκλησίας, αδερφοί. Δεν είναι το τι βλέπω εγώ. Ο χριστιανισμός είναι, λέει, χριστιανός ποιος είναι, λέει ο Παύλος στους προς Ρωμαίους. Ιουδαίος είναι ο εν το κρυπτό Ιουδαίος. Η περιτομή είναι της καρδιάς. Δεν σε βλέπει κανένας, σε βλέπει μόνο ο Κύριος. Εκείνος σε βλέπει κάθε ώρα. Βλέπει τι κάνεις όταν είσαι σπίτι σου, τι κάνεις όταν είσαι στη δουλειά σου, τι κάνεις όταν σου έρθει δυσκολία, τι κάνεις με στο νου σου, τι κάνεις με τα μάτια σου, τι κάνεις με το στόμα σου, τι κάνεις με την καρδιά σου και πού πάνε τα πόδια σου. Αυτός το βλέπει. Στο Λεβιτικό κεφάλαιο 20, εδάφιο 23, τους λέει «Και δεν θα περπατάτε, πώς ονομάζει, κατά τα νόμιμα των εθνών». Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που κάνει ο κόσμος, που πώς τα θεωρούν αυτοί. Νόμιμα. Σου λέει είναι νόμιμα. Νόμιμα είναι. Ο κόσμος προχωράει τώρα. Να είμαστε free, να είμαστε πολύ large. Εμείς. Και τα θεωρούν νόμιμα. Αλλά ο Κύριος τι λέει, δεν θα περπατάτε κατά τα νόμιμα τους. Δηλαδή σε καλεί να έχεις ένα άλλο περπάτημα εσύ. Και αν έχεις αυτό το περπάτημα που ο Κύριος σε καλεί, τότε θα μπορείς να πεις ότι περπατάς μες στο φως και όχι στο σκοτάδι. Γιατί θα δούμε τι κάνει το σκοτάδι. Γιατί λέει, δεν θα περπατάτε στα νόμιμα των εθνών τα οποία εγώ εκδιώκω απεμπροστέν σας, διότι πάντα τα αυτά έπραξαν όθεν ευδελήχθην αυτούς. Και λέω, Κύριε, να δούμε, να καταλάβουμε ότι αυτά τα οποία ο κόσμος θεωρεί νόμιμα, εσύ τι τα κάνεις. Τα βδελίτεσαι. Τα βδελίτεσαι. Καταλαβαίνουμε σε τι άκρο ο Θεός θέλει να μας φέρει, αδερφοί, όσο έχει να κάνει με την αμαρτία. Άκρο. Δεν θέλει ο Θεός να συμβιβάζεται ο άνθρωπος με την αμαρτία για κανένα λόγο. Να είμαστε πιο ελαστικοί. Και αναρωτιέμαι και λέω, όταν ο Κύριος έθεσε τους νόμους, τους έθεσε, αυτός τους έθεσε. Αυτός είπε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να κάνει και τι είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει. Αυτό μπορούμε εμείς να το αλλάξουμε σύμφωνα με τα... με τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να θεωρήσεις νόμιμο να είναι η εκκλησία όπως είναι ο κόσμος. Στον κόσμο τι κάνουν οι νέοι. Κάθε εβδομάδα θυμάμαι τον εαυτό μου σαν πριν πιστέψω. Μπορούσα να... Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν πώς θα βρω μια κοπέλα να παντρευτώ, να μείνω πιστός, γιατί τα φτιάχνα με ένα κορίτσι και μετά από μια εβδομάδα βαριόμουν. Και έλεγα, έβαζα φίλους μου να πάνε να πούνε ότι κάτι μου τύχε, κάτι συνέβηκε και εξαφανιζόμουν. Και ο Θεός το έκανε βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να προχωρήσω παραπέρα. Και έμενα εκεί κάθε εβδομάδα, ήταν αυτό το, και έλεγα από μέσα μου, άπιστος. Λέω, πώς θα παντρευτώ, λέω, εγώ δεν μπορώ να κάτσω μια εβδομάδα, θα κάτσω για όλη μου τη ζωή με ένα άτομο. Αυτά είναι τα νόμιμα των εθνών και τα θεωρούν φυσιολογικά. Τα θεωρούν φυσιολογικά. Στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 33. Λέει, θέλετε περιπατή εις πάσα στας οδούς, στας οποίας Κύριος ο Θεός σας προσέταξε σε εσάς, για να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε στη γη, την οποία θα κληρονομήσετε. Θέλεις να έχεις μακροζωία. Τι σημαίνει αυτό? Υγεία. Να μπορείς να ζήσεις πολλά χρόνια. Πώς θα ζήσεις? Νομίζω ότι θα σώσει το τσεκάπ. Το τσεκάπ είναι πρόληψη. Αλλά αν έχεις κάτι, ό,τι προλάβεις να κάνεις. Τι θα σε σώσει? Εδώ το λέει. Λέει, θα περιπατείς στους δρόμους μου. Δηλαδή το περπάτημα μέσα στην οδό του φωτός, την οποία αυτή η οδό ο Κύριος το ονομάζει ευθεία οδό. Amen. Το περπάτημα μέσα στην ευθεία οδό τι θα κάνει? Θα σου δώσει ζωή, ευημερία και μακροημέρευση. Αμήν. Αυτό είναι, αρφή. Αυτό είναι. Και θα μας φτάσει ο Κύριος όσο θέλει να φτάσουμε, μέχρι να έρθει να μας πάρει, να κάνουμε το θέλημά Του καθώς περπατάμε στο δρόμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άφα Σαμουήλ κεφάλαιο 12 εδάφιο 14. Κοιτάξτε τι τους λέει. Εάν. Τους βάζει ένα εάν μπροστά. Εάν φοβάστε τον Κύριο και λατρεύετε Αυτόν, τι να κάνουμε. Εάν τον φοβόμαστε, σέβεσαι κάθε τι που ο Κύριος λέει. Το σέβεσαι και έχεις όλη σου την προσοχή και όλη σου την καρδιά και την αγάπη να το πράξεις. Εάν τον φοβάσαι, τον Κύριο, όχι τους ανθρώπους, τον λατρεύεις, υπακούς τη φωνή του και τι δεν κάνεις λέει, και δεν στασιάζεις ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, που σημαίνει ότι ο λόγος του είναι πολύτιμος. Και παίρνεις το λόγο του να τον υπακούσεις και όχι να έρθεις εναντίον, γιατί εσύ νομίζεις. Τότε και εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας, αυτό που μας φέρνει, τότε ήταν βέβαια μέσα στη Διαθήκη ο λαός, αλλά εάν είναι η ευημερία και η ευλογία του Θεού πάνω μας, αδερφοί, και ο Θεός μας χρησιμοποιήσει σαν σώμα της Εκκλησίας, γιατί θα το αυξήσει το σώμα και το σώμα ο Κύριος θέλει να έχει επιρροή, θα έχει επιρροή αυτό σε όλη τη χώρα μας. Σε όλη τη χώρα μας. Τότε εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας, θέλετε περιπατή κατόπιν Κυρίου του Θεού σας. Περιμένει λοιπόν από μας να τον φοβόμαστε, να τον λατρεύουμε, να υπακούμε στη φωνή του και να μην στασιάζουμε στην προσταγή του. Λέει ο Ψαλμός 71:16. Ψαλμός 71:16 λέει, θέλω περιπατή, πού? Το περπάτημα μέσα στο φως. Σε βάζει ο Κύριος να περπατήσεις μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Μέσα στη δύναμη του Κυρίου. Αυτός που περπατάει στην ευθεία εδώ δεν είναι χριστιανός με φόβο. Ακούσα μια φορά, άκουγα μια ομολογία που ο Κύριος έστειλε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το Σάμερολ, το Λέστερ Σάμερολ, ένας αδερφός, έχει πεθάνει τώρα, πέθανε το 1996, ηλικιωμένος, πολύ ηλικιωμένος, και το γνώρισα σε ένα συνέδριο στη Γερμανία το 1989 από κοντά τον άνθρωπο. Ήταν τότε 78-79 χρονών και τον έστειλε ο Κύριος στις Φιλιππίνες και άκουσα την ομολογία του. Και πήγε στις Φιλιππίνες, πήρε ένα κτίριο για να συναθρήσεις, αλλά δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Δεν υπήρχαν χριστιανοί, δεν υπήρχε κανένας. Τι το πήρες αυτό να το κάνεις, άνθρωπέ μου? Ο Κύριος μου είπε να το πάρω. Και μέσα στην πόλη εκείνη υπήρχε μία γυναίκα η οποία ήταν πόρνη και πολλές φορές τη συλλάμβαναν για παράνομη πορνεία και την τελευταία φορά που τη συνέλαβαν άρχιζε να έχει δαιμονικά συμπτώματα. Δηλαδή με το που την έπιαναν αστυνομικοί όπου την ακουμπούσαν γέμιζε τρύπες το χέρι της σαν να την είχε δακάσει σκύλος. Και ούρλιαζε, φώναζε και δεν μπορούσε κανείς να σταθεί μπροστά της. Ερχόταν άτομα τα οποία αμφισβητούσαν αυτό που γινότανε και κακοπροφήτευε εναντίον τους και πεθαίναν οι άνθρωποι. Τα ακούει αυτός και πάει και λέει, εγώ μπορώ να το βοηθήσω το κορίτσι. Κανένας δεν έχει μπορέσει να το βοηθήσει. Θα μου δώσετε 3 μέρες, θα νηστέψω, θα προσευχηθώ και θα έρθω. Και πήγε ο άνθρωπος, νήστεψε, προσευχήθηκε και έκανε επιτίμηση επάνω της και το κορίτσι ελευθερώθηκε τελείως. Και ερχόταν οι άνθρωποι και το έβλεπαν. Και ήρθε ο δήμαρχος της πόλης, γιατί ήταν μεγάλο, είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, και του λέει, πες μου τι θέλεις, σαν χάρη. Λέει, θέλω την πλατεία της πόλεως, για 2 εβδομάδες νομίζω είπε, για να κηρύξω. Και κάθε βράδυ ήταν από 30 μέχρι 50 χιλιάδες άνθρωποι και άκουαν το Ευαγγέλιο και έδιναν την καρδιά τους στο Χριστό. Έδιναν την καρδιά τους στο Χριστό. Θέλω περιπατή εν τη δυνάμει του Κυρίου. Νομίζετε ότι ο Θεός έχει πρόβλημα να σώσει το Ρέθυμνο ή την Κρήτη ή την Ελλάδα? Δηλαδή, έχει αδυναμία, δεν μπορεί. Τι περιμένει ο Θεός? Μάλλον γιατί δεν γίνεται. Γιατί περιμένει εμάς να σηκωθούμε, να βαδίσουμε, να περπατήσουμε μέσα στη δύναμή Του για να φέρουμε τον καρπό. Λέει στον Ψαλμό 86:11. Δίδαξόν με, Κύριε, την οδό σου και θέλω περιπατή εν τη αληθεία σου. Προσήλωνε την καρδιά μου στο φόβο του ονόματός σου. Ψαλμός 119:45. Θα περιπατώ εν ευρυχωρία. Γιατί? Γιατί ζήτησα, εξεζήτησα, έβαλα όλη μου την καρδιά και ζήτησα τις εντολές σου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να περιπατούμε μέσα στο φως του Κυρίου. Και καθώς περπατάς μέσα στο φως του Κυρίου, δεν έχεις μέσα σου σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να μας ελευθερώσει από το σκοτάδι. Να μην υπάρχει μέσα μας σκοτάδι. Λέει, ο Κύριος είπε, έρχεται ο άρχοντας του κόσμου τούτου και δεν έχει τίποτα μέσα σε μένα. Τίποτα. Αμήν. Να σταματήσουμε εδώ, το συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Να πάμε λίγο πίσω στο Ματθαίο 5:45. Θέλουμε να γίνουμε ή του πατρός του εν της ουρανής. Σήκω στο χέρι σου αυτή την ώρα. Και θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Να αγαπήσουμε. Φέρε μέσα σου οτιδήποτε μπορεί να έχει δημιουργηθεί εναντίον σου από ανθρώπους, από καταστάσεις, από οτιδήποτε και έχεις που εάν είσαι γιος του Θεού, στο λέω εκ των προτέρων, απαγορεύεται να έχεις πικρία. Απαγορεύεται. Και αυτή την ώρα, εάν υπάρχει κάτι μέσα σου, κατά κάθε υπόλοιπο, να το παραδώσουμε στον Κύριο. Προσέξτε, δεν θα έρθει ο Κύριος να το πάρει. Εμείς θα το παραδώσουμε. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, πάρτο! Και το κρατάς. Δώσε μου το. Ναι, πάρτο! Και δεν το αφήνεις, το κρατάς. Γι' αυτό λέει, παραδείγματος χάρη, όλοι σας τη μέρημνα ρίξτε τι στα πόδια του. Δεν σου λέει, δεν λέει να προσεύσει, αλλά λες, Κύριε, έλα να πάρεις τη μέρημνά μου, έλα να πάρεις. Λέει, ρίξτε. Άφησέ την, εμπιστέψου τον. Πες, Κύριε, την αφήνω τη μέρημνα, είσαι εσύ υπεύθυνος. Και θέλω αυτή την ώρα να κάνουμε το πρώτο βήμα. Βάλε μέσα σου ό,τι μπορεί να είναι το οποίο έχει στεναχωρήσει την καρδιά σου, πληγεί από ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι άνθρωποι του κόσμου, αν είναι συγγενείς, αν είναι αδερφοί, οτιδήποτε είναι. Και είμαστε εδώ αυτή την ώρα να το παραδώσουμε στον Κύριο. Για να γίνουμε ή του Πατέρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, υψώνουμε τα χέρια μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Κύριε, θέλουμε να γίνουμε ή δικοί σου, Κύριε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτός είναι ο πόθος μας, αυτός είναι ο ζήλος μας, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε, Κύριε, να, όπως ακούσαμε, να έρθουμε σε σένα και να μην λέμε Κύριε, Κύριε, αλλά να πράττουμε αυτά που μας είπες εσύ. Θέλουμε να μην υπάρχει μέσα μας το παραμικρό σκοτάδι, γιατί όπου είναι το φως δεν υπάρχει σκοτάδι, όπως λέει ο Ιωάννης, ο Θεός είναι φως και σκοτία μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει. Και αυτή την ώρα εσύ σηκώνεις, καθώς το παραδίδουμε, Κύριε, κάθε βάρος πικρίας, το παίρνεις μέσα από το λαό σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτή την ώρα το παραδίδουμε στα πόδια σου, Κύριε. Συγχωρούμε, μετανοούμε γιατί κρατήσαμε μέσα μας πράγματα και ευλογούμε αυτούς που μας έβλαψαν, Κύριε. Προσευχόμαστε για αυτούς που μίλησαν εναντίον μας και τους ευλογούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και θέλουμε να δούμε σωτηρία, θέλουμε να δούμε ευλογία επάνω τους σε κάθε άνθρωπο, στις οικογένειές τους, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού στρέφουμε επάνω στους ανθρώπους αυτούς την ευλογία σου, Κύριε, για τη δόξα σου. Και το φως σου να πέσει επάνω τους, να σε γνωρίσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Και αν είναι άτομα τα οποία είναι αδέλφια μας, Κύριε, θέλουμε εσύ να τους ευλογήσεις και να ανοίξουν τα μάτια τους, να δούνε την αγάπη σου και να προσκοληθούν σε αυτήν, Κύριε. Στο όνομα σου, στο όνομα σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος κεφάλαιο 11. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Ακόμα μια πληγή θα φέρω πάνω στο Φαραώ και πάνω στη γη της Αιγύπτου. Ύστερα από αυτά θα σας εξαποστείλει από εδώ, εξαποστέλλοντάς σας βέβαια και θα σας διώξει από εδώ ολοκληρωτικά. Μίλησε τώρα στα αυτιά του λαού και ας ζητήσει κάθε άνδρας από το γείτονά του και κάθε γυναίκα από τη γειτόνισά της σκεύη ασημένια και σκεύη χρυσά». Και ο Κύριος έδωσε χάρη στο λαό μπροστά στους Αιγυπτίους. Ακόμη και ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ήταν μέγας σε υπερβολικό βαθμό στη γη της Αιγύπτου, μπροστά στους υπηρέτες του Φαραώ και μπροστά στο λαό. Και ο Μωυσής είπε: «Έτσι λέει ο Κύριος. Γύρω στα μεσάνυχτα εγώ θα βγω στο μέσο της Αιγύπτου. Και κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου θα πεθάνει. Από το πρωτότοκο του Φαραώ που κάθεται πάνω στο θρόνο του μέχρι το πρωτότοκο της δούλης που δουλεύει στο μήλο και κάθε πρωτότοκο των χτηνών. Και σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου θα υπάρξει μεγάλη κραυγή, τέτοια που δεν έγινε ποτέ ούτε θα γίνει τέτοια ύστερα από αυτά. Σε όλους όμως τους γιους Ισραήλ σκύλος δεν θα κουνήσει τη γλώσσα του, από άνθρωπο μέχρι χτήνος. Για να γνωρίσετε ότι ο Κύριος έκανε διάκριση ανάμεσα στους Αιγυπτίους και τον Ισραήλ. Και όλοι αυτοί οι δούλοι σου θα κατέβουν σε μένα και θα προσπέσουν μπροστά μου λέγοντας: «Βγες έξω, εσύ και ολόκληρος ο λαός που σε ακολουθεί». Και ύστερα από αυτά θα βγω έξω. Και βγήκε ο Μωυσής από το Φαραώ με μεγάλο θυμό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Δεν θα σας εισακούσει ο Φαραώ για να πληθύνουν τα θαυμάσια μου στη γη της Αιγύπτου». Και ο Μωυσής και ο Αρών έκαναν όλα τα θαυμάσια αυτά μπροστά στο Φαραώ. Και ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ από τη γη του. Έξοδος 12 κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Αρών στη γη της Αιγύπτου λέγοντας: «Ο μήνας αυτός θα είναι σε εσάς αρχή μηνών. Θα είναι σε εσάς ο πρώτος από τους μήνες του χρόνου. Να μιλήσετε σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ λέγοντας: τη δέκατη ημέρα αυτού του μήνα ας πάρουν για τον εαυτό τους καθένας ένα αρνί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους, ένα αρνί για κάθε οικογένεια. Αν όμως εκείνη που είναι στην οικογένεια είναι λιγοστή για το αρνί, αυτός και ο γείτονάς του, που είναι πλησιέστερος στο σπίτι του, ας το πάρουν σύμφωνα με τον αριθμό των ψυχών. Καθένας θα συγκαταριθμείται για το αρνί, ανάλογα με όσο του χρειάζεται να φάει. Και το αρνί σας θα είναι τέλειο, αρσενικό, χρονιάρικο. Από τα πρόβατα ή από τις κατσίκες θα το πάρετε. Και θα το διαφυλάτετε μέχρι την 14η μέρα του ίδιου μήνα. Και τότε, ολόκληρο το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θα το σφάξει προς την εσπέρα. Και θα πάρουν από το αίμα και θα βάλουν πάνω στους δύο παραστάτες και πάνω στο ανώφλι της θύρας των σπιτιών, όπου θα το φάνε. Και θα φάνε το κρέας εκείνη τη νύχτα, ψητό στη φωτιά. Με άζυμα και με χόρτα πικρά θα το φάνε. Μη φάτε από αυτό ομό ούτε βραστό σε νερό, αλλά ψητό σε φωτιά. Το κεφάλι του μαζί με τα πόδια του και μαζί με τα εντόστια του. Και μην αφήσετε υπόλοιπο από αυτό μέχρι το πρωί. Και ό,τι περισσεύσει από αυτό μέχρι το πρωί, κάψτε το στη φωτιά. Και θα το φάτε ως εξής: ζωσμένη τη οσφία σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας και τη ράβδο σας στο χέρι σας. Και θα το φάτε με βιασύνη. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Επειδή αυτή τη νύχτα θα περάσω μέσα από τη γη της Αιγύπτου και θα χτυπήσω κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου, από άνθρωπο μέχρι χτήνος. Και θα κάνω κρίσεις ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Εγώ ο Κύριος. Και το αίμα θα είναι σε εσάς για σημείο επάνω στα σπίτια σας, στα οποία κατοικείτε. Και όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω και η πληγή δεν θα είναι σε εσάς για να σας εξολοθρεύσει όταν χτυπήσω τη γη της Αιγύπτου. Και η ημέρα αυτή θα είναι σε εσάς σε ενθύμηση. Και θα γιορτάσετε αυτή τη γιορτή στον Κύριο στις γενναίες σας, ως ένα παντοτινό νόμο θα τη γιορτάζετε. Θα τρώτε άζυμα 7 ημέρες. Από την πρώτη μέρα θα σηκώσετε το προζύμι από τα σπίτια σας. Επειδή όποιος φάει ένζυμα από την πρώτη μέχρι την 7η μέρα, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από τον Ισραήλ. Και κατά την πρώτη μέρα θα είναι Άγια Σύναξη. Και κατά την 7η μέρα θα είναι Άγια Σύναξη σε εσάς. Καμιά εργασία δεν θα γίνεται σε αυτές, εκτός από εκείνο που χρειάζεται σε κάθε άνθρωπο για να φάει. Μόνο αυτό θα κάνετε. Θα φυλάξετε λοιπόν τη γιορτή των Αζήμων, επειδή αυτή την ίδια μέρα θα βγάλω τα τάγματά σας από τη γη της Αιγύπτου. Γι' αυτό, ως ένα παντοτινό νόμο, θα φυλάτετε αυτή την ημέρα στις γενναίες σας. Αρχίζοντας από την 14η μέρα του μήνα, από την Εσπέρα, θα τρώτε άζημα μέχρι την 21η μέρα του μήνα, την Εσπέρα. Για 7 ημέρες δεν θα βρίσκεται προζύμι στα σπίτια σας. Επειδή όποιος φάει ένζημα, εκείνη η ψυχή θα εξολοθρευτεί από τη συναγωγή του Ισραήλ, είτε ξένος είναι είτε αυτόχθονας. Κανένα ένζημο δεν θα φάτε. Σε όλες τις κατοικίες σας άζημα θα τρώτε. Τότε ο Μωυσής κάλεσε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και τους είπε: «Διαλέξτε και πάρτε για τον εαυτό σας ένα αρνί σύμφωνα με τις οικογένειές σας και θυσιάστε το Πάσχα. Έπειτα πάρτε μια δέσμη από ίσωπο και βουτήξτε την στο αίμα που θα είναι σε μια λεκάνη. Και από το αίμα που θα είναι μέσα στη λεκάνη χτυπήστε το ανώφλι και τους δύο παραστάτες των θυρών. Και κανένας από εσάς δεν θα βγει έξω από τη θύρα του σπιτιού του μέχρι το πρωί. Επειδή ο Κύριος θα περάσει για να χτυπήσει τους Αιγυπτίους. Και όταν δει το αίμα πάνω στο ανώφλι και πάνω στους δύο παραστάτες, ο Κύριος θα παρατρέξει τη θύρα και δεν θα αφήσει τον εξολοθρευτή να μπει μέσα στα σπίτια σας για να χτυπήσει. Και θα φυλάξετε αυτό το πράγμα ως νόμο στον εαυτό σου και στους γιους σου μέχρι τον αιώνα. Και όταν μπείτε μέσα στη γη που ο Κύριος θα σας δώσει, όπως είπε, θα φυλάξετε αυτή τη λατρεία. Και όταν σας λένε οι γη σας, τι σημαίνει σε εσάς αυτή η λατρεία, θα αποκρίνεστε. Αυτό είναι η θυσία του Πάσχα στον Κύριο, επειδή παρέτρεξε τα σπίτια των γιών Ισραήλ στην Αίγυπτο όταν χτύπησε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα σπίτια μας». Τότε ο λαός, σκύβοντας, προσκύνησε. Και όταν αναχώρησαν οι γη Ισραήλ, έκαναν όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή και στον Αρών. Έτσι έκαναν. Και γύρω στα μεσάνυχτα, ο Κύριος χτύπησε κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου. Από το πρωτότοκο του Φαραώ που κάθεται πάνω στο θρόνο του, μέχρι το πρωτότοκο του Εχμαλώτου που είναι στη φυλακή. Και όλα τα πρωτότοκα των χτηνών. Και ο Φαραώ σηκώθηκε τη νύχτα, αυτός και όλοι οι υπηρέτες του και όλοι οι Αιγύπτιοι. Και μεγάλη κραυγή έγινε στην Αίγυπτο, επειδή δεν υπήρχε σπίτι στο οποίο δεν υπήρχε και ένας νεκρός. Και κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών μέσα στη νύχτα και είπε: «Σηκωθείτε, βγείτε μέσα από το λαό μου και εσείς και η γη του Ισραήλ. Και πηγαίνετε να λατρεύσετε τον Κύριο, καθώς είπατε. Και πάρτε τα κοπάδια σας και τις αγέλες σας, καθώς είπατε. Και φύγετε. Ευλογήστε όμως και μένα». Και οι Αιγύπτιοι βίαζαν το λαό για να τον βγάλουν γρήγορα έξω από τον τόπο, επειδή είπαν: «Όλοι εμείς πεθαίνουμε». Και ο λαός σήκωσε το ζυμάρι του, πριν φουσκώσει, έχοντας ο καθένας τη σκάφη του πάνω στους ώμους του, τυλιγμένη στα φορέματά του. Και οι γη του Ισραήλ έκαναν σύμφωνα με το λόγο του Μωυσή και ζήτησαν από τους Αιγυπτίους ασημένια σκεύη και χρυσά σκεύη και ενδύματα. Και ο Κύριος έδωσε στο λαό χάρη μπροστά στους Αιγυπτίους και δάνεισαν σε αυτούς όσα τους ζήτησαν. Και γύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Και οι γη Ισραήλ αναχώρησαν από τη Ραμεσή προς την Σοκώθ, πεζοί, 600.000 άνδρες περίπου, χωρίς τα παιδιά. Μαζί τους ανέβηκε και ένα μεγάλο σύμμιχτο πλήθος ανθρώπων και κοπάδια και αγέλες, πολλά κτίνη σε υπερβολικό βαθμό. Και από τη ζύμη που έφεραν από την Αίγυπτο έψησαν άζημα ψωμιά στη στάχτη, επειδή δεν υπήρχε προζύμι, και επειδή εκδιώχθηκαν από την Αίγυπτο και δεν μπόρεσαν να καθυστερήσουν ούτε και προετοίμασαν εφόδιο για τον εαυτό τους. Και ο καιρός της παρικίας των γιών Ισραήλ που παρήκησαν στην Αίγυπτο ήταν 430 χρόνια. Και μετά τα 430 χρόνια, την ίδια εκείνη μέρα, βγήκαν όλα τα τάγματα του Κυρίου από τη γη της Αιγύπτου. Αυτή είναι η νύχτα που πρέπει να φυλάγεται στον Κύριο, επειδή τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου. Αυτή είναι η νύχτα εκείνη του Κυρίου που πρέπει να φυλάγεται από όλους τους γιους Ισραήλ, στις γενναίες τους. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και τον Ααρών: «Αυτός είναι ο νόμος του Πάσχα. Κανένας αλλογενής δεν θα φάει από αυτό. Και κάθε δούλος αγορασμένος με αργύρια, αφού περιτιμηθεί, τότε θα φάει από αυτό. Και ο ξένος και ο μισθωτός δεν θα φάνε από αυτό. Μέσα στο ίδιο το σπίτι θα φαγωθεί. Από το κρέας δεν θα φέρετε έξω από το σπίτι και κόκαλο δεν θα σπάσετε από αυτό. Ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ θα το κάνει. Και αν κάποιος ξένος που παρικεί μαζί σου θέλει να κάνει το Πάσχα στον Κύριο, ας περιτιμηθούν όλα τα αρσενικά του και τότε ας πλησιάσει για να το κάνει. και θα είναι όπως ο αυτόχθονας της γης, επειδή κανένας απερίτμητος δεν θα φάει από αυτό. Ο ίδιος νόμος θα είναι για τον αυτόχθονα και για το ξένο που παρικεί μεταξύ σας. Και όλοι οι γοί του Ισραήλ έκαναν όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή και στον Ααρών, έτσι έκαναν. Και εκείνη την ίδια μέρα έβγαλε ο Κύριος τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, σύμφωνα με τα τάγματά τους. Ψαλμός 62. Στον αρχιμουσικό για τον Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Στον Θεό βέβαια αναπαύεται η ψυχή μου. Από αυτόν πηγάζει η σωτηρία μου. Αυτός μονάχα είναι πέτρα μου και σωτηρία μου. Προπύργιό μου. Δεν θα σαλευτώ πολύ. Μέχρι πότε θα επιβουλεύεστε ενάντια σε άνθρωπο? Εσείς όλοι θα φωνευτείτε. Είστε σαν τείχος που γέρνει και σαν φραγμός ετοιμόροπος. Δεν συμβουλεύονται παρά να το ρίξουν από το ύψος του. Αγαπούν το ψέμα. Με το στόμα τους μεν ευλογούν, με την καρδιά τους όμως καταρρώνται. Αλλά εσύ, ω ψυχή μου, στο Θεό αναπαύου, επειδή επ' αυτόν κρέμεται η ελπίδα μου. Αυτός μονάχα είναι πέτρα μου και σωτηρία μου, προπύργιό μου. Δεν θα σαλευτώ. Στο Θεό είναι η σωτηρία μου και η δόξα μου. Η πέτρα της δύναμής μου, το καταφύγιό μου, είναι στο Θεό. Ελπίζετε σε Αυτόν σε κάθε στιγμή. Ανοίγετε, λαοί, μπροστά Του τις καρδιές σας. Ο Θεός είναι καταφύγιο σε μας. Οι κοινοί άνθρωποι είναι βέβαια ματιότητα. Οι άρχοντες είναι ψέμα. Στην πλάστιγγα όλοι μαζί είναι ελαφρότεροι και από αυτή την ματιότητα. Μη ελπίζετε σε αδικία και σε αρπαγή μη βάζετε μάταιη ελπίδα. Πλούτος αν ρέει, μην προσιλώνετε την καρδιά σας. Μια φορά μίλησε ο Θεός, δυο φορές το άκουσα, ότι η δύναμη είναι του Θεού. Και δικό σου είναι το έλεος, Κύριε, επειδή εσύ θα αποδώσεις σε κάθε ένα σύμφωνα με τα έργα του. Ψαλμός 63. Ψαλμός του Δαβίδ όταν βρισκόταν στην έρημο του Ιούδα. Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός μου. Σε ζητάω από το πρωί. Σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρκα μου, μέσα σε γη έρημη, ξερή και άνυδρη. Για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδα στο αγιαστήριο. Επειδή το έλεος σου είναι μεγαλύτερο από τη ζωή, τα χείλη μου θα σε επαινούν. Έτσι θα σε ευλογώ στη ζωή μου και στο όνομά σου θα υψώνω τα χέρια μου. Σαν από πάχος και με δούλη θα χορτάσει η ψυχή μου και με χείλη αγαλίασης θα υμνεί το στόμα μου, όταν στο κρεβάτι μου σε θυμάμαι. Σε σένα μελετώ στις φυλακές της νύχτας, επειδή στάθηκες βοήθειά μου. Γι' αυτό κάτω από τη σκιά των πτερήγων σου θα χαίρω. Η ψυχή μου προσκολήθηκε πίσω από εσένα. Το δεξί σου χέρι με υποστηρίζει. Και εκείνοι που ζητούν την ψυχή μου για να την εξολοθρεύσουν θα μπουν στα κατώτατα μέρη της γης. Θα πέσουν με ρομφαία, θα είναι μερίδα σε αλεπούδες. Και ο βασιλιάς θα εφρανθεί στο Θεό. Θα δοξαστεί κάθε ένας που ορκίζεται σε Αυτόν, επειδή το στόμα εκείνων που μιλούν ψέματα θα κλειστεί. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Είναι αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα, αλίμονο όμως σε εκείνον που τα προκαλεί. Είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να ρηχτεί στη θάλασσα, παρά να κλονίσει την πίστη ενός από αυτούς εδώ τους μικρούς. Προσέχετε τη συμπεριφορά σας. Αν ο αδερφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Αν σου κάνει κακό πολλές φορές την ημέρα και έρθει άλλες τόσες και σου πει «μετανοώ», να τον συγχωρέσεις. Οι Απόστολοι είπαν στον Κύριο «δώσε μας κι άλλη πίστη». Και εκείνος τους είπε «αν είχατε πίστη σαν κόκκο συναπιού, θα λέγατε σε αυτή την μουριά «ξεριζώσου και φυτέψου στη θάλασσα» και εκείνη θα σας υπάκουε. Ποιος από σας, όταν ο δούλος του που τον έχει για να οργώνει τα χωράφια ή να βόσκει τα πρόβατα, έρθει στο σπίτι από το χωράφι θα του πει «έλα αμέσως και κάθισε να φας»? Δεν θα του πει μάλλον «ετοίμασε να διπνήσω, ζώσου την ποδιά και υπηρέτησέ με ώσπου να φάω και να πιω και μετά θα φας και θα πιεις κι εσύ»? Πρέπει μήπως να χρωστάει χάρη στο δούλο που έκανε αυτό που το διέταξε? Όχι. Έτσι κι εσείς, όταν κάνετε όλα όσα σας προστάζει ο Θεός, να λέτε «είμαστε απλοί δούλοι, κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε». Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε μέσα από τη Σαμάρια και την Γαλιλαία. Καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν 10 λεπροί άντρες που στάθηκαν μακριά του και του φώναζαν δυνατά «Ιησού Αφέντη, ελέησέ μας!». Βλέποντας τους, εκείνος τους είπε «Πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς». Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Και ένας από αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε και με δυνατή φωνή δόξαζε το Θεό, έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαρίστησε. Αυτός ήταν Σαμαρίτης. Ο Ιησούς τότε είπε «Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, οι άλλοι 9 πού είναι?». «Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό παρά μόνο αυτός ο αλλοεθνής?». Του είπε τότε «Σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστη σου σε έσωσε». Όταν ρωτήθηκε από τους Φαρισαίους πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, τους απάντησε «Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Δεν θα πούνε «Να, εδώ είναι» ή «Εκεί», γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι κιόλας ανάμεσά σας». Είπε τότε στους μαθητές «Θα έρθει καιρός που θα θελήσετε να δείτε μία από τις μέρες του Υιού του Ανθρώπου και δεν θα τη δείτε. Θα σας πούν «Να, εκεί είναι» ή «Να, εδώ είναι», αλλά μην πάτε και μην τους ακολουθήσετε. Γιατί η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου θα είναι τόσο φανερή όπως η αστραπή που αστράφτει από τη μια μεριά του ορίζοντα και λάμπει ως την άλλη. Ο Υιός του Ανθρώπου όμως πρέπει πρώτα να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από αυτή τη γενιά. Όπως έγινε στις μέρες του Νόε, έτσι θα γίνει και με τον ερχομό του Υιού του Ανθρώπου. Τότε έτρωγαν και έπιναν, άντρες και γυναίκες παντρεύονταν ως την ημέρα που ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό. Ύστερα ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Το ίδιο έγινε και στις μέρες του Λότ. Έτρωγαν και έπιναν, αγόραζαν και πολλούσαν, φύτευαν και έχτιζαν. Την ημέρα όμως που βγήκε ο Λότ από τα Σόδωμα, έβρεξε φωτιά και θιάφη από τον ουρανό και τους αφάνισε όλους. Τα ίδια θα συμβούν και την ημέρα που θα φανερωθεί ο Υιός του Ανθρώπου. Την ημέρα εκείνη όποιος θα βρίσκεται στο λιακωτό και τα πράγματά του θα είναι στο σπίτι, να μην κατεβεί να τα πάρει. Και όποιος είναι στο χωράφι, να μην γυρίσει πίσω. Να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Όποιος θελήσει να διασώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος τη χάσει θα τη διατηρήσει. Σας διαβεβαιώνω πως εκείνη τη νύχτα, από τους δύο που θα κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Από τις δύο γυναίκες που θα λέθουν μαζί, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Τότε τον ρώτησαν «Πού, Κύριε?» και εκείνος τους είπε «Η παροιμία λέει, όπου το σώμα, εκεί και η αετή». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Τους έλεγε και μια παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην παραμελούν την προσευχή. Τους είπε «Σε κάποια πόλη ήταν ένας δικαστής που ούτε το Θεό φοβόταν, ούτε άνθρωπο υπολόγιζε. Σε αυτή την πόλη κατοικούσε μια χήρα που ερχόταν στο δικαστή και του έλεγε «Δώσε μου το δίκαιο μου από αυτόν που με κατατρέχει». Εκείνος για πολύ καιρό αρνιόταν, αλλά ύστερα είπε στον εαυτό του «Αν και δεν φοβάμαι το Θεό, ούτε λογαριάζω άνθρωπο, όμως επειδή η χείρα αυτή μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δικαιό της, μήπως έτσι που έρχεται συχνά στο τέλος με αρρωστήσει». Και ο Κύριος πρόσθεσε «Ακούστε τι λέει ο άδικος δικαστής. Θα αναβάλει λοιπόν ο Θεός να αποδώσει το δίκαιο στους εκλεκτούς που τον κράζουν μέρα και νύχτα? Σας βεβαιώνω ότι θα τους αποδώσει το δίκαιο τους πολύ γρήγορα. Όταν όμως έρθει ο Υιός του Ανθρώπου, θα βρει τάχα ανθρώπους να τον περιμένουν με εμπιστοσύνη». Σε μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, είπε την παρακάτω παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε και έκανε την εξής προσευχή σε σχέση με τον εαυτό του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους άρπαγας, άδικος, μοιχός ή και σαν αυτόν εδώ, τον τελώνη. Εγώ νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα και δίνω στο ναό το δέκατο από όλα τα εισοδήματά μου». Ο τελώνης αντίθετα στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». Σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το σπίτι του συμφιλειωμένος με το Θεό, ενώ ο άλλος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί. Έφεραν τότε στον Ιησού και τα μικρά παιδιά για να τα ευλογήσει. Όταν τα είδαν οι μαθητές, τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως τα κάλεσε κοντά του και είπε: «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα και μην τα εμποδίζετε, γιατί ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας διαβεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν». Κάποιος άρχοντας τον ρώτησε: «Καλέ μου δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του απάντησε: «Γιατί με αποκαλείς καλόν? Κανένας δεν είναι καλός παρά μόνο ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές: μη μιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και εκείνος του είπε: «Όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς του είπε: «Σου λείπει ένα ακόμη. Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσ' τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις τ' άκουσε αυτά, πολύ στενοχωρέθηκε γιατί ήταν πολύ πλούσιος. Όταν ο Ιησούς τον είδε πολύ στενοχωρημένο, είπε: «Πόσο δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί είναι ευκολότερο να περάσει μέσα από βελονότρυπα καμήλα παρά να μπει πλούσιος στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Όσοι τον άκουσαν είπαν: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Και εκείνος τους απάντησε: «Αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά». Τότε ο Πέτρος του λέει: «Να, εμείς εδώ αφήσαμε τα επάρχοντά μας και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς του είπε: «Σας διαβεβαιώνω πως όποιος άφησε σπίτι ή γυναίκα ή αδέρφια ή γονείς ή παιδιά για χάρη του καινούριου κόσμου της Βασιλείας του Θεού θα κερδίσει στα χρόνια που ζούμε τώρα πολύ περισσότερα και στο μελλοντικό κόσμο την αιώνια ζωή». Πήρε κοντά του τους 12 μαθητές και τους είπε: «Να, ανεβαίνουμε στην Ιερουσαλήμ και όλα όσα έγραψαν οι προφήτες για τον Υιό του ανθρώπου θα εκπληρωθούν. Δηλαδή θα παραδοθεί στους εθνικούς, θα τον περιγελάσουν, θα τον βρίσουν και θα τον φτύσουν. Ύστερα θα τον μαστιγώσουν και θα τον σκοτώσουν, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Αυτοί όμως τίποτε από αυτά δεν κατάλαβαν. Αυτά τα λόγια του Ιησού τους ήταν ενιγματικά και δεν εννοούσαν αυτά που έλεγε. Καθώς ο Ιησούς πλησίαζε στην Ιεριχώ, ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος και εκείνος φώναξε δυνατά: «Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Αυτοί που προπορεύονταν τον μάλωναν να σοπάσει. Αυτός όμως φώναζε ακόμη πιο δυνατά: «Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Ο Ιησούς στάθηκε και έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του. Όταν αυτός πλησίασε, τον ρώτησε: «Τι θέλεις να σου κάνω?» Και εκείνος αποκρίθηκε: «Κύριε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Απόκτησε το φως σου. Η πίστη σου σε έσωσε». Αμέσως βρήκε το φως του και ακολουθούσε τον Ιησού δοξάζοντας το Θεό. Όλος ο κόσμος

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο μας για τις μέρες που μας εχάρισαν τις πολύτιμες. Γιατί η μέρα μπαίνει, η μέρα βγαίνει. Αλλά αδερφοί, ξέρουμε ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και ο Κύριος μας έχει δώσει αυτόν τον χρόνο εδώ στη γη και πρέπει να εργαζόμαστε τον καιρό. Γιατί ξέρετε, αν αφήνουμε τον καιρό να περνάει έτσι χωρίς να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, απλά να ζούμε και να κάνουμε τα καθήκοντα της δουλειάς μας, είναι χάσιμο χρόνο κατά μια έννοια. Γιατί περνά ο χρόνος ανεκμετάλλευτος. Να μην είμαστε όμως εκείνον τον δούλο που πήρε το ταλάντο του και το έκρυψε μέσα στη γη βαθιά και έκατσε και οι άλλοι δούλεψαν τα ταλάντα, αυτός δεν έκανε τίποτα και στο τέλος λέει, έλα Κύριε, σου το έφερα το ταλάντο. Και του λέει η δούλε, οκνηρέ, γιατί ήταν τεμπέλης. Αμήν. Ευλόγησε Κύριέ μας το λόγο σου απόψε, σκέπασε μας με το αίμα σου ακόμα μια φορά Χριστέ μας και δώσε μας Κύριέ μας κατά την ανάγκη του καθενός και της κάθε μιας. Αμήν Κύριέ μας. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για την πίστη και το λόγο του Θεού, τα ρήματα του Θεού. Γιατί η πίστη απαιτεί δράση, θέλει να κάνουμε κάτι. Είναι ο ακροατής του λόγου που ακούει και λέμε ωραία, αυτά που ακούω από τον Κύριο είναι ωραία, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε και δράση. Η γνώση που προέρχεται από τις αισθήσεις θαυμάζει, παραδέχεται, αλλά δεν δρά. Το να ενεργείς με βάση τον λόγο είναι να αφήνεις τον Κύριο να ενεργεί μέσα σου. Γιατί ο λόγος είναι ζωντανός, είναι τα ρήματα, είναι εκεί τα λόγια του Θεού, αλλά είναι εκεί. Αν τα βλέπω και λέω καλά είναι τα λόγια αυτά, τα ακούω, είναι καλά, αλλά πρέπει να τα βάλω σε εφαρμογή. Και το να ενεργούμε με βάση τον λόγο είναι σαν να δίνουμε στον ίδιο τον Θεό, τον αόρατο Θεό, μια καλή ευκαιρία να δουλέψει μέσα στη ζωή μας. Το να δώσουμε στον λόγο τη θέση του σημαίνει ότι δίνουμε στον Ιησού Χριστό τη θέση του ως κυρίαρχος στη ζωή μας. Να είναι ο Κύριος μας, όπως τον ομολογούμε και το θέλουμε. Ματθαίος 7 από το 24. Γιατί το πρόβλημα της πίστης γίνεται απλό όταν γνωρίζουμε ότι ενεργεί σύμφωνα με όσα είπε ο Θεός. Είναι αυτή η γνωστή παραβολή με τον μωρό και τον σοφό. Καθένας λοιπόν που ακούει τούτους τους λόγους μου και τους εφαρμόζει, θα ομοιωθεί με φρόνιμο άνθρωπο, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του πάνω στον βράχο. Και κατέβηκε η βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω στην οικία εκείνη, αλλά δεν έπεσε γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Βράχος, τι είναι ο βράχος? Ο βράχος είναι υπακούω στο λόγο. Γιατί λέμε είναι ο Κύριος, ναι, αλλά ο Κύριος είναι λίγο αόριστο. Έτσι έχτισα τη ζωή μου πάνω στον Χριστό, τι σημαίνει? Ο Χριστός είναι ο λόγος, τα λόγια του, τα ρήματα του. Όποιος με αγαπά, τις εντολές μου φυλάτει. Το ένα φέρνει το άλλο. Αυτός που δεν τηρεί το λόγο, είναι σαν να μην χτίζει πάνω σε γερά θεμέλια. Γι' αυτό συνεχίζει στο 26. Και καθένας που ακούει έτσι, ακούει τους λόγους μου τούτους και δεν τους εφαρμόζει, θα ομοιωθεί με άνθρωπο μωρό, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του πάνω στην άμμο. Βράχος, άμμο. Δηλαδή ο ακροατής, γι' αυτό λέει ο καθένας που ακούει, ο ακροατής πρέπει να γίνει εκτελεστής. Διαφορετικά, η κατασκευή που χτίζει, η ζωή του που χτίζει, θα καταστραφεί ολοκληρωτικά, γιατί δεν έχει βάση. Μα ακούω τον λόγο, μη κι εγώ χριστιανός. Ο Ιησούς το δείχνει, μας έκανε να καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματικά το να ενεργούμε με βάση το λόγο. Ο σοφός είναι εκτελεστής του λόγου. Ο άλλος ακούει, αλλά δεν ενεργεί. Είναι ένας ακροατής. Είναι των αισθήσεων. Πώς νιώθω, νιώθω ή δεν νιώθω? Όταν πηγαίνεις με τις αισθήσεις σου, πώς νιώθεις, με τα συναισθήματα, για να βρεις το Θεό, ένιωσα ή δεν ένιωσα, δεν αισθάνομαι ή αισθάνομαι, είσαι ένας διανοητικός υποστηριχτής. Μπορεί να τρέφει τέτοιο άτομο ελπίδες. Δηλαδή, λέει, ναι, σωστά τα λες. Αμήν, έτσι είναι, δόξα τον Κύριο. Να έχεις καλές προθέσεις, αλλά δεν είσαι αυτός που πράττει, αν ακούεις μόνο. Ανταποκρίνεται στη λογική, αντί να ανταποκριθεί στο λόγο. Γι' αυτό λέμε ότι τέτοιου ατόμου η πνευματική του ζωή είναι χτισμένη πάνω στην άμμο. Χτισμένη. Όπως και ο άλλος, χτισμένη, αλλά από κάτω, αν το σηκώσεις, είναι άμμος. Αν έχει πίστη σε κάτι, αυτό είναι σε άνθρωπο. Αυτό που κάνει ο άνθρωπος, τα προγράμματα, η επιστήμη, τα έργα, οι οργανώσεις που να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, βασίζεσαι σε ανθρώπινα. Και όταν αυτά πέσουν, πέφτει και το σπίτι σου. Μπορείτε να καταλάβετε αν ένας άνθρωπος κτίζει στην άμμο ή στο βράχο, παρατηρώντας αν ασκείται ή όχι στο να ενεργεί με βάση τον λόγο. Ιάκωβος 1:22. Να γίνεστε όμως εκτελεστές του λόγου και όχι μόνο ακροατές, εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Γιατί αν είναι κάποιος ακροατής λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που παρατηρεί το πρόσωπο με το οποίο γεννήθηκε μέσα σε καθρέφτη. Γιατί παρατήρησε εαυτό και απομακρύνθηκε και αμέσως ξέχασε τι είδους ήταν. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω και είδε μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παράμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Ο αυταπατώμενος, που πιστεύει ότι η γνώση είναι το μόνο που χρειάζεται, θα αποτύχει. Ο Θεός τιμά τον εκτελεστή του λόγου, δηλαδή τον άνθρωπο που τον ασκεί, τον ζει, περπατά μέσα στον λόγο, που τον ενσωματώνει στη ζωή του. Λέει ο λόγος έτσι, έτσι θα δράσω, άσχετα αν γύρω σου τα φαινόμενα είναι διαφορετικά. Μπορεί να είναι μαζί, μπορεί να είναι ουδέτερα, μπορεί να είναι ενάντια. Εσύ ζεις με τον λόγο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εξαπατήσουμε τον εαυτό μας, γιατί μιλάμε τώρα για πιστούς και πιστούς και πιστούς. Δεν μιλάμε για έναν κοσμικό που δεν ενδιαφέρεται, που δεν γνωρίζει τον λόγο του Θεού. Γιατί να εξαπατήσουμε? Γι' αυτό λέει να γίνεστε εκτελεστές και όχι ακροατές, εξαπατώντας τους εαυτούς σας. Γιατί ακούω τον λόγο, είμαι στην εκκλησία, ακούω κηρύγματα, ακούω τα πάντα, ύμνους, ψάλλω, προσεύχομαι, όλα καλά. Ποιο είναι το πρόβλημα μαζί μου σε σχέση με τον άλλο? Γιατί γνωρίζεις τον λόγο. Εκεί είναι ο κίνδυνος. Αφού γνωρίζω τον λόγο, όλα καλά είναι. Μπορεί να είσαι εξοικειωμένος και με το αρχαίο ελληνικό κείμενο και να ξέρεις και τα βιβλία με τη σειρά Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό και να λες πόσα βιβλία είναι και να έχεις αριθμούς και να ξέρεις και εδάφια απ' έξω. Αν δεν ζεις τον λόγο, αν δεν τον ασκείς, δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή όταν βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, Φιλιππισίους 4:19, στρέφεσαι αποφασιστικά στον Κύριο γιατί γνωρίζεις ότι ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη σας κατά τον πλούτο Του με δόξα διαμέσου του Χριστού Ιησού. Μα έχω ανάγκη, αλλά δεν ξέρω πώς. Ο Θεός μου θα αναπληρώσει κάθε ανάγκη. Δεν είναι εύκολο ένας ακροατής να το δεχτεί αυτό και να το κάνει κτήμα του, γιατί να πει τώρα ο Θεός σιγά θα μου δώσει. Εντάξει, το λέει, το ξέρω ότι το λέει. Εγώ θα πάω να βρω μόνος μου να κάνω τη δουλειά μου, γιατί δεν παραμένω από το Θεό. Πρέπει να ενεργήσεις το κομμάτι του πραγματικού πιστού. Δηλαδή, αντί να στραφείς στα φτωχά στοιχεία του κόσμου, θα στραφείς προς τον Πατέρα, τον ουράνιο. Θα μου πείτε τι, αν έχω ανάγκη λεφτά, θα πέσουν λεφτά από τον ουρανό να τα αρπάξω? Ξέρουμε πώς ο Θεός ενεργεί. Μπορεί να βάλεις στην καρδιά άλλου ανθρώπου να σου φέρει, αλλά εσύ πήγες στον Πατέρα σου. Δεν πήγες να χτυπάς, να ενοχλείς τον κόσμο να σου δώσει γιατί έχεις ανάγκη. Γιατί έχεις πατέρα, δεν είσαι ορφανός, ορφανή. Λέμε για λεφτά, μπορεί να είναι το οτιδήποτε άλλο. Αν κάποιο αγαπημένο πρόσωπο είναι άρρωστο, αντί να φοβηθείς, Ισαΐας 53:4, θυμάσαι το λόγο. Αυτός στην πραγματικότητα βάσταξε τις ασθένειές μας και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας κλπ. Βάσταξε τις ασθένειές μας. Αν είναι να είμαι όλη μέρα άρρωστος και ασθενής, Τότε τι βάσταξε ο κύριος της ασθένειας μου, για ποιο λόγο να το κάνει? Αφού τις περνάω μόνος μου, δεν χρειάζεται, κύριε, να ταλαιπωρηθείς, τουλάχιστον για μένα, ας ταλαιπωρηθείς για τους άλλους. Αλλά λέει ότι αυτός, προφητικά τώρα, βάσταξε τις ασθένειές μας, επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας. Ούτε θλίψεις δεν θέλει να έχουμε. Μα δεν έχουμε. Δεν έχουμε ασθένειες. Ναι, γι' αυτό τις δίνεις στον πατέρα και σου λέει, πάρ' την, κύριε, τη θλίψη μου. Εσύ πλήρωσε για την ασθένειά μου, δεν χρειάζεται να πληρώσω κι εγώ. Να έρχονται και ας φεύγουν, να είναι περαστικές. Δεν λέμε κάποιου που είναι άρρωστος περαστικά. Να έρχεται και να φεύγει, να μην μένει εκεί να σε λιώνει και να σε σκοτώνει. Το ξέρουμε τώρα, ενεργούμε με βάση αυτό το λόγο. Δηλαδή, δεν φοβόμαστε, δεν ταραζόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι ο λόγος λέει ότι με τις πληγές του γιατρευόμαστε, θεραπευόμαστε. Και, αδερφοί, διαφορετικά, δεν θα είχαμε και τουπέ, δεν θα είχαμε θάρρος να πάμε μπροστά στο θρόνο και να πούμε, κύριε, θέλω τη θεραπεία, είτε για μένα είτε για άλλον άτομο. Διότι ο λόγος μας δίνει το δικαίωμα. Αν ήρθε κάποια συμφορά, κάποια κακή είδηση, ο αντίδικος έχει προκαλέσει πράγματα σε βάρος μας. Ισαΐας 54:17. Τι λέει ο λόγος? Κανέναν όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα ευωδωθεί. Δεν λέει δεν θα κατασκευαστεί κανέναν όπλο εναντίον σου, αλλά κανέναν όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα ευωδωθεί, δηλαδή δεν θα κάνει τη δουλειά του. Ας σου βάλω έναν κανόνι μπροστά σου για να σε χτυπήσει, να σε σκοτώσει, δεν θα μπορεί να πυροβολήσει, να εκπυρσοκροτήσει εκείνο το κανόνι. Δεν μπορεί να βγει το βλήμα να σε χτυπήσει, ενώ είναι εκεί. Κάθε γλώσσα που επρόκειτο να κινηθεί εναντίον σου θα την νικήσεις στην κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου και η δικαιοσύνη τους είναι από μένα, λέει ο Κύριος. Από πού είναι η δικαιοσύνη μας? Από τον Κύριο. Όταν έχεις τη δικαιοσύνη του Κυρίου, ποιος μπορεί να έρθει να σε κατηγορήσει? Γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε εμείς δίκαιοι ή δικαιότεροι από τους άλλους, αλλά λέει ο Κύριος, δική μου δικαιοσύνη. Άρα, αδερφοί, βλέπουμε ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Ακουμπώ το βάρος μου σε αυτόν. Οι προσδοκίες μου είναι σε αυτόν. Έχω το δικαίωμα. Ο ίδιος μου δίνει το δικαίωμα. Δεν καταφεύγουμε στη βοήθεια της γνώσης των αισθήσεων. Πράττουμε τον λόγο, ενεργούμε τον λόγο, εμπιστευόμαστε σιωπηρά τον λόγο και γνωρίζουμε ότι ο Θεός και ο θρόνος του είναι πίσω από κάθε λέξη. Γιατί δεν γράψουμε εμείς το λόγο του Θεού έτσι όπως μας αρέσει να δημιουργήσουμε εμείς όμορφα λόγια? Είναι εκεί γραμμένα για τους πιστούς. Από ποιον? Όχι από τον συγγραφέα, δεν είναι ο Ισαΐας ή οποιοσδήποτε. Είναι το Πνεύμα του Θεού, ο ίδιος ο Θεός που λέει γράψε αυτά τα λόγια. Και θέλω αυτά τα λόγια να τα διαβάζουν όλες οι γενναίες που πιστεύουν σε μένα. Λέει ψέματα ο Θεός? Αυτό μας δίνει μια ήσυχη, ξεκούραστη πεποίθηση. Ότι εφόσον το λέει ο Κύριος, έτσι είναι. Λέει ο Κύριος, μείνετε μέσα στη δική μου αγάπη. Τη δική μου αγάπη. Αμήν, Κύριε. Θυμάσαι ότι σε αγαπά και ότι γεννήθηκες από αυτό το νέο είδος αγάπης. Όχι την αγάπη του κόσμου, γιατί έχει και ο κόσμος αγάπη. Τη συμφεροντολογική. Να σου δώσω, να μου δώσεις. Νιώθεις καλά, νιώθω καλά. Και ζούμε. Μπορείς να ζήσεις και αρκετόν καιρό. Όταν όμως είναι να δώσεις από αυτό που δεν είσαι υπόχρεος να δώσεις, να κάνεις το έξτρα βήμα που λέμε, εκεί θα φανεί ότι η αγάπη δεν είναι του Κυρίου, είναι η ανθρώπινη. 1 Ιωάννου 4:8. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι η φύση του. Δεν είναι ότι ο Θεός, ξέρουμε, είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος, είναι πανταχούπαρο, αλλά είναι αγάπη ο ίδιος ο Θεός. Και εμείς είμαστε μέτοχοι της φύσης του. Είμαστε ένα κομμάτι από το Θεό, άρα είμαστε ένα κομμάτι από την αγάπη του. Είμαστε όλων αγάπη. Δευτέρα Πέτρου 1:4. Μας έχουν δωρηθεί οι πολύτιμες και μέγιστες υποσχέσεις για να γίνεται μέσω αυτών κοινωνή θείας φύσεως. Να είμαστε κοινωνοί, να έχουμε δηλαδή περαδώσει με τη θεία φύση, την Άγια Φύση, αφού αποφύγεται τη διαφθορά μέσα στον κόσμο με την επιθυμία. Έτσι, με μια ήσυχη πεποίθηση, ζεις την αγάπη, ασκείς την αγάπη. Γιατί και η αγάπη, αδερφοί, δεν είναι μόνο να τη νιώθεις, είναι να την ασκήσεις, να τη δώσεις παρακάτω. Να είσαι δράστης της αγάπης, να μην είσαι μόνο ακροατής. Γιατί όλοι θέλουν να τους αγαπάνε, να παίρνουν αγάπη. Και ο κάθε άνθρωπος θέλει αγάπη, αλλά Μπορείς να δώσεις, έχεις να δώσεις, γιατί αν μπορείς πρέπει να έχεις. Αν δεν έχεις, τι ουκάνει λάβεις εκ του μη έχοντος. Άμα δεν έχεις, αν δεν έχω χρήματα, πώς θα ευδοκίσω τον άλλο. Ο άλλος μου λέει, δώσ' μου αγάπη. Αν δεν έχω, δεν είσαι θαυμαστής της αγάπης, αλλά είσαι πραγματικά αυτός που πράττει. Εφόσον ζούμε στο βασίλειο της αγάπης, γιατί αυτό έφερε ο Κύριος. Ήρθε, ναι, μας έσωσε από τις αμαρτίες μας κλπ. Αλλά γενικά τι είναι, οι χριστιανοί όλοι, όταν κλείσετε μάτια, σε σκεφτείτε από όλες τις θρησκείες τους πραγματικούς χριστιανούς, τι βλέπετε? Να τσιρίζουν μέσα στον κόσμο, να φωνάζουν για τις προφητείες που θα έρθει ο Αντίχριστος, ή η αγάπη που έχουμε μεταξύ?
2: Αυτό
1: είναι το κυριότερο. Ότι αυτή είναι του Χριστού. Όλα τα άλλα είναι γύρω-γύρω. Μιλάς αγάπη, περπατάς με αγάπη, ζεις την αγάπη. Ιωάννης 13:34. Έχουμε τις εντολές όλες του Παλαιάς Διαθήκης, όλες και λέει ο Κύριος, καινούρια εντολή σας δίνω. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όχι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δεν ήθελε να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, γιατί αν δούμε τις εντολές, εκτός από τα αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου κλπ., οι άλλες εντολές που μην κλέψεις, μην κάνεις, είναι για την αγάπη του πλησίον, για να μην κάνεις κακό. Αλλά εδώ ο Κύριος μας το δίνει μαζεμένο σαν καινούργια εντολή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Εντολή. Όχι αν σε αγαπούν αγάπα. Προσπάθησε να αγαπάς, προσπάθησε να είσαι καλός με τους άλλους. Εάν δεν σου κάνουν κακό, να τους αγαπάς. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Καθώς αγάπησα εσάς, και ξέρουμε πόσο πολύ μας αγάπησε, αυτόν το μέτρο, καθώς αγάπησα εσάς, έτσι κι εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Μα μπορώ εγώ να αγαπήσω τον άλλο όπως με αγάπησε ο Κύριος? Είναι δυνατόν? Το ζητάει όμως ο Κύριος σαν εντολή. Με αυτό θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητές, αν αγάπη έχετε ο ένας για τον άλλο. Και επαναλαμβάνω, την αγάπη του. Το αντιμετωπίζουμε ξεκάθαρα και σίγουρα, το αποφασίζουμε στη ζωή μας ότι θα αγαπάμε τους ανθρώπους, όπως και να είναι ή έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν είναι όλοι αγαπητοί. Έτσι, έχει άτομα που δεν μας αρέσουν. Δεν είναι του γούστου μας η συμπεριφορά τους, ο τρόπος τους, η ομιλία τους, τα λάθη που κάνουν, οι χαρακτήρες τους. Δεν είναι όπως... Γιατί αν ήταν όλοι τέλειοι, να τους αγαπήσεις. Γιατί να μην τους αγαπήσεις? Αν ήταν όλοι Ιησούς Χριστός, σαν χαρακτήρας εννοώ, δεν είναι δύσκολο να τους αγαπήσεις. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος με τα κουτσά του και τα στραβά του, όπως και εμείς, μπορεί να είμαστε καλοί τώρα, να μην είμαστε καλοί χθες ή να μην είμαστε καλοί μεθαύριο. Αυτό τώρα φέρει μια αναστάτωση μέσα για να μπορεί ο άλλος να σε αγαπάει. Γι' αυτό, τι σημαίνει αυτό να αγαπάτε? Να εξασκηθούμε. Είναι εξάσκηση το να αγαπήσεις. Πρέπει να βάλεις σε εφαρμογή την εντολή, τον λόγο. Γιατί λέμε τις εντολές. Δεν είναι μόνο πιστεύω αυτό που λέει. Το πιστεύω. Θα το πω πολλές φορές για να το δεχτώ μέσα μου, για να μην είμαι ακροατής και να είμαι εκτελεστής. Αγάπα τον πλησίο σου όπως αγάπησα εγώ, λέει ο Κύριος. Άντε, προχώρα και πήγαινε να αγάπησέ τον. Εντολή. Εξασκείς τον λόγο. Οι άνθρωποι μπορεί να μην σε καταλαβαίνουν, μπορεί να πιστεύουν ότι δεν είσαι σοφός, αλλά ζεις τη ζωή της αγάπης. Δεν είναι εύκολο να σου δώσει ο ένας το χαστούκι το ένα και να πεις, αν θέλεις δώσ' μου και από την άλλη. Αλλά είναι εκεί που θα φανεί η αγάπη, όχι η εκδικητικότητα. Είναι εκεί που θα φανεί η πραγματική αγάπη και όχι το μίσος. Που είναι πιο εύκολο να βγει το μίσος όταν ο άλλος σου συμπεριφέρεται άσχημα. Παίρνεις τη θέση του Ιησού ενεργώντας όπως θα ενεργούσε ο Κύριος. Είσαι αυτός που αγαπά όπως αγάπησε ο Ιησούς και δεν εξαπατάς τον εαυτό σου. Γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος να μην απατάτε τον εαυτό σας. Ιωάννης 8:12. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν μιλάμε για μια λάμπα, ούτε τον ήλιο, έτσι, το φως. Εκείνος που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, φως, σκοτάδι, πνευματικά, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Αυτός δηλαδή που ακολουθεί, έτσι, λέει, εκείνος που ακολουθεί εμένα, αυτός που ακολουθεί είναι αυτός που ασκεί αυτά που διδάσκω, λέει ο Κύριος. Τι σημαίνει ακολουθώ, πού είναι τον Κύριο να τον ακολουθήσω, να περπατάω ο Κύριος και εγώ να πιένω από πίσω? Όπως το προβατάκι από πίσω, δεν είναι εικόνα αυτή. Αυτός που ακολουθεί εμένα σημαίνει να ασκεί αυτά που διδάσκω, αυτά που είπα Αφού όποιος με αγαπάει φυλάται τις εντολές μου, όπως τα λέω, να τα κάνει. Αυτός που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Άρα θα αποδείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε φως, ουράνιο φως, πνευματικό. Αυτοί που περπατούν στην ανθρώπινη λογική, περπατούν στο σκοτάδι. Και δεν ξέρουν που πάνε, ενώ είναι λογική η πορεία της ζωής τους. Δεν είναι ότι κάνουν τρέλες, αλλά έχουν αυταπατηθεί. Οι μεγάλες διδασκαλίες είναι απλά δόγματα για αυτούς. Θα συμφωνήσουν ότι είναι αλήθεια, αλλά όταν τους ζητήσει να τα εφαρμόσουν, θα διαφωνήσουν. Ιωάννης 15:5. Αυτός που αγαπά, όπως αγάπησε ο Κύριος, δεν θα παραπλανήσει κανέναν άλλο. Εγώ είμαι, λέει, η άμπελος. Βάζει την εικόνα του αμπελιού. Ξέρετε το κλίμα που βγάζει τα σταφύλια. Εσείς τα κλίματα. Όποιος μένει με μένα, εννοεί ενωμένος, και εγώ με αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ. Βλέπετε συνέχεια, αδερφοί. Γιατί όπως είπα, χριστιανοί είναι όλοι, αγαπούν τον Κύριο, καλός ο Κύριος, ο λόγος του μια χαρά. Όλο πάει συνέχεια στη ρίζα, ότι πρέπει να είσαι ενωμένος, πρέπει να ακολουθείς τις εντολές, πρέπει να είσαι εκτελεστής, όχι ακροατής. Δηλαδή από όλον τον κόσμο που είναι κοντά του, δεν βάζει τους άλλους που είναι μακριά, από αυτούς που είναι κοντά, σου λέει προσέχετε, γιατί αυτοί είναι τελικά κοντά μου, ένα μικρότερο γκρουπ. Οι άλλοι είσαστε κι εσείς στην αυλή, αλλά είσαστε ακροατές. Όποιος μένει με μένα, άρα εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, αλλά κάποια κλίματα δεν μένουν ενωμένα με μένα, λέει. Όποιος μένει ενωμένος με μένα, αυτός θα φέρει καρπόν πολύ. Άρα οι άλλοι δεν θα φέρουν καρπόν πολύ, παρόλο που είναι κλίματα και είναι άμπελος και είναι κοντά στον Κύριο και τον ακούνε και λένε τι ωραία που τα λέει. Τι είδους καρπός είναι ο καρπός που θα φέρει? Είναι καρπός αγάπης, είναι καρπός πίστης, είναι καρπός προσευχής, είναι το είδος του καρπού που έφερε ο Ιησούς. Και συνεχίζει, γιατί χωρίς εμένα δεν δίναστε να κάνετε τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μπορώ να πάω μια πέτρα και την πετάξω. Εννοεί δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα πνευματικό, του θελήματός μου. Μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα, και κακά και καλά. Αλλά αυτό που θέλει ο Κύριος δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Στο 6. Αν κάποιος δεν μένει με μένα, πετάχτηκε έξω σαν το κλίμα που ξεράθηκε, έμεινε η κλιμακίδα που λέμε, ξεράθηκε. Δεν έχει καρπό. Τι να το κάνεις? Και τα συνάζουν και τα ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Εικόνα της κόλασης. Αν μείνετε με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Μα πόσες φορές ζητήσαμε και δεν μας έγινε? Ωραία, μείναμε ενωμένοι μαζί του όπως έπρεπε? Και εγώ με αυτόν και αυτός με μένα, όπως μας είπε πιο πριν. Με αυτό δοξάστηκε ο πατέρας μου, με το να φέρετε καρπό πολύ και να γίνετε σε μένα μαθητές. Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου, αδερφοί. Δεν είναι ούτε δικά μου, ούτε του συγγραφέα εκείνου εδώ που τα έγραψε, του Ιωάννη. Ο Κύριος μιλάει. Αν μείνετε με μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, ζητήστε ό,τι θέλετε και θα σας γίνει. Δηλαδή αυτός που πράττει, μένει στο Χριστό και τα λόγια του ζουν μέσα του, στο μέτρο που τα ζει, που τα εφαρμόζει, που τα κάνει. Γιατί μπορεί να μένουν μέσα μου, αλλά δεν κουνώ το δαχτυλάκι μου, δεν κάνω τίποτα. Μην παρεξηγηθώ, μην με ειρωνευτούν, μην με κοροϊδεύσουν. Άσε, πιο ύστερα, μετά. Θα έρθω, θα το κάνω, αργότερα. Ο Κύριος σου λέει, στο μέτρο που τα κάνεις και τα ζεις, για σκεφτείτε τον Κύριο να έμενε στο σπιτάκι του με τους μαθητές του στην Ερμιά. Δεν πάμε τώρα, δεν πάμε σε άλλη πόλη, φτάνει. Μας φωνάζουν, μας κάνουν. Αργότερα, άστε να ξεκουραστούμε λίγο. Και να περνάνε οι μέρες και οι μήνες και να μην κάνει τίποτα. Για φανταστείτε τον Κύριο να έλεγε, πατέρα, δώσ' μου λίγη πίστη παραπάνω, δεν έχω πολύ πίστη. Δεν γίνεται. Το μέτρο ήταν στο φουλ. Όλες οι αποφάσεις του λαμβάνονταν από το λόγο. Και προσέξτε τι λέει εδώ στο 8ο εδάφιο. Με αυτό δοξάστηκε ο πατέρας μου, με το να φέρετε καρπό πολύ και να γίνετε σε μένα μαθητές. Δοξάζεται ο Θεός, ο ουράνιος μας ο πατέρας. Το να κάνουμε εμείς αυτό που θα θέλαμε, έτσι, να φέρουμε καρπό για τον Κύριο, είναι δόξα του Θεού. Άρα είναι το θέλημα του Θεού. Ο καρπός που προέρχεται από την εφαρμογή του λόγου. Ο ακροατής μπορεί να δείξει πολλά άνθη υπόσχεσης, όπως λέμε θα, λουλούδια. Αλλά αυτός που θα φέρει όριμον καρπό είναι αυτός που ο λόγος ζει σε αυτόν και αυτός ζει στο λόγο. Λίγα θα έχεις να δώσεις όταν είσαι ακροατής, αλλά το βαρύ καρπό θα το φέρει αυτός που έδωσε τη ζωή του και ζει μέσα στο λόγο. Είναι το κλειδί που φέρει καρπούς, ένας που πραγματικά πράττει. Για παράδειγμα, η προσευχή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μιλάεις στο κενό, στον αέρα. Είσαι στην αίθουσα του θρόνου, στην παρουσία του Πατέρα. Εδώ το όνομα του Ιησού τιμάται πάντα. Λαμβάνει αυτόν που ζητά, εφόσον γίνεται με τους όρους του Θεού. Προσέξτε, αν μείνετε ενωμένοι με μένα και τα λόγια μου μένουν μέσα σας. Υπάρχουν όροι. Ιάκωβος 2:20. Γιατί ο Θεός ζει στο δικό του λόγο μέσα μας. Είναι μέσα μας ο Κύριος και ζει, αλλά θέλει να ζήσουμε με το λόγο του. Θέλεις, να το δούμε στο αρχαίο και το στη δημοτική μετά. Θέλεις δε γνώνε ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστης χωρίς των έργων αργεί έστιν. Θέλεις λοιπόν να γνωρίσεις ο άνθρωπε και ναι, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι αδρανής. Αργεί, είναι αυτό σημαίνει, ναι. Είναι απλώς άδειες λέξεις, όμορφες, αλλά ποτέ δεν γίνονται πραγματικότητα. Αν δεν είσαι εκτελεστής του λόγου, δεν είσαι πιστός του λόγου. Μα γνωρίζω τόσα πολλά. Δεν έχεις τίποτε παραπάνω παρά μια ψυχική συνένεση, χωρίς δράση. Είναι θρησκεία με λέξεις. Πολλοί το έχουν αυτό. Είναι πιο εύκολο αυτό. Γιατί όταν βάλεις το λόγο σε εφαρμογή και λες θα γίνει, δεν θα γίνει, άσε καλύτερα. Είναι καλύτερα να μείνω στην ακρόαση του λόγου και να τα ξέρω. Χωρίς να πρέπει να βάλω το πόδι μου πάνω στο νερό. Θα βουλιάξω, δεν θα βουλιάξω, θα γίνω και ρεζίλι. Το νερό τώρα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ας μείνω καλύτερα έξω. Όταν είμαι έξω είμαι πιο ασφαλής. Ναι, αλλά δεν δοκιμάζεις το λόγο, δεν πράττεις το λόγο. Τον ξέρεις μόνο. Ο Ιησούς θα αποκαλούσε αυτό το είδος ότι είναι θεμελιωμένο στην άμμο. Ένα σπιτάκι από άμμο, φτιαγμένο στην αχτή, τα χέρια το έφτιαξαν, το εργάστηκαν και από την επόμενη μπαλήρια καταστράφηκε και έμεινε εκεί ένα βουναλάκι. Τι κίνδυνος υπάρχει από τη θρησκεία των λέξεων όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη πράξη? 1 Ιωάννου 3:17. Αν κάποιος δεν είναι εκτελεστής του λόγου, είναι ένας μωρός οικοδόμος στην άμμο των αισθήσεων. Αισθήσεις, συναισθήματα. Όποιος όμως έχει τα πλούτη του κόσμου και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα του από αυτόν, πώς, ρωτάει έτσι, πώς η αγάπη του Θεού μένει μέσα του? Που μας λέει, πήγαινε, ο Κύριος ευλογήσει, ο Κύριος ευλογήσει. Παιδάκια, ας μην αγαπούμε με λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά με έργα και αλήθεια. Άρα, μπορούμε να αγαπούμε με λόγια, μπορούμε να αγαπούμε με τη γλώσσα, σ' αγαπώ, αλλά λέει, με έργα και αλήθεια. Αυτός τώρα που ήρθε και σου λέει «Δεν έχω να φάω, δεν έχω να ντυθώ», θα πρέπει να ανοίξεις τον ντουλάπι σου, να αφαιρέσεις από το δικό σου, από το δικαίωμά σου, που με τον ιδρώτα σου τα απέκτησες, δεν το έκλεψες, και να του δώσεις άδικο, κατά μια έννοια, να βγάλεις τα δύο φορέματα που έχεις να δώσεις το ένα ή από τα τρία το ένα, τέλος πάντων να στερηθείς εσύ για να δώσεις τον άλλο. Και μπορεί να έρθει και άλλη μέρα κάποιος άλλος να θέλει πάλι. Εδώ σου λέει με έργα και αλήθεια, όχι με λόγια και με γλώσσα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πώς λειτουργεί η αγάπη του Θεού σε έναν άνθρωπο που αγαπά μόνο με λόγια, κενά λόγια, άχρηστα λόγια, μελετά τον λόγο, γνωρίζει τα πάντα για τον λόγο, ακούει, ξέρει, αλλά δεν ακούει σωστά. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος, όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει. Τέτοια αυτιά θέλει ο Κύριος για να μπαίνει μέσα ο λόγος και να κάνει τόπο, να πιάνει τόπο. Γι' αυτό πρέπει να πράξουμε αγάπη. Είμαστε προϊόν αγάπης, ιοί και θυγατέρες της αγάπης. Αλλά μπορεί να είσαι και στα λόγια. Η αγάπη μας έφερε σε ύπαρξη, αλλά πρέπει να αφήσουμε την αγάπη να κάνει τη δουλειά της μέσα μας. Πρέπει να αφήσουμε την αγάπη να ελευθερωθεί μέσα μας. Ο Κύριος θέλει να την φουντώσει, να τη βγάλει, να ξεχυλήσει. Αλλά εμείς λέμε, όχι τώρα, γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Κάτσε. Μη μας εκμεταλλευτεί ο Θεός. Τα δώσουμε όλα για όλους. Εμείς τι θα έχουμε μετά. Εγώ. Τι, εντάξει ο Θεός, δεν λέω, είμαστε υπηρέτες του Θεού να βοηθήσουμε στο έργο. Πόσο να δώσω από αυτά, να δώσω το κομματάκι που λέει ο λόγος. Τι, να δώσουμε παραπάνω γιατί. Οι άλλοι δίνουν. Δεν είσαι εκτελεστής του λόγου, είσαι συναισθηματίας. Τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Η αγάπη αντέχει το φως. Γι' αυτό πρέπει να την αφήσουμε να οδηγήσει, να περπατήσουμε στο φως της αγάπης. 1 Ιωάννου 3:19. Και με αυτό θα γνωρίσουμε ότι είμαστε από την αλήθεια και μπροστά του θα καθησυχάσουμε την καρδιά μας σε ό,τι μας κατηγορεί η καρδιά μας. Επειδή μεγαλύτερος είναι ο Θεός από την καρδιά μας και γνωρίζει πάντα. Αγαπητοί, αν η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί, έχουμε παρησία προς το Θεό και ό,τι ζητούμε λαβαίνουμε από Αυτόν επειδή τις εντολές Του τηρούμε και τα αρεστά κάνουμε μπροστά Του. Και αυτή είναι η εντολή Του. Να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού του Ιησού Χριστού και να αγαπούμε ο ένας τον άλλον καθώς μας έδωσε εντολή. Βλέπετε, είναι εντολή η αγάπη. Σε κανένα δεν αρέσει να τον διατάζει να αγαπήσει. Η αγάπη είναι αυθόρμητη, έτσι βγαίνει από μόνη της. Έχεις το μωρό, σου λέει, αγάπη μου, έρχεται μόνον του. Γιατί σου λέει θα αγαπήσεις, γιατί μπορεί να μην θέλεις να αγαπήσεις εκείνον το άτομο, εκείνον τον γκρουπ των ανθρώπων. Δεν τους αξίζει η αγάπη. Αλλά ο Κύριος λέει εγώ τους αγάπησα και θέλω να είσαι σαν εμένα. Αυτό είναι αναζήτηση καρδιάς. Όταν μπορείς να πεις Θεέ, ξέρεις ότι περπατώ στο φως, κάνω τον λόγο σου, τότε πείθεις την καρδιά σου. Καθώς πηγαίνεις στην παρουσία του για μεσητεία, η καρδιά σου δεν φοβάται. Η καρδιά σου δεν σε καταδικάζει. Η καρδιά σου είναι μέσα σε τέλεια κοινωνία με αυτόν και έχεις τόλμη στην παρουσία του, έχοντας επίγνωση ότι είσαι ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη. Κάνεις την οικεσία σου στο όνομα του Ιησού και ξέρεις ότι ο Πατέρας σε ακούει και ότι έχεις το αίτημα της καρδιάς σου. Ένας εκτελεστής του λόγου. Ο λόγος ζει στα χείλη μας, είναι σαν να τα είπε ο ίδιος ο δάσκαλος. Αυτός ο άνθρωπος παίρνει αυτό για το οποίο προσεύχεται. Γιατί κάνει τα πράγματα που αρέσουν στο Θεό. Εφεσίους 3:20. Και σε αυτόν που δύναται να κάνει πολύ περισσότερο από όσα ζητούμε ή νοούμε, σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας. Αδερφοί, είμαστε εκτελεστές του λόγου. Τώρα θα πεις, πώς μπορώ να το κάνω. Δεν έχω την ικανότητα, ούτε τη δύναμη, ούτε τα μέσα. Τι λέει εδώ. Γι' αυτό λέμε, πρέπει να πιστεύουμε τον λόγο, να δεχόμαστε τον λόγο όπως είναι. Είπε ότι είναι σε θέση να κάνει πολύ περισσότερα από όλα όσα ζητάμε ή σκεπτόμαστε. Μα αν μπορεί ο Κύριος να το κάνει αυτό που ζητάω, είναι λίγο ακραίο, είναι λίγο δύσκολο, δεν συμβαίνει συχνά. Ο Κύριος λέει, παιδί μου, εγώ μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα από αυτό που ζητάς. Είναι στο θέλημά μου, είναι Κύριε. Είσαι εκτελεστής του λόγου, είμαι Κύριε. Η καρδιά σου είναι εντάξει, είναι Κύριε. Εγώ μπορώ να το κάνω και ακόμα παραπάνω. Πολύ περισσότερα από όλα ζητάμε ή σκεπτόμαστε και αυτά θα είναι σύμφωνα με την ικανότητα και τη δύναμη του Θεού που λειτουργεί από μέσα μας. 1 Εφεσίους 7. Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος του, την άφεση των παραπτωμάτων κατά τον πλούτο της χάρης του. Αδερφοί, έχουμε κάποια προνόμια ισχυρά από τον Κύριο και αυτά δεν μπορεί να τα διαψεύσει κανείς. Έχουμε λύτρωση από την κυριαρχία του Σατανά. Αυτό δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι μια αιώνια λύτρωση που είναι σε λειτουργία τώρα. Μα ξεγελιέμαι, ο διάβολος με παρασύρει. Έχεις λύτρωση από την κυριαρχία του Σατανά. Μπορεί να το βλέπεις στη ζωή σου να σε περιτριγυρίζει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις την αιώνια λύτρωση. Αλλά είναι και αυτό μέσα στις εντολές που πρέπει να τις πιστέψεις, που πρέπει να τις δεχτείς. Εάν είσαι μόνο ακροατής και συνομιλείς με τον εχθρό και δέχεσαι τις εισηγήσεις του, εκεί μπαίνει σε σύγχυση και λες: Είμαι συγχωρημένος, είμαι συγχωρημένη, αφού αμαρτάνω, πέφτω, λες και άλλοι δεν πέφτουν. Έχεις συγχώρηση των παραπτωμάτων σου, όλες τις αμαρτίες. Λίγες, πολλές δεν έχει σημασία. Και ξέρετε, η λέξη συγχώρηση δεν μεταφέρεται σωστά. Κανονικά είναι άφεση, που αφήνεις. Άφεση είναι εξάλειψη, είναι υπαραγραφή για ό,τι κακό έχουμε κάνει μέχρι τη στιγμή που φτάσαμε στον Ιησού. Ανεξάρτητα από το πόσο πολύ μας είχε τυλίξει ο διάβολος τις παγίδες του, τη στιγμή που γεννιόμαστε ξανά είμαστε νέα δημιουργήματα του Θεού. Δεν υπάρχει η μυρωδιά του εχθρού μέσα στα πνεύματά μας. Κάποτε μπορεί να έρθει μια παλιά ανάμνηση από την παλιά ζωή και λες τώρα είναι εκεί ο εχθρός, δουλεύει. Όχι. Προσπαθεί να σου θυμίσει, να σου κάνει κάτι, αλλά ο Κύριος σου λέει έχεις άφεση, τέλειωσε. Είναι σαν να μην έχουν επιτελεστεί αυτές οι πράξεις. Γιατί κανονικά η άφεση, αυτό σημαίνει, είναι παραγραφή. Όταν κάνεις ένα έγκλημα και λέμε έχει παραγραφεί, έχει σβηστεί. Δεν υπάρχει. Μα αφού έγινε. Δεν υπάρχει, λέει ο Κύριος. Εγώ είμαι στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Έκανες αυτά που έκανες, λέει ο Κύριος, και μου ζήτησες συγχώρεση. Και εγώ σου είπα, στα σβήνω, στα συγχωρώ. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει ποτέ. Να το πω έτσι. Μα αφού εγώ τα θυμάμαι. Ο Κύριος λέει, δεν έχουν γίνει ποτέ. Αφού μου είπες, συγγνώμη, πραγματικά μετανόησες, έσβησε, μην το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει. Και αν το θυμάσαι, εσύ βασανίζεσαι. Για μένα δεν υπάρχει στα βιβλία μου. Έτσι είναι και η συγχώρεση. Με συγχωρείς, σε συγχωρώ. Δεν θα πας μετά από 6 μήνες και να πεις ναι, αλλά την άλλη φορά μου κάνεις έτσι και τώρα το ξανακάνεις και ήδη γίνεται, μα την άλλη φορά. Ποια άλλη φορά? Δεν υπήρξε άλλη φορά. Εφόσον συγχώρεσες, δεν είχε επιτελεστεί εκείνη η πράξη. Αν θα συγχωρείς, θα συγχωρείς πραγματικά. Διαφορετικά να πεις δεν μπορώ να συγχωρέσω γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω. Ο Κύριος όμως συγχωρεί τέλεια. Είναι αυτή η διαφορά του χριστιανισμού από τον ανθρωπισμό. Ο άνθρωπος συγχωρεί τον άλλον, τον συνάνθρωπο του, ναι, αλλά μόλις συμβεί κάτι, απ, θυμάστε τα παλιά. Και την άλλη φορά μου κάνεις έτσι και την άλλη φορά μου κάνεις και μπορεί να βάλεις μια λίστα. Μα τι συγχώρηση είναι αυτή? Τη στιγμή που γεννιόμαστε ξανά, γινόμαστε δικαιοσύνη του Θεού. Εάν είμαι εγώ δικαιοσύνη του Θεού, ποιον μπορεί να έρθει να με κατηγορήσει για το παρελθόν μου ότι έκανες αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό? Τον Κύριο εδώ κανόνισε τα μαζί του. Η κυριαρχία του Σατανά σπάει πάνω μας. Αντί να είμαστε σκλάβοι δηλαδή του αντίδικου, είμαστε εγκύριοι του αντίδικου. Αντί να μας κυριαρχούν οι περιστάσεις, μπορούμε να είμαστε νικήροι των περιστάσεων. Αλλά αυτό θέλει γνώση σωστή πάνω στο λόγο και θάρρος. Εφεσίους 2:6. Διότι δηλώνει ότι νόμιμα καθόμαστε μαζί του στον ουρανό. Λέει, μας συνέγειρε και μας συγκάθισε στα επουράνια με τον Χριστό Ιησού, ενωμένος. Μας σήκωσε και μας έκατσε στα επουράνια μαζί του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι η νομική μας θέση μπροστά στο Θεό σήμερα. Είναι το θεμέλιο των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Μα εγώ, εσύ τώρα, ανθρωπάκια, είμαστε μέσα στα επουράνια, ενωμένοι με τον... Αφού ο Θεός το διάλεξε να το πει, θα βγάλουμε το Θεό ψεύστη? Μας συνέγερε και μας συγκάθισε στα επουράνια. Αυτή είναι η θέση μας, η νομική. Όταν πηγαίνεις στην προσευχή και λες «Πατέρα μου», ναι, εκεί να βλέπεις τον εαυτό σου. Μα δεν είμαστε δούλοι, υπηρέτες, άχρηστοι? Ναι, ταυτόχρονα είμαστε ταπεινοί, δεν μας λένε είμαστε εγωιστές, αλλά αυτή είναι η θέση μας. Γιατί διαφορετικά από πού και σπού εγώ και εσύ να μιλήσουμε στον Πατέρα του Σύμπαντος και να μας ακούσει και να μας βάλει αυτή και να μας κάνει και αυτό που θέλουμε κιόλας. Ούτε καν να μας άκουγε. Αλλά λέει «Σε ακούω». Για τον άνθρωπο που γνωρίζει τον λόγο και τολμά να τον ενεργήσει, οι μέρες της αδυναμίας και της αποτυχίας έχουν τελειώσει. Γιατί πηγαίνει με τους όρους του Θεού. Δευτέρα Κορυφαίους 5:17. Ώστε αν κάποιος είναι στο Χριστό, είναι καινούριο κτίσμα. Για σκέψου ένα σπίτι, παλιό σπίτι κλπ. Το ρίχνεις κάτω, το διαλύσεις, το κάνεις σκόνη και κάνεις ένα καινούριο χτίσμα από την αρχή. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού, έχουν γίνει καινούρια. Και τα πάντα από το Θεό, που μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του διαμέσου του Ιησού Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης. Τα πάντα είναι από το Θεό, αδερφοί, δεν είμαστε εμείς. Μας συμφιλίωσε με τον εαυτό Του μέσα από τον Χριστό. Ο Θεός, που ήμασταν εχθροί του Θεού λόγω των αμαρτιών μας, ο ίδιος λέει, μας συμφιλίωσε με τη θυσία του Χριστού και μας έδωσε τη διακονία της συμφιλίωσης. Αφού ο Θεός το κάνει και μας λέει, έλα να σε πάρω στην αγκαλιά μου, θα του πω εγώ, όχι, δεν πρέπει, άσε με κάτω. Γιατί δεν μου αξίζει, γιατί με. Δεν το ξέρει ο Θεός ότι δεν μας αξίζει, αλλά αφού αυτός το έκανε. Τώρα δώστε προσοχή. Αν κάποιος είναι στο Χριστό. Στο 17. Αν κάποιος είναι Χριστό, είναι καινούριο χτίσμα. Άρα πρέπει να είσαι Χριστό. Δεν είναι για όλους που ακούνε, ακροατές. Γι' αυτό λέμε για τους ακροατές και τους εκτελεστές. Όλοι μπορούν να ακούσουν. Όλοι μπορούν να ανοίξουν μια Αγία Γραφή να διαβάσουν. Και λέμε και εγώ είμαι καινούριο χτίσμα, με συμφιλίωσαν και λοιπά. Εντάξει, ωραία είναι. Όχι. Είσαι στο Χριστό. Όταν δεχόμαστε τον Χριστό ως σωτήρα μας και τον ομολογούμε ως Κύριό μας, γινόμαστε το κλαδί της αμπέλου που μας είπε μετά. Είσαι ενωμένος με τον Χριστό. Ένα κομμάτι, μια προέκταση, το χέρι Του. Ξανά, Ιωάννης 15:5. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα. Όποιος μένει ενωμένος με μένα και εγώ με αυτόν, αυτός φέρει καρπό πολύ, γιατί χωρίς εμένα δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Γινόμαστε απόλυτα ένα με τον Κύριο Ιησού. Δευτέρα Πέτρου 1, στο 4. Μας έχουν δωρηθεί οι πολύτιμες και μέγιστες υποσχέσεις για να γίνεται μέσω αυτών κοινωνή θείας φύσεως, αφού αποφύγεται τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στον κόσμο με την επιθυμία, εννοεί την αμαρτωλή επιθυμία. Λέει ότι είμαστε κοινωνή θείας φύσης και έχουμε ξεφύγει από τη διαφθορά που ήρθε στον κόσμο, έτσι, διαμέσου της παράβασης του Αδάμ. Ποια είναι η διαφθορά? Η διαφθορά, αδερφοί αυτοί, είναι ο πνευματικός θάνατος. Και η αποφυγή, που λέει να αποφύγεται, είναι η αιώνια ζωή. Φεύγεις από τον αιώνιο θάνατο και μπαίνεις στην αιώνια ζωή. Ιωάννης 10:10. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει, να σφάξει και να πολέσει, να σκοτώσει. Εγώ ήρθα, σε αντιδιαστολή, για να έχουν ζωή και μάλιστα περίσσια να την έχουν. Τι ζωή? Όλοι ζουν, όλοι οι άνθρωποι ζουν. Σημαίνει τη θεία φύση του Θεού, αυτήν τη ζωή. Όποιος πιστεύει έχει αιώνια ζωή, αυτήν τη ζωή, που θα ζήσεις με τον Κύριο αιώνια. 1 Ιωάννου 5:13. Αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Αυτό, αδερφοί, πρέπει να μας αφορά. Δεν λέω ότι δεν το σκεφτόμαστε. Όλοι οι χριστιανοί σκέφτονται το τώρα. Πώς να απολαύσουν τώρα, πώς να λύσουν τα προβλήματα τους τώρα. Τι θα γίνει τώρα, αύριο, μεθαύριο, το παιδί μου, ο άντρας μου, η δουλειά μου, τα λεφτά μου, η καριέρα μου, θα σπουδάσω, θα μαντρευτώ, θα κάνω παιδιά, πώς θα είναι, θα αρρωστήσω, θα είμαι υγιής. Είμαστε πολύ κοντόφθαλμοι. Εδώ πρέπει να δούμε. Όποιος πιστεύει έχει αιώνια ζωή. Αυτό είναι που μετράει. Τον καιρό του Χριστού οι Απόστολοι έκαναν τόσα θαύματα, τόσα ωραία, έτσι, θαυμάσια στις πράξεις. Και λοιπόν, όλοι αυτοί πέθαναν. Πού θα είναι στην αιωνιότητα? Εκεί πρέπει να βλέπουμε. Δεν λέω να μην μας ενδιαφέρει και το σήμερα και το αύριο, αλλά πρέπει, αδερφοί, να αντιληφθούμε τις πολύτιμες υποσχέσεις του Θεού, ότι δεν είναι μόνο για τώρα. Αυτό είναι ένα μικρό κομματάκι. Στο το πνεύμα Του μας έμαθε αυτό το γεγονός, ότι η πίστη είναι κατοχή. Τη στιγμή που πιστεύεις, την έχεις. Μπορεί διανοητικά να δίνεις την κατάθεση, μπορεί να ελπίζεις και να μην το έχεις, αλλά τη στιγμή που πιστεύεις είναι δικό σου, είναι μέσα σου. Το πιστεύεις και λες έτσι είναι. Το νιώθεις μέσα σου ότι έτσι είναι. 1 Ιωάννου 5:13. Εκεί που είμαστε. Είναι μια πραγματικότητα στη νέα δημιουργία. Αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού για να ξέρετε ότι έχετε ζωή αιώνια. Ξέρετε, μπορεί να μην έχουμε αναπτυχθεί αρκετά πνευματικά. Ίσως να μην έχουμε μεγαλώσει στη χάρη και στη γνώση, στο περπάτημα του λόγου. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα χρησιμοποιήσει τα προνόμια μας ως «Ι» και «Θυγατέρες». Κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού που μας λέει. Γιατί είμαστε κληρονόμοι του Θεού. Από πού και ως πού, αυτός αποφάσισε. Δεν θα πάρουμε τη θέση μας μέχρι να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε νέες δημιουργίες. Που λέει, όποιος είναι Χριστό είναι νέο κτίσμα. Του πιστεύεις, το αντιλαμβάνεσαι. Ή λες, είμαι ο ίδιος η ίδια που ήμουν χθες και άλλαξα λίγο. Ή τώρα είμαι πιο χαρούμενος. Είναι νέο κτίσμα, νέο δημιούργημα από την αρχή. Είμαι Υιός, είμαι θυγατέρα του Θεού. Στο μυαλό του Θεού ο παλιός άνθρωπος που ήμασταν έπαψε να υπάρχει. Γι' αυτό λέω τα σβήσε όλα. Ένας νέος άνθρωπος έχει πάρει τη θέση του. Και προσπαθεί ο Θεός να μας το βάλει αυτό, να μας πει ξέχασε τα παλιά, έχεις νέα ζωή από την αρχή. Φρέσκια. Δεν είναι ότι απλά έσβησα λίγα από το παρελθόν και προχωράς. Είναι σαν να είσαι όλα νέα. Αλλά εμείς επιμένουμε να λέμε ότι είμαι αυτός που ήμουν και είμαι αυτή που ήμουνα. Εφεσίους 4:23. Και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νου σας. Ανανεώνουμε. Και να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που χτίστηκε κατά Θεό με δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας. Ξανά άλλη εικόνα με το νέο χτίσμα. Καινούριος άνθρωπος χτίστηκε κατά Θεό με δικαιοσύνη, οσιότητα αλήθειας. Πόσες φορές ο Θεός να μας το πει και έτσι και αλλιώς για να αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε σχέση με το παλιό και είμαστε νέα δημιουργήματα, άρα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε νέα πράγματα με τον Κύριο. Να μην μας τραβάνε οι ρίζες οι παλιές της παλιάς ζωής, γιατί αυτοί είμαστε. Και οι παλιές αναμνήσεις και οι παλιές πληγές και το γιατί τότε και γιατί συνέβηκε το ένα και το άλλο. Ο Κύριος λέει τα κόβουμε όλα αυτά. Τώρα έχεις τρέξει, είναι μια άλλη ζωή. Όταν ο Θεός σχεδίασε τη λύτρωσή μας, γνώριζε το μέτρο της ικανότητας του εχθρού μας, έτσι, ξέρει το διάβολο. Ήξερε ότι ο Ιησούς έχει παραλύσει τη θανατηφόρα δύναμη του αιώς φόρου. Ήξερε ότι πρέπει να μας δώσει την ικανότητα να κυριαρχούμε στον σατανά σε όλα του τα έργα, γιατί αν δεν το έκανε η νέα δημιουργία θα έπεφτε θύρα μας στον αντίπαλο, όπως η πρώτη δημιουργία. Δεν ήθελε ο Θεός να είμαστε απλά ξανά για να πέσουμε. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος, νίκησε, κατέστρεψε το έργο του διαβόλου, το φρέναρε. Ναι, παραμένει ο άρχοντας του κόσμου τούτου, αλλά μας έχει εφοδιάσει με τις δυνάμεις για να σταθούμε και να νικήσουμε και να έχουμε μια ζωή νίκης. Με την προϋπόθεση ότι είμαστε εκτελεστές του λόγου και ότι πιστεύουμε αυτά που λέει. Και ότι ανανεώνω το πνεύμα μου και εντείνομαι τον καινούριο άνθρωπο που χτίστηκε κατά Θεό. Γιατί, όπως είπα, είναι χριστιανοί και χριστιανοί. Αν δεν ανανεώνομαι και αρχίζω και βάζω τα παλιά ξανά μέσα από την αρχή, αν δεν ντύνομαι τον καινούριο άνθρωπο και βγάζω τον καινούριο και βάζω τα παλιά πάλι γιατί έτσι ήμουν μαθημένος, όπως το γουρούνι που μας λέει πλήθηκε, καθαρίστηκε και πάει και πέφτει ξανά μέσα στη λάσπη, φταίει ο Θεός, φταίει ο διάβολος. Εμείς αποφασίζουμε. Δευτέρα Κορυφαίους 2:11. Για να μην έχει πλεονέκτημα επάνω μας ο σατανάς, γιατί δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Τα διανοήματά του έρχονται οι εισηγήσεις, καταφέρει να τις περάσει μέσα και έχει πλεονέκτημα πάνω μας. Ενώ έχουμε ανακαινιστεί, είμαστε άλλοι άνθρωποι, σιγά σιγά σου λέει όχι δεν είσαι άλλος άνθρωπος, είσαι αυτός που ήσουν πριν, δεν θυμάσαι. Και αυτόν και το άλλο και το φίλο σου που είδες, που σου είπε από το παρελθόν πράγματα. Που ξύπνησες, που κοιμήθηκες το βράδυ και θυμήθηκες εκείνες τις αναμνήσεις και εκείνες τις ενέργειες, εκείνες τις πράξεις και εκείνες τις πληγές. Και έχει πάνω μας πλεονέκτημα. Άρα μην αγνοείς τα διανοήματά του και μάθε να φρενάρεις και να τα κόβεις και να λες μακριά μου. Γιατί δεν είμαι εγώ πια αυτός που μου λες. Η Γραφή περιγράφει τον αντίπαλο και μας λέει πολλά για αυτόν, αλλά μας λέει περισσότερα για το ότι είμαστε εν Χριστώ. Και καθώς γνωρίζουμε τη θέση μας στον Ιησού Χριστό, τα δικαιώματά μας και τα προνόμια, συνειδητοποιούμε κάθε διχασμό στο περπάτημά μας. ο κάθε πιστός και πιστή αδερφή, κάθε μέρα, κάθε ώρα, είμαστε συνέχεια σε σταυροδρόμια. Αυτόν τον δρόμο να πάρω, αυτόν τον δρόμο. Αυτήν τη σκέψη να κάνω, αυτήν τη σκέψη να κάνω. Μα με γαργαλίζει αυτή η σκέψη. Είναι από τον Κύριο? Μπορεί και να μην είναι, ουδέτερη. Ωραία. Ακολούθησε την. Μα τώρα πάει προς τα εκεί. Οπ. Εκεί πρέπει να έχεις τη δύναμη και το θάρρος, αν είσαι ανακαινισμένος νους, να πεις, οχ, φτάνει. Ναι, είναι δελεαστική πολλές φορές και θέλεις να το αφήσεις, αλλά ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από σκέψεις. Ενώ ο Κύριος ήρθε και μας έδωσε καινούρια ζωή, εμείς καθόμαστε εκεί απαθείς και τον αφήνουμε να αλωνίζει. Αν μπορούσες να δεις πνευματικά να κάθεται ο πιστός έτσι και να το κεφάλι του να είναι ανοιχτό και να αλωνίζει ο διάβολος μέσα. Πώς τώρα θα είναι εκτελεστής του λόγου εφόσον αδυνατίζει από μέσα?

Όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα με την πανουργία του, έτσι φθαρούν τα διανοήματά σας. Φθαρούν, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Από τι? Από την απλότητα και την αγνότητα που είναι στο Χριστό. Εμείς θέλουμε να σκεφτούμε πολλά, να κάνουμε πολλά για τον Κύριο, για τον έργο, για τα πράγματα. Πολλά, πολλά, πολλά εξυπνάδα, πολύ τετραπερατοσύνη. Ενώ λέει τα διανοήματά σας δεν πρέπει να βγουν από την απλότητα και την αγνότητα. Όταν σκέφτεσαι πολλά, πολλά, πολλά, εκεί είναι ο εχθρός και βασιλεύει. Ο Κύριος θέλει να είμαστε απλοί και αγνοί. Και έτσι μας άφησε, μας έθεσε το σπαθί του Πνεύματος, το Λόγο. Εφεσίους 6:17. Και δεχτείτε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό το ξύφος, πως το συμβολίζει το σπαθί του Πνεύματος, δεν χρησιμοποιείται ποτέ για να πληγώσει ή να σκοτώσει ανθρώπους, αλλά χρησιμοποιείται ενάντια στον αντίπαλο. Γιατί ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε σάρκαν και αίμα, δηλαδή σε ανθρώπους, αλλά ενάντια σε αρχές και εξουσίες, ενάντια σε άρχοντες των δυνάμεων αυτού του κόσμου, τους κοσμοκράτορες. Αδερφοί, ήρθαμε από το σκοτάδι στο φως. Από το βασίλειο του Σατανά στο βασίλειο της αγάπης, του Υιού. Η μάχη μας είναι ενάντια στις δυνάμεις του σκότους που μας περιβάλλουν. Διότι είμαστε στο φως και περπατάμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως. Και αυτό το φως είναι ο Λόγος. Το φως είναι η αγάπη. Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να έχει την αγάπη του Θεού, εάν δεν είναι του Θεού. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι καλοί έξω στον κόσμο που έχουν αγάπη. Μπορούν να δουν ένα γατάκι στον δρόμο και να κλαίνε γιατί είναι κρίμα ή ένα ποντικάκι, οτιδήποτε. Λες πόσο ευαίσθητος είναι, πόση αγάπη έχει. Γι' αυτόν είπα, υπάρχουν ειδών και ειδών αγάπες. Αυτό το φως μας δίνει κοινωνία, συντροφιά με τον Κύριό μας. Ο Ιησούς ήρθε να καταστρέψει τα έργα του εχθρού, αδερφοί. Πράξεις 3:4. Να δούμε αυτή την περίπτωση με τον ανάπηρο στην ωραία μπύλη που απλούσε το χέρι του στον Πέτρο. Επήγαινε εκεί ο Πέτρος, έφυγε ο Κύριος, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και άρχισαν οι πράξεις των Αποστόλων. Ατένισε τότε ο Πέτρος αυτόν μαζί με τον Ιωάννη και του είπε: «Δες προς εμάς». Ο άνθρωπος ζητούσε λίγα χρήματα. Έτσι, ανάπηρος εκεί, εκγενετής. Εκείνος πρόσεχε σε αυτούς, προσδοκώντας να λάβει κάτι από αυτούς. Είπε όμως ο Πέτρος: «Άργυρος και χρυσάφι δεν υπάρχει σε μένα, αλλά ό,τι έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Και αφού τον έπιασε από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως τότε στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι και αναπηδώντας στάθηκε και περπατούσε και εισήλθε μαζί τους στο ναό, περπατώντας και πηδώντας και ενώντας το Θεό. Έπειτα ένα πανέμορφο θαύμα, μια εκπληκτική δύναμη, δήλωση του Ιησού Χριστού. Γιατί του είπε: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Μαζεύτηκε το πλήθος και στο 16, τι είπε ο Πέτρος για τον Κύριο Ιησού? «Εξαιτίας της πίστης στο όνομα του, τούτον που βλέπετε και ξέρετε, στερέωσε το όνομα του και η πίστη που προέρχεται από αυτόν του έδωσε την ολοκληρωτική αυτή υγεία απέναντι σε όλους εσάς». Διαφήμισε ο Πέτρος τον Κύριο, δεν το άφησε πάνω του, γιατί θέλανε να τους δοξάσουν αυτούς. Και τι γίνεται, αδερφοί, για να ξέρουμε για την εκτέλεση του λόγου, γιατί λέμε η αγάπη και ο λόγος, και αν είμαστε ακροατές, ο Πέτρος εδώ ήταν εκτελεστής. Με θάρρος έκανε την προσευχή, διέταξε, δεν έγινε τίποτα, τον άρπαξε από το χέρι και τον σήκωσε πάνω. Και ο άλλος, για να μην πέσει, εκείνη την ώρα ήρθε η θεραπεία. Οι μαθητές συνελήφθησαν και κλειδώθηκαν στη φυλακή. Μα ο Κύριος, ο οποίος θεράπευσε τον χολό, δεν μπορούσε να αποτρέψει και να μην βασανιστούν οι άνθρωποι του Θεού? Το επόμενο πρωί τους έφεραν μπροστά στο συμβούλιο. Πέρασαν όλη τη νύχτα στη φυλακή και ως συμβούλιο την ίδια ομάδα ανθρώπων που είχαν κρίνει τον Ιησού και επέμεναν στη σταύρωσή του. Και όταν αυτοί έφεραν τους Αποστόλους, Πράξεις 4:8, έφεραν τους Αποστόλους μπροστά τους, είπαν: «Με ποια εξουσία το κάνατε αυτό?» Κοιτάξτε τώρα, ένα αποδεδειγμένο θαύμα μπροστά σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτόν τον χολό το ξέρανε, δεν το φέρανε μαζί τους, ήταν εκεί στην ωραία πύλη.
Τότε ο Πέτρος γέμισε Πνεύμα Άγιο και είπε προς αυτούς:

0: άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, εάν εμείς σήμερα ανακρινόμαστε για ευεργεσία σε άνθρωπο ασθενή, με ποιον αυτός έχει σωθεί, γνωστό ας είναι σε όλους εσάς και σε όλο το λαό Ισραήλ ότι μέσω του ονόματος Ιησού Χριστού του Ναζωραίου που εσείς σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός έγειρε από τους νεκρούς, εννοεί ανέστησε, μέσω τούτου αυτός έχει σταθεί μπροστά σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που εξουθενώθηκε από σας τους οικοδόμους, ο οποίος έγινε κεφαλή γωνίας, εννοεί ακρογωνιαίος, δηλαδή την πέτρα που την πέταξαν και τελικά είναι η πέτρα η βασική που χτίζεται ολόκληρο οικοδόμημα. Και αν διαβάσουμε προσεκτικά ολόκληρη την ιστορία στο 4ο και 5ο κεφάλαιο, θα δούμε ότι το όνομα του Ιησού κατέκτησε όλον το συμβούλιο. Το νίκησε εντελώς, γιατί μιλούσαν όλοι για το όνομα, που δεν θέλαν βέβαια να το παραδεχτούν, αλλά και είπαν στο 17, «Αλλά για να μην διαφημιστεί περισσότερο στο λαό, ας τους απειλήσουμε ώστε να μην μιλούν πια για το όνομα αυτό σε κανένα από τους ανθρώπους». Τους μαστίγωσαν και τους απέλυσαν, αφού πρώτα τους απαγόρευσαν να μιλούν για αυτό το όνομα. Γιατί λέμε πράξεις των Αποστόλων ο Πέτρος, σκιά του θεράπευε. Θα θέλατε να θεραπεύσετε εσείς το χολό και μετά να μαστιγωθείτε? Και το μαστίγωμα ήταν πολύ οδυνηρό, δεν ήταν μπατσάκια. Και να περάσετε και μες στη φυλακή. Όμως το όνομα είχε αρχίσει να κάνει το δυνατό του έργο. Γιατί οι χιλιάδες συνέρευσαν από τις γύρω περιοχές και αρχίσαν οι θεραπείες. Και οι μαθητές συνελήφθησαν ξανά. 5ο κεφάλαιο, 19. Άγγελος όμως Κυρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άνοιξε τις θύρες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε «Πηγαίνετε και αφού σταθείτε, μιλάτε μέσα στο λαό όλα τα λόγια της ζωής αυτής». Και συγκεντρώνονται την άλλη μέρα το συμβούλιο, να μην το δούμε γιατί είναι πολύ, έστειλαν αξιωματικούς στη φυλακή για να φέρουν τους μαθητές. Και είναι ωραία εικόνα, γιατί όταν έφτασαν στη φυλακή, βρήκαν τους φύλακες να στέκονται στις πόρτες, κλειδωμένοι εκεί, κανονικά αυτοί, όπως πρέπει. Όταν άνοιξαν τις φυλακές, την πόρτα μέσα, δεν είχε κανένα. Φανταστείτε τώρα την έκπληξη του, τι φυλάγαμε τόσες ώρες. Γιατί ο άγγελος τους έβγαλε και ούτε το πήραν χαπάρι. Και ήταν κατάπληξη. Και έρχεται ένας και τους λέει: «Μα αυτοί που φυλακίσατε είναι στο ναό και κηρύττουν. Και εσείς φυλάτε τη φυλακή? Στέκεσαι απ' έξω να φυλάς?» Δεν είναι λίγο αστείο, δηλαδή η εικόνα το να στέκεσαι εκεί, να μην αφήνεις. Έτσι συνέβηκε και με τον Πέτρο στην άλλη περίπτωση και θανατώθηκαν και 16 στρατιώτες. Οι 4 τετράδες, όταν ο άγγελος τον έβγαλε. Γιατί αυτοί τους είχε πατάξει με αορασία, ούτε είδαν. Και τους έφεραν χωρίς βία, γιατί λέει θα μας λιθοβολήσει ο λαός, αν τους φέρουμε με βία. Πράξεις 5:28. Και είπε ο αρχιερέας, «Δεν σας δώσαμε αυστηρή διαταγή να μην διδάσκετε στο όνομα αυτό? Και ιδού, έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ από τη διδαχή σας και θέλετε να φέρετε πάνω μας το αίμα του ανθρώπου αυτού». Αποκρίθηκε τότε ο Πέτρος και οι Απόστολοι και είπαν, και αυτό το λέμε και εμείς και όλοι πρέπει να το λέμε, πρέπει να πειθαρχεί κανείς στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Γιατί αυτοί ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες. Αφού σας διατάξαμε, γιατί δεν το κάνετε? Αφού είμαστε του Θεού εμείς. Πρέπει να πειθαρχεί κανείς στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Ο Θεός των Πατέρων μας έγειρε τον Ιησού, τον οποίο εσείς πιάσατε και σκοτώσατε, αφού τον κρεμάσατε πάνω στο ξύλο. Αυτόν ο Θεός ύψωσε αρχηγό και σωτήρα με το δεξί του, εννοεί το χέρι, για να δώσει μετάνοια στο λαό Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Οι αυτοί δεν τους άρεσαν, κατακόβονταν από αγανάκτηση, ήθελαν να τους σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούσαν. Και τότε ένας σοφός άντρας, ο Γαμαλιήλ, δάσκαλος του νόμου, που έχει ερεντιμήσει από το λαό, διέταξε να τους βγάλουν τους Αποστόλους έξω και τους λέει: «Ελάτε εδώ, μην κάνετε τίποτα παραπάνω, μήπως βρεθούμε και θεομάχοι». Κατάλαβε ότι αυτό το έργο, λέει, αν είναι από ανθρώπους, θα διαλυθεί. Αλλά αν είναι από το Θεό, δεν θα μπορούσαμε να το σταματήσουμε, όπως και έγινε. Δεν σταμάτησε ποτέ. Μέχρι τώρα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τα τέλη. Λέει να βρεθούμε θεομάχοι. Δηλαδή, ενώ εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε το έργο του Θεού, έτσι, μέσα στην πλάνη τους, τελικά πολεμούμε εμείς το Θεό. Διότι ήταν μπροστά τους αποδεδειγμένα τα θαύματα και οι θεραπείες. Δεν μπορούσαν να πούν τίποτα. Τι, ήταν μάγοι? Δεν υπήρχαν τέτοια, ενώ ήταν ταχυδακτυλουργοί. Όταν βλέπεις, όπως την περίπτωση θυμάστε με τον τυφλόν εκείνη και όλα αυτά, τους έκοβω μέσα τους, γιατί λένε δεν γίνεται. Αυτός δεν είναι από το Θεό, ο Ιησούς, αφού δεν τηρά το Σάββατο, τον νόμο του Θεού, Αλλά από την άλλη, πώς γίνεται να κάνει τέτοια θαύματα, αν δεν είναι από το Θεό? Και όταν ο τυφλός, ο πρώην τυφλός τους λέει, αν ήταν, δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει, τον έβγαλαν έξω, δεν μπορούσαν να απαντήσουν στον εαυτό τους, γιατί ήταν δύο πράγματα αντίθετα. Και έτσι κάλεσαν τους Αποστόλους και αφού τους πρόσταξαν να μην μιλήσουν στο όνομα του Ιησού, τους άφησαν να φύγουν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο. Αδερφοί, ο Κύριος Ιησούς μας έδωσε το πληρεξούσιο να χρησιμοποιούμε το όνομά Του. Τελειώνω. Ιωάννης 15:16. «Δεν με εξελέξατε εσείς, αλλά εγώ σας εξέλεξα και σας έθεσα, για να πάτε εσείς και να φέρετε καρπό, και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου, να σας το δώσει». Δεν με εξέλεξε. Νομίζετε, αδερφοί, ότι διαλέξαμε εμείς τον Κύριο? Εντάξει, το διαλέξαμε όταν μας είπαν θέλεις να... Αλλά ο Κύριος μας βρήκε και μας έδωσε την ευκαιρία να το διαλέξουμε. Ναι, πρέπει ο κάθε ένας και κάθε μία να πει «Ναι, Κύριε, σε δέχομαι στη ζωή μου». Οι άλλοι γιατί δεν τον δέχτηκαν στη ζωή τους? Είχαν όλη την ευκαιρία. Και αν είχαν την ευκαιρία, την είχαν τόσο καλά όσο εμείς. Ο Κύριος μας καλεί να ξεχωριστούμε από το σύστημα του κόσμου. Και ο χωρισμός αυτός είναι έναν τριπλό πράγμα, να το πούμε. Πρώτα είναι η νέα δημιουργία, μας χαρίζει, έτσι, από την παλιά ζωή, όπως είπα πριν. Δεύτερον, καθώς ο λόγος είναι ενσωματωμένος μέσα μας, είμαστε χωρισμένοι για τον Χριστό, δηλαδή υπάρχει ένας χωρισμός από τον κόσμο. Τώρα είμαστε χωρισμένοι για τον Κύριό μας. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής μας, ο λόγος του μας κυριαρχεί. Και τρίτον, στο περπάτημά μας έρχεται η δική μας επιλογή που χωρίζουμε τον εαυτό μας από αυτόν που δεν είναι μόνο το αμαρτωλό, αλλά είναι περιττό. Εκεί τώρα αρχίζουμε, είμαστε πιο ευαίσθητοι. Έτσι, αυτός ο χωρισμός συνεχίζεται χρόνο με το χρόνο μέχρι το σύστημα, το πνεύμα του κόσμου να χάσει την κυριαρχία πάνω μας. Δηλαδή, να δεις κάτι στην τηλεόραση τώρα, κάτι ουδέτερο. Δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία. Έτσι, πολλά πράγματα μπορεί να κάνεις. Πας μια βόλτα, να... ωραία. Αλλά σιγά σιγά βλέπεις ότι, Κύριε, είπα στην αρχή για το χρόνο. Δουλεύουμε, κάνουμε, έχουν τις δουλειές μας κλπ. Και μένει λίγος χρόνος. Από αυτόν τον λίγο χρόνο θέλουμε και εμείς για τον εαυτό μας, για το χόμπι μας, να κάνουμε τη βόλτα μας, να, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι να κολυμπήσουμε, να πάμε το ψάρεμα μας, να πάμε στο βουνό να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι. Μειώνεται κι άλλο ο χρόνος για τον Κύριο. Ο σωστός ο άνθρωπος του Θεού θα πει, από αυτόν τον χρόνο που δεν είναι αμαρτία αν τον πάρω για μένα, διαλέγω να το δώσω σε σένα. Είναι το έξτρα που δεν κάνει ο άλλος γιατί δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν είναι εντολή, απλά βγαίνει αυθόρμητα. Είναι σαν ένα το παιδί σου εκεί που σε αγαπάει και του λες πήγαινε παιδί μου να παίξεις. Όχι, θέλω να μείνω κοντά σου, και σε αγκαλιάζει. Το κάνει από μόνον του, ενώ έχει το δικαίωμα. Εγκαταλείπουμε τα καλά πράγματα για τα καλύτερα. Μα θέλουμε να περπατάμε στην πληρότητα της συναναστροφής του. Θέλουμε να είμαστε κοντά του, κοντά στον καλό ποιμένα. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστούμε για τον λόγο σου, Κύριε μας, τον οποίο θέλουμε να ζούμε πραγματικά, Κύριε μας, να είναι χτήμα μας, μέσα μας. Να τον ακούμε, αλλά να ζει μέσα μας, Κύριε, να είναι ο χαρακτήρας μας, Κύριε μας, χτισμένος πάνω στο λόγο, πάνω στα εδάφια, πάνω στα ρήματα σου, Κύριε. Και πραγματικά να το ζούμε και να τον πιστεύουμε, Κύριε μας, με όλο μας το είναι, Ιησού μας Άγιε. Γιατί είναι δικά σου λόγια που εσύ μας τα έδωσες, Κύριε, και μας ζητάς να τα πιστεύσουμε, Χριστέ μας. Βοήθησε μας να μένουμε στην αγάπη σου, Κύριε μας, και αυτή η αγάπη η δική σου να αυξηθεί μέσα μας και να ξεχυλήσει, Κύριε. Και να πράξουμε αγάπη, Χριστέ μας Άγιε. Να την δουλέψουμε την αγάπη, Κύριε μας. Να την χρησιμοποιήσουμε, Κύριε μας. Να ποιήσουμε αγάπη στους γύρω μας, Ιησού μας, όπως εσύ μας θέλεις, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες, Κύριε μας, πραγματικά. Αμήν, Ιησού μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος. Κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Καθιέρεσον εις εμέ παν πρωτότοκον διανοίγον πάσαν μήτραν μεταξύ των ιών Ισραήλ από ανθρώπου έως κτίνους. Ειδικών μου είναι τούτο». Και είπεν ο Μωυσής προς τον λαόν: «Έχετε εις την μνήμην σας την ημέραν ταύτην, καθήν εξήλθετε εξ Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας. Διότι ο Κύριος διαχειρός κρατεάς εξήγαγεν ημάς εκείθεν. Ουδείς τελειφάγει ένζημα. Σήμερον εξέρχεστε κατά τον μήνα Αβίβ». Όταν λοιπόν ο Κύριος σε φέρει στην γη των Χαναναίων και των Χεταίων και των Αμοραίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, την οποίαν όμωσε προς τους πατέρα σου ότι θέλεις η δώση, γιν ρέουσαν γάλα και μέλι, τότε θέλεις κάμει την λατρείαν ταύτην κατά τούτον τον μήνα. Επτά ημέρας θέλεις τρώγει άζημα. Εις δε την εβδόμην ημέραν θέλει είστε εορτή στον Κύριον. Άζημα θέλους οι τρώγεστε τα σεπτά ημέρας. Και δεν θέλει φανεί παρασύ ένζημον, ουδέ θέλει φανεί παρασύ προζήμιον καθόλα τα όρια σου. Και κατ' εκείνην την ημέραν θέλεις αναγγείλει προς τον Υιόν σου λέγον: «Τούτο γίνεται δι' εκείνο το οποίον ο Κύριος έκαμεν εις εμέ, ότε εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και τούτο θέλει είστε εισέ διασημείων επί της χειρός σου και δια ενθύμησιν μεταξύ των οφθαλμών σου, δια να είναι ο νόμος του Κυρίου εν το στόματί σου. Διότι διαχειρός κρατεάς σε εξήγαγεν ο Κύριος εξ Αιγύπτου. Θέλεις φυλάτη λοιπόν των νόμων τούτων εν το καιρό αυτού κατέτος». Και όταν ο Κύριος σε φέρει εις την γη των Χαναναίων, καθώς όμωσε προς σε και προς τους πατέρα σου, και δώσει αυτήν εις σε, τότε θέλεις αποχωρήσει δια των Κύριων παν του ανοίγων μήτραν και παν πρωτότοκον των ζώων σου όσα έχεις. Τα αρσενικά θέλου συνείστε του Κυρίου. Και παν πρωτότοκον όνου θέλεις εξαγοράζει με αρνίον. Και αν δεν εξαγοράσεις αυτό, τότε θέλεις λαιμοτομήσει αυτό. Και παν πρωτότοκον ανθρώπου μεταξύ των ιών σου θέλεις εξαγοράζει. Και όταν εις το μέλλον σε ερωτήσει ο υιός σου λέγον «Τι είναι τούτο», θέλεις είπει προς αυτόν: «Διακρατεάς χειρός εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου, εξ οίκου δουλείας». Και ότι ο Φαραώ επέμεινεν εις το να μην μας εξαποστείλει, ο Κύριος εθανάτωσε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από πρωτοτόκου ανθρώπου έως πρωτοτόκου κτίνους. Δια τούτο θυσιάζω εις τον Κύριον παν αρσενικών το οποίον ανοίγει την μήτραν και παν πρωτότοκον των ιών μου εξαγοράζω. Και τούτο θέλει είστε διασημείων επί της χειρός σου και διαπρομετωπίδιον μεταξύ των οφθαλμών σου, επειδή διακρατεάς χειρός εξήγαγεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου. Ότε δε ο Φαραώ εξαπέστειλε τον λαόν, ο Θεός δεν οδήγησεν αυτούς δια της οδού της γης των Φιλιστέων, αν και ήτο η συντομοτέρα. Διότι ο Θεός είπε, μήποτε ο λαός ειδών πόλεμων μεταμεληθεί και επιστρέψει εις Αίγυπτον. Αλλά ο Θεός περιέφερε τον λαόν δια της οδού της ερήμου προς την Ερυθράν θάλασσαν και ανέβησαν οι Ισραήλ εκ της γης Αιγύπτου παρατεταγμένοι. Και έλαβε με θεαυτού ο Μωυσής τα οστά του Ιωσήφ, διότι είχε ορκίσει με θόρκου τους Ιούς Ισραήλ, λέγον: «Ο Θεός βεβαίως θέλει σας επισκεφθεί και θέλετε αναβιβάσει τα οστά μου εντεύθεν με θυμών». Και αναχωρήσαντες από Σοκχώθ εστρατοπέδευσαν εν Εθάμ, κατά τα άκρα της ερήμου. Ο δε Κυρίος προεπορεύεται αυτόν την ημέραν εν στήλο νεφέλης, δια να οδηγεί αυτούς εν τη οδό. Τη δε νύκτα εν στήλο πυρός, δια να φέγγει εις αυτούς, ώστε να οδηπορώσειν ημέραν και νύκτα. Δεν απεμάκρυνεν από τη όψεως του λαού των στήλων της νεφέλης την ημέραν, ούτε των στήλων του πυρός την νύκτα.
2: Έξοδος. Κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Υπέ προς τους Ιούς Ισραήλ να στρέψωσι και να στρατοπεδεύσωσιν απέναντι Πία Αϊρώθ, μεταξύ Μιγδόλ και της θαλάσσης, κατάντικρη Βέελ Σεφών. Κατάντικρη τούτου θέλετε στρατοπεδεύσει πλησίων της θαλάσσης. διότι ο Φαραώ θέλει η πει περί των ιών Ισραήλ, αυτοί πλανώνται εν τη γη. Συνέκλεισαν αυτούς οι έρημος. Και εγώ θέλω σκληρύνει την καρδίαν του Φαραώ, ώστε να καταδιώξει ο πίσω αυτών. Και θέλω δοξαστεί επί τον Φαραώ και επί παν το στράτευμα αυτού, και οι Αιγύπτιοι θέλουν συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και έκαμον ούτω. Ανηγγέλθη δε προς τον βασιλέα της Αιγύπτου ότι έφυγεν ο λαός. Και η καρδία του Φαραώ και των θεραπώντων αυτού μετεβλήθη κατά του λαού και είπων: «Διατί εκάμωμεν τούτο, ώστε να εξαποστήλωμεν τον Ισραήλ και να μη μας δουλεύει πλέον?» Έζευξε λοιπόν την άμαξα αυτού και παρέλαβε τον λαόν αυτού με θεαυτού. Έλαβε δε 600 αμάξας εκλεκτάς και πάσα στα αμάξας της Αιγύπτου και αρχηγούς επί πάντων. Και εσκλήρινε Κύριος την καρδίαν Φαραώ, του βασιλέως της Αιγύπτου, και κατεδίωξεν πίσω τον ιών Ισραήλ. Ιδέ οι Ισραήλ εξήρχοντο διαχειρός υψηλής. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι πίσω αυτών, πάντες οι ήπιοι, εάμαξε του Φαραώ, και οι ήπιοι αυτού και το στράτευμα αυτού. Και έφτασαν αυτούς εστρατοπεδευμένους πλησίων της θαλάσσης, απέναντι πι Αϊρώθ, κατάντικρη Βελ Σεφών. Και ότε πλησίασαν ο Φαραώ, οι Ισραήλ ύψωσαν τους οφθαλμούς αυτών, και ειδού, οι Αιγύπτιοι ήρχοντο πίσω αυτών, και εφοβήθησαν σφόδρα. Και ανεβόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον, και είπαν προς τον Μωυσήν, «Διότι δεν ήσαν μνήματα εν Αιγύπτο, εξήγαγες ημάς για να αποθάνομεν εν τη ερήμο? Διατί έκαμες εις ημάς τούτο και εξήγαγες ημάς εξ Αιγύπτου? Δεν είναι ούτως ο λόγος τον οποίον σοι είπομεν εν Αιγύπτο, λέγοντες, άφες ημάς και ας δουλεύομεν τους Αιγυπτίους? Διότι καλύτερον είτο εις ημάς να δουλεύομεν τους Αιγυπτίους, παρά να αποθάνομεν εν τη ερήμο». Και είπε ο Μωυσής προς τον λαόν, «Μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε την σωτηρίαν του Κυρίου, την οποίαν θέλει κάμει εις εσάς σήμερον. Διότι τους Αιγυπτίους, τους οποίους είδετε σήμερον, δεν θέλετε ήδη αυτούς πλέον εις τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει πολεμήσει δια σας. Σεις δε θέλετε μένει ήσυχοι». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Τι βοάς προς εμέ?» Είπε προς τους ιούς Ισραήλ να κινήσωσι. «Σι δε ύψωσον την ράβδον σου και έκτινον την χείρα σου επί την θάλασσαν και σχίσον αυτήν και ας διέλθωσιν οι Ισραήλ διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Και εγώ, ιδού, θέλω σκληρύνει την καρδίαν των Αιγυπτίων και θέλουσιν εμβεί κατόπιν αυτών. Και θέλω δοξαστεί επί τον Φαραώ και επί παν το στράτευμα αυτού, επί τας αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού. Και θέλουσι γνωρίσει οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ επί τον Φαραώ, επί της αμάξας αυτού και επί τους υπείς αυτού». Τότε ο άγγελος του Θεού, προπορευόμενος του στρατεύματος του Ισραήλ, εσηκώθη και ήλθεν ο πίσω αυτών. Και ο στήλος της Νεφέλης εσηκώθη απέμπροσθεν αυτών και εστάθη όπισθεν αυτών. Και ήλθε μεταξύ του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Και εις εκείνους μεν ή τον έφος σκοτίζον, εις τούτους δε φωτίζον τη νύκτα, ώστε το εν δεν επλησίασε το άλλο καθόλην τη νύκτα. Ο δε Μωυσής εξέτεινε την χείρα αυτού επί την θάλασσαν. Και έκαμεν ο Κύριος την θάλασσαν να συρθεί όλην εκείνην τη νύκτα υπό σφοδρού ανατολικού ανέμου και κατέστησε την θάλασσαν ξηράν και τα ύδατα διαχωρίστησαν. Και εισήλθον οι ιοί του Ισραήλ εις το μέσον της θαλάσσης κατά το ξηρόν και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών και εξ αριστερών αυτών. Κατεδίωξαν δε οι Αιγύπτιοι και εισήλθον κατόπιν αυτών πάντες οι ήπιοι του Φαραώ, εάμαξε αυτού και οι ήπιοι αυτού εν το μέσο της θαλάσσης. Και εν τη φυλακή τη πρωινή επέβλεψεν ο Κύριος εκ του στήλου του πυρός και της νεφέλης επί το στράτευμα των Αιγυπτίων και συνετάραξε το στράτευμα των Αιγυπτίων και εξέβαλε τους τροχούς των αμαξών αυτών, ώστε εσύροντο δυσκόλος. Και είπον οι Αιγύπτιοι, «Ας φύγομε να πέμπροσθεν του Ισραήλ, διότι ο Κύριος πολεμεί τους Αιγυπτίους υπέρ αυτών». Ο δε Κύριος είπε προς τον Μωυσήν, «Έκτινον την χείρα σου επί την θάλασσαν και ας επαναστρέψωσι τα ύδατα επί τους Αιγυπτίους, επί τας αμάξας αυτών και επί τους υπείς αυτών». Και εξέτεινε ο Μωυσής την χείρα αυτού επί την θάλασσαν, και η θάλασσα επανέλαβε την ορμήν αυτής περί την αυγήν. Οι δε Αιγύπτιοι φεύγοντες απήντησαν αυτήν και κατέστρεψε Κύριος τους Αιγυπτίους εν το μέσο της θαλάσσης, διότι τα ύδατα επαναστρέψαντα εσκέπασαν τα σαμάξας και τους υπείς παν το στράτευμα του Φαραώ, το οποίον είχε εμβεί κατόπιν αυτών εις την θάλασσαν. Δεν έμεινεν εξ αυτών ουδέ εις. Οι δε οι Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Και τα ύδατα ήσαν εις αυτούς τείχος εκ δεξιών αυτών και εξ αριστερών αυτών. Και έσωσε Κύριος εν τη ημέρα εκείνη τον Ισραήλ εκ χειρός των Αιγυπτίων. Και είδεν ο Ισραήλ τους Αιγυπτίους νεκρούς επί το χείλος της θαλάσσης. Και είδεν ο Ισραήλ το μέγα εκείνο έργον, το οποίον έκαμεν ο Κύριος επί τους Αιγυπτίους, και εφοβήθη ο λαός των Κύριων, και επίστευσεν εις τον Κύριον και εις τον Μωυσήν τον θεράποντα αυτού.
1: Ψαλμός Ξι Δέλτα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Άκουσον Θεέ της φωνής μου, εν τη δεήση μου. Από του φόβου του εχθρού φύλαξον την ζωήν μου. Σκέπασόν με από συμβουλίου πονηρών, από φριάγματος εργαζομένων ανομίαν. Ήτινες ακονώσιν ως ρομφέαν την γλώσσαν αυτών, ετοιμάζουσιν ως βέλη λόγους πικρούς. Δια να το ξεύωσι κρυφίως των άμεμπτων. Εξέφνης το ξεύουσιν αυτών και δεν φοβούνται. Στερεούνται επί πονηρού πράγματος. Μελετώσιν ακρύπτωση παγίδας, λέγοντες «Τις θέλει η δί αυτούς». Ανιχνεύουσιν ανομίας, απέκαμον ανιχνεύοντες επιμελώς. Εκάστου δε τα εντός και η καρδία είναι βυθός. Αλλά ο Θεός θέλει το ξεύσει αυτούς. Από ευνηδίου βέλους θέλου συνείστε επληγέ αυτών. Και οι λόγοι της γλώσσης αυτών θέλου συπέσει επ' αυτούς. Θέλου συφεύγει πάντες οι βλέποντες αυτούς. Και θέλει φοβηθεί πας άνθρωπος και θέλου συδιηγηθεί το έργο του Θεού και εννοήσει τας εργασίας αυτού. Ο δίκαιος θέλει εφρανθεί εις τον Κύριον και θέλει ελπίζει επ' αυτόν. Και θέλου συκαυχάστε πάντες οι ευθύς την καρδίαν. Ψαλμός Ξι Έψιλον. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός Οδής του Δαβίδ. Σε προσμένει ύμνος Θεέ εν Σιών, και εισέ θέλει αποδοθεί η ευχή. Ο ακούων προσευχήν, εισέ θέλει έρχεσθε πάσα σάρξ. Λόγοι ανομίας υπερίσχυσαν κατ' εμού. Σύ θέλεις καθαρίσει τας παραβάσεις ημών. Μακάριος εκείνος τον οποίον έκλεξας και προσέλαβες δια να κατοικεί εν τεσαυλές σου. Θέλομεν χορταστεί από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Δια τρομερών πραγμάτων, μετά δικαιοσύνης, θέλεις αποκρίνεσθε προς ημάς, Θεέ της σωτηρίας ημών. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των μακράν εν θαλάσσι. Ο στερεώνων δια της δυνάμεώς σου τα όρη, ο περιεζωσμένος ισχύν. Ο κατασυγάζων των ήχων της θαλάσσης, των ήχων των κυμάτων αυτής και των θόρυβων των λαών. Και αυτοί οι κατοικούντες στα πέρατα φοβούνται τα σημεία σου. Χαροποιείς τας αρχάς, της αυγής και της εσπέρας. Επισκέπτεσαι την γην και ποτίζεις αυτήν. Υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύτον αυτών επειδή ούτω διέταξας. Τα αυλάκια αυτής ποτίζεις, εξομαλίζεις τους βόλους αυτής. Απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής, ευλογείς τα βλαστήματα αυτής. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και τα ίχνη σου σταλάζουσι πάχος. Σταλάζουσιν ευωσκέ της ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται χαράν. Επεδιάδες είναι ενδεδειμένα πίμνια και εκυλάδες εσκεπασμένε υποσίτου, αλλά λάζουσι και έτη υμνολογούσι.
2: Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Και εισελθόν διήρχετο την Ιεριχώ. Και ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ως της ήτο αρχιτελώνης και ούτως ήτο πλούσιος. Και ζήτη να είδη τον Ιησούν τις είναι. Και δεν είναι δύνατο δια των όχλων, διότι ήτο μικρός το ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβη επί σικομορέαν δια να είδη αυτόν. Επειδή δι' εκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθεν εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδε αυτόν και είπε προς αυτόν «Ζακχαίε, κατάβα ταχαίος,
3: διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Και κατέβη ταχαίως και επεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγόγγιζον λέγοντες ότι εις αμαρτωλών άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριον, «Ιδού, τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους πτωχούς. Και εάν εσυκοφάντης άτινα ίστι, αποδίδω τετραπλούν». Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, «Ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι. Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός». Και ενώ αυτοί οίκουον ταύτα, προσθέσας είπε παραβολήν, διότι ήτο πλησίον της Ιερουσαλήμ, και αυτοί ενόμιζον ότι η Βασιλεία του Θεού έμελε ευθύς να φανεί. Είπε λοιπόν, «Άνθρωπος της ευγενής υπήγεν εις χώραν μακράν, δια να λάβει σε αυτόν βασιλείαν και να υποστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους σε αυτού, έδωκεν εις αυτούς 10 μνάς, και είπε προς αυτούς, «Πραγματεύθητε, έως σου έλθω». Οι συμπολίτε αυτού όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβης, λέγοντες, «Δεν θέλομεν τούτον να βασιλεύσει εφ' ημάς». Και αφού υπέστρεψε λαβών την βασιλείαν, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη, εις τους οποίους έδωκε το αργύριον, για να μάθει τι εκέρδισεν έκαστος. Και ήλθεν ο πρώτος λέγον, «Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς». Και είπε προς αυτόν, «Εύγε αγαθέ δούλε, επειδή εις το ελάχιστον εφάνεις πιστός, έχει εξουσίαν επάνω 10 πόλεων». Και ήλθεν ο δεύτερος λέγον, «Κύριε, η μνά σου έκαμε 5 μνάς». Είπε δε και προς τούτον, «Και εσύ γενού εξουσιαστής επάνω 5 πόλεων». Ήλθε και άλλος λέγον, «Κύριε, ιδού η μνά σου την οποίαν είχον πεφυλαγμένην εν μανδυλίο, διότι σε εφοβούμην, επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπειρας». Και λέγει προς αυτόν, «Εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει, πονηρέ δούλε. Ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνων ό,τι δεν κατέβαλον και θερίζων ό,τι δεν έσπειρα. Γιατί λοιπόν δεν έδωκα στο αργύριόν μου εις την τράπεζαν, ώστε εγώ ελθόν ήθελεν συνάξει αυτό με τα τόκου?» Και είπε προς τους παρεστώτας, «Αφαιρέσατε από αυτού την μνάν και δότε εις τον έχοντα τας 10 μνάς». Και είπε προς αυτόν, «Κύριε, έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω ότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί. Από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Πλην τους εχθρούς μου εκείνους ήτινες δεν με ηθέλησαν να βασιλεύσω επ' αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε εμπροσθέν μου». Και υπόν ταύτα, προεχώρη ανεβαίνον εις Ιεροσόλυμα. Και ως επλησίασεν εις Βηθφαγή και Βηθανίαν, προς το όρος το καλούμενον Ελαιών, απέστειλε 2 των μαθητών αυτού, υπόν, «Υπάγεται εις την κατέναντι κόμην, εις την οποίαν εμβαίνοντες θέλετε ευρύ πολλάριον δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και εάν της σας ερωτήσει, γιατί λύεται αυτό, ούτω θέλετε είπε προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και εύρον καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολλάριον, είπον προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, γιατί λύεται το πολλάριον, ιδέ είπον ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολλάριον τα ημάτια αυτών, επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε επορεύετο, υπέστρωνον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Και ότε πλησίαζεν ήδη στην κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών, χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος, δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες, «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και έτινες των Φαρισαίων από του όχλου, είπων προς αυτόν, «Διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητά σου». Και αποκριθείς, είπε προς αυτούς, «Σας λέγω ότι εάν ούτη σιωπήσωσιν, η λύθη θέλουσι φωνάξει». Και ότε επλησίασεν, ειδών την πόλην έκλαυσεν επ' αυτήν, λέγον, «Ήθε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον, εν τη ημέρα σου ταύτη, τα προς ειρήνη σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουν συνελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουν κάμει χαράκομα περί σε, και θέλουν σε περικυκλώσει, και θέλουν σε στενοχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουν κατεδαφίσει σε, και τα τέκνα σου ενσύ, και δεν θέλω συναφήσει ενσύ λίθων επιλίθων, διότι δεν εγνώρισας των καιρών της επισκέψεώς σου. Και εισελθώνης το ιερών, ήρχεσε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας, λέγον προς αυτούς, είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Και εδίδασκε καθημέραν εν το ιερό. Οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν. Και δεν έβρισκον το τι να πράξωσι, διότι πάσο λαός ήτο προσιλωμένος εις το να ακούει αυτόν. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20. Και εν μια των ημερών εκείνων, ενώ αυτός εδίδασκε τον λαόν εν το ιερό και ευυγγελίζετο, ήλθον εξέφνης οι αρχιερείς και οι γραμματείς μετά των πρεσβυτέρων και είπαν προς αυτόν λέγοντες, «Υπέ προς ημάς, εν ποια εξουσία πράτης ταύτα, ή τι είναι ως της σιέδω και την εξουσίαν ταύτην?» Αποκριθείς δε, είπε προς αυτούς, «Θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγον, και είπατε μη, το βάπτισμα του Ιωάννου, εξ ουρανού ήτο ή εξ ανθρώπων?» Οι δε συλλογίστησαν καθε αυτούς λέγοντες, ότι εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει πει, γιατί λοιπόν δεν επιστέψατε εις αυτόν? Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, πάσο λαός θέλει μας λιθοβολήσει, επειδή είναι πεπισμένος ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης. Και απεκρίθησαν ότι δεν εξεύρουσι πόθεν ήτο. Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς, ουδέ εγώ σας λέγω, εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Ήρχεσε δε να λέγει προς τον λαόν την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπός της εφύτευσε να μπελώνα, και εμίστοσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών, απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων, για να δώσωσιν εις αυτόν από του καρπού του αμπελώνος. Οι γεωργοί όμως δίραντες αυτόν, εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψεν άλλων δούλων. Πλην αυτοί δίραντες και εκείνων και ατιμάσαντες, εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεμψε τρίτων. Αλλά εκείνοι και τούτων πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος, «Τι να κάμω, ας πέμψω τον ιόν μου των αγαπητών. Ίσως οι δόντες τούτων θέλουν συνεντραπή». Πλην οι δόντες αυτών οι γεωργοί, διαλογίζον το καθεαυτούς λέγοντες, «Ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, για να γίνει η μόνη κληρονομία». Και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος, εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει εις αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ακούσαντες δε είπων, μη γέννητο. Ο δε εμβλέψας εις αυτούς είπε, τι λοιπόν είναι τούτο του γεγραμμένον, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, πάσος της πέση επί των λίθων εκείνων θέλει συντριφθεί, ισόντινα δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτόν. Και ζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να βάλωσιν επ' αυτόν τα σχήρας εν αυτή τη ώρα, πλην εφοβήθησαν των λαών, διότι ενόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν ταύτην. Και παραφυλάξαντες, απέστειλαν ενεδρευτάς, υποκρινωμένους ότι είναι δίκαιοι, επί σκοπό να πιάσωσιν αυτόν από λόγου, για να παραδώσωσιν αυτόν εις την αρχήν και εις την εξουσίαν του ηγεμόνος. Και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι ορθώς ομιλείς και διδάσκεις, και δεν βλέπεις εις πρόσωπον, αλλά παληθεία στην οδό του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένον εις ημάς να δώσομεν φόρον εις τον Κέσαρα, ή ουχή, εννοήσας δε την πανουργίαν αυτών, είπε προς αυτούς, τι με πειράζετε, δείξατε μη δινάριον, τίνος εικόνα έχει και επιγραφήν, και αποκριθέντες είπων του Κέσαρος. Ο δε είπε προς

0: στήσει σπέρμα εις των αδελφών αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος λαβών γυναίκα απέθανε άτεκνος, και έλαβεν ο δεύτερος την γυναίκα, και ούτως απέθανε άτεκνος, και ο τρίτος έλαβεν αυτήν, ως αυτός δε και οι 7, και δεν αφήκαν τέκνα και απέθανον. Ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν, τίν ως αυτόν γίνεται γυνή, διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν γυναίκα. Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Η ιή του αιώνος τούτου, νυμφεύουσι και νυμφεύονται. Οι δε καταξιωθέντες να απολαύσουσιν εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών Ανάστασιν, ούτε νυμφεύουσιν, ούτε νυμφεύονται. Διότι ούτε να αποθάνωση πλέον δίνανται, επειδή είναι εις άγγελοι, και είναι ιή του Θεού, όντες ιή της Αναστάσεως. Ότι δε γύρονται οι νεκροί, και ο Μωυσής εφανέρωσεν επί της βάτου, ότε λέγει Κύριον των θεών του Αβραάμ και των θεών του Ισαάκ και των θεών του Ιακώβ. Ο δε Θεός δεν είναι νεκρών, αλλά ζώντων, διότι πάντες ζώος είναι αυτό. Αποκριθέντες δε την εστων γραμματέων είπων, διδάσκαλε καλώς είπας, και δεν ετόλμον πλέον να ερωτώσει αυτόν ουδέν. Είπε δε προς αυτούς, πώς λέγουσι τον Χριστόν ότι είναι Υιός του Δαβίδ, και αυτός ο Δαβίδ λέγει εν το βιβλίο των Ψαλμών, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Ο Δαβίδ λοιπόν ονομάζει αυτόν Κύριον, και πώς είναι Υιός αυτού, και ενώ οίκουε πας ο λαός, είπε προς τους μαθητάς αυτού, προσέχετε από τον γραμματέον, ή την εστελούσιν να περιπατώσιν εστολισμένη, και αγαπώσιν ασπασμούς εν τες αγορές, και πρωτοκαθεδρίας εν τες συναγωγές, και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης. Ή την εσκατατρόγουση τας οικίας των χειρών, και τούτο επιπροφάσει ότι κάμνουσι μακράς προσευχάς. Ούτι θέλου συλλάβει μεγαλυτέραν καταδίκην.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τέρα ουράνιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε την δόξα, Κύριε. Είσαι η χαρά μας και η ειρήνη μας μέσα στη ζωή. Εσύ ο Άγιος Πατέρας. Εσύ ο Κύριος, ο αληθής. Στα πόδια σου είμαστε αυτή την ώρα, Κύριε. Καθώς διψάμε για εσένα, Κύριε Ιησού Χριστέ. Το πνεύμα μας μέσα κράζει, Αβά ο Πατέρας. Αβά ο Πατέρας. Θέλοντας να ακούσει το λόγο σου, εσένα

0: μιλάς, Κύριε. Σένα ζητάμε. Να μας μιλήσεις και σήμερα, Κύριε. Να μας πεις το τι θέλεις. Να μας νοθετήσεις, Κύριε. Να μας συμβουλεύσεις. Να μας ελέγξεις, Κύριε. Κατά το θέλημα της καρδιάς σου, το οποίο είναι ευλογία για την σωτηρία της ψυχής μας. Οδήγησε το λόγο σου, Κύριε. Χρήσε τα ότα τις καρδιές του λαού σου, αλληλούια. Κάθε λόγος να βρει ανταπόκριση. Κάθε λόγος, Κύριε, να εμφυτευτεί βαθιά και να φέρει καρπό και αποτέλεσμα, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω και εμένα, Πατέρα Ουράνιε, να με κρύψεις στη δικιά σου χάρη, να με καλύψεις με το αίμα σου και τέλεια, Κύριε, να με χρήσεις για να με χρησιμοποιήσεις για την δόξα σου και την οικοδομή του λαού σου, αλληλούια. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Ας καθίσουμε. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Σήμερα, αδέλφια, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Τι καταστρέφει την προσδοκία του Θεού». Προσδοκώ σημαίνει, αν αναλύσουμε λίγο την λέξη αυτή, περιμένω να γίνει κάτι ευχάριστο. Και καθώς ο Κύριος μαζεύει, αποκτά. Εμάς τα παιδιά του προσδοκά κάτι, το οποίο θέλει να είναι ευχάριστο. Αμήν. Πολλά πνευματικά πράγματα, αδέλφια, ταυτίζονται σε πράγματα στη δικιά μας την ζωή. Σίγουρα εδώ μέσα, όπως και εγώ, οι περισσότεροι είμαστε γονείς και θα γίνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Είναι η ευλογία του Θεού. Αμήν. Και αυτό το οποίο προσδοκάμε από τα παιδιά μας είναι κάτι ευχάριστο. Να μεγαλώσουν, να γίνουν καλοί άνθρωποι, να αποκτήσουν μια υγιή συμπεριφορά, μια καλή οικογένεια. Προσδοκάμε κάποια πράγματα. Αμήν. Και ο Κύριος επίσης προσδοκά από εμάς τα παιδιά του κάτι. Αλληλούια. Να πάμε στην γένεση. Τέσσερα σελίδα, τέταρτο κεφάλαιο, 1-2 εδάφια. Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν και είπεν «Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου», είπε για τον πρώτο της γιο. Και προσέτει, εγέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ. Και ήτο ο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν ήτο γιοργός. Ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια μέχρι η γυναίκα του Εύα να του δώσει το πρώτο του παιδί, στο οποίο έδωσαν το όνομα Κάιν, που σημαίνει απόκτηση. Λίγο αργότερα, η Εύα γέννησε δεύτερο γιο και τον ονόμασαν Άβελ, που σημαίνει πνοή. Οι Ισραηλίτισες, καθώς γεννούσαν παιδιά, από την μία έλπιζαν να είναι τα παιδιά τους η υπόσχεση που είχε δώσει ο Κύριος στο Γένεσης γάμα 15. Να γεννηθεί δηλαδή μέσα από την μήτρα της γυναίκας αυτής ο Υιός, ο οποίος θα σύντριβε την κεφαλή του Όφεως. Και οι Ισραηλίτες επίσης, απ' την άλλη, καθώς γεννιόντουσαν τα παιδιά τους, έδιναν προφητικά τα ονόματά τους. Άβελ, πνοή. Είχε μέσα της η μητέρα του, είχε μέσα στο πνεύμα της η Εύα, ότι το παιδί αυτό θα ζούσε λίγα χρόνια. Πνοή, περνάει γρήγορα, φεύγει. Αλλά για τον Κάιν, καθώς τον απέκτησαν, έλπιζαν ότι θα ήταν ο Υιός ο οποίος θα έπαιρνε πίσω τις ευλογίες και τις εξουσίες που ήδη πριν λίγα χρόνια είχαν χάσει στον κήπο της Εδέμ από τον διάβολο, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε φίδι. Αμήν. Και αυτό το οποίο θα ήθελα σήμερα να σας περάσω, αδέλφια, είναι πως πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, ενώ είμαστε σε αυτή την ευλογημένη εκκλησία, εύκολα μπορούμε να χάσουμε τον στόχο μας. Και ενώ ο Κύριος μας απέκτησε για να λάβουμε την εξουσία που θέλει Εκείνος και να εργαστούμε το έργο Του, χάσουμε όλες αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου και στο τέλος ίσως να χάσουμε και τις ψυχές μας. Κοιτάξτε τι λέει για το πρώτο παιδί. Απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου. Για τον δεύτερο δεν λέει τίποτα. Κι όμως, ο δεύτερος, ενώ η μητέρα προσδοκούσε περισσότερα πράγματα από το μεγαλύτερο, από τον πρώτο, ο δεύτερος ήταν καλύτερος και πιο ευλογημένος. Και ο Υιός, ο οποίος απεκτήθηκε με την προσδοκία να αποκτήσει ξανά τις ευλογίες, δεν απέφερε τίποτα παρά μόνον τα γνωστά αποτελέσματα. Να διαβάσουμε τα εδάφια 3-5. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφοράν προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτών. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Επί δε τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο Αδάμ και η Εύα, οι γονείς, είχαν την προσδοκία μέσα τους ότι τα παιδιά τους θα έκαναν αυτό που ήταν πνευματικά σωστό για να κερδίσουν πίσω τις ευλογίες που οι ίδιοι είχαν χάσει. Και κυρίως αυτό το περίμεναν, το προσδοκούσαν από τον Κάιν. Σίγουρα, αδέλφια, στην πορεία των χρόνων, ο πατέρας και η μάνα, ο Αδάμ και η Εύα, είχαν διδάξει τα πάντα στα παιδιά τους. Λέτε να μην είχαν πει για τον κήπο της Εδέμ, για την ομορφιά αυτού? Λέτε να μην είχαν πει για την παρουσία του Κυρίου που κατέβαινε κάθε δειλινό? Να μην είχαν πει ότι η μητέρα τους ξεγελάστηκε και ο πατέρας τους παρασύρθηκε? Να μην τους είχαν πει ότι ο Κύριος τους σκέπασε με θυσία? Τι λέτε, τα είπαν αυτά ή όχι? Σίγουρα θα τα είχαν πει. Σίγουρα θα τους είχαν πει για τον διάβολο, για τον όφη, για το θέλημα του Κυρίου, για την αμαρτία. Τα παιδιά και τα δύο γνώριζαν τα πάντα τα οποία μόλις πριν λίγα χρόνια οι γονείς τους είχαν ζήσει. Τα πήραν δηλαδή από πρώτο χέρι, ζεστά. Και σίγουρα οι γονείς τους θα τους είχαν πει, νουθετώντας τους το καλό από το κακό. Γιατί προσδοκούσαν πράγματα από αυτούς, όπως και ο Κύριος προσδοκούσε. Όμως όταν χρειάστηκε να θυσιάσουν τα δύο παιδιά, βλέπουμε, και σίγουρα αν ήξεραν και την θυσία που έπρεπε να προσφέρουν και τους τύπους που υποδεικνύονταν μέσα από την θυσία, ο μεγάλος δεν έδωσε την θυσία που ζητούσε ο Κύριος, αλλά απέδωσε καρπούς από την γη. Ενώ ο δεύτερος, ο Άβελ, πρόσφερε αυτό το οποίο είχε διδαχθεί για να είναι ένα με τους συμβολισμούς που υποδεικνύοντουσαν από αυτή την θυσία. Αμήν. Τα αποτελέσματα γνωστά. Όχι μόνο ο μεγάλος γιος, η προσδοκία της μαμάς και του μπαμπά. δεν μετανόησε, αλλά αντιθέτως φώνευσε και τον αδελφό του. Όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη από τον μπαμπά του, από τη μαμά του, από τον Κύριο, αλλά είχε, επιτρέψτε μου την έκφραση, το θράσος να σκοτώσει και τον αδελφό του. Να αγανακτήσει με το πνεύμα του Θεού. Να κατσουφιάσει το πρόσωπό του. Γένεσης Ιωταθήτα 17 και 23 εδάφια. Στην σελίδα 16. Στο 17 πρώτα. Και ότε εξήγαγον αυτούς έξω, είπεν ο Κύριος, διάσωσον την ζωήν σου, μην περιβλέψεις ο πίσω σου και μην σταθείς καθόλην την περίχωρον, διασώθητη εις το όρος, δια να μην απολεστείς. Επαλαμβάνω, διασώθητη εις το όρος, δια να μην απολεστείς. Στο 23. Ο ήλιος ανέτειλε επί την γη, ότι ο Λότ εισήλθεν εις Σιγόρ. Πού του είπε του Λότ να πάει ο Κύριος? Το διαβάσαμε πριν λίγο. Στο όρος. Και εκείνος που πήγε? Στην πόλη Σιγόρ, που ερμηνεύεται Μικρότης. Ξέρουμε την ιστορία. Οι άγγελοι πάνε στα Σόδωμα και στα Γόμορα, λένε στον Λότ και στην οικογένεια του να βγει έξω, γιατί θα πέσει θείο και πυρ την επόμενη μέρα. Όντως την επόμενη μέρα οι άγγελοι βιάζουν την οικογένεια να βγει έξω και ο άνθρωπος του Θεού, ο Λότ, παίρνει την εντολή να πάει στο όρος να διασωθεί. Αλλά εκείνος όχι μόνο πήγε στο όρος, αλλά πήγε στην πόλη Σιγόρ, στη μικρότητα. Και εκείνο το σφάλμα στο οποίο έπεσε ο Κάιν, και πολλές φορές πέφτουμε και εμείς. Γιατί όταν μας λέει ο Κύριος, βγες από τον κόσμο και έλα ολοκληρωτικά σε εμένα στην εκκλησία, πρέπει εμείς να πάμε στο όρος, στην εκκλησία, και να μην πάμε στην Σιγόρ, να μην κρατήσουμε δηλαδή μικρά πραγματάκια του κακού παλιού μας χαρακτήρα, τα οποία θα είναι καταστρεπτικά στην πορεία της πνευματικής χριστιανικής μας ζωής. Αμήν. Ιούδας, Α11, 1085 σελίδα. Ουέις αυτούς, αλίμονο, κακός αυτούς, διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάιν, και χάριν μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ και απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Καθώς βγαίνουμε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όπως ο Λότ, νομίζουμε ότι μόνον εάν πράττουμε μεγάλες αμαρτίες θα βλάψουμε την σωτηρία της ψυχής μας. Λάθος. Αυτό νόμιζε και ο Λότ και πήγε στην Σιγόρ. Ο Κύριος μας λέει ολοκληρωτικά να βγούμε από τον κόσμο της αμαρτίας και να εισέλθουμε στο όρος, στην εκκλησία, στην αγάπη του Κυρίου, στη νέα χριστιανική ζωή. Αμήν. Τα παλαιά να παρέλθουν και να κτίζουμε καθημερινά νέα πνευματικά πράγματα. Πού? Στο όρος, όχι στη μικρότητα, στην Σιγόρ. Καθώς τα έχουμε μέσα στο χαρακτήρα μας μικρές αμαρτίες, οι οποίες ενώ φαντάζουν ασήμαντες, είναι πολύ καταστρεπτικές. Εδώ διαβάζουμε τρεις πολύ σημαντικές αμαρτίες. Για τον Κάιν, ο οποίος φώνευσε τον αδελφό του. Συμβολικά για εμάς, όταν κάποιος πιστός συμπεριφέρεται έτσι και φωνεύει πνευματικά τα αδέλφια του. Για τον Βαλάμ, τον προφήτη, ο βασιλιάς του Μωάβ. Ο Βαλάκ τον μίσθωσε για να του υποδείξει τον τρόπο να καταστρέψει τους Ισραηλίτες. Συμβολικά για εμάς, τα δώρα του κόσμου. Πολλές φορές μας γοητεύουνε. Αμήν. Και έτσι εξερχόμαστε από την Εκκλησία, καθώς αυτά τα δώρα που λάμπουν μας ελκύουν. Και το τρίτο, η αντιλογία του Κορέ, όταν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία εναντιώνονται στις αρχές και στις εξουσίες. Ναι, θανάσιμες, σημαντικές αμαρτίες, ουέ, αλίμονο. Αλλά όταν ο Κύριος μας λέει, φύγετε από τα Σόδωμα και τα Γόμαρα και πάτε στο Όρος, είναι μεγάλο σφάλμα, εάν κάποιος από εμάς μείνει στην Σιγόρ. Αριθμοί, καπαζίτα, 1-3, 161 σελίδα. Και προσήλθον, εθιγατέρες Αλπάδ, γιου του Εφέρ, γιου του Γαλάδ, γιου του Μαχίρ, γιου του Μανασί, εκ των συγγεωνιών Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μαλά, Νουά και Αγλά και Μελχά και Θερσά, στο 2. Και στάθησαν ενώπιον του Μωυσέως και ενώπιον Ελεάζαρ του Ιερέως και ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου λέγουσε, ο πατήρ ημών απέθανεν εν τη ερήμο. Και αυτός δεν ήτο εν την συνοδεία των συναθρηστέντων κατά του Κυρίου, εν την συνοδεία του Κορέ, αλλά πέθανε δια ιδίαν αυτού αμαρτίαν και δεν είχε νιούς. Πολύ ωραία ιστορία, που πολλές φορές την περνάμε χωρίς να της δώσουμε την βαρύτητα που πρέπει να της δώσουμε. Ο πατέρας των κοριτσιών αυτών, ο Σαλπά, πέθανε. Και έτσι οι κόρες του πάνε μπροστά στο Μωυσή και του λένε να τους δώσει την κληρονομία που έμπρεπε να πάρει ο πατέρας τους. Αλλά η ουσία στα συγκεκριμένα εδάφια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχασε την ζωή του για κάποια σημαντική αμαρτία, παραδείγματος χάρη να ήταν με την συνοδεία του Κορέ, αλλά έχασε την ζωή του για μια δικιά του μικρή ασήμαντη αμαρτία, που ούτε καν αναφέρεται. Διαβάσαμε τις τρεις μεγάλες αμαρτίες και βλέπουμε τώρα ότι αυτές οι θυγατέρες παίρνουν μία από αυτές για να εκφράσουν τον Μωυσή ότι ο πατέρας τους μεν πέθανε, δε δεν πέθανε από αυτή τη μεγάλη αμαρτία, αλλά για μία δικιά του, μία μικρή, μία σήμαντη, αλλά πέθανε. Ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που έχασαν την ζωή τους από την πρώτη γενεά και δεν μπήκαν στην γη Χαναάν, που μπήκαν μόνο δύο. Αμήν. Και βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού μέσα από παραδείγματα μας παραδειγματίζει, θέλοντας να μας οριμάσει για να μας δώσει την δύναμη να κόψουμε τις μικρότητες της σιγόρ και να φύγουμε και να ανέβουμε πνευματικά. Ιησούς του Ναβί. Θήτα 3.8, 218 σελίδα. Ιησούς του Ναβί. Θήτα 3-8. Οι δε κάτοικοι της Γαβαών ήκουσαν ότι έκαμεν ο Ιησούς εις την Ιεριχώ και εις την Γαΐ. Και έπραξαν και ούτοι με τα πανουργίας και υπήγαν και ετοιμάστησαν με φόδια και έλαβαν σάκους παλαιούς επί των όνων αυτών και ασκούς ίνου παλαιούς και κατεσχισμένους και δεδεμένους. Και στους πόδας αυτών υποδήματα παλαιά και εμβαλωμένα και η μάτια παλαιά εαυτών. Και όλος ο άρτος του εφοδιασμού αυτών ήτο ξηρός και κατατεθριμένος. Και ήλθον προς τον Ιησού εις το στρατόπεδον εις Γάλγαλα και είπον προς αυτόν και προς τους άνδρας του Ισραήλ, από γης μακράς ήλθομεν. Τώρα λοιπόν κάμετε συνθήκη προς ημάς. Στο 7. Και είπον οι άνδρες του Ισραήλ προς τους Εβραίους τούτους, σεις κατοικείτε ίσως εν μέσω ημών. Και πώς θέλουμε κάνει συνθήκη προς εσάς. Και απαντάνε οι Γαβαωνίτες. Οι δε είπον προς τον Ιησού, δούλη σου είμεθα. Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, ποιοι είστε και πόθεν έρχεστε. Ο Ιησούς του Ναβί έχει μπει πια στην γη Χαναάν και κατακτάει την μία μετά την άλλη βασιλεία, υποτάσσοντας τους βασιλείς τους. Οι Γαβαωνίτες, με την κοσμική σοφία, έξυπνοι, ντύνονται με παλιά ρούχα, όπως διαβάσαμε, μπαλωμένα, παίρνουν ασκούς ίνου παλαιούς, κάνουν σαφριγανιά το ψωμί τους για να φαίνεται παλαιό. Συναντούν τους Ισραηλίτες στο νησί του Ναβί και του λένε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά, ενώ ήταν κάτοικοι της περιοχής, θέλοντας να τον ξεγελάσουν και να μην τους πειράξει, γιατί είχε πάρει εντολή ο άνθρωπος του Θεού να πατάξει όλους τους λαούς που κατοικούσαν στην γη Χαναάν. Αμήν. Και το πιο όμορφο το διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Ιδέ είπον προς τον Ιησού, δούλη σου είμεθα. Τι μπορεί να μας περάσει ο Κύριος μέσα από αυτή την όμορφη στιχομηθεία γαβανοητών με Ιησού του Ναβί? Τι μπορεί να μας περάσει? Σας έρχεται κάτι? Οι μικρές αμαρτίες, αδέλφια, έρχονται τόσο γλυκά μέσα στην ψυχή μας, που μας λένε, δεν πειράζει, δούλη σου είμαι, δεν πειράζει για ένα μικρό ψεματάκι, δεν πειράζει για ένα μικρό θυμό, δεν πειράζει που κάποιος ίσως κάποτε ανάψει ένα τσιγάρο. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το τρίτο. Αμήν. Δούλη σου είμαι. Δεν πειράζει. Άστο. Αφού κατάκτησες τα πάντα, άσε μας εμάς. Δεν πειράζει. Αφού βγήκαν οι μεγάλες αμαρτίες, εντάξει, αναπαύσου. Και να μείνουν 2-3 μικρές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάπως έτσι, συμβολικά, ο λόγος μας περνάει πράγματα και διδάγματα από αυτό το εδάφιο. Δούλησε η μέθα, δεν πειράζει. Να, αλλά ο λόγος λέει στο άσμασμά των Β15 ότι τους ανθούς που ανθίζουν σαν μπέλους, ποιος τις κατατρώει? Οι μικρές αλόπεκες και όχι οι μεγάλες. Και ο λόγος ξέρει τι λέει. Ο Κύριος ξέρει τι λέει. Γιατί με τα μεγάλα πράγματα ερχόμαστε αντιμέτωποι στην αρχή της πίστης μας. Και πραγματικά εκεί παίρνουμε μεγάλες νίκες. Φεύγουν τα μεγάλα και χοντρά πράγματα. Αλλά με τα μικρά συνήθως ο πιστός συμβιβάζεται. Σταματάει τον πόλεμο. Του μένουν πράγματα μέσα του που τα συνηθίζει ή δεν του φαίνονται λάθος. Και έτσι ζει με αυτά. Ξέρετε γιατί ο Κάιν θυσίασε λάθος θυσία και γιατί αργότερα σκότσε τον αδελφό του? Του ήρθε η κακία εκείνη τη στιγμή? Τι λέτε? Ή υπόβοσκε χρόνια μέχρι να βγει στην επιφάνεια? Τι λέτε? Την είχε την κακία, τις μικρές αμαρτίες που δεν φαινόντουσαν, ή όχι, και του βγήκε κατευθείαν η μεγάλη του φόνου και της ανυπακοής προς την θυσία που ήθελε ο Κύριος? Εγώ πιστεύω ότι η καρδιά του είχε μικρές αλόπεκες, είχε μικρές αμαρτίες, είχε υπερηφάνεια, είχε εγωισμό, είχε ανυπακοή, και το αποτέλεσμα ήταν να τον οδηγήσουν σε αυτή την μεγάλη αμαρτία του φόνου. Οι μικρές αλόπεκες, αυτό που θα κάνουν αργά ή γρήγορα είναι τι? Καθώς δουλεύουν λίγο μέσα, κάποια στιγμή να εκραγούνε και να βγει κάτι μεγάλο και καταστρεπτικό. Αμήν. Όπως και στον Κάιν, που αν ο άνθρωπος αυτός είχε ελέγξει τον χαρακτήρα του, δεν θα έφτανε στα επίπεδα στα οποία έφτασε. Να δώσει λάθος προσφορά, να αγανακτήσει με τον Θεό και λίγο αργότερα να βγάλει και τον αδερφό του από την μέση για να είναι αυτός ο αρχηγός και ο καλύτερος του χωριού. Αμήν. Εβραίους, Ιώτα Α4, 1066. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλυτέραν θυσίαν παρά τον Κάιν, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι τον δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού και δια αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Ενώ οι γονείς τους, καθώς τους απέκτησαν και τους δύο, περίμενα περισσότερα πράγματα από τον μεγάλο τον Κάιν, το απόκτημα. Δυστυχώς για τον Κάιν και ευτυχώς για τον Άβελ, τα προσέφερε μόνο ο Άβελ. Γιατί είχε αγάπη και υπακοή προς τον Θεό. Είχε καταλάβει αυτό, παλικάρι, κάτι που πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς. Ότι δεν πρέπει μέσα στην καρδιά μας να αφήνουμε μικρά πράγματα, τα οποία αργά ή γρήγορα θα μας φέρουν στην καταστροφή. Όπως δεν το είχε νοήσει ο μεγάλος. Και τον οδήγησε στην καταστροφή. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς του του έλεγαν όλα όσα είχαν γίνει στον κήπο της Εδέμ, καθόταν με ομορφιά ψυχής και καρδιάς για να τα ακούσει και να τα μάθει και να τα κάνει πράξη μες στην ζωή του. Του μεγάλου, από το ένα αυτοί έμπαιναν, από το άλλο έβγαιναν. Ο Άβελ, καθώς οι γονείς τους τους μιλούσαν, έλεγε ναι και αμήν. Αλλά δεν έμενε μόνο ακροατής, αλλά και εκτελεστής του λόγου. Ενώ ο Κάιν έλεγε στους γονείς του για να τους ευχαριστήσει, ναι, ωραία τα λες Αδάμ, μπαμπά μου, Εύα μαμά μου, αλλά άλλα έκανε στην πορεία της ζωής του, ό,τι ήθελε αυτός. Ο Άβελ ήθελε να ευαρεστήσει τους γονείς του και τον Κύριο. Και το κατάφερε, αν και το αποτέλεσμα ήταν ότι έχασε την ζωή του. Ο μεγάλος ήθελε να ευαρεστήσει μονάχα τον εαυτό του και κανέναν άλλον. Και αυτό δυστυχώς, επαναλαμβάνω, και αυτό δυστυχώς γίνεται και σήμερα μέσα σε όλες τις εκκλησίες. Μπαμπάς ποιος είναι? Ο Κύριος. Μαμά, η εκκλησία. Όλοι εδώ είμαστε παιδιά, όπως ο Κάιν και ο Άβελ. Όλοι ακούμε τον ίδιο λόγο. Όλοι μας ακούμε την ίδια διδαχή. Ακούμε το τι έγινε ανά τους αιώνες στα πράγματα του Κυρίου από τους Αγίους του Θεού. Διδασκόμαστε τρώγοντας καθημερινά το μάνα, τον άρτο. Όλοι ακούμε τα ίδια πράγματα. Αμήν. Κοιτάξτε. Ένας μιλάει που μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε και όλοι οι υπόλοιποι ακούμε τα ίδια λόγια. Όπως τα ίδια λόγια άκουγαν και Κάιν με τον Άβελ. Αλλά δυστυχώς, πόσοι από εμάς θα πούν ναι και αμήν σαν τον Άβελ, θα τα πράξουν, θα αλλάξουν, θα θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, την Εκκλησία. Πόσοι από εμάς θα το κάνουν αυτό και πόσοι θα θελήσουν να απορρίψουν τα μισά λόγια, να βάλουν και να ράψουν ό,τι θέλουν αυτοί, και να κάνουν πράγματα που ουσιαστικά ευαρεστούν μόνο τους εαυτούς τους. Πόσοι αδέλφια. Και είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό να βλέπουμε αστέρια να πέφτουνε. Πλανήτες να χάνουνε τον δρόμο τον οποίον ευάδιζαν επάνω στον ουρανό. Και όταν ο λόγος λέει ότι τις τελευταίες ημέρες το 1/3 θα πέσει, ουέ και αλίμονό μας. Γιατί αυτοί που θα πέσουν δεν θα είναι άνθρωποι που έπραξαν μεγάλες αμαρτίες ή ζήτησαν εξουσία και δόξα, αλλά και άνθρωποι που έπεσαν εξαιτίας μικρών και ασήμαντων αμαρτιών. Αμήν. Ο Κύριος μας απέκτησε, αδέλφια, για να μας δώσει το όνομά Του, την δόξα Του και να πάμε να εργαστούμε στον αγρό Του. Αλλά δυστυχώς, εμείς πρέπει να κάνουμε έναν μεγάλο εσωτερικό αγώνα καθημερινά. Πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κουράζει, πολλές φορές κακά τα ψέματα μας κάνει να αισθανόμαστε αρνητικά συναισθήματα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνεται καθημερινά. Και ο αγώνας, αδέλφια, δεν είναι με τον αδελφό μου ή την αδελφή μου. Δεν είναι με τον διάβολο που και εκεί πολεμάμε, αμήν. Είναι με τον δικό μας εαυτό. Γιατί ο καθένας από εμάς μέσα έχει την παλαιά φύση των Κάιν και την καινούρια. Αυτή του Άβελ που καθημερινά παλεύουν αυτές οι δύο μας υποστάσεις εσωτερικές για το ποια θα κυριαρχήσει αποδίδοντας τη σωστή προσφορά προς τον Θεό. Αλλά για να κερδίσει ο Άβελ και να δώσουμε προσφορά πίστεως, πρέπει να αποβάλουμε τις μικρές αλόπεκες, τις μικρές αμαρτίες, να μην αφήσουμε τους γαβάνιτες να μας γοητεύουν με λόγια ελκυστικά, φεύγοντας ολοκληρωτικά από τα Σόδομα και Γόμορα και πηγαίνοντας όχι στην Σιγόρ, όχι στην καθυστέρηση, όχι στην μικρότητα, αλλά στο όρος του Κυρίου. Αλληλούια!
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γαλάτες ε 16-17-1032. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκυνται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Ενώ θέλουμε, δεν μπορούμε να πράξουμε πολλές φορές. Το λέει και ο Παύλος στους Ρωμαίους στο 7ο κεφάλαιο. Το Κάιν σίγουρα ο άνθρωπος ίσως να ήθελε να αποδώσει κάτι καλύτερο. Αλλά μέσα του κυριάρχησε η σάρκα και όχι το πνεύμα. Στην εσωτερική μάχη την οποία έδινε καθημερινά μες στην ζωή του. Ενώ στον Άβελ ποιος νίκησε. Το πνεύμα ή η σάρκα. Το πνεύμα αδέλφια. Το πνεύμα. Ήξερε και αυτός την υπόσχεση. Ήξερε ότι θα γεννηθεί σπέρμα, άσχετα δεν ήταν αυτός, που πολλές φορές, ναι, είναι και η Εκκλησία, αλλά ήταν ο Κύριος, που θα σύντριβε την εξουσία πατώντας την κεφαλή του Όφεως. Το ήξερε. Και έλπιζε να είναι αυτός το σπέρμα, που ουσιαστικά ήταν εν μέρη. Έλπιζε ο Άβελ, ενώ ο άλλος έλπιζε το του αυτού του. Έκανε ό,τι ήθελε. Ένας εγωκεντρικός χριστιανός, ανυπάκος, αυταρχικός εγωιστής. Και έτσι πρόδωσε την προσδοκία των γονέων του, αλλά και την προσδοκία του Κυρίου. Και εμείς, αδέλφια, καθώς ο Κύριος μας κάλεσε και μας απέκτησε και προσδοκά πράγματα από εμάς, τι θα κάνουμε? Θα τον προδώσουμε? Θα προδώσουμε την προσδοκία που έχει με το πρόσωπό μας? Θα προδώσουμε την αγάπη Του? Θα προδώσουμε την εμπιστοσύνη Του? Θα προδώσουμε την ομορφιά της ψυχής Του, καθώς μας απέκτησε για να εργαστούμε για τις ψυχές μας, αλλά και για όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω που δυστυχώς χάνονται εν έλλειψη γνώσεως? Πρέπει να προσφέρουμε σωστές προσφορές στον Κύριο. Ποιες είναι αυτές οι σωστές προσφορές? Μετάνοια, συγχώρεση, αγιασμός, καθαριότητα, ευλογία. Ναι, θα πέσουμε. Θα πέσουμε, αδέλφια. Μην είμαστε ουτοπιστές. Ούτε είσαι αμάρτητος. Εδώ ολόκληρος Ιάκωβος λέει ότι όλοι πταίουμε. Ποιος δεν πταίει? Αλλά 7 φορές αν πέσει ο δίκαιος, 7 θα σηκωθεί. Ο δίκαιος θα πέσει λεπτά. Πληρότητα. Ο δίκαιος πέφτει. Αλλά πληρότητα. Ο δίκαιος σηκώνεται, αδέλφια. Θα κάνουμε λάθη, αλλά πρέπει να σηκωθούμε. Να κόψουμε οτιδήποτε μας καταστρέφει στο να έχουμε μια όμορφη σχέση με τον Κύριο. Και αυτά που δεν μας αφήνουν να ολοκληρώσουμε την σχέση μας με τον Θεό, δεν είναι οι μεγάλες αμαρτίες, αδέλφια. Γιατί όταν έχει κάποιος με μεγάλη αμαρτία, αργά ή γρήγορα, θα σηκωθεί και θα φύγει από την Εκκλησία. Από μόνος του. Την σχέση μας με τον Θεό την καταστρέφει και δεν την αφήνει να ολοκληρωθεί και να αυξηθεί η μικρή αλόπεκα που κατατρώγει τόσο ύπουλα και κρυφά τον ανθό της αύξησής μας, της ολοκλήρωσής μας ως προς το πρόσωπο του Κυρίου, της σχέσης μας. Αμήν. Και κάπου εκεί πέρα τη μιλήσαμε μόνο για τον εαυτό μας, καραδοκεί και ποιος? Ο διάβολος. Που όλη αυτή η συμπεριφορά είναι βούτυρο στο ψωμί του. Το άρεσε πάρα πολύ. Τρίβει τα χέρια του και έρχεται να συμβάλλει στο να ολοκληρώσει την κάκιστη προσωπική μας συμπεριφορά. Έρχεται να δώσει τρεις ψευδεστείς ο διάβολος. Έρχεται να δώσει τρία πράγματα τα οποία, καθώς ο άνθρωπος ζει με μικρές αμαρτίες αλόπεκες και δεν φεύγει από τα Σόδομα να πάει στο Όρος, αλλά κάθεται στην Σιγόρ, έχοντας τους Γαβαονίτες μέσα στο πνεύμα του, νομίζει ότι είναι σωστά. Αυτές οι τρεις ψευδεστείς που θα πω τώρα, ο άνθρωπος τις νομίζει ότι είναι σωστές και καλές. Η πρώτη είναι η ψευδέστηση της μυστικότητας. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και είχε την εντύπωση ότι δεν τον είδε κανένας. Αν διαβάσουμε την στιχομηθεία μεταξύ Θεού και Κάιν, θα το δούμε. Πού ξέρω εγώ, φύλακας του αδελφού μου είμαι. Φύλακας του αδελφού μου είμαι. Είχε την εντύπωση ότι δεν είναι κανένας. Και εμείς πολλές φορές, όταν πράττουμε αμαρτήματα, νομίζουμε ότι δεν μας είδε κανένας. Ίσως εγώ να μην σε βλέπω. Ο Σωτήρης να μην σε βλέπει. Ή ο Σωτήρης να μην βλέπει εμένα. Αλλά κάποιος μας βλέπει και τα καταγράφει όλα. Αυτή είναι ψευδέστηση. Τα πάντα καταγράφονται και για τα πάντα θα αποδώσουμε λόγο. Η δεύτερη ψευδέστηση είναι του συμβιβασμού. Ο διάβολος πολλές φορές δεν μας λέει σταμάτα το έργο και βγες από την εκκλησία. Αλλά τι σου λέει. Εργάστου έτσι όπως θα σου πω εγώ. Και πάλι μια χαρά θα είσαι. Ο Κάιν πρόσφερε θυσία. Θα μπορούσε να πει, όχι, δεν προσφέρω θυσία. Του τέστην να φύγει κάποιος από την εκκλησία. Πρόσφερε θυσία. Και πολλές φορές χριστιανοί συμβιβάζονται και δεν προσφέρουν τις αληθινές θυσίες στον Κύριο, εργαζόμενοι όχι σωστά το έργο, καθώς έχουν συμβιβαστεί με πράγματα όπως και ο Κάιν. Έδωσε προσφορά, αλλά έτσι όπως αυτός νόμιζε σωστή. Έτσι όπως ήθελε, έτσι όπως του άρεσε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, καθώς εργαζόμαστε το έργο της σωτηρίας της ψυχής μας και το έργο του Κυρίου. Δεν συμβιβαζόμαστε, δεν αλλάζουμε πράγματα, δεν κάνουμε δικά μας πράγματα ή ό,τι μας αρέσει, κάνουμε ό,τι λέει ο Κύριος. Αμήν. Και το τρίτο, η τρίτη ψευδεύστηση, της απολαβής. Ο Κάιν νόμιζε ότι σκοτώνοντας τον αδελφό του, όλα θα τακτοποιόντουσαν. Θα έφυγε από τη μέση το μαύρο κατά αυτόν πρόβατο και έτσι αυτός θα ήταν ο ευνοούμενος Θεού και ανθρώπων. Αυτό δεν νόμιζε. Και εμείς πολλές φορές, καθώς κάνουμε την αμαρτία, νομίζουμε ότι καθώς θα κάνουμε κάτι κακό, θα έρθει μια απολαβή και μια ευλογία μες στην ζωή μας. Να πω ένα ψέμα για να ευλογηθώ. Να κάνω αυτό για να ευλογηθώ. Όχι, αδέλφια. Δεν θα πάρουμε καμία ευλογία με ανθρώπινο, σαρκικό, μικροπρεπή τρόπο, αλλά με τον τρόπο που θέλει ο Κύριος. Αμήν. Αυτές είναι οι τρεις ψευδεστήσεις που μας δίνει ο διάβολος, ώστε ενώ είμαστε μέσα, να είμαστε έξω. Γιατί, να σας πω κάτι, ποια επικίνδυνη αποστασία ποια είναι. Η εξωτερική ή η εσωτερική. Την εξωτερική την βλέπεις. Την εσωτερική, δύσκολα την βλέπεις. Λείπει κάποιος, 1, 2, 3, 5, 10, οπ, λείπει ο συγκεκριμένος αδελφός, πρέπει να πάω τον ευλογήσω να δω τι συμβαίνει. Αλλά όταν βλέπεις κάποιον εσωτερικά που κρύβει αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του, δεν μπορείς να πας τον βοηθήσεις και ο διάβολος εκεί πέρα δουλεύει και εργάζεται πιο εύκολα και πιο αποδοτικά. Αμήν. Κλείνοντας, θα διαβάσω ένα ενισχυτικό εδάφιο, να ενισχυθούμε. Α Τιμοθέου σίγμα 11-12. 1053 σελίδα. Α Τιμοθέου, σίγμα, 11-12, 1053 σελίδα. Είναι η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Η καρδιά. Των όσων λίγων λόγων είπα. Αμήν. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού. Συ όμως, ο άνθρωπε του Θεού. Ταύτα φεύγε. Από ποια να φεύγουμε. Από τα όσα είπαμε. Ω, εσύ άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε. Θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Να φεύγουμε από όλα όσα λίγα προαναφέραμε. Ζήτη δε δικαιοσύνη, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτα την αιώνια ζωή, εις την οποίαν και προσεκλήθεις. Να το κλειδί του σημερινού μας μηνύματος. Να η προσδοκία του Κυρίου. Να η προσδοκία του πατέρα και της μαμάς μας. Θεού και της Εκκλησίας. Να κρατήσουμε τι, την αιώνια ζωή. Αμήν. Να την κρατήσουμε. Κανένας να μην μας την πάρει. Καμία μικρή αμαρτία. Κανένας γαβαωνίτης. Καμία σιγόρ. Κανένα πνεύμα του Κάιν. τίποτα, να μην επιτρέψουμε να μας πάρει αυτό το οποίο μας κάλεσε ο Κύριος για να μας δώσει την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή. Ποιαν την αιώνια ζωή. Αλληλούια. Εις την οποία και προσεκληθήκαμε με προσδοκία από το Πνεύμα του Θεού. Με προσδοκία, αδέλφια, με μεγάλα μέσα στο Πνεύμα του Κυρίου θέλω για εμάς. Δεν μας κάλεσε εδώ απλά για να μας βλέπει. Μας κάλεσε με προσδοκία να συντρίψουμε τον διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Κι ας μας κεντήσει την πτέρνα, δεν πειράζει. Θλίψεις, διωγμή, οτιδήποτε άλλο. Ή κοιλάδες της ζωής. Και να ομολογούμε την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτό είναι το ζουμί, η καρδιά του σημερινού μας μηνύματος. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Και θέλω πραγματικά, καθώς προσεύχομαι, ο καθένας να κλείσει τα μάτια και να προσευχηθεί για τα καλά του και τα κακά του. Τα καλά να τα αυξήσουμε και τα κακά να τα διώξουμε. Αμήν. Να φύγουμε ολοκληρωτικά από την σιγόρ, να διώξουμε κάθε μικρή αλόπεκα, να τη συντρίψουμε, να μην αφήσουμε κανέναν και τίποτα να μας κλέψει αυτό το οποίο μας ανήκει. Είναι οξύμορο, αδέλφια, εμείς οι άνθρωποι, ότι τον εγωισμό μας τον υγιή τον δουλεύουμε σε λάθος πράγματα. Ουέ και αλίμονο, εάν κάποιος μπει μέσα στο σπίτι μας να μας κλέψει το καστόφωνό μας. Ουέ και αλίμονο του! Μα εδώ μιλάμε ότι ο διάβολος θέλει να μας κλέψει την ψυχή μας. Και δεν τσατιζόμαστε με τον διάβολο, αλλά με έναν κλεφτάκο που έρχεται να κλέψει ένα καστόφωνο. Κάποτε ευαγγέλιζε ένα ναρκωμανή. Δεν μπορούσα άλλο. Μία, πέντε, δέκα, είχα κουραστεί. Και του λέω του ανθρώπου να σου κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι έχεις εδώ πέρα 5 ευρώ. Αν σηκωθώ και στα κλέψω, έτσι στα πάρω, τι θα με κάνεις? Μου λέει, θα σε σπάσω το ξύλο. Του λέω, μπράβο, αυτό ήθελα να μου πεις. Εδώ όμως ο διάβολος σου κλέβει την ψυχή σου και δεν αντιδράς έτσι τόσο δυναμικά όσο θα αντιδρούσε τα 5 ευρώ. Ας αντιδράσουμε, αδέλφια. Μας ενοχλούν τα μικροπράγματα. Πολεμάμε τα μικροπράγματα και τα σημαντικά τα αφήνουμε και δυστυχώς χάνουμε το δάσος γιατί βλέπουμε το δέντρο.
2: Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα Ουράνιε. Θέλουμε, Κύριε, να σου δώσουμε την δόξα. Θέλουμε να σου πούμε ότι εσύ είσαι ο Πατέρας μας, ο οποίος με προσδοκία μας κάλεσε σε αυτή την πίμνη. Ξέρουμε, Κύριε, την προσδοκία της καρδιάς σου. Θέλεις να αλλάξουμε, να οριμάσουμε, να σου δώσουμε χώρο μες στην καρδιά μας, να βγαίνουμε νικητές κάθε ημέρα στην μάχη πνεύματος και σάρκας, Κύριε, να φύγουμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα ολοκληρωτικά, αλληλούια, πηγαίνοντας στο όρος, αποβάλλοντας κάθε γαβάνο, είτε από μέσα από την καρδιά και το πνεύμα μας. Κύριε, ξέρουμε την προσδοκία σου, αυτό το οποίο ζητάς από εμάς και θέλεις. Και σου ζητάμε συγγνώμη πολλές φορές. Εμείς οι άνθρωποι φτιάχνουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που πηγαίνουμε στην Σιγόρ, γιατί εκεί μας αρέσει πιο πολύ από το όρος, Κύριε, της ευλογίας, της δικιάς σου ομορφιάς. Να σου ζητήσουμε συγγνώμη, Κύριε, που αφήνουμε μικρά πράγματα μες στην καρδιά και τη ζωή μας, που καταστρέφουν όμως την όμορφη σχέση που θέλεις να έχουμε μαζί σου, αλληλούια. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Καθάρισέ μας αυτό βράδυ. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Άλλαξέ μας την καρδιά. Άλλαξέ μας το βάδισμα. Άλλαξέ μας, Κύριε, ο Πατέρα Ουράνιε, την πνευματική μας συμπεριφορά. Να αρέσουμε σε Σένα. Να Σε ευαρεστούμε, Κύριε. Να Σου δώσουμε όλη τη ζωή μας. Την καρδιά μας. Ω, Κύριε, να πατάξουμε τον όφη μέσα από τη ζωή μας. Κάθε γαβανίτη. Σε παρακαλώ. Να τιμήσουμε την πρόσκλησή σου, την Άγια κλήση σου, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: της Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Έξοδος, κεφάλαιο 13. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Καθιέρωσε σε μένα κάθε πρωτότοκο που διανοίγει κάθε μήτρα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, από άνθρωπο μέχρι χτίνος. Δικό μου είναι αυτό». Και ο Μωυσής είπε στο λαό: «Να έχετε στη μνήμη σας αυτή την ημέρα κατά την οποία βγήκατε από την Αίγυπτο, από οίκο δουλείας. Επειδή ο Κύριος με δυνατό χέρι σας έβγαλε από εκεί. Κανένας δεν θα φάει ένσημα. Σήμερα βγαίνετε έξω κατά τον μήνα Αβίβ. Όταν λοιπόν ο Κύριος σε φέρει στη γη των Χαναναίων και των Χεταίων και των Αμοραίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων, που ορκίστηκε στους πατέρες σου ότι θα σου τη δώσει, γη που ρέει γάλα και μέλι, τότε θα κάνεις αυτή τη λατρεία κατά το μήνα αυτόν. Θα τρως άζυμα 7 ημέρες και κατά την 7η μέρα θα είναι γιορτή στον Κύριο. Άζυμα θα τρώγονται τις 7 ημέρες και δεν θα φανεί κοντά σου ένζυμο ούτε θα φανεί κοντά σου προζύμι σε όλα τα όρια σου. Και κατά την ημέρα εκείνη θα αναγγείλεις στο γιο σου λέγοντας: αυτό γίνεται για εκείνο που ο Κύριος έκανε σε μένα όταν βγήκα από την Αίγυπτο. Και τούτο θα είναι σε σένα για σημείο επάνω στο χέρι σου και για ενθύμηση ανάμεσα στα μάτια σου, για να είναι ο νόμος του Κυρίου στο στόμα σου. Επειδή με δυνατό χέρι ο Κύριος σε έβγαλε από την Αίγυπτο. Θα τηρείς λοιπόν αυτό το νόμο στην εποχή του κάθε χρόνο. Και όταν ο Κύριος σε φέρει στη γη των Χαναναίων, καθώς ορκίστηκε σε σένα και στους πατέρες σου και σου τη δώσει, τότε θα αποχωρήσεις για τον Κύριο κάθε ένα που ανοίγει τη μήτρα και κάθε πρωτότοκο των ζώων σου όσα έχεις. Τα αρσενικά θα είναι του Κυρίου. Και κάθε πρωτότοκο γαϊδουριού θα το εξαγοράζεις με ένα αρνί. Και αν δεν το εξαγοράσεις, τότε θα το αποκεφαλίσεις. Και κάθε πρωτότοκο ανθρώπου ανάμεσα στους γιους σου θα το εξαγοράζεις. Και όταν στο μέλλον ο γιος σου σε ρωτήσει λέγοντας: τι είναι αυτό? Θα του πεις: με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο, από οίκο δουλείας. Και όταν ο Φαραώ επέμενε στο να μην μας εξαποστείλει, ο Κύριος θανάτωσε κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου, από πρωτότοκο ανθρώπου μέχρι πρωτότοκο κτίνους. Γι' αυτό θυσιάζω στον Κύριο κάθε αρσενικό που ανοίγει τη μήτρα και κάθε πρωτότοκο τον γιο μου το εξαγοράζω. Και αυτό θα είναι για σημείο επάνω στο χέρι σου και για προμετωπίδιο ανάμεσα στα μάτια σου, επειδή με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και όταν ο Φαραώ εξαπέστειλε το λαό, ο Θεός δεν τους οδήγησε διαμέσου του δρόμου της γης των Φιλιστέων, αν και ήταν ο συντομότερος. Επειδή ο Θεός είπε: μήπως ο λαός, βλέποντας τον πόλεμο, μεταμεληθεί και επιστρέψει στην Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός περιέφερε το λαό διαμέσου του δρόμου της ερήμου προς την Ερυθρά Θάλασσα, και ανέβηκαν οι γη Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου εξοπλισμένοι. Και ο Μωυσής πήρε μαζί του τα κόκαλα του Ιωσήφ, επειδή είχε ορκίσει τους γιους Ισραήλ με όρκο, λέγοντας: ο Θεός βέβαια θα σας επισκεφθεί και θα ανεβάσετε τα κόκαλά μου απ' εδώ μαζί σας. Και όταν αναχώρησαν από τη Σοκώθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, προς τα άκρα της ερήμου. Και ο Κύριος πορευόταν μπροστά από αυτούς, την ημέρα σε στήλο νεφέλης για να τους οδηγεί στο δρόμο, και τη νύχτα σε στήλο φωτιάς για να τους φέγγει, ώστε να οδηπορούν ημέρα και νύχτα. Δεν απομάκρυνε μπροστά από το λαό το στήλο της νεφέλης την ημέρα, ούτε το στήλο της φωτιάς τη νύχτα. Έξοδος, κεφάλαιο 14. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: πες στους γιους Ισραήλ να στραφούν και να στρατοπεδεύσουν απέναντι από την Πιαϊρόθ, ανάμεσα στη Μιγδόλ και τη θάλασσα, κατά αντικρή στην Βελσεφών. Κατά αντικρή σε αυτήν θα στρατοπεδεύσετε, κοντά στη θάλασσα. Επειδή ο Φαραώ θα πει για τους γιους Ισραήλ: αυτοί περιπλανιούνται στη γη, η έρημος τους περιέκλεισε. Και εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του Φαραώ, ώστε να καταδιώξει κατά πίσω τους, και θα δοξαστώ επάνω στο Φαραώ και επάνω σε ολόκληρο το στράτευμά του. Και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Έτσι και έκαναν. Και αναγγέλθηκε στο βασιλιά της Αιγύπτου ότι ο λαός έφυγε. Και η καρδιά του Φαραώ και των υπηρετών του μεταβλήθηκε ενάντια στο λαό και είπαν: γιατί το κάναμε αυτό, ώστε να εξαποστείλουμε τον Ισραήλ και να μην μας δουλεύει πλέον? Έζευξε λοιπόν την άμαξά του και παρέλαβε το λαό του μαζί του. Πήρε και 600 εκλεκτές άμαξες και όλες τις άμαξες της Αιγύπτου και έβαλε πάνω σε όλες αυτές αρχηγούς. Και ο Κύριος σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου, και καταδίωξε κατά πίσω από τους γιους Ισραήλ, και οι γη Ισραήλ έβγαιναν με χέρι υψηλό. Και καταδίωξαν οι Αιγύπτιοι κατά πίσω τους όλα τα άλογα, οι άμαξες του Φαραώ και οι καβαλάριδες του και το στράτευμά του. Και τους έφτασαν, καθώς ήσαν στρατοπεδευμένοι κοντά στη θάλασσα, απέναντι από την Πιαϊρόθ, κατά την Κρίστην Βελσεφών. Και όταν ο Φαραώ πλησίασε, οι γη Ισραήλ ύψωσαν τα μάτια τους, και να, οι Αιγύπτιοι έρχονταν κατά πίσω τους. Και φοβήθηκαν υπερβολικά, και αναβόησαν οι γη Ισραήλ προς τον Κύριο. Και είπαν στο Μωυσή, «Επειδή δεν υπήρχαν μνήματα στην Αίγυπτο, μας έβγαλες για να πεθάνουμε στην έρημο? Γιατί μας το έκανες αυτό και μας έβγαλες από την Αίγυπτο? Δεν είναι αυτός ο λόγος που σου είπαμε στην Αίγυπτο λέγοντας, άφησε μας και ας δουλεύουμε τους Αιγυπτίους? Επειδή ήταν καλύτερα σε μας να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους παρά να πεθάνουμε στην έρημο». Και ο Μωυσής είπε στο λαό, «Μη φοβάστε, σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία του Κυρίου που θα κάνει σε εσάς σήμερα, επειδή τους Αιγυπτίους που είδατε σήμερα δεν θα τους δείτε πλέον ποτέ. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας και εσείς θα μένετε ήσυχοι». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Τι βοάς σε μένα, πες στους γιους Ισραήλ να ξεκινήσουν. Και εσύ ύψωσε τη ράβδο σου και έκτηρε το χέρι σου προς τη θάλασσα και σχίσε τη θάλασσα στα δύο, και ας περάσουν οι γη Ισραήλ διαμέσου ξηράς στο μέσο της θάλασσας. Και εγώ, πρόσεξε, θα σκληρύνω την καρδιά των Αιγυπτίων και θα μπουν μέσα πίσω από αυτούς. Και θα δοξαστώ επάνω στο Φαραώ και επάνω σε ολόκληρο το στράτευμά του, επάνω στις άμαξές του και επάνω στους καβαλάριδές του. Και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ επάνω στο Φαραώ, επάνω στις άμαξές του και επάνω στους καβαλάριδές του». Τότε ο άγγελος του Θεού που προπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ σηκώθηκε και ήρθε πίσω τους. Και ο στήλος της Νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους. Και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ. Και σε εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτίνιαζε, σε τούτους όμως που φώτιζε τη νύχτα, ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο ολόκληρη τη νύχτα. Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα. Και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα από δυνατό ανατολικό άνεμο και έκανε τη θάλασσα ξηρά και τα νερά διαχωρίστηκαν. Και μπήκαν μέσα οι γη Ισραήλ στο μέσον της θάλασσας προς το ξερό μέρος και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους. Και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν και μπήκαν κατά πίσω τους όλα τα άλογα του Φαραώ, οι άμαξές του και οι καβαλάριδες του στο μέσον της θάλασσας. Και κατά την πρωινή φυλακή, ο Κύριος κοίταξε από πάνω από το σύλλο της φωτιάς και της νεφέλης προς το στρατό των Αιγυπτίων και συντάραξε το στρατό των Αιγυπτίων. Και έβγαλε τους τροχούς των αμαξών τους, ώστε σέρνονταν με δυσκολία. Και οι Αιγύπτιοι είπαν, «Ας φύγουμε μπροστά από τον Ισραήλ, επειδή ο Κύριος πολεμάει τους Αιγυπτίους για χάρη τους». Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έκτινε το χέρι σου προς τη θάλασσα και ας ξαναγυρίσουν τα νερά πάνω στους Αιγυπτίους, πάνω στις άμαξές τους και πάνω στους καβαλάριδες τους». Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα. Και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα. Και οι Αιγύπτιοι, φεύγοντας, τη συνάντησαν. Και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσον της θάλασσας, επειδή τα νερά, καθώς ξαναγύρισαν, σκέπασαν τις άμαξες και τους καβαλάριδες, ολόκληρο το στράτευμα του Φαραώ που είχε μπει μέσα κατά πίσω τους στη θάλασσα. Δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας. Και οι γη Ισραήλ πέρασαν διαμέσου ξηράς στο μέσον της θάλασσας. Και τα νερά ήσαν σε αυτούς τείχος από δεξιά τους και από αριστερά τους. Και ο Κύριος έσωσε κατά την ημέρα εκείνη τον Ισραήλ από το χέρι των Αιγυπτίων. Και ο Ισραήλ είδε τους Αιγυπτίους νεκρούς στην άκρη της θάλασσας. Και ο Ισραήλ είδε το μεγάλο εκείνο έργο που ο Κύριος έκανε πάνω στους Αιγυπτίους. Και ο λαός φοβήθηκε τον Κύριο και πίστεψε στον Κύριο και στο Μωυσή τον υπηρέτη του.
2: Ψαλμός 64. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ, στη δέησή μου άκουσε τη φωνή μου. Από το φόβο του εχθρού φύλαξε τη ζωή μου. Σκέπασε με από συμβούλιο πονηρών, από φρίαγμα εκείνων που εργάζονται ανομία, οι οποίοι ακονίζουν τη γλώσσα τους σαν ρομφαία, ετοιμάζουν πικρά λόγια σαν βέλη, για να τοξεύσουν τον άμεμπτο κρυφά. Τον τοξεύουν ξαφνικά και δεν φοβούνται. Στερεώνονται πάνω σε πονηρό πράγμα. Μελετούν να κρύβουν παγίδες λέγοντας, ποιος θα τους δει? Στερεώνονται πάνω σε πονηρό πράγμα. μελετούν να κρύβουν παγίδες λέγοντας «Ποιος θα τους δει?» Ανοιχνεύουν ανομίες, απέκαμαν να ανοιχνεύουν επιμελώς και καθενός το εσωτερικό του και η καρδιά είναι βυθός. Ο Θεός όμως θα τους τοξεύσει, οι πληγές τους θα είναι από ευνίδιο βέλος και τα λόγια της γλώσσας τους θα πέσουν επάνω τους. Όλοι αυτοί που τους βλέπουν θα τους αποφεύγουν. Και κάθε άνθρωπος θα φοβηθεί και θα διηγηθούν το έργο του Θεού και θα καταλάβουν τις εργασίες του. Ο δίκαιος θα εφρανθεί στον Κύριο και θα ελπίζει σε Αυτόν και όλοι οι ευθύς στην καρδιά θα καυχόνται. Ψαλμός 65. Στον αρχιμουσικό, ψαλμός τραγουδιού του Δαβίδ. Σε προσμένει ύμνος, Θεέ, στη Σιών, και σε σένα θα αποδοθεί η ευχή. Ω εσύ που ακούς προσευχή, σε σένα θα έρχεται κάθε σάρκα. Λόγια νομίας υπερίσχυσαν εναντίό μου. Εσύ θα καθαρίσεις τις παραβάσεις μας. Μακάριος εκείνος τον οποίο έκλεξες και τον πήρες κοντά σου για να κατοικείς τις αυλές σου. Θα χορτάσουμε από τα αγαθά του οίκου σου, του Άγιου Ναού σου. Με τρομερά πράγματα, μαζί με δικαιοσύνη, θα απαντάς σε εμάς, Θεέ της σωτηρίας μας. Η ελπίδα όλων των περάτων της γης και όσων βρίσκονται μακριά στη θάλασσα. Εσύ είσαι αυτός που στερεώνεις τα βουνά με τη δύναμή σου, που είσαι περιζωσμένος με ισχύ. Εσύ είσαι αυτός που κατασυγάζεις τον ήχο της θάλασσας, τον ήχο των κυμάτων της και τον θόρυβο των λαών. Και αυτοί που κατοικούν τα πέρατα της γης φοβούνται τα σημεία σου. Χαροποιείς τις αρχές της αυγής και της εσπέρας. Επισκέπτεσαι τη γη και την ποτίζεις, την υπερπλουτίζεις. Ο ποταμός του Θεού είναι γεμάτος από νερά. Ετοιμάζεις το σιτάρι τους, επειδή έτσι διέταξες. Ποτίζεις τα βλάκια της, εξομαλίζεις τους βόλους της, την απαλύνεις με σταλακτή βροχή, ευλογείς τα βλαστήματά της. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και τα ίχνη σου σταλάζουν πάχος. Σταλάζουν οι βοσκές της ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται από χαρά. Οι πεδιάδες είναι ντυμένες με κοπάδια και οι κοιλάδες είναι σκεπασμένες από σιτάρι, αλλά αλλάζουν και επιπλέον υμνολογούν. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19. Ο Ιησούς μπήκε στην Ιεριχώ και περνούσε μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του ήταν Ζακχαίος. Ήταν αρχιτελώνης και πλούσιος. Προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς. Δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και γιατί ήταν μικρός όμως. Έτρεξε μπροστά πριν από το πλήθος και ανέβηκε σε μια σικομουριά για να το δει γιατί θα περνούσε από εκεί. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σημείο εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω και του είπε «Ζακέ, κατέβα γρήγορα γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχτηκε με χαρά. Όλοι όσοι το είδαν αυτά διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Σηκώθηκε ο Ζακχαίος και είπε στον Κύριο «Κύριε, υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα επάρχοντά μου στους φτωχούς και να ανταποδώσω στο τετραπλάσιο όσα πήρα με απατή». Ο Ιησούς, απευθυνόμενος σε αυτόν, είπε «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε, γιατί και αυτός ο τελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει το δρόμο τους». Καθώς αυτοί άκουγαν αυτά, ο Ιησούς πρόσθεσε και μια παραβολή, επειδή ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και αυτοί νόμιζαν ότι η Βασιλεία του Θεού θα φανερωνόταν αμέσως. Είπε λοιπόν, «Ένας ευγενής πήγε σε μακρινή χώρα να χρηστεί βασιλιάς και να γυρίσει. Πριν φύγει, κάλεσε 10 δούλους του, τους έδωσε από ένα χρυσό νόμισμα και τους είπε, «Εμπορευτείτε με αυτά ώσπου να έρθω». Οι συμπολίτες του τον μισούσαν και έστειλαν ύστερα από αυτόν αντιπροσωπεία για να πει, «Αυτόν δεν το θέλουμε για βασιλιά μας». Όταν όμως αυτός χρήστηκε βασιλιάς και γύρισε πίσω, είπε να του φωνάξουν τους δούλους, στους οποίους είχε δώσει τα χρήματα, για να μάθει πώς τα εκμεταλλεύτηκαν. Παρουσιάστηκε ο πρώτος και του είπε, «Κύριε, το νόμισμά σου απέφερε άλλα 10 νομίσματα». Εκείνος τότε του είπε, «Έβγε, καλέ δούλε, επειδή αποδείχθηκες έμπιστος σε αυτό το ελάχιστο, ανάλαβε την εξουσία πάνω σε 10 πόλεις». Ήρθε και ο δεύτερος και του είπε, «Το νόμισμά σου, Κύριε, έφερε άλλα 5 νομίσματα». Είπε και σε αυτόν, «Πάρε και εσύ την εξουσία πάνω σε 5 πόλεις». Ήρθε και ο άλλος και του είπε, «Κύριε,
3: «Ορίστε το νόμισμά σου. Το είχα κρύψει σε ένα μαντήλι γιατί σε φοβόμουνα. Επειδή είσαι άνθρωπος σκληρός και ζητάς να πάρεις αυτό που δεν κατέθεσες και εθερίζεις αυτό που δεν έσπηρες». Του λέει ο βασιλιάς, «Θα σε κρίνω από τα ίδια σου τα λόγια, κακέ δούλε. Ήξερες ότι εγώ είμαι άνθρωπος σκληρός και ότι ζητώ να πάρω αυτά που δεν κατέθετα και εθερίζω αυτό που δεν έσπηρα. Γιατί τότε δεν έβαλες τα χρήματά μου σε μια τράπεζα ώστε όταν έρθω να τα πάρω με τον τόκο τους?» Είπε και στους παρευρισκομένους, «Πάρτε του το νόμισμα και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 νομίσματα». Εκείνοι του είπαν, «Κύριε, αυτός έχει 10 νομίσματα». Και αυτός, «Σας βεβαιώνω πως στον καθένα που έχει θα του δοθεί και άλλο. Αλλά από όποιον δεν έχει θα αφαιρεθεί και το λίγο που έχει. Όσο για τους εχθρούς μου, αυτούς που δεν με θέλησαν για βασιλιά τους, φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου». Ύστερα από αυτά που είπε, προχώρησε μπροστά από τους άλλους βαδίζοντας για τα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασε στην Βηθφαγή και την Βηθανία, κοντά στο βουνό που ονομάζεται Όρος των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του λέγοντας, «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε σε αυτό θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ως τώρα δεν κάθισε. Λύστε το και φέρτε το. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, έτσι να του απαντήσετε, ο Κύριος το χρειάζεται». Πήγαν οι μαθητές και τα βρήκαν όπως τους τα είχε πει. Όταν έλυναν το πουλάρι, οι κάτοχοί του τους ρώτησαν, «Γιατί λύνετε το πουλάρι?» Και εκείνοι απάντησαν, «Το χρειάζεται ο Κύριος». Το έφεραν τότε στον Ιησού και αφού έριξαν πάνω στο πουλάρι τα ρούχα τους, ανέβασαν σε αυτό τον Ιησού. Καθώς προχωρούσε, έστρωναν κάτω στο δρόμο τα ρούχα τους. Όταν ο Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο που κατηφορίζει από το όρος των Ελαιών, όλο το πλήθος των οπαδών του άρχισαν να δοξάζουν χαρούμενοι το Θεό με δυνατή φωνή και όλα τα θαύματα που είδαν και έλεγαν «Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο, ειρήνη στον ουρανό και δόξα στον ύψιστο Θεό». Μερικοί όμως από τους Φαρισαίους του είπαν μέσα από το πλήθος, «Διδάσκαλε να επιτιμήσεις τους μαθητές σου». Και εκείνος τους αποκρίθηκε, «Πρέπει να ξέρετε πως αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν». Όταν πλησίασε και είδε την πόλη, έκλαψε για αυτήν και είπε, «Μακάρι να ξέρες και εσύ τη μέρα αυτή τι θα μπορούσε να σου χαρίσει την ειρήνη. Τώρα όμως αυτό μένει κρυφό από τα μάτια σου. Γιατί θα έρθουν για σένα μέρες που οι εχθροί σου θα σε ζώσουν με χαρακώματα, θα σε περικυκλώσουν και θα σε πολιορκήσουν από παντού. Θα αφανίσουν και σένα και τα παιδιά σου και δεν θα σου αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα. Και όλα αυτά γιατί δεν έδωσες σημασία στην ημέρα που σε επισκέφθηκε ο Θεός». Ο Ιησούς μπήκε στο ναό και άρχισε να διώχνει έξω τους πολιτές λέγοντάς τους, «Η Γραφή λέει ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής, εσείς όμως τον κάνατε σπηλαιολιστών». Κάθε μέρα δίδασκε στο ναό, οι αρχιερείς όμως, οι γραμματείς και οι προύχοντες του λαού ζητούσαν ευκαιρία να τον εξοντώσουν. Δεν έβρισκαν όμως τον τρόπο γιατί όλος ο λαός όταν τον άκουγε κρεμόταν από τα χείλη του. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20. Μια μέρα που ο Ιησούς δίδασκε το λαό στο ναό και τους μιλούσε για το χαρμόσυνο άγγελμα, πήγαν ξαφνικά οι αρχιερείς και οι γραμματείς μαζί με τους πρεσβυτέρους και του είπαν, «Πες μας, με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά ή ποιος είναι αυτός που σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Τους αποκρίθηκε, «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση. Πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί το συζήτησαν μεταξύ τους και είπαν, «Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό θα μας πει γιατί δεν πιστέψατε σε αυτό. Αν πάλι πούμε ότι προερχόταν από τους ανθρώπους, όλος ο λαός θα μας λιθοβολήσει, γιατί είναι απόλυτα βέβαιοι πως ο Ιωάννης είναι προφήτης». Γι' αυτό η απάντησή τους ήταν ότι δεν ξέρουν από πού προέρχεται. Και ο Ιησούς τους είπε, «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Ο Ιησούς άρχισε να διηγείται στο λαό την ακόλουθη παραβολή. Κάποιος άνθρωπος φύτεψε αμπέλι, τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο για πολλά χρόνια. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε στους γεωργούς ένα δούλο για να του δώσουν το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Οι γεωργοί όμως τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα έστειλε και άλλο δούλο, αλλά εκείνοι αφού και αυτό τον έδιραν και τον κακοποίησαν, τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα έστειλε και τρίτον, αλλά και αυτόν τον τραυμάτισαν και τον έδιωξαν. Τότε ο ιδιοκτήτης του αμπελιού είπε «Τι να κάνω, θα στείλω τον αγαπημένο μου γιο, ίσως αυτόν να το σεβαστούν». Όταν τον είδαν οι γεωργοί, συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν «Αυτός είναι ο κληρονόμος, ας το σκοτώσουμε για να γίνει δική μας η κληρονομιά». Και αφού τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι, τον σκότωσαν. Τι θα τους κάνει λοιπόν ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρεύσει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Όταν το άκουσαν είπαν «Ποτέ τέτοιο πράγμα». Εκείνος όμως τους κοίταξε και τους είπε «Τι σημαίνουν λοιπόν τα ακόλουθα λόγια της γραφής? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστο οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι? Όποιος πέσει πάνω σε αυτό το λίθο θα τσακιστεί και σε όποιον πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει». Τότε οι γραμματείς και οι αρχιερείς, επειδή κατάλαβαν ότι αυτή την παραβολή την είπε για αυτούς, ζήτησαν να το συλλάβουν εκείνη την ώρα. Φοβήθηκαν όμως το λαό. Αφού παρακολούθησαν τον Ιησού, έστειλαν κατασκόπους που προσποιούνταν τους ευσεβείς για να τον πιάσουν από κάποια απάντηση, ώστε να τον παραδώσουν στο Ρωμαίο διοικητή. Του έκαναν την εξής ερώτηση. «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι μιλάς και διδάσκεις σωστά. Δεν επηρεάζεσαι από τα πρόσωπα, αλλά διδάσκεις πραγματικά το θέλημα του Θεού. Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Εκείνος κατάλαβε την πανουργία τους και τους είπε «Δείξτε μου ένα δινάριο. Ποιανού είναι η εικόνα και η επιγραφή που έχει?» Εκείνοι του απάντησαν «Του αυτοκράτορα». Εκείνος τότε τους είπε «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Και έτσι δεν κατάφεραν να τον πιάσουν από κάποιο λόγο μπροστά στο λαό. Έμειναν κατάπληκτοι από την απάντησή του και σώπασαν. Τον πλησίασαν τότε μερικοί από τους Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν δέχονται ότι υπάρχει Ανάσταση, και τον ρώτησαν «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε γραπτή εντολή. Αν κάποιου πεθάνει ο αδερφός, ο οποίος έχει γυναίκα, είναι όμως άτεκνος, να πάρει ο αδερφός του τη γυναίκα και να κάνει απογόνους για τον αδερφό του». Ήταν λοιπόν 7 αδερφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε άτεκνος. Την παντρεύτηκαν και ο δεύτερος και ο τρίτος. Το ίδιο έκαναν και οι 7 χωρίς να αποκτήσουν παιδιά και πέθαναν. Τελευταία πέθανε και η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν κατά την Ανάσταση ποιανού από αυτούς θα γίνει γυναίκα? Γιατί την είχαν γυναίκα και οι 7. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε «Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον κόσμο, άντρες και γυναίκες, παντρεύονται. Για όσους όμως αξιωθούν να αναστηθούν από τους νεκρούς και να ζήσουν στον καινούριο κόσμο, δεν θα υπάρχει θέμα γάμου. Και αυτό γιατί δεν θα υπάρχει για αυτούς θάνατος. Σαν αναστημένοι άνθρωποι που θα είναι ίσοι με τους αγγέλους και παιδιά του Θεού. Ότι άλλωστε οι νεκροί ανασταίνονται, αυτό το αναφέρει και ο Μωυσής όταν μιλάει για τη Βάτο και λέει ότι ο Κύριος είναι Θεός του Αβραάμ και Θεός του Ισαάκ και Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζωντανών, γιατί από Αυτόν όλοι παίρνουν ζωή». Μερικοί τότε από τους γραμματείς του είπαν «Διδάσκαλε, καλά τα είπες». Από τότε πια δεν τολμούσαν να το ρωτήσουν τίποτε. Τότε τους ρώτησε και ο Ιησούς «Πώς λένε ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ?» Ο ίδιος ο Δαβίδ λέει στο βιβλίο των Ψαλμών «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου «Κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Αφού λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Την ώρα που όλος ο λαός τον άκουγε, είπε στους μαθητές του «Να προφυλάγεστε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατάνε με τις επίσημες στολές τους και θέλουν να τους χαιρετούν στις αγορές με σεβασμό. Τους αρέσουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Για να φανούν καλοί κάνουν μεγάλες προσευχές, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ίδια ιστορία, ίδια πραγματικότητα, ίδια όραση. Τα ίδια πράγματα είναι γραμμένα μέσα στη γραφή σε δύο σημεία ακριβώς, ακριβώς, πανομοιότυπα. Μπορεί να διαβάσεις Β' Σαμουήλ 22 ή Ψαλμό 18, είναι η ίδια ιστορία. Ξέρουμε

0: ότι ο Δαβίδ ήταν ένας προφήτης και την ημέρα της ελευθερίας, την ημέρα που ο Θεός τον ελευθέρωσε από τις δυσκολίες του, από πολλές δυσκολίες που είχε, το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω του και άρχισε, πάμε Β' Σαμουήλ, στο 22 κεφάλαιο, άρχισε να μιλάει για αυτά τα υπερθαυμαστά πράγματα, γιατί είχε πια μια εμπειρία. Το νερό, για να ξέρεις πως είναι, πρέπει να το πιείς. Αμήν. Πρέπει να ξεχωρίζεις ανάμεσα από το νερό και από την πορτοκαλάδα. Αν έχεις πιει και πορτοκαλάδα και νερό, ξέρεις ότι αν σου λέω ότι αυτό είναι πορτοκαλάδα, σου λέω ψέματα. Γιατί είναι διάφανο, η πορτοκαλάδα είναι διαφορετική. Έτσι είναι και τα πνευματικά πράγματα. Όταν λέμε κάτι πνευματικό και δεν το έχουμε εμπειριστεί, ο άλλος καταλαβαίνει αν λέμε αλήθεια ή ψέματα. Ισχύει. Ισχύει. Ήτανε λοιπόν και είναι ώρα η Εκκλησία να μπει σε εμπειρίες. Ωραία είναι η συνάθρηση, ωραίο είναι να ερχόμαστε εδώ, ωραία είναι να διαβάζουμε στο σπίτι μας, ωραίο είναι να ψάλουμε, αλλά το ωραιότερο και το πολυτιμότερο είναι να μπούμε και να ζήσουμε αυτά όλα που λέμε. Λέμε για παράδειγμα ότι ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων και θα δούμε θαύματα. Έχουμε δει πολύ λίγα θαύματα. Θέλουμε να δούμε πολλά θαύματα όμως. Αμήν, το θέλουμε. Εάν το θέλουμε, θα πρέπει να πληρώσουμε το κόστος για να γίνουν τα θαύματα και θα γίνουνε. Ο Θεός δεν άλλαξε, είναι ίδιος. Χθες, σήμερα και στον αιώνα. Όταν λοιπόν έχεις την εμπειρία της ελευθερίας, όταν ξέρεις ότι αυτό που σου λέει ο Θεός είναι έτσι, μιλάς διαφορετικά. Προσεύχεσαι διαφορετικά. Όταν έχεις προφητεύσει για κάποιον κάτι, του λες ότι αυτό θα γίνει στη ζωή σου και σε ένα μήνα γίνεται. Την επόμενη φορά που θα έρθει προφητικός λόγος επάνω σου, δεν πας, λες να είναι από τον Θεό, λες να είναι από την καρδιά μου, λες να είναι δικό μου. Πας με χρήσμα γιατί γνωρίζεις ότι αυτό που σου έχει βάλει ο Θεός μέσα σου είναι αληθινό. Όταν έχεις πιάσει ένα χέρι το οποίο είναι παράλυτο και του πεις έκτινε το στο όνομα του Χριστού και γίνει καλά, μετά δεν έχεις πρόβλημα να βλέπεις παράλυτα χέρια και να του λες θεραπεύσου στο όνομα του Χριστού. Είναι πια εύκολο, γίνεται. Και πιστεύω ότι είμαστε στο σημείο, ξέρετε πως νιώθω, ότι είμαστε, έχουμε ανέβει το βουνό, έχουμε ανέβει, είμαστε εκεί πάνω, έχουμε κουραστεί, έχουμε φάει τα γόνατά μας, που λένε με νύχια και με πόδια να ανέβουμε επάνω, είμαστε τελείως επάνω, θα περπατήσουμε λίγο ευθεία και θα αρχίσει η κατηφόρα της ευλογίας. Γιατί εννοώ κατηφόρα? Εννοώ ότι θα γίνονται όλα εύκολα, θα τρέχουν οι ευλογίες από πίσω. Δεν θα τις κυνηγάς, δεν θα προσπαθείς να τις πάρεις, γιατί θα έχεις πληρώσει το κόστος της ανηφοριάς, θα έχεις κάνει τα πάντα και ο Θεός τώρα θα στα δίνει πλούσια και ευρύχωρα. Δεν θα χρειάζεται αυτή η αγωνία. Ο ουρανός θα έχει ανοίξει, η χάρις του Θεού θα έχει έρθει με δύναμη και δόξα και ο διάβολος θα έχει φύγει από την Εκκλησία. Αυτό που ο Κύριος έδειξε μέσα στον αγρό, τα φίδια, είναι δουλειά μας να βγάλουμε τα φίδια από την Εκκλησία. Αμήν, είναι δουλειά μας είναι. Όπου βλέπεις πνεύμα διαφορετικό από το πνεύμα του Χριστού, είναι του όφη, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όπου υπάρχει αμφισβήτηση, το όντι είπε ο Θεός, έτσι είναι ο διάβολος, δεν χρειάζεται να είσαι μαθηματικός, να τα ζυγίσεις όλα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν η ώρα και η μέρα της ελευθερίας. Νιώθω την ημέρα της ελευθερίας. Αμήν. Την νιώθεις? Αμήν. Ξέρεις, πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό. Να πεις, διάβολε, τελειώσαμε, φύγαμε, πέσανε οι πόρτες από τη φυλακή, είμαι ελεύθερος. Αμήν. Ξέρεις, άμα δεν το πιστέψεις, άμα δεν το οραματιστείς, πόρτα, φύγε, η πόρτα είναι σιδερένια, δεν πάει πουθενά, δεν κουνάει. Αλλά αν έρθει ο άγγελος και κουνήσει τις φυλακής, τα θεμέλια και ρίξει την πόρτα, και τώρα είναι ώρα που ο άγγελος του Κυρίου έχει πιάσει και κουνάει τα θεμέλια, και να ξέρεις ότι ο Κύριος τώρα γκρεμίζει την εξουσία του σκότους. Τώρα ο Κύριος πνευματικά, θέλω να μπούμε σε όραση αδερφοί, θα δείτε ότι ο Δαβίδ, ο ψαλμοδός αυτός, ο ευλογημένος, απλός βοσκός ήτανε, δεν ήτανε από την σχολή Χιλέλ, δεν ήτανε από ένα πανεπιστήμιο, πείτε μου ένα καλό πανεπιστήμιο. Χάρβαρντ, αυτό εκεί που βγάζει όλους αυτούς που κλέβουν τον κόσμο. Δεν θέλουμε τέτοια πανεπιστήμια, θέλουμε το πανεπιστήμιο του Κυρίου, το πνευματικό πανεπιστήμιο. Όλα τα άλλα είναι ψέματα. Όλα τα άλλα διδάσκουν τους ανθρώπους την απάτη, να σου λένε το μαύρο άσπρο. Και είδατε τελευταία όλοι αυτοί που έχουν σπουδάσει σε αυτά τα υπέροχα πανεπιστήμια. Ω, μας είπανε ότι είναι πρόοδο μεγάλη να παντρεύονται οι άντρες. Τι πανεπιστήμιο είναι αυτό? Το πανεπιστήμιο της κόλασης. Ο Κύριος θα τα επιτιμήσει όλα αυτά. Η Εκκλησία θα κηρύξει τώρα, αδερφοί. Τώρα είναι η ώρα να κηρύξουμε την αλήθεια. Ο Δαβίδ λοιπόν θέλησε, καθώς ήρθε η ελευθερία, και είναι ωραίο όταν έρθει η μέρα της ελευθερίας να χαρείς. Και βλέπω πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, ενώ είμαστε καλά, είμαστε ευλογημένοι, θέλουμε και κάτι ακόμα. Αυτό το λίγο που σου δίνει ο Θεός, θέλω να χαίρεσαι. Είναι αρχή της ευλογίας. Λέει λοιπόν ότι την ημέρα που ο Θεός τον ελευθέρωσε από τους εχθρούς του και από τον Σαούλ. Ο Σαούλ, ξέρετε, για τον Δαβίδ ήταν ένας πολύ ψηλός άντρας. Ήταν εκλεγμένος βασιλιάς. Ήταν άνθρωπος που τον είχε καλέσει ο Θεός, τον σεβότανε ο Δαβίδ, γιατί ήταν επιλογή του Θεού, και ο Δαβίδ σεβότανε τις επιλογές του Θεού. Το ακούμε αυτό? Όταν ο Θεός επιλέξει κάποιον να είναι εργάτης, να υπηρετεί, να δουλεύει στη βασιλεία του, δηλαδή, φανταστείτε τώρα τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον όλους τους 11, μόλις κάλεσε ο Κύριος τον Παύλο να πέσουν στην προσευχή, Κύριε, μα τι κάνεις τώρα, γιατί, μα εμείς δεν φτάναμε οι 11, έπρεπε να καλέσει τον Παύλο. Όχι, σεβάστηκαν την επιλογή του Κυρίου. Και θέλω να σεβαστούμε τις επιλογές του Θεού, αδερφοί. Αμήν. Αμήν. Ξέρετε τι δηλώνει αυτό? Οριμότητα. Αυτό δηλώνει ότι δεν είμαστε νήπιοι στην όραση, είμαστε όριμοι και χαιρόμαστε με αυτά που το Πνεύμα του Θεού κάνει. Ξέρω ότι ο Θεός θα καλέσει αυτόν που περνάει τώρα απ' έξω και δεν ξέρει τίποτα, αλλά σε ένα χρόνο θα τον ευαγγελίσει η Ελένη, ο Στέφανος, ο Βαγγέλης, δεν ξέρω εγώ ποιος ευαγγελίζει, και θα τον φέρει μέσα και θα του πει, σε καλό να γίνεις ένας εργάτης και ένα κηρύττης. Και πώς θα νιώσω εγώ? Τι, και εγώ δεν θα κηρύττω? Ανόητα πράγματα. Αμήν. Μακάρι ο Ισραήλ να είναι, λέει, όλοι προφήτες. Να γεμίσει ο τόπος προφητεία. Του δόθηκε λοιπόν ευκαιρία, θυμόσαστε όταν τον παρέδωσε ο Κύριος στη σπηλιά μέσα, τον παρέδωσε στη σπηλιά, και τι του λένε οι φίλοι? Ο Κύριος σου παρέδωσε τον εχθρό μπροστά σου, σφάξτο να τελειώνουμε. Όχι. Πρόσεξε. Πώς σκέφτεται ο άνθρωπος που αγαπάει και τιμάει τις επιλογές του Θεού? Πρόσεξε. Είναι βασικοί νόμοι, αρχές για να μένεις στον αιώνα. Για να μένει αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει και να μην το ταρακουνάει κανένας. Βλέπουμε λοιπόν, ενώ περνούσε πολύ δύσκολα από τον Σαούλ, δεν σήκωσε το χέρι του εναντίον του κεχρισμένου. Ήξερε ότι ο μόνος ελευθερωτής είναι ο Θεός. Είχε να κάνει με τον Θεό του. Θέλω να σου πω κάτι. Μην τα βάζεις με τους ανθρώπους. Μην ζητάς βοήθεια από ανθρώπους. Μην ψάχνεις λύσεις στους ανθρώπους. Θα σε απογοητεύσουνε. Ο Κύριος σε καλεί και με καλεί να δούμε μόνον αυτόν ελευθερωτή, μόνον αυτόν σωτήρα. Μόνο αυτός είναι ο Κύριος που μπορεί να σε ελευθερώσει από τα δεσμά. Τι είπε ο προφήτης ο Δανιήλ? Τι είπανε οι τρεις παιδες όταν στάθηκαν απέναντι σε όλη αυτή την εξουσία του σκότους? Ο Θεός μας μπορεί να μας ελευθερώσει. Μην βλέπεις σε άνθρωπο. Εάν στηρίζεσαι σε άνθρωπο, θα πέσεις. Αυτός που μπορεί πραγματικά να σε κρατήσει και σου ζητάει να ελπίσεις αυτόν, είναι ο Ιησούς μας, αδερφοί. Καλεί ο Κύριος την Εκκλησία Του να πιστέψει στον Ιησού Χριστό και στη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού, διότι είναι εδώ ανάμεσά μας, θέλει να μας το περάσει μέσα Του αυτό, μέσα μας αυτό. Από το Πνεύμα Του το Άγιο να πάρουμε αποκάλυψη ότι ο Αναστημένος Ιησούς είναι εδώ ανάμεσά μας. Αυτό κηρύττει ο Παύλος. Εγώ, λέει, κηρύττω Ιησούν και αυτόν εσταυρωμένο. Εννοείται ότι δεν έμεινε για πάντα εκεί. Σε κάποιες εκκλησίες είναι ακόμα εκεί έτσι. Και πάνε Πάσχα εκεί, κλαίνε. Πήγαινα και εγώ το Πάσχα και έκλαιγα. Αλλά μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ταφή και η Ανάσταση. Και ο Χριστός τώρα είναι Αναστημένος και δια του Πνεύματος Του είναι εδώ ανάμεσά μας. Είναι εδώ ανάμεσά μας. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε. Και είπε ο Δαβίδ, τώρα μιλάει, ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρουριό μου και ελευθερωτής μου. Ο Θεός είναι ο βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει η ασπής μου και το κέρας της σωτηρίας μου, ο υψηλός πύργος μου, η καταφυγή μου, ο σωτήρ μου, σύ έσωσάς με εκ της αδικίας. Θέλω επικαλεστεί των αξιύμνητων Κύριων και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Ότε του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν, χήμαρι ανομίας με κατατρόμαξαν, οι πόνοι του άδου με περιεκύκλωσαν, οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Εν τη στενοχωρία μου επεκαλέστην τον Κύριον και προς τον Θεό μου εβόησα και ήκουσε τη φωνή μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήρθε εις τα ότα αυτού. Τι βλέπουμε? Τον ονομάζει τον Κύριο. Κοιτάξτε πώς έβλεπε ο Δαβίδ τον Κύριό του. Πώς τον έβλεπε ο Δαβίδ χιλιάδες χρόνια πριν και πώς τον βλέπουμε σήμερα εμείς? Μήπως πρέπει να μιμηθούμε τους παλαιούς? Μήπως πρέπει να πάρουμε παράδειγμα σήμερα? Μήπως πρέπει να βάλουμε στο λεξιλόγιο μας αυτές τις προσευχές? Μήπως το πρωί που ξυπνάμε πρέπει να αρχίσουμε να λέμε: Κύριε, είσαι η πέτρα μου, το φρούριό μου, είσαι ο ελευθερωτής μου, είσαι η ασπίδας μου, είσαι το κέρας της σωτηρίας μου, είσαι η εξουσία μου, δηλαδή η δύναμης, είσαι ο υψηλός πύργος, η καταφυγής, ο σωτήρ. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο και να μην αρχίσουμε να λέμε: Κύριε, θέλω σήμερα αυτό το αίτημα που έχω, το πρόβλημα αυτό με τον τάδε, ξέρεις τώρα εσύ, Κύριε, ναι, που δεν μπορεί να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος, και Κύριε, φτιάξ' το εσύ την καρδιά. Σου λέω: Κύριος, τελείωσε, παιδάκι μου, τώρα έλα να τελειώνουμε. Μάθε, σου λέει ο Κύριος, να προσεύχεσαι. Βάλε τον Κύριο μπροστά, δυνατό και ισχυρό. Είναι, λέει, αξιύμνητος ο Θεός. Στο 4 εδάφιο λέει: Θέλω επικαλεστεί τον αξιύμνητο Κύριο και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Ακούστε, αδερφοί. Ο Δαβίδ ήξερε να μπαίνει στις αυλές του ουρανού με δοξολογία και λατρεία. Πλησίαζε τον άξιο Θεό, τον είχε μέσα του ότι είναι υψηλός, ισχυρός. Τον λάτρευε, τον μεγάλυνε, τον ύψωνε μέσα του. Τον προσκυνούσε, προσκυνούσε την αγιότητά του, την εξοχότητά του. Και ξέρουμε κάτι, αδερφοί, όταν μπούμε έτσι στις αυλές του Θεού, νιώθουμε το δέος. Νιώθουμε ότι ο Θεός είναι θαυμαστός, ισχυρός. Οι προφήτες, όταν είδαν τη δόξα του Θεού, πέσαν κάτω και έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Όταν άλλο να σου λένε ότι ο Θεός είναι Άγιος, και άλλο είναι να τον νιώσεις, να αρχίζουν να τρέμουν τα πόδια σου. Προσεύχομαι για αυτήν την ημέρα. Προσεύχομαι για αυτήν την ημέρα που θα έρθουμε εδώ και θα έρθουμε γονατιστοί με δάκρυα, με κλάμα και δεν θα αρχίσουμε να λέμε πονάει το δαχτυλάκι μου, πονάει το ποδαράκι μου, πονάει το ένα, πονάει το άλλο. Θα μπούμε μέσα σε δοξολογία, σε λατρεία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος έριξε κάτω τον αναβάτη, τον όφη, πάταξε τις θάλασσες, άνοιξε και θα είμαστε γεμάτοι δοξολογία. Θα αλλάξει η προσευχή μας, θα αλλάξει η λατρεία μας, θα αλλάξει η φωνή μας, θα αλλάξουν τα πάντα μέσα μας. Προσεύχομαι για αυτή την ημέρα που η δόξα του Θεού θα κατέβει, προσεύχομαι. Αμήν. Και θέλω όλοι μαζί να έχουμε αυτό το ζήλο. Αμήν. Γονάτιζε μπροστά του, στην έξοχη αγάπη του. Ακτινοβολούσε επάνω στο Δαβίδ, είχε εμπειρίες. Και ήταν κάτω από την Παλαιά Διαθήκη. Ένιωθε ότι ήταν ευπρόσδεκτος στον οίκο του Θεού. Και ό,τι ζητούσε σαν τέκνο, ακούστε τι μας είπε ο Κύριος μας αδερφοί, κάτι που το έχουμε περάσει στα ψηλά γραμματάκια, ο διάβολος μας κλέβει την πίστη, αλλά θέλω να επαναφέρουμε την πίστη μας σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Πήγαινε σε παρακαλώ στο Ματθαίος το 11. Εάν λοιπόν σεις πονηροί όντες, είναι τα λόγια του Χριστού αυτά, εξεύρετε να δίνετε καλάς δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει δώσει αγαθά εις του ζητούντας παρά αυτού. Πάντα λοιπόν όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς να κάνετε σε αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Σου λέει ο Κύριος ότι όπως εσείς οι πονηροί ζητάτε και παίρνετε αγαθές δόσεις, εάν ζητήσεις από τον Πατέρα, θα σου δώσει αγαθές δόσεις. Το πιστεύουμε αυτό? Είναι όλα λοιπόν μέσα στην εξήτησή μας και το πώς το βλέπουμε. Πάμε λίγο στο 5 δάφιο Β' Σαμουήλ 22. Αρχίζει λοιπόν εδώ τώρα. Ύμνησε τον Κύριο, άνοιξε την καρδιά του, τον ύψωσε και πρέπει ο Κύριος να είναι πάντα υψωμένος. Εδώ τώρα άρχισε να εκφράζει το πρόβλημά του. Άρχισε να λέει αυτό που ένιωσε όταν λέει «Του θανάτου τα κύματα με περιεκύκλωσαν και χύμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν». Δημιουργήθηκε από τους άνομους. Λέει ότι ήταν, λέει, κύματα με περιεκύκλωσαν, κύματα θανάτου. Τι μας δηλώνει αυτό? Ότι πώς είναι ο άνθρωπος που είναι σε μία φουρτούνα και έρχεται πλημμύρα, κύματα ψηλά, και τι νιώθει? Πνίγομαι, θάνατος, τώρα βούλιαξα, τελείωσα. Όταν λέει με περιεκύκλωσαν κύμαροι ανομίας με κατατρόμαξαν, αρχίζει να νιώθει ο Δαβίδ ότι στα εβραϊκά το δίνει λίγο διαφορετικά. Λέει ότι χύμαροι, λέει, όπως είναι τα σκοινιά του θανάτου, έρχονται και με πνίγουνε και με σφίγγουνε. Έτσι το δίνει την ομολογία ο Κύριος. Όταν λοιπόν ξαφνικά ο χύμαρος δεν έχει συνέχεια νερό, είναι κάτι που γίνεται ξαφνικά, ενώ είναι όλα καλά. Μπαίνεις μες στη βάρκα σου και πας μια χαρά, ταξιδεύεις, ωραία, καλά. Ξαφνικά θαλασσοταραχή, πνίγομαι, θάνατος. Κύριε, σώσε με. Ο Πέτρος, όταν του λέει ο Κύριος, έλα, να μάθεις να περπατάς πάνω στα νερά, γιατί θα χρειαστείς τη ζωή σου πνευματική. Όσο έβλεπε τον Κύριο, ήταν όλα καλά. Μόλις άρχισε να βλέπει τα κύματα, άρχισε να βυθίζεται και τον πιάνει ο Κύριος, έλα, του λέει. Κύριε, λέει, σώσε με. Εγώ είμαι εδώ. Ξέρεις, ο Χριστός δεν βυθίζεται. Ο Χριστός είναι σταθερή αξία. Δεν τον πιάνουν κύματα, δεν τον πιάνει τίποτα. Και έτσι καλεί και τα παιδιά του να γίνουνε. Όταν λοιπόν ξαφνικά, εκεί που όλα είναι καλά και βαδίζουμε όμορφα, είσαι με το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις σε ένα ωραίο λιβάδι, τέλεια, ξαφνικά σκάνε και τα 4 λάστιχα. Άμα σκάσει ένα, λες, έχω τη ρεσέρβα. Άμα σκάσουν και τα τέσσερα, ω, και είσαι μες στην έρημο τώρα, τι κάνω. Και έτσι ξαφνικά του ήρθε. Ξαφνικά τα ποτάμια έβρεξε και γέμισαν οι χήμαροι και λέει, τώρα τι θα κάνω. Και άρχισαν, λέει, στο έξι. Η πόνη, λέει, του Άδου με περιεκύκλωσαν. Οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν. Ο Άδης είναι, δεν βλέπω. Αυτό είναι η έννοια του Άδη. Δεν βλέπω, δεν γνωρίζω κάτι. Όταν λοιπόν άρχισε το σώμα του να πονάει, πεθαίνω, τι γίνεται, πάω. Είμαι έτοιμος να πάω. Ήδη είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Κύριο. Παγίδες, έβλεπε τις παγίδες μπροστά και είχε πέσει στις παγίδες. Ξέρεις, όταν σε στριμώξουν από παντού και βλέπεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Τότε λέει, εν τη στενοχωρία μου, όταν στενά είναι πανταχώθεν, όταν κλείσουν όλα τα παραθυράκια που λέμε, ωραία, αν γίνει αυτό, έχω λύση. Αν γίνει το άλλο, έχω λύση. Εάν δηλαδή, αν έρθει τρικυμία, έχω μια δεύτερη βάρκα. Αν σου σπάσει και αυτή η βάρκα, και αν έρθει ποτάμι δοκιμασίας, έχω λύση. Και αν δεν υπάρχει και σε έχει φτάσει στο τέλος, αν έχει, δεν έχει σανίδα να πιαστείς, στενά πανταχώθεν και στριμωχτήκε ο Δαβίδ και επεκαλέστη, λέει, τον Κύριο και προς τον Θεό μου ευώησα. Μπράβο, Δαβίδ. Δεν πειράζει, τηλέφωνο τον Ποιμένα. Ποιμένα, τι έγινε? Άστα, τι να σου λέω. Πες μου τι έχεις πάθει. Καταστροφή. Κάνε προσευχή, σε παρακαλώ. Ξέρεις κάτι, άσε τον Ποιμένα. Άσε τον αδερφό σου, άσε την αδερφή σου, άσε τη γυναίκα σου, άσε τον άντρα σου, άσε το φίλο σου. Τι άλλο θέλει να σου πει ο Κύριος? Έλα σε μένα, ελάτε, λέει, σε μένα όλοι κουρασμένοι. Και ο διάβολος λέει, μην πηγαίνετε στον Κύριο, να πάμε στη μητέρα του. Γιατί ξέρει ο διάβολος ότι αν η Ελλάδα κράξει σε αυτόν θα σωθεί. Και πρέπει τώρα εμείς να πούμε, δεν σώζει η μητέρα, ο Ιησούς σώζει. Αλλά μπαίνεις μέσα στο άνδρος της κολάσεως εκεί πέρα, την εξουσία που έχουν εδραιώσει τόσα χρόνια οι δαίμονες της ιδωλολατρίας, και πρέπει η Εκκλησία, εγώ και εσύ, να πάμε και να τα ρίξουμε όλα αυτά. Είναι τύχη, είναι παγίδες, είναι χίλια δυο που πρέπει να τα γκρεμίσουμε όλα. Πρέπει να ελευθερώσουμε τους ανθρώπους. Άρχισε λοιπόν να νιώθει στο σώμα του τον πόνο. Άρχισε να νιώθει το φυσικό θάνατο. Το βασανισμό στη σάρκα. Έβλεπε συντρίμια όλα στη ζωή του. Δεν ξέρω, έχεις νιώθει ποτέ συντρίμια? Πραγματικά όλα, όλα μα αναγκρεμίζονται. Και τι κάνεις? Κύριε, αλήθεια σου λέω, αν επιλέξεις τον Κύριο, εάν φωνάξεις και κράξεις, όχι να αρχίσεις, Κύριε μου, σε παρακαλώ, θα πάω εγώ λαμπάδα, θα πάω λάδι. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στο λόγο του. Κράξε, λέει, μπες στο δωμάτιό σου μέσα και άρχισε να φωνάζεις με δάκρυα, Κύριε, Θεέ μου, έχω ανάγκη, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Υπάρχει δυσκολία, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Υπάρχει κίνδυνος θανάτου σε μένα τον ίδιο. Κράζω σε σένα. Τι λέτε ότι θα κάνει ο Θεός? Καλά να πάθεις, Δαβίδ. Δεν θα σου πει ποτέ έτσι. Αυτό το λέει η θρησκεία. Έγινε αυτό επειδή έγινε αυτό, λέει η θρησκεία. Ο Κύριος είναι Θεός αγάπης και λέει, έγινε αυτό, έλα να το καλύψουμε τώρα. Ο Χριστός έδωσε το αίμα του για να μην υπάρχει αυτή η κρίση, αδερφοί. Για να υπάρχει πίστη να παίρνουμε σωτηρία. Λοιπόν, όταν φύγουν όλα τα στηρίγματα και κράξουμε στον Κύριο, ο Κύριος θα μας ελευθερώσει. Βρήκα αυτό που έλεγα προηγουμένως στα εβραϊκά. Λέει, χευλέ μεθεύ μελιγιάλ. Είναι σκοινιά, έρχονται εναντίον μου, θανάτου, από τυποτένιους ανθρώπους. Από ανθρώπους του διαβόλου. Είχαν στήσει παγίδες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρεις, οι παγίδες στείνονται από τους ανθρώπους. Ο διάβολος χρησιμοποιεί ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος ελευθέρωσε, λέει, εμένα από όλα αυτά. Ήμουνα, λέει, λοιπόν, σε στενοχωρία και επικαλέστη τον Κύριο. Υπάρχουν δύο επιλογές. Όταν έρθει η στενοχωρία, υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να πάω σε μια γωνίτσα, να κρυφτώ κάτω και να λέω, αχ, αχ, αχ, είμαι δυστυχισμένος, αχ, σε μένα όλα συμβαίνουνε, τι, δεν έχω κάνει και τίποτα κακό, αχ. Αυτή είναι μια επιλογή, το αχ. Η άλλη επιλογή, ξέρεις ποια είναι? Θεέ μου, Θεέ μου, σώσε με από όλα αυτά, σε παρακαλώ. Άσε τα αχ και τα βαχ. Δεν είναι ώρα για κλάμα, δεν είναι ώρα για κλάμα τέτοιου είδους. Να λυπάσαι τον εαυτό σου και να ψάχνεις τρόπο να παρηγορηθείς από ανθρώπους. Είναι ώρα, δεν το καταλαβαίνεις ότι ο Θεός με έχει στριμώξει και σε έχει στριμώξει να κράξουμε προς Αυτόν, τι άλλο να μας πει? Δεν βλέπεις ότι οι κυβερνήσεις ψηφίζουν το τέλος του κόσμου? Τι άλλο πρέπει να γίνει? Τι άλλο πρέπει να γίνει, πείτε μου? Δηλαδή, τι πρέπει για να καταλάβουμε ότι το σκοτάδι έχει έρθει και είναι έτοιμο να βασιλέψει? Τι πρέπει να γίνει, αδερφοί? Και λέει, προς τον Θεό μου ευόησα και άκουσε τις φωνής μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήρθε εις τα ότα αυτού. Όταν λοιπόν πιάσεις και κλαις, δεν θα ασχοληθεί ο Θεός μαζί σου σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Θα σου πει, δεν είναι γραμμένο μέσα στο λόγο μου να στέκεσαι έτσι. Βγες από τη φυλακή σου, κράξε σε μένα και εγώ θα σε ακούσω. Δεν βλέπουμε τον Δαβίδ να φέρεται έτσι, δεν βλέπουμε κανένα Άγιο να φέρεται έτσι. Βλέπουμε όλη την εκκλησία, βάλανε τον Παύλο στη φυλακή, τον Πέτρο στη φυλακή, όλοι περάσαν από τη φυλακή. Ωραία, μας βάλανε στη φυλακή και τι θα κάνουμε τώρα? Θα ψάλουμε. Μα τι, δεν μας ακούσουν, αλλά μας περάσουν για τρελούς. Η τρέλα αυτή είναι καλή, με την έννοια του κόσμου. Αν είναι αυτή η τρέλα να ρίχνει τις πόρτες της φυλακής, αμήν, ας είμαι τέτοιος παράφρον, με την έννοια, την καλή πάντα εννοώ. Πάει να πει ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, εγώ θα πάω στην Ομόνια και θα ψάλω στον Θεό. Γιατί? Γιατί πρέπει να πέσουνε οι πύλες της κολάσεως. Και ξέρω τι κάνει ο Θεός μου πνευματικά. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι δίπλα. Με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που ο Θεός βάζει μέσα στην καρδιά μου. Και έβαλε μέσα στην καρδιά των Αγίων να ψάλουν. Και άρχισαν να ψάλουν. Δεν είχαν καμιά χοροδία, δεν είχαν μουσικά όργανα. Με τις υπέροχες φωνές τους έψαλαν. Είναι ικανή η φωνή σου να φτάσει στον ουρανό και ας να μην είναι καλή, βεβαίως. Ευχαριστούμε τον Θεό, δεν έχουμε κανένα κριτή να κρίνει. Α, παπα, αυτή η εκκλησία μου αρέσει, έχει ωραία φωνή. Θα την ακούσω, οι άλλοι όχι, όχι, όχι. Ο Θεός ακούει και εμένα τον κακοφωνίξ και τη χοροδία που έχει καλή φωνή, μας ακούει όλους. Ευχαριστώ τον Θεό. Αρχίζει λοιπόν να αλλάζει τώρα όλο το σκηνικό. Τότε εσαλεύθη, ξέρετε, αυτό είναι καθαρή προφητεία μεσιανική, το ξέρουμε όλοι αυτό. Θέλω απλά να πάρω τα στοιχεία. Είναι η ώρα που είχαν βάλει τον Ιησού επάνω στο σταυρό, αυτό προφήτευε ο προφήτης και ήτανε, λέει, ήτανε πρωί, έγινε σκοτάδι, ήτανε 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3, νομίζω για 3 ώρες έγινε σκοτάδι, άρχισε να γίνεται σεισμός, σκίστηκε η γη, τα έχω εδώ, θα τα βρω. Από το 8 μέχρι το 21, ας το διαβάσουμε, είναι όλη αυτή τώρα ό,τι έγινε πάνω στο σταυρό. Τότε σαλεύθηκε, έντρομος έγινε η γη, τα θεμέλια του ουρανού ταράχθησαν και σαλεύθησαν, διότι οργίστη. Γιατί οργίστηκε ο Κύριος? Για τον άδικο θάνατο του γιού του, Δηλαδή ότι αυτό θα το πληρώσετε. Ζητήσανε οι Εβραίοι. Αν είναι, λέει, άδικος, η κατάρα του, λέει, να είναι πάνω μας, λέει, και στα παιδιά μας. Μετά από λίγα χρόνια, πόσες χιλιάδες Εβραίοι σταυρώθηκαν γύρω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Όταν οργιστεί ο Θεός, αλήθεια σου λέω, δεν παίζει. Μπορεί να μην τον δεις σήμερα, μπορεί να μην τον δεις σε ένα χρόνο, μπορεί να μην τον δεις σε πέντε χρόνια, αλλά αν οργιστεί και πει ότι θα γίνει χαλασμός, θα γίνει χαλασμός. Δεν πρέπει να προκαλούμε την οργή του Θεού. Καπνός ανέβαινε εκ των μικτήρων αυτού και πυρ κατατρώγων εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήθισαν από αυτού. Οι Εβραίοι, όταν έλεγαν ότι υπάρχει στους μικτήρες, είχαν όλο τον θυμό. Εκεί φανερώνταν ο θυμός τους. Ο Θεός, λοιπόν, ήταν θυμωμένος για όλο αυτό που γινότανε. Και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη επί γνώφος επί τους πόδας αυτού. Έγινε σκοτάδι, αυτό που είπε ότι έγινε σκοτάδι. Και επέβη επί χερουβίμ και πέταξε και φάνη επί πτερήγων ανέμων. Και έθεσε σκηνή πέριξ αυτού το σκότος. Είδα τα ζωφερά νεύη πυκνά των αέρων. Άνθρακες πυρός εξεκάθισαν εκ της λάμψεως της έβρωσαν αυτού. Ευρόντισε ο Κύριος εξ ουρανού και ο ύψιστος έδωκε τη φωνή αυτού. Είχε ξαναφωνάξει ο Θεός. Βεβαίως είχε ξαναφωνάξει. Είχε φωνάξει όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, μπήκε στη διακονία. Αυτός είναι ο γιος μου. Ξέρεις, όταν ο Θεός θέλει να φωνάξει και να σου πει κάτι που ξεκινάει, θα το κάνει. Θα το κάνει. Και απέστειλε βέλη και σκόρπισεν αυτούς. Αστραπάς και συνετάραξεν αυτούς. Και φάνησαν οι πυθμένες στις θαλάσσεις. Ανεκαλύφθησαν τα θεμέλια της οικουμένης στην επιτίμηση του Κυρίου από το φυσήματος της πνοής των μικτήρων αυτού. Εξαπέστειλε εξύψους, έλαβε με, έλκυσέ με εξετάδων πολλών. Μιλάει για την Ανάσταση εδώ, για την ελευθερία που ο Κύριος έδωσε μετά στο Χριστό. Αυτή η προφητεία φτάνει μέχρι τις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Μέχρι τις τελευταίες ημέρες. Ελευθέρωσέ με εκ του δυνατού εχθρού μου και εκ των μισούντων με, διότι ήσαν δυνατότεροι μου. Προέφθασαν με την ημέρα της θλίψεώς μου, αλλά ο Κύριος εστάθη το αντιστήριγμά μου και εξήγαγε με εις ευρυχωρίαν. Ελευθέρωσέ με, διότι ευδόκησε εις εμέ. Αντίμυψε με ο Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητα των χειρών μου, ανταπέδωκεν εις εμέ. Ακούστε τώρα τι έγινε. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι αυτό όλο ο Δαβίδ, πώς λέτε, το έκανε. Είδε πράγματα, μπήκε σε όραση πνευματική, προφήτης ήτανε και έφτασε μέχρι το βάθος των ημερών, των τελευταίων. Και λέει στο τέλος, μπορείς να πας στο σπίτι να τα διαβάσεις αυτά, να διαβάσεις παράλληλα και τα Ευαγγέλια, είναι πολύ όμορφα. Πάμε τώρα στο 22. Μα αντάμεψε, λέει ο Κύριος, και στάθηκε αντιστήριγμά μου. Όταν, αδελφοί, ο διάβολος ήρθε και πείραξε τον Χριστό, ο Χριστός αντιστάθηκε στο διάβολο με τον νόμο του Θεού. Ο Θεός δικάζει κάτω από νόμους, αλλά και αθώνει κάτω από νόμους. Εάν πιάσεις τον Θεό από τους νόμους της ελευθερίας, της θεραπείας. Δηλαδή υπάρχουν νόμοι μέσα στο Λόγο του Θεού που σου λέει ότι εάν γίνει αυτό, υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αν το πιστέψεις όπως πιστεύεις τον νόμο, θα λάβεις την ευλογία. Είναι νόμοι για τον Θεό. Λέει, όποιος με επικαλεστεί, εγώ θα τον σώσω. Όποιος με επικαλεστεί, εγώ θα τον ελευθερώσω. Ακούστε όμως τι λέει. Διότι, γιατί ήταν ο Κύριος, λέει, αντιστήριγμά μου, ενώ δηλαδή ήταν να πέσω, ήταν να χαθώ, ήταν να πνιγώ, με όλη αυτή την ταλαιπωρία, ο Κύριος στάθηκε απέναντι και με βοήθησε. Διότι, εδώ είναι, αδελφοί, το διότι, η νόμη. Εφύλαξα τα σωδούς του Κυρίου και δεν εισέβησα εκκλίνας από του Θεού μου. Εάν φυλάξουμε τα σωδούς του Κυρίου και δεν είμαστε ασεβείς και δεν κλίνουμε από τον Θεό μας, θα είναι μαζί μας. Διότι πάσες οι κρίσεις αυτού ήταν εμπροσθέν μου και από των διαταγμάτων αυτού δεν απεμακρύνθην. Κοιτάξτε πώς το μαζεύει ο Λόγος του Θεού. Μας άνοιξε στην αρχή ότι ο Θεός είναι πραγματικά ελευθερωτής, είναι μεγάλος, ισχυρός, κάνει τα πάντα, ό,τι τον ζητάς είναι, αλλά σου λέει τώρα, όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας, για να υπάρχει το αντιστήριγμα, για να υπάρχει ο νόμος της ελευθερίας που ο Θεός θα πατήσει για να σε δικαιώσει, πρέπει να είσαι στις κρίσεις Του και στα διατάγματά Του για να μην απομακρυνθείς. Και εστάθη άμεμπτον προς Αυτόν και φυλάχθην από τις ανομίες μου και ανταπέδωκεν σε με, ο Κύριος, κατά τη δικαιοσύνη μου, κατά την καθαρότητά μου έμπροσθεν τον οφθαλμό μου. Αυτός είναι ο Θεός, αδελφοί. Αυτός είναι ο Θεός. Με τα οσίου όσιος θέλει είστε, με τα ανδρός τελείου τέλειος θέλει είστε, με τα καθαρού καθαρός θέλει είστε και με τα διαστραμμένου διαστραμμένα θέλει σφερθεί. Αυτό που επιλέγει ο άνθρωπος μπορούμε να το δούμε σε δύο εκπληρώσεις. Εάν κάνεις παρέα με καθαρό, θα είσαι καθαρός. Εάν κάνεις παρέα με διαστραμμένο, θα είσαι διαστραμμένος. Αλλά λέει και το άλλο. Κατέβα λίγο στο 26. Με τα οσίου θέλεις, όσιος θέλει είστε. Όταν σταθείς στον Θεό μπροστά Άγιος, ο Θεός θα σου φερθεί σαν Άγιο. Θα σου ανταποδώσει ακριβώς κατά την αγιοσύνη σου. Εάν είσαι τέλειος, θα σου φερθεί τέλεια ο Κύριος, σαν άντρας προς άντρα. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Εάν είσαι καθαρός, καθαρά θα σου φερθεί. Αλλά αν είσαι διαστραμμένος, θα αφήσει τον νόμο που ενεργεί κατά των διαστραμμένων και θα έρθει επάνω σου και θα έχεις πρόβλημα. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός που υπηρετούμε. Αυτός είναι ο Θεός που αγαπάμε. Αυτός είναι ο Θεός που είναι ο ελευθερωτής μας. Αυτός είναι που μας υπηρετεί ημέρα και νύχτα. Έχει πάρα πολλά ακόμα να πούμε, αλλά θα ήθελα να τελειώσω εδώ. Νομίζω ότι ήταν αρκετά αυτά για να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού, την αγάπη Του και το ζήλο που έχει να μας ελευθερώσει. Είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Αμήν. Είναι ο Κύριος ο ευλογών. Είναι ο Κύριος που αν είσαι στενά και κράξεις προς Αυτόν, θα σε ελευθερώσει, είναι αληθινός. Και θέλετε να σας πω κάτι. Θέλω να ψάλουμε και αν από όποια θέση υπήρχε το καθένας, δεν ξέρω, να φερθεί στον Θεό όπως μας δίδαξε σήμερα και να έχεις το αποτέλεσμα το ευλογημένο. Ο Θεός δεν θέλει κανένας από μας ούτε να είναι άρρωστος, ούτε να είναι φτωχός, ούτε να είναι ταλέπορος. Θέλει να είμαστε όλοι στον κήπο της ευλογίας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: φωτί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Έξοδος, κεφάλαιο ΙΕ. Τότε έψαλεν ο Μωυσής και οι Ιη Ισραήλ την οδύν ταύτην προς τον Κύριον και είπων λέγοντες: «Ας ψάλω προς τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος». Τον είπων και τον αναβάτην αυτού έριψεν εις την θάλασσαν. «Ο Κύριος είναι η δύναμής μου και το άσμα μου και εστάθη η σωτηρία μου. Αυτός είναι Θεός μου και θέλω δοξάσει Αυτόν. Θεός του πατρός μου και θέλω υψώσει Αυτόν. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής, Κύριος το όνομα Αυτού. Του Φαραώ τας αμάξας και το στράτευμα Αυτού έριψεν εις την θάλασσαν και εκλεκτοί πολέμαρχοι Αυτού κατεποντίστησαν εν τη ερυθρά θαλάσση. Εάβηση εσκέπασαν Αυτούς. Ως πέτρα κατεβυθίστησαν εις τα βάθη. Η δεξιά Σου, Κύριε, εδοξάστη εις δύναμην. Η δεξιά Σου, Κύριε, συνέτριψε των εχθρών. Και με το μέγεθος της υπεροχής Σου εξολόθρευσας τους υπεναντίους Σου. Εξαπέστειλες την οργήν Σου και κατέφαγεν αυτούς ως καλάμιν. Και με την πνοήν του θυμού Σου τα ύδατα επεσορεύθησαν ομού. Τα κύματα εστάθησαν ως σωρός. Εάβηση έπηξαν εν το μέσο της θαλάσσης. Ο εχθρός είπε: «Θέλω καταδιώξει, θέλω καταφθάσει, θέλω διαμοιραστεί τα λάφυρα. Η ψυχή μου θέλει χορταστεί επ' αυτούς. Θέλω σύρει την μάχεράν μου, η χείρ μου θέλει αφανίσει αυτούς. Εφύσισας με τον άνεμόν Σου και η θάλασσα εσκέπασεν αυτούς. Κατεβυθίστησαν ως μόλυβος εις τα φοβερά ύδατα. Τις όμοιό Σου, Κύριε, μεταξύ των θεών? Τις όμοιό Σου ένδοξος εις αγιότητα, θαυμαστός εις ύμνους, ενεργών τεράστια? Εξέτεινα στην δεξιάν Σου και η γη κατέπιεν αυτούς. Με το έλαιό Σου οδήγησας τον λαόν τούτον, τον οποίον ελύτρωσας. Οδήγησας αυτόν με την δύναμήν Σου προς την κατοικίαν της αγιότητός Σου. Οι λαοί θέλουσι να ακούσει και φρίξει. Πόνοι θέλουσι κατακυριεύσει τους κατοίκους της Παλαιστίνης. Τότε θέλουσιν εκπλαγεί οι ηγεμόνες Εδόμ. Τρόμος θέλει καταλάβει τους άρχοντας του Μωάβ. Πάντες οι κάτοικοι της Χαναάν θέλουσιν αναλυθεί. Φόβος και τρόμος θέλει επιπέσει επ' αυτούς. Από του μεγέθους του βραχίονός Σου θέλουσιν απολυθωθεί. Εωσού περάσει ο λαός Σου, Κύριε, εωσού περάσει ο λαός ούτος, τον οποίον απέκτησας. Θέλεις εισαγάγει αυτούς και φυτεύσει αυτούς εις το όρος της κληρονομίας Σου, τον τόπον, Κύριε, τον οποίον ετοίμασας διακατοικίαν Σου, το αγιαστήριον, Κύριε, το οποίον εχείρε Σου έστησαν. Ο Κύριος θέλει βασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Διότι εισήλθον οι ύποι του Φαραώ εις την θάλασσαν μετά των αμαξών αυτού και μετά των υπαίων αυτού, και ο Κύριος έστρεψεν επ' αυτούς τα ύδατα της θαλάσσης. Οι δε Ιη Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν το μέσο της θαλάσσης. Μαριάμ δε η προφήτης, η αδελφή του Ααρών, έλαβε το τύμπανον εν τη χειρή αυτής, και πάσε οι γυναίκες εξήλθον κατόπιν αυτής μετά τυμπάνων και χωρών. Και η Μαριάμ ανταπεκρίνετο προς αυτούς λέγουσα: «Ψάλετε εις τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος. Τον ύπον και τον αναβάτην αυτού έριψεν εις θάλασσαν». Τότε εσήκωσεν ο Μωυσής τους Ισραηλίτας από της ερυθράς θαλάσσης και εξήλθον εις την έρημον Σουρ και περιεπάτουν τρεις ημέρας εν τη ερήμο και δεν έβρισκον είδωρ. Και εκείθεν ήλθον εις Μεράν. Δεν ειδύναντο όμως να πείωσιν εκ των υδάτων της Μεράς, διότι ήσαν πικρά. Δια τούτο και επωνομάστη Μερά. Και εγόγγιζεν ο λαός κατά του Μωυσέως λέγον: «Τι θέλομεν πει?» Ο δε Μωυσής εβόησε προς τον Κύριον και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος ξύλον, το οποίον ότε έριψεν εις τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Εκεί έδωκεν εις αυτούς παραγγελίαν και διάταγμα. Και εκεί εδοκίμασεν αυτούς. Και είπεν: «Εάν ακούσεις επιμελώς την φωνήν Κυρίου του Θεού Σου και πράττεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού, και δώσεις ακρόασιν εις τας εντολάς αυτού, και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θελοφέρει επί σε ουδεμίαν εκ των νόσων, τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Έπειτα ήλθον εις Ελίμ, όπου ήσαν 12 πηγέ υδάτων και 70 δέντρα φοινίκων, και εκεί εστρατοπέδευσαν πλησίων των υδάτων. Έξοδος, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Εσηκώθησαν δε από Ελίμ, και ήλθον πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εις την έρημον Σιν, την μεταξύ Ελίμ και Σινά, την 15η ημέραν του δευτέρου μηνός, αφού εξήλθον εκ γης Αιγύπτου. Και εγόγγιζε πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ, κατά του Μωυσέως και κατά του Ααρών εν τη ερήμο. Και είπον προς αυτούς οι ιοί Ισραήλ, ήθε να απεθνίσκομεν υπό τη χειρός του Κυρίου εν τη γη της Αιγύπτου, ότε εκαθήμεθα πλησίον των Λεβίτων του κρέατος και ότε ετρώγομεν άρτων εις χορτασμών. Διότι εξηγάγεται ημάς εις την έρημον ταύτην, δια να θανατώσετε με την πείναν πάσαν την συναγωγήν ταύτην. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Ιδού θέλω βρέξει σε εσάς άρτων εξ ουρανού, και θέλει εξέρχεσθε ο λαός και συνάγει καθημέραν το αρκούν της ημέρας, δια να δοκιμάσω αυτούς, αν θέλωση περιπατεί στον νόμον μου ή ουχή. Την δε έκτην ημέραν, ας ετοιμάζω συν εκείνο το οποίον ήθελον εισαγάγει, και ας είναι διπλάσιον του όσων συνάγωση καθημέραν». Και είπον ο Μωυσής και ο Ααρών προς πάντα στους ιούς Ισραήλ, «Το εσπέρας θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου, και το πρωί θέλετε ειδή την δόξαν του Κυρίου, διότι ήκουσε τους γονγκισμούς σας εναντίον του Κυρίου, επειδή εμείς τι είμεθα ώστε να γονγκίζετε καθημών?» Και είπεν ο Μωυσής, «Τούτο θέλει γίνει όταν ο Κύριος δώσει σε εσάς το εσπέρας κρέας να φάγετε και το πρωί άρτων εις χορτασμών, διότι ήκουσε Κύριος τους γονγκισμούς σας, τους οποίους γονγκίζετε κατά αυτού. Και τι είμεθα εμείς? Οι γονγκισμοί σας δεν είναι καθημών, αλλά κατά του Κυρίου». Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών, «Υπέ προσπάσαν την συναγωγήν των ιών Ισραήλ, πλησιάσατε έμπροσθεν του Κυρίου, διότι ήκουσε τους γονγκισμούς σας. Και ενώ ελάλη ο Ααρών προσπάσαν την συναγωγήν των ιών Ισραήλ, έστρεψαν το πρόσωπον προς την έρημον και ειδού η δόξα του Κυρίου εφάνει εν την εφέλη. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Ήκουσα τους γονγκισμούς των ιών Ισραήλ». Λάλησον προς αυτούς λέγον, «Το εσπέρας θέλετε φάγει κρέας και το πρωί θέλετε χορταστεί από άρτων και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας». Και το εσπέρας ανέβησαν ορτίκια και εσκέπασαν το στρατόπεδον. Και το πρωί, καθόλου τα πέριξ του στρατοπέδου, ή το στρώμα δρόσου. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβη, ειδού, επί το πρόσωπον της ερήμου, ή το λεπτόντι στρογγύλων, λεπτόν ως πάχνη επί της γης. Και ότε είδον οι Ισραήλ είπον προς αλλήλους, «Τι είναι τούτο?» Διότι δεν ήξευρον τι ήτο. Και ο Μωυσής είπε προς αυτούς, «Ούτος είναι ο άρτος, τον οποίον ο Κύριος σας δίδει δια να φάγετε. Ούτος είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος, συνάξατε εξ αυτού έκαστος όσον χρειάζεται δια να φάγει, εν γομόρ κατά κεφαλήν, κατά των αριθμών των ψυχών σας. Λάβετε έκαστος δια τους ομοσκήνους αυτού». Και έκαμον ούτος οι ιοί Ισραήλ και συνήγαγον άλλος πολύ και άλλος ολίγον. Και ότε εμέτρησαν με το γομόρ, ως της είχε συνάξει πολύ, δεν ελάμβανε πλειότερον. Και ως της είχε συνάξει ολίγον, δεν ελάμβανεν ολιγότερον. Έκαστος ελάμβανεν όσον εχρειάζετο, εις αυτόν διατροφήν. Είπε δε προς αυτούς ο Μωυσής, «Ας μη αφήνει εξ αυτού μη δεις υπόλοιπον έως το πρωί». Πλην δεν υπήκουσαν εις τον Μωυσήν, αλλά αφήκαν τινές υπόλοιπον εξ αυτού έως πρωί και γέννησε σκόλικας και ευρώμησε. Και εθυμώθη εναντίον αυτών ο Μωυσής. Και συνήγον αυτό καθεκάστην πρωίαν, έκαστος όσον εχρειάζετο διατροφήν αυτού. Και ότι ο ήλιος εθέρμενε, διελύετο. Την δε έκτην ημέραν, συνήγαγον τροφήν διπλασίαν, δύο γομόρ διένα. Και ήλθον πάντες οι άρχοντες της συναγωγής και ανήγγυλαν τούτο προς τον Μωυσήν. Ο δε είπε προς αυτούς, «Τούτο είναι το οποίον είπε Κύριος. Αύριον είναι Σάββατον, ανάπαυσης Αγία εις τον Κύριον. Ψήσατε ό,τι έχετε να ψήσετε και βράσατε ό,τι έχετε να βράσετε. Και παν το περισσεύον εναποταμιεύσατε εις εαυτούς, δια να φυλάτητε έως πρωί». Και εναπεταμίευσαν αυτό έως πρωί, καθώς προσέταξεν ο Μωυσής. Και δεν ευρώμησεν, ουδέ έγινε σκόλιξεν αυτό. Και είπεν ο Μωυσής, «Φάγετε αυτό σήμερον, διότι σήμερον είναι Σάββατον εις τον Κύριον. Σήμερον δεν θέλετε ευρύ αυτό εν τη πεδιάδη. Εξ ημέρας θέλετε συνάγει αυτό. Εν τη εβδόμη όμως ημέρα, το Σαββάτο, εν ταύτη δεν θέλει ευρίσκεστε. Την έσδε εκ του λαού, εξήλθον την εβδόμην ημέραν, δια να συνάξωση, πλην δεν εύρον». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έως πότε δεν θέλετε να φυλάτητε τα σεντολάς μου και τους νόμους μου? Ιδέτε ότι ο Κύριος έδωκεν εις εσάς το Σάββατον, δια τούτο την έκτην ημέραν σας δίδει άρτον δύο ημερών. Καθίσατε έκαστος εις τον τόπον αυτού. Ας μη εξέρχεται μη δεις εκ του τόπου αυτού την εβδόμην ημέραν». Και έκαμε κατάπαυσιν ο λαός την εβδόμην ημέραν. Και εκάλεσεν ο οίκος του Ισραήλ το όνομα αυτού Μαν. Ήτο δε όμοιον με σπόρον κοριάνδρου λευκών. Και η γεύσης αυτού ως πλακούντιον με μέλι. Και είπεν ο Μωυσής, «Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξεν ο Κύριος. Γεμίσατε εξ αυτού εν γομόρ, δια να φυλάτητε εις τας γενεά σας, δια να βλέπωση τον άρτον με τον οποίον έθρεψα ημάς εν τη ερήμο, αφού εξήγαγον ημάς εκ γης Αιγύπτου». Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών, «Λάβε μίαν στάμνον και βάλε εν αυτή εν γομόρ πλήρες από μάνα και θες αυτήν έμπροσθεν του Κυρίου, δια να φυλάτητε εις τας γενεά σας». Και έθεσεν αυτήν ο Ααρών έμπροσθεν του μαρτυρίου, δια να φυλάτητε, καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν. Και έτρωγον οι Ισραήλ το μάνα 40 έτη, έωσου ήλθον εις γην κατοικουμένην. Έτρωγον το μάνα, έωσου ήλθον εις τα όρια της γης Χαναάν. Το δε γομόρ είναι το δέκατον του Εφά.
0: Ψαλμός Ξι Σίγμα. Εις των πρώτων μουσικών, οδή ψαλμού. Αλλαλάξετε εις των Θεών πάσα η γη. Ψάλατε την δόξαν του ονόματος αυτού. Κάμετε ένδοξον των ύμνων αυτού. Είπατε προς τον Θεόν, «Πόσον είναι φοβερά τα έργα σου! Δια το μέγεθος της δυνάμειός σου υποκρίνονται υποταγήν εισέ οι εχθροί σου. Πάσα η γη θέλησε προσκυνή και ψαλμωδή εισέ. Θέλουσι ψαλμωδή το όνομά σου. Έλθετε και ιδέτε τα έργα του Θεού. Είναι φοβερός εις τας πράξεις προς τους υιούς των ανθρώπων. Μετέβαλε την θάλασσαν εις ξηράν. Πεζή διέβησαν δια του ποταμού. Εκεί εφράνθημεν εις αυτόν. Δια της δυνάμειος αυτού δεσπόζει εις τον αιώνα. Η οφθαλμή αυτού επιβλέπουσιν επί τα έθνη. Η αποστάτε ας μη υψώνωσιν αυτούς. Ευλογείτε λαοί των θεών ημών και κάμετε να ακουστεί η φωνή της ενέσεως αυτού, ως της διαφυλάτη εν ζωή την ψυχήν ημών και δεν αφήνει να κλονίζονται οι πόδες ημών. Διότι εσύ ηρεύνησας ημάς Θεέ, εδοκίμασας ημάς ως δοκιμάζεται το αργύριον. Ενέβαλες ημάς εις το δίκτυον, έθεσας βαρύ φορτίον επί τα νότα ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, διήλθωμεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Θέλω εισέλθει εις τον οίκον σου με ολοκαυτώματα, θέλω εσύ αποδώσει τα σευχάς μου, τας οποίας πρόφεραν τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Παχαία ολοκαυτώματα κρυών θέλω σι προσφέρει με τα θυμιάματος. Θέλω προσφέρει βόας με τα τράγων. Έλθετε, ακούσατε πάντες οι φοβούμενοι των θεών και θέλω διηγηθεί όσα έκαμεν στην ψυχήν μου. Προς αυτόν εβόησα δια του στόματός μου και υψώθη δια της γλώσσης μου. Εάν εθεώρουν αδικίαν εν τη καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελε να ακούσει. Αλλά ο Θεός βεβαίως εισήκουσεν, επρόσεξεν εις την φωνήν της προσευχής μου. Ευλογητός ο Θεός, ώστις δεν απεμάκρυνε την προσευχήν μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός Ξιζήτα. Εις των πρώτων μουσικών επινεγινώθ. Ψαλμός Οδής. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ευλογήσει ημάς. Να επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς. Δια να γνωριστεί εν τη γη η οδός σου, εν πάση της έθνεσιν η σωτηρία σου. Ας σε υμνώσιν οι λαοί, Θεέ, ας σε υμνώσει πάντες οι λαοί. Ας σε φρανθώσει και ας αλλαλάξωσει τα έθνη, διότι θέλεις κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη και τα έθνη εν τη γη θέλεις οδηγήσει. Ας σε υμνώσιν οι λαοί, Θεέ, ας σε υμνώσει πάντες οι λαοί. Η γη θέλει δίδει των καρπών αυτής. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός, ο Θεός ημών. Θέλει μας ευλογήσει ο Θεός και θέλουσι φοβηθεί Αυτόν πάντα τα πέρατα της γης.
2: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21. Αναβλέψας δε, είδε τους πλουσίους τους βάλλοντας τα δώρα αυτών εις το γαζοφυλάκιον. Είδε δε και χείραν την απτοχήν, βάλουσα εκεί 2 λεπτά και είπεν, αληθώς σας λέγω ότι η πτωχή αυτή χείρα έβαλε περισσότερον πάντων, διότι άπαντες ούτη εκ του περισσεύματος αυτών έβαλον εις τα δώρα του Θεού. Αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλεν όλην την περιουσίαν όσην είχε. Και ενώτινες έλεγον περί του ιερού ότι είναι εστολισμένον με λίθους ωραίους και αφιερώματα, είπε, ταύτα τα οποία θεωρείτε θέλουν συνελθεί ημέρε εις τας οποίας δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, ώστις δεν θέλει κατακρυμνιστεί. Οι ρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε λοιπόν θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείον όταν μέλωσι ταύτα να γίνωσιν? Ο δε είπε, βλέπετε μη πλανηθείτε, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί εν το ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ είμαι, και ο καιρός επλησίασε. Μη υπάγετε λοιπόν ο πίσω αυτών, όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας μη φοβηθείτε, διότι πρέπει ταύτα να γίνωσι πρώτον, αλλά δεν είναι ευθύς το τέλος. Τότε έλεγε προς αυτούς, θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γίνει κατά τόπους σεισμή μεγάλη και πείνε και λοιμή, και θέλουσι είστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Πρόδε τούτων πάντων θέλουσι επιβάλλει αφημάστας χείρας αυτών και θέλουσι σας καταδιώξει, παραδίδοντες εις συναγωγάς και φυλακάς, φερωμένους έμπροσθεν βασιλέων και ηγεμόνων ένεκεν του ονόματός μου. Και τούτο θέλει αποβεί εις εσάς προς μαρτυρίαν. Βάλετε λοιπόν εις τας καρδίας σας να μην προμελετάτε τι να απολογηθείτε, διότι εγώ θέλω σας δώσει στόμα και σοφίαν, εις την οποίαν δεν θέλω συδυνηθεί να αντιλογίσωσιν, ουδέ να αντισταθώσει πάντες η εναντίη σας. Θέλετε δε παραδοθεί υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων, και θέλω η θανατώσει την άσεξ ημών, και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Πλην θρίξ εκ της κεφαλής σας δεν θέλει χαθεί. Δια της υπομονής σας αποκτήσατε τας ψυχάς σας. Όταν δε είδητε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένην υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήμωση αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν εις τα όρη, και οι εν μέσω αυτής ας αναχωρώσιν έξω, και οι εν της αγρής ας μη εμβαίνωσιν εις αυτήν, διότι η μέρα εκδικήσεως είναι αυτή, δια να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ουέδε εις τας εγκυμονού σας και τας θυλαζού σας εν εκείνες τες ημέρες, διότι θελείστε μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά του λαού τούτου, και θέλουσι πέσει εν στόμα τη μαχαίρας και θέλουσι φερθεί εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θελείστε επατουμένη υπό εθνών εωσού εκπληρωθώσιν η καιρή των εθνών, και θέλουσιν είστε σημεία εν το ηλίο και την σελήνη και της άστρης, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει η χή η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θέλουσιν από ψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθεί. Και τότε θέλουσιν ειδή των ιών του ανθρώπου, ερχόμενων εν εφέλη με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολήν, ιδέτε την σικήν και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξωσι, βλέποντες γνωρίζετε αφ' εαυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή, εωσού γίνωσι πάντα ταύτα.
3: ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, η δε λόγη μου δεν θέλουσι παρέλθει. Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσει είναι καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφ' ημάς η ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Και τασμένη ημέρας εδίδασκεν εν το ιερό, τας δε νύκτας εξερχόμενος διενυκτέρευεν εις το όρος των ονομαζόμενων ελαιών. Και πάσο λαός από του όρθρου συνήρχετο προς αυτόν εν το ιερό, δια να ακούει αυτόν. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22. Επλησίαζε δε η εορτή των Αζήμων η λεγόμενη Πάσχα, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς να θανατώσουν αυτόν, διότι εφοβούντο των λαών. Εισήλθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδαν, τον επωνομαζόμενον Ισκαριώτην, όντα εκ του αριθμού των 12, και υπήγε και συνελάλησε μετά των αρχιερέων και των στρατηγών το πώς να παραδώσει αυτόν εις αυτούς, και εχάρισαν και συνεφώνησαν να δώσωσιν εις αυτόν αργύριον, και έδωκεν υπόσχεσιν και εζήτη ευκαιρίαν να παραδώσει αυτόν εις αυτούς χωρίς θορύβου. Ήλθε δε η μέρα των Αζήμων, καθήν έπρεπε να θυσιάσωσι το Πάσχα. Και απέστειλε τον Πέτρον και Ιωάννην υπόν, «Υπάγετε και ετοιμάσατε εις εμάς το Πάσχα, για να φάγομεν». Οι δε είπον προς αυτόν, «Πού θέλεις να ετοιμάσομεν?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ιδού, όταν εισέλθετε εις την πόλην, θέλει σας συναπαντήσει άνθρωπος βαστάζων στα μνήον ύδατος. Ακολουθήσατε αυτόν εις την οικίαν όπου εισέρχεται. Και θέλετε υπή προς τον οικοδεσπότην της οικίας. Ο διδάσκαλος συλλέγει, «Πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου?» Και εκείνος θέλει σας δείξει ανώγιον μέγα εστρωμένων. Εκεί ετοιμάσατε. Αφού δε υπήγον, εύρον καθώς είπε προς αυτούς, και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ότε ήλθεν η ώρα, εκάθισεν εις την τράπεζαν, και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού. Και είπε προς αυτούς, «Πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με σας, προτού να πάθω. Διότι σας λέγω, ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού, έως ου εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού». Και λαβών το ποτήριον, ευχαρίστησε και είπε, «Λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους. Διότι σας λέγω, ότι δεν θέλω πει από του γεννήματος της αμπέλου, έως ου έλθει η βασιλεία του Θεού». Και λαβών άρτων ευχαριστή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς λέγον, «Τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον. Τούτο κάμνετε εις την ειδικήν μου ανάμνησιν». Ως αυτός και το ποτήριον αφού εδείπνησαν λέγον, «Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Πλην ιδού, η χείρ εκείνου ώστις με παραδίδει, είναι με τεμού επί της τραπέζης. Και ομένει ως του ανθρώπου υπάγει κατά το ορισμένον. Πλην ουέις των άνθρωπων εκείνων, διού παραδίδεται». Και αυτοί ήρχισαν να συζητώσει προς αλλήλους, το ποιο στάχα ήτο εξ αυτών, ώστις έμελε να κάμει τούτο. Έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών περί του «Τις εξ αυτών νομίζετε ότι είναι μεγαλύτερος». Ο δε είπε προς αυτούς, «Οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτά, και οι εξουσιάζοντες αυτά ονομάζονται ευεργέτε. Σεις όμως ουχή ούτως, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει όσο μικρότερος, και ο προϊστάμενος όσο υπηρετών. Διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο καθήμενος εις την τράπεζαν ή ο υπηρετών? Ουχή ο καθήμενος, αλλά εγώ είμαι εν το μέσο ημών ως ο υπηρετών. Σεις δε είστε οι διαμείναντες με τεμού εν της πειρασμής μου. Όθεν εγώ ετοιμάζω εις εσάς βασιλείαν, ως ο πατήρ μου ετοίμασεν εις εμέ, για να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης εν τη βασιλεία μου, και να καθίσετε επί θρόνων, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Είπε δε ο Κύριος, «Σίμων, Σίμων, ιδού, ο Σατανάς σας εζήτησε, δια να σας κοσκινήσει ως τον σίτον. Πλην εγώ εδεήθην περί σου, δια να μη εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ, όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξον τους αδελφούς σου». Ο δε είπε προς αυτόν, «Κύριε, έτοιμος είμαι μετά σου να υπάγω και εις φυλακήν και εις θάνατον». Ο δε είπε, «Συλλέγω Πέτρε, δεν θέλει φωνάξει σήμερον ο Αλέκτορ, πριν απαρνηθείς τρεις ότι δεν με γνωρίζεις». Και είπε προς αυτούς, «Ότε σας απέστειλα, χωρίς βαλαντίου και σακίου και υποδημάτων, μήποτε εστερήθητε τινός, ιδέ υπον ουδενός. Είπε λοιπόν προς αυτούς, αλλά τώρα, όστις έχει βαλάντιον, ας λάβει αυτό με θεαυτού, ομοίως και σακίον, και όστις δεν έχει, ας πωλήσει το ημάτιον αυτού και ας αγοράσει μάχεραν. Διότι σας λέγω ότι έτι τούτο το γεγραμμένον πρέπει να εκτελεστεί εις εμέ, το «και με τα ανώμων ελογίστη», διότι τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουσι τέλος. Ιδέ είπον, «Κύριε, ιδού εδώ δύο μάχερε». Ο δε είπε προς αυτούς, «Ικανόν είναι». Και εξελθόν υπήγε κατά την συνήθειαν εις το όρος των ελαιών. Οικολούθησαν δε αυτόν και οι μαθηταί αυτού. Αφού δε ήλθεν εις τον τόπον, είπε προς αυτούς, «Προσεύχεστε, δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Και αυτός εχωρίστη από αυτόν ως λίθου βολήν, και γονατί σας προσήφχετο, λέγον, «Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σώνας γίνει». Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος απ' ουρανού, ενισχύον αυτόν, και ελθόν εις αγωνίαν, προσήφχετο θερμότερον. Έγινε δε ο υδρός αυτού ως θρόμβι αίματος, καταβαίνοντες εις την γην. Και σηκωθείς από τις προσευχής, ήλθε προς τους μαθητάς αυτού και έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπεις. Και είπε προς αυτούς, «Τι κοιμάστε, σηκώθητε και προσεύχεστε, δια να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Ενώ δε αυτός ελάλει έτη, ιδού όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας εις τον δώδεκα ήρχετο προς αυτόν και επλησίασεν εις τον Ιησούν δια να φιλήσει αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου». Ειδώντες δε υπερ αυτόν τι έμελε να γίνει, είπον προς αυτόν, «Κύριε, να χτυπήσομεν με την μάχεραν». Και εκτύπησεν εις εξ αυτών των δούλων του αρχιερέως, και απέκοψεν αυτού το οτίον το δεξιόν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Αφήσατε έως τούτου», και πιάσας το οτίον αυτού, ιάτρευσεν αυτόν. Είπε δε ο Ιησούς προς τους λεθώντας επ' αυτών αρχιερείς και στρατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους, «Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων. Καθημέραν ήμην με θυμών εν το ιερό, και δεν υπλώσατε τα σχήρας επ' εμέ. Αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους». Συλλαβώντες δε αυτόν, έφεραν και εισήγαγον αυτόν εις τον οίκον του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος οικολούθη μακρόθεν. Αφού δε ανάψαντες πήρεν το μέσο της αυλής, συνεκάθισαν, εκάθετο και ο Πέτρος εν μέσω αυτών. Ιδούσα δε αυτόν μία της δούλη, καθήμενον προς το φως, και ενατενίσασα εις αυτόν, είπε, «Και ούτως ήτο μετ' αυτού». Ο δε ειρνήθη αυτόν, λέγον, «Γίνε, δεν γνωρίζω αυτόν». Και με το λίγον άλλωστης ειδών αυτόν, είπε, «Και εσύ εξ αυτόν είσαι». Ο δε Πέτρος είπεν, «Άνθρωπε, δεν είμαι». Και αφού επέρασεν ως μία ώρα, άλλωστης διεισχυρίζεται λέγον, «Επαληθείας και ούτως

0: αυτών λέγοντες «προφήτευσον τις είναι ώστις σε εκτύπησε» και άλλα πολλά βλασφημούντες έλεγον εις αυτόν. Και καθώς έγινε ημέρα, συνήχθη το πρεσβυτέριον του λαού, αρχιερείστε και γραμματείς, και ανεβίβασαν αυτόν εις το συνέδριον αυτόν, λέγοντες «Συ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς». Είπε δε προς αυτούς «Εάν σας είπω, δεν θέλετε πιστεύσει. Εάν δε και ερωτήσω, δεν θέλετε μη αποκριθεί, ουδέ θέλετε με απολύσει. Από του νυν θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου, καθήμενος εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού. Είπον δε πάντες «Συ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού». Ο δε είπε προς αυτούς «Σεις λέγετε ότι εγώ είμαι». Οι δε είπον «Τι χρίαν έχομεν πλέον μαρτυρίας, διότι εμείς αυτοί οικούσαμεν από του στόματος αυτού».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρετε ότι ακούω συχνά να λένε για την Εκκλησία ότι είναι ο κοιμόμενος γίγαντας. Και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε αυτή η λέξη, αυτές οι εκφράσεις. Γιατί με τον Κύριο μπορεί να είμαστε γίγαντας, αλλά ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε κοιμόμενοι. Παγορεύεται σαν παιδιά του Θεού να είμαστε κοιμόμενοι. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες στις οποίες ζούμε, ο Κύριος θέλει να είμαστε γεμάτοι με ενέργεια, γεμάτοι με ζωή και το φως που έχει βάλει μέσα μας να λάμψει. Να λάμψει. Θα λέγαμε ότι μέχρι εδώ δεν μπορούμε να βλέπουμε όλο αυτό που απλώνεται γύρω μας, το σκοτάδι, και να μένουμε ανέπαφη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι η ώρα, αδερφοί, ο Κύριος να μας ελκύσει στα ουράνια, να ελκύσει την καρδιά μας. Ξέρετε ότι ο Ιησούς θέλει να θησαυρίζουμε. Το ξέρεις. Και ρωτάω το βράδυ αυτό, τι θησαυρίζεις. Να δούμε λίγο στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 19. Λέει ο Ιησούς στους μαθητές, μην θησαυρίζετε, στα πλήθη μιλάει, εις σε αυτούς θησαυρούς επί της γης όπου σκόλη, ξεσκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούσι και κλέπτουσι. Και αναρωτιέμαι, ακούμε εμείς τα παιδιά του Θεού τα λόγια του, αδερφοί? Και λέει στο 20, αλλά θησαυρίζετε εις σε αυτούς θησαυρούς εν ουρανό όπου ούτε σκουλίκι ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτες δεν διατρυπούν ούτε κλέπτουν. Μας διατάζει δηλαδή να θησαυρίσουμε θησαυρούς. Και ρωτάω το βράδυ αυτό, ρώτα τον εαυτό σου, απαντήσε εμένα, και εγώ ρωτάω το δικό μου εαυτό. Τι θησαυρίζουμε, αδερφή? Τι θησαυρίζουμε? Και πού θησαυρίζουμε? Μου έστειλε ένα ωραίο Ευαγγελίο σήμερα, το οποίο έλεγε, οι άνθρωποι τέλος πάντων κάνουν τα πάντα και ακούνε ανθρώπους και συμβουλές ανθρώπων και τρέχουν σε γιατρούς για να γίνουν καλά, για να ζήσουν πόσα χρόνια πάνω στη γη. Πόσα. Και ακούνε ό,τι τους πούνε, κάνουν ό,τι τους πούνε οι άνθρωποι για να ζήσουν, λέει ο Δαβίδ 70, ψαλμοδός, εν ευρωστία 80. Τώρα το έχουμε παρατείνει λίγο, το πάμε και στα 90, μπορεί να πάει και στο 100. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Και ακούνε με όλη τους την προσήλωση και με τέλεια υπακοή να πιούν τα φάρμακά τους, να πάρουν τις βιταμίνες τους ακριβώς την ώρα που πρέπει, μην τυχόν και ξεφύγει κάτι και χαλάσει τη ρύθμιση του οργανισμού. Και ο Κύριος μας έχει δώσει τους λόγους του για να ζήσουμε πόσο. Πόσο, αδερφοί. Βάλε λοιπόν στη σύγκριση από τη μία μεριά όλο αυτό που ο κόσμος κάνει για να ζήσει λίγα χρόνια πάνω στη γη, και αν τα φτάσει αυτά τα χρόνια, και απ' την άλλη τα λόγια του Κυρίου που είναι δοσμένα στον άνθρωπο, ώστε καθώς υπακούει ο άνθρωπος στις εντολές του Θεού να ζήσει πόσο. Πείτε μου ποια είναι η σύγκριση. Εάν υπάρχει. Και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πραγματικά τη ζωή. Τι πρέπει να κάνει.

0: Αν λέει ο Παύλος ότι όλα τα θεωρώ σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, όλα τα θεωρώ σκουπίδια. Βάλε τις γνώσεις των ανθρώπων, βάλε τη φήμη του κόσμου, βάλε τα πλούτη, βάλε τα πάντα που θα μπορούσε να έχει και λέει πολύ απλά όλα αυτά είναι σκουπίδια για το σκουπιδοντενεκέ. Τι είναι αυτό το οποίο μένει, για το οποίο αγωνίζομαι, για το οποίο τρέχω, λέει ο Παύλος. Για να, λέει, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών, ίσως. Ίσως. Και μέσα σε όλη αυτή τη ζωή που ζούσε ο Παύλος, για τον αγώνα που έκανε, αυτό το οποίο τον ενδιέφερε, αυτό το οποίο του άρεσε, ήταν να είναι με τον Κύριο. Το σκέφτομαι συνέχεια, αδερφοί, και λέω, δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει αρχίσει και με ενδιαφέρει περισσότερο και με απασχολεί περισσότερο να πάω εκεί, όχι να είμαι εδώ. Δεν θέλω πλέον, δεν θέλω, θέλω, προσεύχομαι και λέω, Κύριε, όσο είμαστε εδώ, είμαστε για Σένα, είμαστε για το λαό Σου, για να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσες να κάνουμε. Αυτό, αλλά η καρδιά μας ελκύεται από τα ουράνια. Θα είμαστε εδώ βέβαια, μέχρι να τελειώσουμε αυτό που έδωσε ο Κύριος, αλλά ζούμε σαν πάρκοι και παρεπίδημοι στον κόσμο αυτό και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα επουράνια. Πείτε μου, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ελκύσει τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο αυτό. Τι είναι αυτό, αδερφοί. Τι είναι αυτό. Εάν είσαι παντρεμένος, ξέρω εγώ, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, τα παιδιά σου, τα οποία συνεχώς από την ώρα που ξεκινάς, έχεις να κάνεις αγώνες. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι θα παντρευτούν και θα λύσουν τα προβλήματα της ζωής τους. Εννοείται ότι ο Θεός έχει να σου δώσει ευλογίες. Αλλά και μέσα σε όλα αυτά θα έρθει η ώρα πάλι, και είναι η ώρα, που θα σταθείς και στέκεσαι κάθε μέρα στον Κύριο μπροστά και πώς είσαι. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου είσαι. Και όταν έρχεται αυτός που είναι δίπλα σου, την ώρα που είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού, ενόχληση είναι. Θέλεις να προσευχθείς, έρθει το παιδί. Μπαμπά εκείνα, μπαμπά το άλλο. Ή η δουλειά, το ένα, το άλλο. Και σε ενοχλεί από το να προσκοληθείς σε εκείνο, να έρθεις σε κοινωνία με τον Κύριο, να του μιλήσεις, να σου μιλήσει, να μπεις μες στο θρόνο του. Και λέω, σαν παιδιά του Θεού έχουμε αρχίσει να μας ελκύει ο ουρανός και να θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη γη. Να θέλουμε να φύγουμε. Γιατί δεν είμαστε για εδώ, αδερφοί, είμαστε προσωρινοί. Αυτό το οποίο ο Θεός έχει για μας εκεί πάνω, δεν υπάρχει τίποτα να συγκριθεί με αυτό που υπάρχει εδώ κάτω. Βάλε παλάτια, βάλε βίλες, βάλε πισίνες, βάλε σπα, βάλε υδρομασάζ, βάλε ό,τι μπορείς να σκεφτείς, δεν έχει καμία σύγκριση με αυτό που ο Κύριος έχει εκεί πάνω. Τίποτα. Γι' αυτό λέει να θησαυρίσετε στους εαυτούς. Ρώτα τον εαυτό σου απόψε, όπως ρωτάω κι εγώ. Τι έχεις θησαυρίσει μέχρι τώρα στον ουρανό? Ή μήπως όλη η επιδίωξή μας είναι η γη αυτή και πώς να θησαυρίσουμε εδώ στη γη? Πώς να τακτοποιήσουμε τα πάντα γύρω μας, να τακτοποιήσουμε τη δουλειά μας, να τακτοποιήσουμε την οικογένειά μας, να είναι όλα καλά. Και ρωτάω για τον Κύριο τι κάνω. Τι κάνω? Ο Κύριος είναι, όταν ο Κύριος είναι, να το πω αλλιώς, από το υστέρημα του χρόνου μας, αυτό που μου μένει, τέλος πάντων, αυτό που μου μένει από το χρόνο μου, θησαυρίζω στον εαυτό μου, θησαυρώ στον ουρανό. Σκέψου λίγο ότι ο Κύριος σε θέλει να θησαυρίζεις στον ουρανό, να ζεις πρώτα για εκείνον, να ζεις πρώτα για τη βασιλεία Του, για τη δικαιοσύνη Του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με το να υπηρετήσεις ανθρώπους, να υπηρετήσεις τους αδερφούς, να υπηρετήσεις όπου ο Θεός σε θέλει να πας, και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα τα οποία ο Θεός υπόσχεται ότι θα σου τα προσθέσει. Και λέω, όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ μπροστά Του και να με βάλει ο Κύριος μέσα στο δωμάτιο αυτό που θα έχω βάλει τους θησαυρούς μου, τι θα είναι μέσα? Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι ό,τι χτίζεις πάνω στη γη αυτή, πώς πρέπει να είναι, λέει, με τι χτίζουμε, με τι οικοδομούμε, ώστε να μην τα φάει η φωτιά. Λέει ο Παύλος, Α Κορινθίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 13. Και έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις λειτουργίες του πραγματικού μαθητή την προηγούμενη φορά. Και συνεχίζουμε. Και λέει ο Παύλος, εκάστου το έργο θέλει φανερωθεί. Και το διαβάζω αυτό το εδάφιο και από τη μια χαίρομαι, αλλά από την άλλη μέσα μου λέω, Κύριε, βοήθησέ με. Γιατί τώρα μπορεί να είμαι εδώ, να νομίζουν οι άνθρωποι, να και εγώ δεν ξέρω τι, ο καθένας, και μιλάει τον εαυτό μου. Αλλά λέω, θα έρθω Κύριε μπροστά σου και όταν θα σταθώ μπροστά σου θα φανερωθούν τα πάντα. Εντάξτε τι λέει, διότι η μέρα θα φανερώσει αυτό. Πώς θα αποκαλυφθεί, λέει, επειδή διαπειρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Δηλαδή, θα περάσει ο Θεός όλα αυτά τα οποία κάνεις και ζεις, από πού θα τα περάσει? Μέσα από τη φωτιά θα τα περάσει. Και μέσα από τη φωτιά, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μείνει μόνο? Ο χρυσός. Ο χρυσός. Και καθώς περνάει μέσα από τη φωτιά ο χρυσός, το μόνο που παθαίνει είναι να καθαρίζεται από προσμίξεις. Και παραμένει όλα τα υπόλοιπα. Τι θα πάθουν? Θα καούν, θα καούν. Το έργο του κάθε ενός θα φανερωθεί. Αυτό δεν σε ξέρει ούτε με ξέρει. Για να αφήνω τη ζωή μου να περνάει, είμαστε μια ωραία παρέα. Ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε εμείς μια ωραία παρέα. Θέλει να φέρει όλο το λαό του να είναι μια ωραία παρέα. Ώστε όταν θα καθίσουμε στην τράπεζα, μέσα στα ουράνια, να είμαστε μια ωραία παρέα. Με τους Αγίους και με τον Κύριο. Και στρώνει ο Κύριος το τραπέζι και αρχίζει και καλεί όλους αυτούς οι οποίοι είναι οι προσκεκλημένοι. Ξέρετε, λέει, αυτοί οι οποίοι έχουν καλεστεί, πώς είναι? Πώς είναι? Πολλοί είναι. Αλλά αυτοί τελικά οι οποίοι θα μπουν, πώς είναι? Και στρώνει την τράπεζα ο Κύριος, ετοιμάζει το τραπέζι του και στέλνει τους δούλους και λέει, πηγαίνετε να τους φωνάξετε. Το διάβαζα σήμερα. Τι λέει, τι είπε ένας, θυμάστε? Αγρό-αγόρασα. Τι σημαίνει αγρό-αγόρασα? Για πείτε μου τι σημαίνει αγρό-αγόρασα. Με έρημνες. Έχω τη δουλειά μου. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Έχω τη δουλειά μου. Έχω την οικογένειά μου, έχω τα παιδιά μου, έχω όλα αυτά τα οποία έχω να κάνω. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Ο άλλος τι είπε? Γυναίκα νυφεύτηκα. Και δεν προλαβαίνω. Θα πει κανείς, αυτό με τι έχει να κάνει όταν λέει γυναίκα νυφεύτηκα? Με τις σχέσεις τις ανθρώπινες. Με όλα αυτά τα οποία κάνουμε στη γη αυτή επάνω και ενωνόμαστε και αυτά όλα μας τραβάνε. Και λέει ο Κύριος για τη συγγένεια, τι να την κάνουμε? Λέει καταρχήν ότι ποιοι θα είναι οι πρώτοι εχθροί του ανθρώπου? Οι οικιακοί του. Οι πρώτοι εχθροί. Οι οικιακοί του. Και εμείς τι κάνουμε στους οικιακούς μας πολλές φορές? Να μην τους στεναχωρήσουμε. Να μην τους στεναχωρήσουμε. Εάν θέλεις να σωθούν οι οικιακοί σου, θα τους στεναχωρήσεις? Ή θέλεις να τα έχεις καλά με αυτούς τους ανθρώπους? Και να βγούμε και λίγο πιο έξω από τους οικιακούς, γιατί είπαμε μιλάει για τις σχέσεις, για όλους τους φίλους σου, να τους έχεις καλά, μην τυχόν και τις τον χωρίσεις ή μην τυχόν και σε κακοχαρακτηρίσουν, βρε παιδί μου. Δεν πούνε για σένα τίποτα. Ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ότι θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα καλέσει και αυτοί οι άνθρωποι που θα βρεθούνε? Θα βρεθούνε γιατί κάποιος δεν βρέθηκε να τους μιλήσει. Και ο Κύριος λέει, αν δει ο φρουρός να έρχεται ο εχθρός για καταστροφή και δεν βιάσει τη σάλπιγγα να σαλπίσει, από πού θα ζητηθεί το αίμα? Από το φρουρό. Και λένε αυτοί, εγώ νυφεύτη γυναίκα δεν μπορώ. Ο άλλος τι είπε? Αγόρασα τώρα ένα βόδι και έχω να κάνω το χωράφι μου. Κοιτάξτε να δείτε πώς όλες οι καταστάσεις της ζωής, όλα αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε, οι μέρημνες, όπως τις λέει ο Λόγος του Θεού, πώς τραβάνε τους ανθρώπους και όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε εντάξει, σωθήκαμε, τελείωσε. Ο Ο Κύριος τι έκανε μετά? Στέλνει τους δόντους και λέει: πηγαίνετε στις γωνίες, πηγαίνετε στα στενά, πηγαίνετε παντού και βρείτε τους αρρώστους, αυτούς οι οποίοι είναι γυμνοί, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, είναι άρρωστοι, και φέρτε τους μέσα στη βασιλεία. Και έτσι αυτοί οι οποίοι ήταν έσχατοι, τι έγιναν? Πρώτοι. Αυτούς που ο Κύριος κάλεσε πρώτους, τι γίνανε? Τελείωσε. Τελείωσε. Και μας λέει ο Κύριος, το έργο θα φανερωθεί στο τέταρτο κεφάλαιο, στην Α Κορινθίους. Εδάφιο 5. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προκαιρού, έως ανέλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκοτούς. Προσέξτε τι λέει. Και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Δηλαδή, ό,τι είναι αυτό το οποίο έχεις μέσα και σκέφτεσαι, ό,τι είναι αυτό το οποίο σε απασχολεί και θέλω, αδερφή, σήμερα να κλείσεις το ένα σου αυτή, ώστε ό,τι μπει μέσα να μην φύγει,
1: αλλά να κατέβει μέσα στην καρδιά.
0: Πάρε το λόγο και άφησε το να μπει μέσα στην καρδιά, για να μην μπορέσει ο πονηρός να τον κλέψει. Γιατί ο Κύριος σε ποιο μιλάει απόψε? Σε μένα μιλάει. Σε μένα μιλάει. Και μου λέει ότι θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Δηλαδή, τι μπορεί να ξεφύγει, αδερφή? Τι μπορεί να ξεφύγει? Μέσα θα μπει ο Κύριος να ελέγξει, να φανερώσει την κάθε σου σκέψη, το κάθε σου κίνητρο, την κάθε σου επιθυμία. Οτιδήποτε είναι αυτό, ο Κύριος λέει θα το φανερώσει. Και τότε ο έπαινος θα γίνει στον καθένα από ποιον? Από εκείνον. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να ζητάμε επαίνους από ανθρώπους. Γιατί αυτός που ξέρει τις καρδιές και μπορεί να φανερώσει και να δώσει, είναι εκείνος. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο 12, εδάφιο 14. Λέει ο Σολομώντας, διότι ο Θεός θα φέρει στην κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό. Θα φέρει στην κρίση κάθε έργο, είτε αγαθό είτε πονηρό. Σκέψου λοιπόν ότι εάν τώρα ζήσουμε τη ζωή μας θησαυρίζοντας τα ουράνια. Θησαυρίζοντας. Και πώς μπορείς να θησαυρίσεις τα ουράνια? Πώς μπορείς να θησαυρίσεις? Να κάνεις το θέλημά του με όλη σου την καρδιά. Και αν πει κανείς, το να κάνεις το θέλημα του Θεού είναι ευρεία η έννοια. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να ακούσω ένα θέλημα του Θεού. Α Θεσσαλονικής 4.3. Και τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Να απέχετε από τις πορνείες, να ξεύρει ο κάθε ένας από εσάς να κρατάει τον εαυτό του, το σχέβος του, εν αγιασμό και τιμή. Να ξέρεις να κρατάς τον εαυτό σου άγια, να είσαι άγιος, να ζεις τίμια για εκείνον, να υπηρετείς το θέλημά του. Ξέρετε, σήμερα μέσα στο χριστιανικό κόσμο υπάρχει μεγάλη ελευθερία. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει και είναι free. Υπάρχει μια κίνηση που έχει ξεκινήσει από έξω και λέγεται, πώς λέμε, hyper auto. Αυτή λέγεται hyper grace. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι η μεγάλη χάρη. Μεγάλη χάρη. Hyper grace. Και σου λέει ότι κάνε, ζήσε όπως θέλεις. Δεν είναι θέμα, πίστεψε στον Χριστό. Να είσαι ελεύθερος. Θέλει να αμαρτήσεις, αμάρτησε. Εξάλλου, όσο πιο πολύ αμαρτάνεις, τόσο πιο πολύ θα φαίνεται η χάρη του Θεού επάνω σου. Οπότε τι γίνεται? Όπου περισσεύει η αμαρτία, περισσεύει η χάρης. Θα δοξάζεται ο Κύριος. Ωραία, τι μας λες? Τι μας λες? Ο Κύριος λέει, Άγιοι να γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος. Αμήν. Αυτό ξέρετε πώς ονομάζεται μέσα στο λόγο του Θεού? Ανομικισμός. Γιατί οι άνθρωποι δεν κρατάνε αυτά που ο Θεός έχει θέσει, αλλά θέλουν να κρατήσουν αυτά που εκείνοι νομίζουν. Είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να πορνεύουμε, να κάνουμε τις αμαρτίες μας και να είμαστε χριστιανοί. Ωραία. Ο Κύριος τι σου λέει όμως? Πώς θα θησαυρίσεις? Τι λέει? Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να αγιαστείς, να εγκρατευθείς, να κρατήσεις τον εαυτό σου Άγιο ενώπιον Του. Γιατί οτιδήποτε κάνεις, οτιδήποτε σκέφτεσαι, οτιδήποτε ζεις, Θα έρθει η ώρα που θα σταθείς μπροστά του και ο Θεός θα σε περάσει από τη φωτιά του. Από τη φωτιά του. Αυτό το λέει ο Κύριος, δεν το λέω εγώ, αδερφοί. Να πει κανείς ότι να τρομάζουμε. Μακάρι να τρομάζαμε και να επακούαμε. Τουλάχιστον για τον εαυτό μου. Γιατί το σκέφτομαι στην προσευχή μου, λέω, Κύριε, θα έρθει η ώρα αυτή που θα σταθώ μπροστά σου και τι. Πώς πρέπει να είμαι. Πώς πρέπει να είμαι. Ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο και κάθε κρυπτό, είτε αγαθό είτε πονηρό, τα οποία θέλει ο Κύριος να κάνει. Διαβάζω από το Ματθαίο, από το 5 κεφάλαιο, το 14. Λέει ο Κύριος, εσείς είστε το φως του κόσμου. Πόλης κυμμένη επάνω όρους. Δεν δύναται να κρυφτεί. Γιατί ο Θεός μας έκανε φως, αδερφοί. Γιατί μας έκανε φως. Για πείτε μου. Για να φέγγουμε. Για να λάμπουμε. Δεν σε έκανε φως. Γι' αυτό λέει, είσαι μια πόλης η οποία είναι κυμμένη, πάνω, τοποθετημένη πάνω σε ένα όρος. Για ποιο λόγο. Για να λάμπεις. Να λάμπεις. Διάβασα, άκουγα σήμερα ένα κήρυγμα του Θέμη, το 2014 ήταν αυτό. Και έλεγε μέσα στο κήρυγμα πριν 10 χρόνια, έλεγε, ακούσατε, ακούσατε, υπάρχουν εκκλησίες σήμερα, είναι μια ομίγυρη εκκλησιών, οι οποίες ετοιμάζονται να δεχτούν να κάνουν γάμους ανάμεσα σε ομόφυλα ζευγάρια. Πριν 10 χρόνια. Έρχεται το τέλος, λέει ο αδερφός. Και μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι που γίνεται, εμείς ποια είναι η αντίδρασή μας. Τι περιμένει ο Θεός από εμάς. Να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου και να κηρύξεις την αλήθεια του. Μα κι αν μου πούνε. Θα ψηφιστεί τώρα, θα είναι νόμος. Πείτε μου, είναι ο μόνος νόμος ο οποίος πάει κόντρα σε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και εγώ τι πρέπει να κάνω. Να τον αποδεχτώ. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα την ομολογία αυτή του αδερφού Σάμερον. Πήγαν κάποιοι στο να τον βρουν, οι οποίοι ήταν τέτοιου είδους, δύο άντρες. Είμαστε χριστιανοί εμείς. Δεν είστε χριστιανοί. Μα εμείς είμαστε χριστιανοί. Δεν είστε χριστιανοί. Αναγεννημένοι. Γιατί αυτό μιλούσε. Γιατί αν είσαι χριστιανός αναγεννημένος, αυτό που λέει ο Θεός, το αγαπάς και το σέβεσαι. Και τους είπε και κάτι άλλο. Αν οι κόκοροι ήταν όπως εσάς, δεν τα ξανά είχαμε αυγά. Αμήν. Και αν ήταν ο κόσμος σαν εσάς, σε 50 χρόνια θα τελείωνε. Σε 100 χρόνια δεν θα είχαμε άλλη γενιά, θα είχαν τελειώσει όλα. Αλλά τώρα ξέρετε, έχουν τη λύση. Τα άκουσα και αυτό προχθές. Τι στεναχωριέστε, σε 10 χρόνια θα έχουμε τεχνητές μήτρες, θα μπορούμε να παραγγέλνουμε τα παιδιά μας. Εκεί έχουμε φτάσει. Και ο Κύριος, τι στάση θέλει να κρατήσουμε εμείς, αδερφοί. Πόλης κυμμένη επάνω όρους. Ξέρετε πώς έχει κάνει το σώμα της Εκκλησίας. Διαβάζω στην Α Ιωάννα 5. Το διαβάσαμε την πρώτη φορά. Θέλω να το δούμε πάλι. Και λέει Α Ιωάννα 5. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία ακούσαμε από αυτού και αναγγέλαμε προς εσάς. Ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Ουδεμία. Εάν είπαμε ότι κοινωνία έχουμε με ταυτού και περιπατώμε εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εάν ο άνθρωπος περπατάει στο σκοτάδι, ποιο είναι το σκοτάδι? Βάλε ό,τι θέλεις, το οποίο είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Σκοτάδι το ονομάζει. Και δεν με ενδιαφέρει πώς μπορεί να χαρακτηρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τι μπορεί να λέει τον εαυτό του. Αυτός που δίνει το χαρακτήρα είναι ο Κύριος. Δεν είναι άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι βέβαια λίγο μιχός, λίγο λέει ψέματα, λίγο πορνεύει, αλλά εντάξει, είναι καλός άνθρωπος, κατά βάθος. Εάν πούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του και περιπατούμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν πράττουμε την αλήθεια. Και λέει στο 7, εάν όμως περπατάμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τ' αλλήλων. Πώς χαρακτηρίζει ο Κύριος την κοινωνία με τους Αγίους? Με τι τη συνδέει? Με το βάδισμα στο φως. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το εδάφιο. Λέει και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δηλαδή δεν είναι ότι το αίμα καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία επειδή είμαστε μαζί με τους Αγίους. Μας κατατάσσει ο Θεός με τους Αγίους όταν περπατάμε στο φως και δεν είμαστε μέσα στο σκοτάδι, τότε περπατάμε με τους Αγίους και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία. Δηλαδή μπορεί να είμαι με τους Αγίους και να ζω μέσα στο σκοτάδι και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει. Προσέξτε, δεν μιλάω τώρα να σκοντάψω, να σκοντάφτω, να πέφτω, να σηκώνομαι. Μιλάω να είμαι μες στο σκοτάδι και να μένω μες στο σκοτάδι και να μ' αρέσει το σκοτάδι. Εντάξει, εγώ καμιά φορά ξεχνιέμαι λίγο στο ίντερνετ και βλέπω και καμιά... Αυτό τι είναι όταν σ' αρέσει να μένεις μέσα σε αυτό. Σκοτάδι. Ενώ υπάρχουν άτομα τα οποία αγωνίζονται. Έχει έρθει άτομο και μου έχει πει: αδερφέ, έχω θέμα σε αυτό το τομέα και θέλω ο Κύριος να με ελευθερώσει. Σε αυτόν ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τον ελευθερώσει. Το πέρασα κι εγώ ίδιος. Όταν πίστεψα, το πέρασα. Και νίστεψα και αγωνίστηκα ενάντια στη σάρκα μου και ο Κύριος με ελευθέρωσε. Εάν περιπατούμε στο φως, καθώς αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία με τα λύλων. Δηλαδή κατατάσσει ο Θεός το σώμα της Εκκλησίας ότι είναι μία κοινωνία φωτός μέσα στην οποία ο Θεός θέλει να περπατάμε. Περπατάμε στο φως. Λέει, διαβάζω στο Ιωάννη, κεφάλαιο 8, εδάφιο 12. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Και λέω, εδώ προϋπόθεση για να μην βαδίζεις το σκοτάδι. Ποια είναι? Για πείτε μου. Να ακολουθείς. Λέει, όποιος ακολουθάει εμένα, δεν περπατάει στο σκοτάδι. Θέτει την προϋπόθεση το να μην περπατάς στο σκοτάδι, το να ακολουθείς εκείνον. Και ρωτάω, τον ακολουθούμε αδερφοί? Έχουμε το φως της ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απλά έρχομαι στην εκκλησία μία φορά τη βδομάδα? Και ρωτάω, τον υπόλοιπο καιρό της βδομάδας τι κάνω? Για πείτε μου, φέρε τώρα μπροστά να αφήσουμε τον Κύριο να ελέγξει την καρδιά μας. Γιατί είμαστε εδώ για να μας φτιάξει ο Θεός. Αμήν. Τι να το κάνω εγώ να φεύγουμε από εδώ και να είμαστε μια χαρά, που θα είμαστε μια χαρά, αλλά να μην έχει αλλάξει ο Κύριος την καρδιά μας, να μας προσαρμόσει στο θέλημά Του. Αυτό είναι που ο Θεός επιθυμεί. Και αυτό είναι που θέλει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να μας φτιάξει ο Θεός, για ποιο λόγο αδερφοί? Για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Λέει, έδωσε στην Εκκλησία. Αυτή είναι η δουλειά των χαρισμάτων της Εκκλησίας. Αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες δασκάλους. Εωσού καταντήσουμε πάντες να νότα της πίστεως, στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και ποιο λέει, αν το βάλουμε το εδάφιο, Εφεσίους 4 από το 11. Λέει, στο 12, ποιμένες δασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δηλαδή, τη διακονία στον κόσμο, ποιος θα την κάνει? Ποιος? Οι Απόστολοι, Προφήτες, Ποιμένες, Ευαγγελιστές, Δάσκαλοι. Όλοι αυτοί οι οποίοι κατηχούνται από τους Αποστόλους, Προφήτες, Ποιμένες, Ευαγγελιστές, Δάσκαλους. Όλους αυτούς. Όλους εμάς δηλαδή, ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και καθώς υπηρετείς τον Κύριο και οικοδομείς το σώμα Του, στο 13 λέει, εωσού καταντήσουμε πάντες, δηλαδή όλη αυτή η διακονία θα την κάνει η Εκκλησία και θα φτάσει σε ποιο σημείο? Να γίνουμε όλοι, να φτάσουμε στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού σε άντρα, τέλειο. Βλέπεις, δουλεύει ο Θεός μέσα μας Και αυτή την εργασία που κάνει ο Θεός μέσα μας, την υπηρετούμε εμείς μέσα στον κόσμο, δουλεύουμε για εκείνον μέσα στον κόσμο, για να καλέσει ο Θεός το σώμα του. Και καθώς δουλεύεις μέσα, μέσα στον κόσμο, ο Κύριος τι κάνει? Σε τελειοποιεί, σε φτιάχνει. Δεν περιμένει ο Θεός, δεν θέλει ο Θεός να περιμένει μέχρι να τα μάθεις όλα, να ενημερωθείς πλήρως, να μην σου ξεφεύγει τίποτα και τότε να πας να υπηρετήσεις. Να σας πω κάτι, θα γίνει. The bird has flied. Αυτό είναι κριτικό αγγλικό, δικό μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σας είπα ότι να φέρουμε μπροστά μας τη ζωή μας. Βάλε τις 7 μέρες της εβδομάδας και σκέψου λίγο. Γιατί είπαμε, τι λέει ο Κύριος, όποιος ακολουθεί εμέ δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Εάν ακολουθείς τον Κύριο, η ζωή σου δηλαδή πώς θα είναι? Γεμάτη φως, δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Σκέψου τώρα όλες τις μέρες, μην πάμε πίσω, σκέψου αυτή τη εβδομάδα. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Πώς φανέρωσες το φως του Κυρίου? Ή μήπως το έκρυψες το φως? Τι κάνεις τις υπόλοιπες μέρες όταν δεν είσαι εδώ? Τι κάνω? Το φως μου πόσο είναι και πού είναι? Και πώς ακολουθώ τον Κύριο? Πώς τον ακολουθώ? Ξέρεις πως ο Θεός θέλει να τον ακολουθήσεις? Μου έκανα μεγάλη εντύπωση. Διάβαζα μέσα στα Ευαγγέλια το κάλεσμα των μαθητών. Διαβάζω στο Ματθαίο, στο 9 κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Και διαβαίνουν ο Ιησούς εκείθεν, είδε άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιο, Ματθαίο λεγόμενο. Τελώνης. Ξέρετε τι σημαίνει τελώνης? Απόβρασμα της κοινωνίας ήταν για αυτούς. Μιζαδόρος και λίγο είναι. Τους έκλεβε. Είχαν βάλει άρχοντες οι Ρωμαίοι, οι άρχοντες είχαν βάλει έφορες, οι έφορες είχαν βάλει τους τελώνες και οι τελώνες έκλεβαν, εισέπραταν για τους από πάνω από αυτούς, εισέπραταν και για αυτούς. Και οι έφορες το ίδιο και μέχρι να φτάσει στον πάνω για να στείλει στη Ρώμη, καταλαβαίνετε τι είχαν πάρει. Γι' αυτό λέει, ας είναι εισέ όσο εθνικός και ο τελώνης. Και βλέπει ο Κύριος τον Ματθαίο, τον τελώνη, και λέει προς αυτόν, ακολούθησέ με. Ακολούθησέ με. Πώς ακολουθούσαν οι μαθητές τον Κύριο? Κοιτάξτε τι λέει στο Ματθαίο, κεφάλαιο 4, εδάφιο 18. Περιπατών δε ο Ιησούς παρά τη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς Σίμωνα, το λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα, των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυο στη θάλασσα, διότι ήσαν αλλής. Είναι ο Πέτρος με τον Ανδρέα, τον αδελφό του, και ρίχνουν τα δίκτυα. Και έκανε τον μπαμπά μαζί. Και τους βλέπει, ενώ είναι στη δουλειά. Δηλαδή είμαι τώρα εγώ στο γραφείο μου και δουλεύω και έρχεται ο Κύριος. Και μου λέει, έλα πίσω μου, θα σε κάνω να είσαι αλιέας ανθρώπων. Θέλω ακόμα 3/4 να σχολάσω. Άφησέ το και ακολούθησέ με. Και λέει στο 20, οι δε αφήσαντες ευθύς τα δίκτυα, ακολούθησαν αυτόν. Δηλαδή, τα άφησαν στη μέση όπως ήταν. Θα ήταν από δίπλα ο Ζεβεδαίος και τους έλεγε, βρε πιάστε τα, θα με πάρει μέσα το νερό. Μην τα αφήνετε. Τι να τα κάνουμε αυτά? Εδώ είναι η δουλειά τους, αδερφοί. Αυτό το οποίο έχουνε για τα προζωή. Και είχαν και οικογένειες. Και τι θεωρήσαν υψηλότερο? Οι δε αφήσαντες ευθύς, ευθύς, μου αρέσει αυτή η λέξη, άφησαν ευθύς τα δίκτυα και τον ακολούθησαν. Και προχωρήσαν εκεί, είδε άλλους δύο αδερφούς, Ιάκωβο, το του Ζεβεδαίου, και Ιωάννη, τον αδερφόν αυτού εν το πλοίο, με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών. Εδώ ήταν ο Ζεβεδαίος, ο μπαμπάς μαζί. Είναι τα παιδιά με τον μπαμπά. Και είναι όλοι μαζί, χαρούμενος ο μπαμπάς που έχει τα παιδιά να τον βοηθάνε. Και αυτοί επισκευάζουν τα δίκτυα. Και τους καλεί και αυτούς. Και κάλεσαν αυτούς. Οι δε αφήσαντες ευθύς. Και εδώ ευθύς. Βλέπετε ποιος καλεί ο Κύριος, αδερφή? Οι δε αφήσαντες ευθύς. Το πλοίο και τον μπαμπά. Και τον μπαμπά. Μα τι θα πει ο μπαμπάς? Τι θα πει η μαμά? Τι θα πει ο φίλος μου, τι θα πει η φίλη μου? Ποιος φίλος και φίλη? Και κουραφέξαλα. Σκεφτόμουν, όταν πίστεψα, είχα μια αγωνία, μόλις κατάλαβα, ήθελα να βγω από την κόλαση. Λέω, Κύριε, βγάλε με, σε ευχαριστώ, γιατί συγχώρησες την αμαρτία μου, να με βγάλεις από την κόλαση, γιατί είχα φόβους θανάτου. Παρόλο που ήμουν 15,5 χρονών, είχα φόβους θανάτου μέσα μου. Ξάπλανα το βράδυ να κοιμηθώ και σκεφτόμουν τι θα γίνει όταν πεθάνω και πού θα πάω. Και έρχεται ο Κύριος και ακούω τη φωνή του και προσευχήθηκα, ήρθε στο δωμάτιό μου μέσα, με αναγέννησε, άλλαξε τη ζωή μου, λέω, Κύριε, ακολουθήσω σένα. Αλλά είχα και μία φιλενάδα. Και μία μέρα μιλούσα με ένα παιδί και του λέω, πώς πας στο σχολείο, του λέω. Μου λέει, εντάξει, κοίτα να δεις, καλά πάω. Εννοούσα με τον κύριο πώς πας. Καλά πάω, αλλά έχω λίγο αντίδραση από τα παιδιά, γιατί εγώ δεν έχω φιλενάδες. Λέω, γιατί κακό είναι να έχεις φιλενάδα. Όποιος έχει φιλενάδα, μου λέει, και είναι μέσα στην αμαρτία, θα πάει στην κόλαση. Λέω, εγώ έκανα, κύριε, λέω, κράζω να με ελευθερώσω από την κόλαση. Πάλι με στην κόλαση είμαι. Και λέω, την ίδια μέρα, λέω, bye bye. Εμένα ο δρόμος μου είναι για πάνω, δεν είναι για εδώ. Μα γιατί? Δεν έχει γιατί. Δεν έχει γιατί. Γιατί αγαπώ εκείνον και αυτόν τον κόσμο δεν το θέλω. Και αυτό αγαπούσε και ο Ιάκωβος μαζί με τον Ιωάννη. Λέει, οι δε αφήσαντες, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, οι δε αφήσαντες ευθύς το πλοίο και τον μπαμπά τους, ακολούθησαν αυτόν. Ακολούθησαν αυτόν. Και το πλοίο και τον μπαμπά, δηλαδή και τις δουλειές τους. Και δεν λέω να αφήσουμε τις δουλειές μας, έτσι μην το εκλάβει κανείς έτσι και πάει να αφήσει τη δουλειά του. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει αυτή η ώρα, που θα έρθει η άγρα των ψυχών και εκεί θα πρέπει να διαλέξεις τι θα κάνεις. Όπως το έκαναν και αυτοί. Και ο Πέτρος είχε οικογένεια. Πώς το ξέρουμε? Είχε πεθερά. Είχε πεθερά από τη θεράπευση ο Κύριος. Και άφησαν τις δουλειές τους, άφησαν τις επιδιώξεις τους, άφησαν τις ανθρώπινες σχέσεις, αυτές που είχαν φτιάξει. Και δεν ήταν, δηλαδή ό,τι είχαν φτιάξει μέσα στη ζωή τους, ό,τι ο κόσμος τους πρόσφερε, όλα αυτά τα οποία ο κόσμος θεωρεί καλά, οι μαθητές τι έκαναν μόλις άκουσαν τον Κύριο και τους μίλησε? Τα άφησαν ευθύς και τον ακολούθησαν. Ξέρετε τι έκαναν? Πού ήταν ο Κύριος? Εκεί ήταν και οι μαθητές. Θυμάστε όταν ήταν να βρούνε, να βάλουν στη θέση του Ιούδα, να διαλέξουν το 12ο μαθητή και διάλεξαν τον Ματθία. Θυμάστε ποια ήταν η προϋπόθεση? Ποια ήταν η προϋπόθεση? Να είναι με τον Κύριο από την πρώτη μέρα μέχρι τη μέρα της ανάληψής του. Τι σημαίνει αυτό? Πού ήταν οι μαθητές από την ώρα που ο Κύριος τους κάλεσε μέχρι το τέλος? Μαζί, δεν τον άφηναν. Δεν τον άφηνα. Μην νομίζετε ότι ο Πέτρος πήγαινε να δουλέψει το 8ωρό του και μετά να γυρίσει να πάει με τον Κύριο. Ήτανε full time μαζί του. Όσο και αγκώστιζε, όσο και αν ήταν μαζί του συνέχεια. Και ο Κύριος θέλει να μετρήσουμε, αδερφοί, όλα αυτά και να θεωρήσεις το υψηλότερο ότι είναι εκείνος, να στραφείς εκείνον, να κάνεις το θέλημά του, να δώσεις τη ζωή σου και τα υπόλοιπα ο Θεός θα τα φροντίσει. Θα τα φροντίσει. Και τον ευχαριστούμε. Και ρωτάω, εδώ αυτοί είναι οι μαθητές του που τους κάλεσε. Εμείς τι είμαστε? Τι είμαστε εμείς? Να το πούμε όλοι μαζί. Τι είσαι? Μαθητής του. Είμαι μαθητής του. Πάμε. Είμαι μαθητής του. Αυτό τι σημαίνει? Εγώ εξαιρούμαι από το κάλεσμα αυτό. Περιμένει ο Κύριος να τα αφήσω όλα να τον ακολουθήσω. Σας είπα, δεν σημαίνει να αφήσεις τη δουλειά σου. Όμως οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σε τραβάει, σου τρώει το χρόνο σου, σε στρέφει μακριά από το θέλημά του, σε κάνει να είσαι έξω από αυτό που ο Κύριος θέλει να είσαι, ο Κύριος θέλει να το κάνεις. Και μην το πετάξεις, μην το αφήσεις με θλίψη. Κύριε, θα σε ακολουθήσω, αλλά να κάνεις ένα και ένα. Σας έχω πει, μόλις αποφάσισα να ακολουθήσω τον Κύριο, η αμαρτία ήρθε, εάν ήμουν στην αμαρτία στο 5, ήρθε στο 105 να μου επισκεφτεί, αμέσως. Και μου μιλάει ο Κύριος με τον αδερφό Θέμη, αμέσως, και μου λέει, εγώ σε ελευθερώνω από παγίδες γυναικών. Λέω και εγώ, εντάξει, δεν είχα δάκι τόσο να σου ξέ, για να με ελευθερώσει από παγίδες γυναικών. Και ξαφνικά μαζεύτηκε ό,τι μαζεύτηκε. Και λέω από μέσα μου, ο Κύριος τι μου είπε? Και με τραβούσε η σάρκα και έλεγα, μου λέγανε οι φίλοι μου, έλα, και έλεγα, ακόμα εκεί είστε? Εγώ ακολουθώ τον Κύριο. Και μέσα μου η σάρκα έλεγε, πήγαινε, και έλεγα, πω, να μπορούσα να πάω, να μπορούσα να έχω και αυτό, να μπορούσα να έχω και τ' άλλο. Ήμουν στην αρχή βέβαια. Και ο Κύριος ξεκόλλησε, γιατί έτσι θέλει να τον ακολουθήσεις. Να ξεκολλήσεις για να πεις, Κύριε, εσένα θέλω, γιατί δικό σου μαθητής είμαι. Δικό σου. Τι θεωρούμε τον εαυτό μας, εφόσον θεωρούμε τον εαυτό μας μαθητή του Κυρίου, σημαίνει ότι ο Κύριος θέλει να όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσεις και να ακολουθήσεις εκείνον. Λέει ευθύς, όχι αύριο, ευθύς. Γι' αυτό λέει στο Ματθαίο 19:27, λέει ο Πέτρος, λέει, τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, λέει στον Κύριο, ιδού εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Εμείς αφήσαμε τα πάντα. Ρώτα την καρδιά σου απόψε. Μέσα στην καρδιά σου έχεις αφήσει τα πάντα να ακολουθήσεις τον Κύριο. Ήταν ένας αδερφός παλιά και πίστεψε, ο μπαμπάς του ήταν εναντίον. Και ήμουνα στο σπίτι μου, είχαμε μάθημα Τετάρτη, κάναμε τότε κολεγιακά μαθήματα και ξαπλώνω στο κρεβάτι να κοιμηθώ, του είχα δώσει κλειδί του σπιτιού και ξαπλώνω στο κρεβάτι και όπως είχα ξαπλώσει μπρούμητα, μια στιγμή ανοίγω τα μάτια μου, τι έγινε. Πήγα σπίτι και ο μπαμπάς μου είπε, ή την εκκλησία ή το σπίτι. Καληνύχτα. Την ίδια στιγμή, λέει στον μπαμπά του, καληνύχτα. Και έφυγε.
2: Bye-bye.
1: Την ίδια στιγμή. Μπορείς να βάλεις, υπάρχει κάτι αδερφή που να το βάλεις πάνω στη ζυγαριά. Μην τον στεναχώρησε τον μπαμπά, λίγο ακόμα θέλει. Λίγο να ζήσει, ήταν κάποιο άλλο άτομο, παλιά, έχει φύγει το άτομο, αυτό είναι με τον Κύριο, ηλικιωμένος ήτανε, και του λέγει η μαμά του, άμα ξαναπάς εκεί, θα βγω έξω από τον μπαλκόνι και θα πέσω από κάτω να σκοτωθώ. Τη έβαζε και άκουγε χειρίγματα. Και έλεγε, πολύ ωραία τα λέει αυτός ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Τη λέει, αδερφός ο Θέμης είναι. Βγάλτα να μην τα ακούω! Βγάλτα! Και του λέει, της λέει η μαμά στο γιο, εάν ξαναπάς εκεί θα πέσω. Θα βγω στον μπαλκόνι, θα πέσω να σκοτωθώ. Τη λέει, στην ταράτσα ανέβα, να μην έχουμε να τραβολογιόμαστε και με τα νοσοκομεία. Γιατί εκείνη η θέση μου. Εκείνη η θέση μου. Αφήσαντες, λέει ο Πέτρος, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Πείτε μου, ο Κύριος σε αυτή την ανταπόκριση της καρδιάς των μαθητών, πώς ανταποκρίθηκε. Βλέπετε, δεν τον άφηνα τον Κύριο. Να είναι μαζί με τον Κύριο από την πρώτη μέρα μέχρι τη μέρα που αναλήφθηκε. Γι' αυτό και τον έψαχνα. Πού είναι ο Κύριος, όπου πήγαινε, εκεί, συνέχεια. Και μια φορά πήγε κάποιος, του λέει ο Κύριος, άφησε τα πάντα και έλα να με ακολουθήσεις. Και λέει αυτός, Κύριε, συγχώρεσε με να θάψω τον πατέρα μου. Σήμαινε ότι ο πατέρας του ήταν ζωντανός και έπρεπε να περιμένει λίγο καιρό για να τον θάψει. Ο Κύριος δεν του είπε, καλά τα λες. Εντάξει, κάτσε λίγο, όσο πάρει. Όσο πάρει, ξέρω εγώ, ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο είναι ο μπαμπάς, τόσο. Εντάξει, από γύριο που να είναι. Τι του είπε? Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτών νεκρούς. Άφησε τους. Άφησε τους. Και ακολούθησε το φως της ζωής. Ο Ελισέ, όταν ήρθε ο Ηλίας και τον κάλεσε και του είπε, έλα και ακολούθησέ με, τι έκανε. Όργωνε, λέει, πίσω από 12 ζεύγη βοών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν ζάμπλουτος. Να έχει 12 ζεύγη βοών και εργάτες, γιατί λέει, έσφαξε τα ζώα και έψε και φάγανε όλοι, από τη χαρά του δηλαδή, που ο Κύριος τον καλεί, και τι έκανε? Κάτσε βρε παιδί μου Ηλία να σου κάνω και τραπέζι, αλλά να τελειώσουμε το όργωμα. Κοιτάξτε, όλα με τι έχουν να κάνουν, με τι έχουν να κάνουν. Με τις μέριμνες. Με τις μέριμνες. Ο αληθινός μαθητής της μέριμνες τι τις κάνει? Φου. Και λέω, καθόμαστε και ασχολούμαστε με όλες αυτές, με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία στην ουσία τον άνθρωπο τι τον κάνουν? Το φθείρουν. Τον καταστρέφουν, σε γεμίζουν άγχος, σε γεμίζουν στρες και μπαίνεις κάθε φορά στην παρουσία του Κυρίου για να φύγει το φορτίο. Και μετά πάλι στο ίδιο, και μετά πάλι στον Κύριο για να φύγει το φορτίο. Και σου λέει ο Κύριος, γιατί βρε παιδί μου το κουβάλας απάνω σου, άφησέ το. Έτσι έκαναν. Και λέει και ο Ελισέ, του λέει ο Ηλίας, έλα ακολούθησέ με. Τι θεώρησε υψηλότερο ο Ελισέ, το να είναι στα πλούτη ή να τρέχει με τον Ηλία όπου έπρεπε να τρέξει ο Ηλίας, σύν ότι ο Ηλίας ήταν κυνηγημένος σε μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Τι έκανε ο Ηλίας, τι θεώρησε σπουδαιότερο?
2: Θα είμαι μαζί με τον Ηλία για όλη μου τη ζωή.
1: Για όλη μου τη ζωή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο Κύριος του έδωσε διπλή μερίδα χρήσματος. Βλέπετε πώς έρχεται η διπλή μερίδα χρήσματος? Ορισμένοι χριστιανοί νομίζουμε ότι η διπλή μερίδα χρήσματος θα έρθει καθώς παρακολουθούμε στην τηλεόραση το σασμό. Νομίζουμε ότι θα έρθει το διπλό χρήσμα όταν είμαστε μέσα στο σπίτι μας, ασχολούμαστε με τις δουλειές μας, κάνουμε όλα όσα πρέπει. Πάμε βέβαια και στην εκκλησία, Αυτό να... όλα και όλα. Στην εκκλησία θα πάω. Και περνάει ο καιρός και φεύγει και λέει ο ύμνος, η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει. Πώς το λέει? Η ζωή μας γρήγορα διαβαίνει. Όλα γύρω φεύγουν και πετούν. Λίγες μέρες στη ζωή μας μένουν, μα και αυτές σε λίγο
3: θα χαθούν.
1: Ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 9:5, λέει, «Εν όσο είμαι εν το κόσμο, είμαι φως του κόσμου». Και ρωτάω, λέει, «Εν όσο είμαι στον κόσμο». Δηλαδή, όταν ο Κύριος θα αναλαμβανόταν στον ουρανό, τι θα γινόταν με το φως? Για πείτε μου, θα χανόταν το φως και όλα πλέον θα ήταν στο σκοτάδι? Θα το συνεχίσουμε εμείς. Θα το συνεχίσουμε εμείς. Γιατί γι' αυτό είμαστε το φως του κόσμου. Γι' αυτό ο Κύριος ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Γιατί είμαστε το Αγγείο και καθώς είναι μέσα μας το φως, τι κάνει το Αγγείο? Φέγγει. Και θέλει ο Κύριος να φέγγουμε. Το καταλαβαίνουμε? Θέλει να φέγγουμε. Αυτό λέει. Λέει στην Εφεσίους στο 5:8. Και λέει ο Παύλος, διότι ήσασταν ποτέ σκότος. Να πούμε αμήν. Θα πούμε αμήν γιατί. Ήμασταν. Τώρα είμαστε φως. Ήμασταν, Είστε. Είστε ποτέ σκότος. Τώρα όμως φως εν Κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Να το πάλι το περπάτημα. Στο 9. Διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Να το βάλουμε λίγο στο αρχαίο. Ο καρπός του πνεύματος. Να δούμε το αρχαίο. Τι λέει? Πώς τον ονομάζει τον καρπό του πνεύματος? Ο καρπός του φωτός. Ο καρπός του φωτός. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να η ζωή μου να έχει καρπό, πού πρέπει να είμαι? Στο φως. Γι' αυτό φέρνει ο Παύλος τα αντίθετα, λέει, ήσασταν ποτέ σκοτάδι, τώρα όμως είσαστε στο φως για να φέρετε τον καρπό του φωτός. Και επειδή έχεις τον καρπό του φωτός, λέει, να μην συγκοινωνούμε με τα έργα, τα άκαρπα του σκότους. Λέει στο 10, εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο. Στο 11, και μην συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Βλέπεις, το σκοτάδι τι έχει? Τι έχει το σκοτάδι? Έχει έργα. Έχει έργα το σκοτάδι, αλλά είναι
3: άκαρπα.
1: Άκαρπα. Οπότε θέλω να ρωτήσω τον εαυτό μου απόψε, η ζωή μου τι καρπό έχει? Έχει έργα τα οποία φέρνουν καρπό? Γιατί μόνο τότε βαδίζω στο φως. Και έχω τον καρπό του φωτός. Και μη συγκοινωνείτε στα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Διότι τα κρυφίως γινόμενα επ' αυτών εσχρόνεστε και λέγει, τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά, επειδή πάντο φανερούμενο φως είναι. Αυτός ο οποίος είναι φως, δεν έχει θέμα, δεν τον νοιάζει. Να μην ακούσουνε, να μην μάθουνε, είσαι έξω καρδιά. Φως είναι. Δια τούτο λέει, σηκώθητε ο κοιμόμενος και ανάστηθε εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε, στο 15, προσέχετε λοιπόν, και θέλω να το δούμε αυτό, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Γιατί δεν σου λέει να περπατάς Όπως να είναι, κάνε ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι λέει ο Παύλος, πρόσεξε πώς να περπατάς ακριβώς. Δεν περπατάμε, αδερφοί, στο περίπου. Δεν περπατάμε και όπου βγει. Ο Κύριος θέλει να περπατάμε ακριβώς, δεν βαδίζουμε. Πώς τα πας, ρωτάς κάποιον, πώς τα πας, και σου απαντάει, σε γενικές γραμμές καλά. Και ρωτάω, ποιες είναι οι γενικές γραμμές. Στο περίπου. Εδώ όμως ο Παύλος δεν λέει να περπατάμε στο περίπου. Λέει, πρόσεξε, πώς να περπατάς. Ακριβώς. Γιατί ο οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Ευθεία. Η οδός του Κυρίου είναι ευθεία. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και βλέπουμε εδώ ότι ο Παύλος θέτει τον καρπό του φωτός ενάντια στα έργα τα άκαρπα του σκότους. Και λέω, Κύριε, είμαστε εδώ για να φανερώσουμε τα έργα του καρπού του φωτός. Γιατί από την άλλη μεριά, όταν δεν φανερώνεις τα έργα του φωτός, τι θα φαίνεται. Βλέπετε, αδερφοί, δεν υπάρχει μέση οδό. Δεν υπάρχει να σταθείς εσύ κάπου ενδιάμεσα, να πεις, εγώ δεν θέλω ούτε το φως, ούτε να είμαι πολύ, ούτε να τα παραδώσω όλα, θέλω να κρατήσω αυτά που μου αρέσουν εμένα, να ζήσω σαν χριστιανός, αλλά τώρα εντάξει, δεν μην κλάς. Στη μέση. Δεν υπάρχει αυτό. Εδώ έχεις ή τον καρπό του φωτός ή τα άκαρπα έργα του σκότους. Τα άκαρπα έργα του σκότους. Λέει στον Οσιέ, κεφάλαιο 14, εδάφιο 9. Λέει, τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθείες είναι οι οδές του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν σε αυτές, οι δε παραβάτε, τι θα κάνουν, θα πέσουν σε αυτές. Βλέπεις, εάν είσαι δίκαιος, παιδί του Θεού, τελικά μέσα στο δρόμο του Θεού πώς θα είσαι, θα βαδίσεις. Θα βαδίσεις. Δεν θα φεύγεις δεξιά-αριστερά. Θα βαδίσεις, θα σταθείς, θα περπατήσεις και θα νικήσεις. Αυτός ο οποίος σκοντάφτηκε και πέφτει είναι, λέει, ο παραβάτης. Ο παραβάτης, αυτός ο οποίος βαδίζει με το δικό του. Πούμε να μην. Να σταματήσουμε εδώ και θα το κλείσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ποιος είναι σοφός και θα τα εννοήσει αυτά, συνετός και θα τα γνωρίσει. Διότι ευθείες είναι εωδοί του Κυρίου και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σε αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουσι πέσει εν αυτές. Και ρωτάω, αδερφοί, ξέρεις ότι αυτή την ευθεία οδό του Κυρίου ο Θεός σε κάλεσε και με κάλεσε για να την ετοιμάσουμε. Το λέει. Γιατί λέει στον Ισαΐα, προφητικά για τον Ιωάννη, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους αυτού. Και όταν ρώτησαν τον Ιωάννη, εσύ ποιος είσαι, τι είπε, εγώ είμαι φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Και απόψε θέλω να σε ρωτήσω. Ετοιμάζεις την οδό του Κυρίου. Πώς λέμε αμήν. Και ρωτάω. Παραπέρα τώρα. Ποια είναι η οδός του Κυρίου. Προσέξτε. Είμαστε εδώ να ετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Και μου λέμε να ετοιμάζουμε την οδό του Κυρίου. Και ρωτάω. Ποια είναι η οδός του Κυρίου. Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Και η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρθει προς τον Πατέρα, εμείς διέ μου. Και λέει, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Το έχουμε πει αυτό. Εδώ στο εβραϊκό που λέει ετοιμάσατε, λέει υψώσατε την οδό του Κυρίου. Να την υψώσεις, έτσι έκαναν, ύψωναν τους δρόμους για να περάσουν οι βασιλιάδες όταν ερχόταν. Και να μπορεί ο καθένας να είναι από κάτω να τους βλέπει ψηλά. Και ρωτάω τώρα, πώς ετοιμάζουμε την οδό του Κυρίου. Τι σημαίνει, τι θα κάνουμε τον Κύριο. Θα τον υψώσουμε. Θα τον υψώσουμε. Και αυτός είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς εμαυτόν. Σε ευλογούμε, Ιησού μας, σε ευλογούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό, Ιησού μας. Κύριε, είμαστε εδώ το βράδυ αυτό μαθητές Σου. Και σαν μαθητές Σου μας ενδιαφέρει το θέλημά Σου. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτό το οποίο Εσύ επιθυμείς. Μας ενδιαφέρει να ζήσουμε για Σένα. Μας ενδιαφέρει η δική Σου γνώμη, το δικό Σου θέλημα, Κύριε. Και το βράδυ αυτό, καθώς Εσύ μας καλείς, αφήνουμε τα πάντα ευθύς, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.